Αγαπητοί ακροατές, φίλες ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, παρακολουθείτε την εκπομπή Μαθητείας στους Πατέρες, που θέμα της σήμερα έχει την υπομονή. Για το θέμα αυτό, διδάσκαλός μας σήμερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Κείμενά του διαβάζουμε από το βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους Πατέρες», ένα βιβλίο των εκδόσεων Ετοιμασία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος Καρέα της Αττικής. Όταν λοιπόν είδαν από μακριά τα αδέλφια του τον Ιωσήφ, είπαν μεταξύ τους: «Να, έρχεται εκείνος που βλέπει τα όνειρα. Ας τον σκοτώσουμε και τότε θα δούμε το νόημα που έχουν τα όνειρά του». Είδε συμβούλιο αδελφών που οργάνωσε το φόνο του αδελφού τους. Και σε αυτή την περίπτωση ο διάβολος τους συμβούλευσε να κάνουν έτσι. Και εκείνοι βέβαια ήταν πολύ καλοί μαθητές του. Ήλθε λοιπόν ο αδελφός τους και τον γύμνωσαν. Ο Ιωσήφ όμως δεν έμεινε ακάλυπτος και από την υπομονή. Παρόλο που έμεινε γυμνός από τα ρούχα που σκέπαζαν το σώμα του, δεν έβγαλε από πάνω του τη σοφροσύνη του και την ελπίδα του προς το Θεό. Αντίθετα, τα άφησε όλα στα δικά του χέρια. Έσφαξαν τα αδέλφια του μετά ένα κατσίκι και βούτυξαν το χιτώνα του Ιωσήφ στο αίμα. Μετά το πήραν και το πήγαν στον πατέρα τους λέγοντας: «Βάλε με το νου σου τι νους είναι αυτός ο χιτώνας». Γνώρισε ο πατέρας του παιδιού του το χιτώνα και άρχισε να κλαίει και να οδύρεται και θρηνώντας το έλεγε: «Άγριο θηρίο έφαγε τον Ιωσήφ». Και πράγματι, αληθινά θηρία και πονηρή ήταν εκείνοι που το είχαν σκαρώσει αυτό το έγκλημα. Ή για να πούμε καλύτερα, ήταν πιο άγριοι και από τα θηρία, αφού είχαν αποφασίσει να σκοτώσουν τον αδελφό τους και να γίνουν έτσι αδελφοκτόνοι. Ο μακάριος Ιωσήφ όμως αγωνιζόταν με το πλοίο της υπομονής. Τον έβαλαν μέσα σε ένα λάκκο, αλλά και αυτό το υπέμεινε. «Πέστε μου, άνθρωποι μιαροί, γιατί επιδείξατε τόση απανθρωπιά απέναντι στον αδελφό σας? Δεν σας έφτανε που του πήρατε το χιτώνα, αλλά τον ρίξατε και στο λάκκο? Δεν σκεφτήκατε ότι ο Θεός βλέπει από ψηλά τα πάντα? Δεν έφρυξε και δεν δηλίασε η καρδιά σας που τόλμησε να κάνει ένα τέτοιο πράγμα? Δεν μάθατε ότι η πρώτη εντολή του νόμου είναι να μη φωνεύσεις? Και εσείς τολμήσατε να παραβείτε τούτη την εντολή και μάλιστα σκοτώνοντας τον αδελφό σας?» Μετά από αυτό, τα αδέλφια του Ιωσήφ σκέφτηκαν να τον πουλήσουν δούλο. Συνάντησαν κάποιους Ισμαηλίτες που πήγαιναν στην Αίγυπτο. Μόλις τους είδαν τα αδέλφια του Ιωσήφ, τον έβγαλαν από το λάκκο και πούλησαν τον μέλλοντα κυβερνήτη τους ως δούλο, έτσι ώστε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση να γίνει σύμφωνα με το όνειρο που αυτός είχε δει, βασιλιάς και ηγεμόνας. Πήραν λοιπόν ως δούλο τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Και δες τώρα πως τον ένα πειρασμό του Ιωσήφ τον διαδέχτηκε άλλος. Τώρα του προσθέθηκε ο πειρασμός της Αιγυπτίας, η οποία με την ανήθικη πρόταση προσπαθούσε να νικήσει το δίκαιο. «Έλα μαζί μου και εγώ θα σου δώσω δώρα και τιμές», του είπε. «Θα έχεις δούλους στην υπηρεσία σου. Θα σε κάνω να κολυμπάς το χρήμα. Θα σου χαρίσω ό,τι έχω και δεν έχω. Και εγώ θα γίνω δούλη σου. Μονάχα Ιωσήφ να μου κάνεις το χατήρι. Κάνε μου το θέλημα. Σβήσε την ερωτική φωτιά που με καίει. Δρόσισε μου την καρδιά που καίγεται εξαιτίας του πάθους. Κάνε μου τις ταλέπορες στο θέλημα». Έτσι του έλεγε και του ξανά έλεγε η Αιγυπτία με πάθος. Και εκείνος αποκρίθηκε και της είπε: «Γυναίκα, μάθε ότι εγώ δεν γεννήθηκα δούλος. Από το φθόνο και την κακία των αδελφών μου είμαι τώρα δούλος. Δεν θα μοιάνεις ποτέ εσύ τη σοφροσύνη μου. Δεν θα μου κλέψεις την ευγενική καταγωγή μου. Δεν προδίδω τις αρχές μου. Δεν ρίχνω τον εαυτό μου στο στόμα του θανάτου. Δεν ξεμπέφτω από την τιμή που έχει η γενιά μου. Είμαι εγγονός του Αβραάμ, εκείνο που μιλούσε πρόσωπο με το Θεό και ο οποίος κάποτε του είπε: «Θα σε ευλογήσω πλουσιοπάροχα και θα πληθύνω τους απογόνους σου σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θάλασσας. Παππούς μου είναι ο Ισαάκ, εκείνος που πήγαινε να προσφερθεί ως θυσία στο Θεό. Πατέρας μου είναι ο Ιακώβ, εκείνος που πάλεψε με τον Άγγελο, εκείνος που είδε την ουράνια κλίμακα που στηριζόταν στη γη και ακουμπούσε στον ουρανό, ενώ την ανεβοκατέβαιναν άγγελοι του Θεού.
εκείνου είμαι εγώ γιος. Δεν είμαι κανένας τυχαίος άνθρωπος ή κάποιος δραπέτης. Δεν βρίσκομαι εδώ πουλημένος δούλος εξαιτίας κάποιας καταδίκης μου, αλλά από τον καρπό του φθόνου και της κακίας. Εκείνη, όταν είδε ότι με τα γλυκόλογα δεν κατάφερε να τον ρίξει στην αμαρτία, ούτε να τον αμαυρώσει τη σοφροσύνη με την πολυλογία, του άρπαξε το ημάτιο. Και ο Ιωσήφ άφησε το ημάτιό του στα χέρια της και έφυγε γυμνός. Είδες υπομονή. Βγήκε ο Σόφρον αθλητής από τα βασιλικά δώματα λέγοντας «Από την παγίδα του φιδιού χρειάστηκε να ντύσουμε τη γύμνια μας με ρούχα. Αλλά τώρα για να κρατήσω τη σοφροσύνη προτιμώ να τα βγάλω. Για την παρακοή ο πρωτόπλαστος χρειάστηκε να καλύψει το σώμα του και τώρα για την εντολή του Θεού που μας παραγγέλει και λέει «Να μην μιχεύσεις, πρέπει εγώ τώρα να τα βγάλω». Και έτσι βγήκε έξω ο Ιωσήφ γυμνός. Ή καλύτερα, βγήκε ντυμένος στο Χριστό. Άφριζε λοιπόν η θάλασσα. Χτυπιόταν και ξεσήκωνε τρικυμίες, θέλοντας να καταποντήσει το πλεούμενο. Άδικα όμως πάσχιζε. Τίποτα δεν κατάφερε. Το σκάφος έπλεε ήρεμα, σαν να βρισκόταν όχι σε φουρτούνα και ανεμοζάλι, αλλά σε απέραντη γαλήνη. Τι δεν έκανε ο διάβολος, χωρίς όμως να βλάψει καθόλου τον Ιωσήφ. Το σκάφος ήταν γεροδεμένο και τίποτα δεν το σάλευε. Πόσο δεν τον προκάλεσε η Αιγυπτία, αλλά το θησαυρό δεν κατάφερε να τον αποκτήσει.

Αφού λοιπόν έκανε όλες αυτές τις προκλητικές κινήσεις η Αιγυπτία και δεν κατάφερε τελικά να ικανοποιήσει την επιθυμία της, άρχισε να συκοφαντεί τον Ιωσήφ στον άντρα της και να του λέει: «Μου έφερες εδώ τον νεαρό Εβραίο για να με ενοχλεί?» Το άκουσε εκείνος και εξοργίστηκε και έριξε τον Ιωσήφ στη φυλακή. Γιατί έπρεπε να μπει ο Ιωσήφ, το φωτεινό λιχνάρι και ο τροφοδότης του Θεού, ανάμεσα σε εκείνους που ζούσαν στο σκοτάδι και που έλειωναν από την πνευματική πείνα. Δες τώρα και άλλο πεδίο αθλήσεως για τον Ιωσήφ. Δεν του έφτανε η έλλειψη της πατρικής αγάπης, η κακία των αδελφών του και η στέρηση της πατρίδας του. Τον βρήκε τώρα και η συκοφαντία της Αιγυπτίας και επιπλέον η φυλακή. Έτσι, αγαπητοί μου, βρέθηκε ο Ιωσήφ στη φυλακή. Σε λίγο έριξαν στη φυλακή και τους δύο υπεύθυνους οικονόμους για τη σιτοδοσία και τα κεράσματα του παλατιού. Αυτοί επίσης είχαν δει κάποια όνειρα και από αυτά στενοχωρήθηκαν. Ο Ιωσήφ τους είδε, καθώς στέκονταν έτσι λυπημένοι, και τους ρώτησε: «Γιατί είναι τα πρόσωπά σας τόσο σκυθροπά?» Εκείνοι του απάντησαν: «Είδαμε ένα όνειρο και δεν έχουμε ποιος να μας το εξηγήσει». Τους λέει τότε ο Ιωσήφ: «Πέστε σε μένα ο καθένας σας χωριστά το όνειρό του. Τι λες τώρα, Ιωσήφ? Δεν έχεις δει και εσύ ένα όνειρο πως θα γινώσουν βασιλιάς? Μήπως δεν

Ξέρω τη δύναμη της υπομονής μου. Γνωρίζω το κέρδος και τα στεφάνια που θα μου χαρίσει αυτή η μεγάλη υπομονή. Γνωρίζω με ποιο τρόπο αποκτά κανείς το υπέροχο και αμάραντο λουλούδι της υπομονής. Δεν κερδίζει κανείς στεφάνια αν δεν αθλήσει νόμιμα, λέει ο Απόστολος. Και ο Ψαλμωδός επίσης μας βεβαιώνει: «Υπέμεινα καρτερικά τον Κύριο και άκουσε τη δέησή μου». Είδες υπομονή αθλητή. Είδες καρτερία. Είδες αδούλωτο φρόνημα. Είδες ανυποχώρητο αγωνιστή. Είδες άνθρωπο στεφανωμένο με τη δόξα της σοφροσύνης. Είδες πλοίο αγνότητας. Είδες οδηγό των νέων. Χαλινάρι της ζωής των ενηλίκων. Είδες κυβερνήτη των ειδονών. Είδες τον αγώνα και την άθληση του Ιωσήφ. Όλοι λοιπόν ας αποκτήσουμε αυτή την αρετή, γιατί δεν υπάρχει τίποτα ισχυρότερο από την υπομονή. Η υπομονή είναι η ρίζα όλων των αγαθών. Είναι η μητέρα της ευσέβειας και πρόξενος της εφροσύνης. Η υπομονή είναι καρπός αμάραντος. Είναι πύργος ακαταμάχητος, λιμάνι που δεν το βρίσκουν οι φουσκοθαλασσιές. Καταλάβατε λοιπόν τώρα τι μεγάλο αγαθό είναι για τον άνθρωπο η υπομονή. Ας πάμε τώρα και στην υπόθεση της ευλογημένης Σωσάνας, γιατί και αυτή αγωνίστηκε με πολλή υπομονή. Θα δούμε λοιπόν ανδρεία ψυχή σε γυναικείο σώμα. Θα συναντήσουμε εκεί γυναίκα σοφροσύνη τέτοια που θα παραμένει αξιομνημόνευτη και αθάνατη στους αιώνες. Αυτή λοιπόν, η μακάρια Σωσάνα, πήγε, όπως συνήθιζαν τότε να κάνουν οι άνθρωποι, να περπατήσει στον κήπο του σπιτιού της. Σε κάποιο όμως απόμερο σημείο ήταν κρυμμένοι δύο πρεσβύτεροι του λαού με ανήθικες προθέσεις. Η Σωσάνα ήταν ανυποψίαστη και περπατούσε χαρούμενα, όπως πηδούν τα αρνάκια στα λιβάδια. Οι κακοπροαίρετοι εκείνοι άνθρωποι στέκονταν στον κρυψώνα τους σαν τους λύκους, έτοιμοι για να αρπάξουν το πρόβατο. Αφού λοιπόν διαπίστωσαν ότι η Σωσάνα ήταν μόνη της, όρμησαν κατά πάνω της. Εκείνη όμως καθόλου δεν δίλιασε, ούτε καν λύγησε μπροστά στην πρόκλησή τους, αλλά στεκόταν ασάλευτη, σαν βράχος σοφροσύνης. Τότε οι πρεσβύτεροι της είπαν: «Εμείς επιθυμήσαμε να σε απολαύσουμε. Κάνε μας το χατήρι και έλα μαζί μας. Εμείς είμαστε οι πρεσβύτεροι του λαού». Αυτό προφασίστηκαν εκείνοι που καθώς νόμιζαν κυβερνούσαν το λαό, αλλά που είχαν οι ίδιοι ξεπέσει στην έσχατη κατάντια. «Εμείς», τις λένε πάλι, «χειριζόμαστε τους νόμους». Καλύτερα βέβαια θα ήταν να είχαν πει ότι εμείς είμαστε καταδικασμένοι σύμφωνα με τον νόμο που ορίζει να μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου. «Αν δεν υποχωρήσεις το θέλημά μας», συνέχισαν, «θα σε κατηγορήσουμε και θα πούμε ότι σε πιάσαμε στον κήπο να αμαρτάνεις με κάποιο νεαρό». Η Σωσάνα, όταν άκουσε αυτή την απειλή, στέναξε από τα βάθη της καρδιάς της και είπε με το λογισμό της: «Με έχουν ζώσει από παντού και βρίσκομαι σε δύο στενά. Καλύτερα όμως είναι για μένα να πεθάνω για χάρη της σοφροσύνης, παρά να παραμείνω στη ζωή και να έχω μολυνθεί από την αμαρτία». Οι πρεσβύτεροι, αφού είδαν ότι τους ξέφυγε το θύραμα, την κατηγόρησαν δημόσια ως Μιχαλίδα. Εκείνη όμως δεν αμύνθηκε, δεν μίλησε καθόλου για να απολογηθεί και παρέμεινε στη σιωπή, γιατί γνώριζε καλά το κέρδος που φέρνει στον άνθρωπο η υπομονή στις θλίψεις. Έτσι καταδικάστηκε η Σωσάνα, για να μην αμαυρώσει τη σοφροσύνη της. Την πήραν λοιπόν οι Δήμοι και πήγαιναν να την εκτελέσουν, ενώ όλος ο λαός παρακολουθούσε από κοντά το κάθε τι. Τότε ο παντογνώστης και προνοητής Θεός χάρισε πνεύμα Άγιο στον προφήτη Δανιήλ, ο οποίος τους αποκάλυψε την αλήθεια. Φανέρωσε έτσι ο προφήτης δημόσια τι ακριβώς συνέβαινε στις καρδιές όλων εκείνων που εμπλέκονταν στο θέμα. Ξεσκέπασε την ακόλαστη πρόθεση των πρεσβυτέρων και κατέδειξε τη Σωσάνα στην υπομονή και τη σοφροσύνη. Έτσι εκείνοι μυαροί καταντροπιάστηκαν, ενώ η Σωσάνα δοξάστηκε. Εκείνοι λούστηκαν μέσα στην ατιμία και αυτοί μέσα στον ωκεανό της δόξας. Καταλάβατε λοιπόν τώρα, αγαπητοί μου, τι καρπούς χαρίζει η υπομονή. Όσοι πράγματι κατανοήσετε το μεγαλείο της, ζηλέψτε την και αγωνιστείτε να την αποκτήσετε. Γιατί καθώς λέγει η Αγία Γραφή, εκείνος που θα υπομείνει μέχρι το τέλος, εκείνος θα σωθεί. Και αυτό ήθε να γίνει με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον πρέπει η δόξα και η δύναμη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Φίλες και φίλοι, εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Νομίζουμε ότι η σημερινή ήταν μια πολύ ωφέλιμη ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πάνω σε ένα κέραιο θέμα για τη σωτηρία μας, αυτό της υπομονής. Είναι μια αρετή που στις μέρες μας ειδικά δοκιμάζεται πάρα πολύ. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Θεό να μας τη χαρίσει πλούσιο πάροχα, ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε τις τρικυμίες οι οποίες μας χτυπούν σαν το καράβι μέσα στη φουρτούνα. Με τη χάρη του Θεού ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, ο Θεός ασκέπει και ασευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, την τριτήν και μη αναρχικήν φύσιν της θεότητος ασματικός ανυμνήσομεν λέγοντες, του ελέους πέλαγος ανεξάντλητον ουσιώδες ως έκοσα, σε τους προσκυνούντας φρούρισον και σώσον ως φιλάνθρωπος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ο πηγή και ρίζα πεφικός, ο πατήρ ως αίτιος, της εν Υιώ και Αγίος ο Πνεύματι, συμφιούς θεότητος, το τρισίλιον, την καρδία μου πήκασον σέλας και με θέξη λάμπρινον σεις θεοργού ελάμψεως. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, τρυφεγγείς μονάς θεαρχική, πάσαν διασκέδασον αμαρτιών και παθών μου την ζώφωσιν, φωτεινών ακτίνων σου γλυκητάτες εν μετουσίας και ποιησον σου της απροσίτου, δόξεις με ναών και σκηνήν άχραντον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρούν τον πριν τη φύσεω ημών πεπονθία άτοπων και προσφοράν όλη τη άση άχραντε. Σαρκωθεί εν μήτρα σου ο Θεό λόγο, φιλανθρώπο ανέστηλε και την θεαρχίαν τρίφωτον ημά σε με σταγώγησεν. Αγία Τριά σου Θεό ελέησον και σώσον ημά. Ισότητη τη φύσεω θεαρχία ομότυπων δοξάζω σε τη προσώπηση. Ζωή χάρη ζωή χορηγό ούσα. Αρήτω πέφυκα ει ο Θεό ημών και ουκε στην Άγιο πλήν σου κύριε. Αγία τριά ο Θεό ελέησον και σώσον ημά. Σύταξη στα σαήλου και ουρανίου υπέστησα στου έσω τρατου σου κάλου. Τριάσια διέρετο μοναρχία. Υμνήν απαύστοσε αλλά και νύν ημών εκπυλίνου στόματο θέξε την ένεσιν. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Στερέωσον τη πίστεω εν την πέτρα και πλάτινον αγάπη σου το πελάγι. Καρδίαν και διάνοιαν των σων δούλων μονάστρη ήλιε. Σίγαρε Θεό ημών εφό περελπίζοντε μη εσχυνθήμεν. Χενήν και αή και στου αιώνα των αίων αμήν. Ο πάσαν πριν υπόσταση ουσιό σα τη κτήσεω εν μήτρα σου ουσιώθη απείρω αγαθότητη Θεοτόκε. Και φω τρισίλιον πάσιν ανέτειλε τη μια θεότητο και κυριότητο. Ότε καταρχά τον Αδάμ διέπλασα, κύριε, τότε το λόγο σου το εν υποστάτω ευώη σα έσπλαχνε. Ποιήσομεν κατά την ημετέραν ομοίωσιν, το δε πνεύμα το Άγιον συμπαρήν δημιουργών, δυο βοόμενση ποιητά ο Θεό ημών δόξαση. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ότε προ εμά ο Θεό ελθύν κατηξίωσε, τότε σου πάναγνε την καθαρωτά την ειδήν εγκατόκησε. Και έσωσε δια σου των ανθρώπων το φύραμα χαρισάμενο άπαση βασιλεία ουρανών, δύο βοόμενση Θεοτό και αγνή χαιρεδέσπινα. Αγία τριά ο Θεό ελέησον και σώσον ημά. Νοήνσε ουδέ τάξη άειλη εξισχύωση των αγγέλων τριά μονά άναρχε, αλλούν ημί σπηλήνη γλώτη την σύνουσιώδη αγαθότητα και ανυμνούμεν πίστη και δοξάζομεν. Αγία τριά ο Θεό ελέησον και σώσον ημά. Υπάρχουν πλαστουργό τη φύσεω παντοκράτορ τη των ανθρώπων πάσαν εμην βλέπει νυν ω πανδερκή αδυναμίαν, διό κατηκτήρισον των δούλων σου και προ ζωήν βελτή την επανάγαγε. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, μονάδο αρχική ασύγχυτα τρία πρόσωπα ανυμνούμεν, ω ειδικό έχοντα και μεριστό στα υποστάσει, αλλούν ηνωμένα και αμέριστα εν τη βουλή και δόξη και θεότητη. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ταών σε καθαρών και άχραντο να υπάρθενε Θεοτόκε, ο παντουργός έβρικε μόνην σαφώς εκ του αιώνος, ενώ κατοικίσας ανεμόρφωσε την των ανθρώπων φύσιν ως φιλάνθρωπος. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ο σολικός επί πάντα τα όντα της εισπρονίας, τας ειρηνοδόρους απλών ακτίνας και σωτηρίους βασιλεύ της ειρήνης, φρούρισον μεν τη ειρήνη σου, σίγαρη η ζωή και η ειρήνη του σύμπαντος. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, το Μωυσή εν τη βάτω, σόφτη πυρό εν είδη, άγγελο εκλήθη πατρό ο λόγο, την προσημά σου προδηλών παρουσίαν, διή πάση σαφώ ανέγγυλα κράτο θεαρχία μια τρισυπόστατων. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Η φυσική συναίδιον δόξαν προβαλωμένη, μοναρχικοτάτη τριά του ανυμνούντα ορθοδόξο επίστη, δυσή δόξη, ειδήν αξίωσον, άναρχον και μία να βγει την τρισίλιον. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Συνεκτικό κατ' ουσίαν υπάρχον ο Θεό λόγο πάντων των αιώνων εν δικαστρί σου. Παρθενομήτωρ συνεσχέθια αφράστο, του ανθρώπου ανακαλούμενο προσθενικών τη μια κυριότητο. Αγία τριά ο Θεό ελέησον και σωσον ημά. Θελητά του ελέου ελέησον του εισέ πιστεύοντα θεέ τρισίλια, και των θεσμάτων λύτρωσε και παθών και κινδύνων του δούλου σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, ένα φάτο πελάγι Χριστότητο στην απερινόητον τη εισελάμψεω. Και τριλαμπού θεότητο φωτοδότητα έγκλινη μη βράβευσον. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αίωνων αμήν. Απορρίτω παρθένε ο ύψιστο άνθρωπο εγένετο εξού των άνθρωπων ολικό ενδυσάμενο και φωτή τριλαμπή με κατήβγασε. Εσπλαχνία του πέλαγου η μήνυ η φαπλό σα υπόδεξε ημά ελεήμων. Βλέψον ει λαών των σε δοξάζοντα δέξε τα σοδά των ετουμένων σε. Τριά μονά άναρχε ει έγαρ ελπίζομεν των όλων θεών των δεσμάτων δούνε την συγχώρηση. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, γεννήν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Εσπλαχνία σκιή σα απηγήν, συμπαθήσει υπάρχει σ' αγαθή Θεοτόκε. Σίγαρ των πιστών μόνη αντίληψη ή των λυπουμένων η παράκληση. Διό συνήν άπαντε εν πίστη προσπίπτωμεν, ευρύν λύσιν δεινών, οι πλουτούντε μόνη σε βοήθειαν. Αγία τριά ο Θεό ελέησον και σούσουν ημά. Ρυθμίζει σαή των αγγέλων στρατιά προ ατρεψίαν. Μόνο υπάρχουν αναλύωτο ο τρισυπόστατο κύριο. Δείξω ενών καμού την καρδία να περίτρεπτον πάντοτε προς το δοξάζει σε θερμός και ανυμνήν ευσεβώς. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Χωρίνο αιρή των αήλων ουσιών τεσές ακτήσει θεέ μονάρχα και τρισίλιε. Καταβγαζόμενοι γίνονται θέση δευτερεύοντα φώτα. Ων καμέτες ελάμψεσαι και με τουσίες δείξον φως ως φωτουργός τριλαμής. Και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ηθήνιν ημάς και υψούν προς ουρανούς μη διαλείπεις τους εφιλούντας. Ο διάφατον φιλανθρωπίαν γενόμενος, άνθρωπος εν μήτρα Παρθένου και Θεός εστων άνθρωπων και θρόνο δόξη στο Πατρί συγκαθεζόμενο. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Απρόσιτε Τριάς, συνάιδιε συνάναρχε Θεαρχία, η απαράλλακτο συν πάση πλην των φωσφόρων ιδιωτήτων, πάσαν πονηράν κατάργησον των αντικειμένων βουλήν και ενόκλησιν των δαιμόνων αυλαβή τυρών με αή Κύριε πάντων. Ευλογούμενε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων, σοφός και πανσθενός απερίγραπτε τρισήλια μοναρχία η υποστήσασα των κόσμων και συντηρούσα να λοβεί το τάξη παντελή, ενίκησον τη εμή καρδία, υμνήν και δοξάζεσαι ασυγήτως, συγχωρείς αγγέλων εις πάντας ως αιώνας. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σοφία του Πατρός, σε κατάληπτε ανέκφραστε Θεού λόγε, την αμετάβλητον σου φύσιν ουκ αλλοιώσας, την των ανθρώπων φύσιν συμπαθώς ανέλαβες, και την ενιαίαν τριάδα εδίδαξας πάντα σέβην ως κυριαρχίαν απάντων των αιώνων. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εκ φωτός ανάρχου συνάναρχος Υιός, φως εξανέτειλε και συμφιές φως πνεύμα εκπεπόρευτε, απορρίτως θεοπρεπός αρεύσου της γεννήσεως πιστευωμένης άμαδε και της αφράστου εκπορεύσεως. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Λάμψον τας καρδίας τρισήλια Θεώτης των υμνούντων σε το τριλαμπί φωτίσου και δώ σύνεσιν του εν πάση κατανοήν και πράτην των σών θέλημα, το αγαθόν και τέλειον και μεγαλύνην και δοξάζειν σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άπειρο στη φύση υπάρχον ως Θεός, άπειρον πέλαγος των εκτιρμών, ως έχων κατοκτήρισας τριάς πρώην, ούτω και νυν εκτήρισον τους δούλους σου και των θεσμάτων λύτρωσε και πειρασμών και περιστάσεων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με Θεέ μου πανδίας επηρείας και κακώσεως, ο εν τρισί προσώπης ανυμνούμενος, ανεκφράστος μοναδικός, Θεός και παντοδύναμος, και την συν πίμνην φύλατε της Θεοτόκου τες εντεύξεσιν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήματι, προς το μυρίσε το σώμα σου, εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδον αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν φωνής γαρίκουον εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος δωρούμενος στο κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
9: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές αποδημίες στο ραδιοφωνικό μας οδεπορικό στην Αγία Ευλογημένη Γη των Ιεροσολύμων, την Πολύπαθη Αγία Γη. Σήμερα θα γνωρίσουμε για μία ακόμα φορά την Αγία Γη μέσα από συναξάρια σύγχρονα, μέσα από την ζωή γυναικών που βρέθηκαν και αφιερώθηκαν εκεί, στην Αγία Γη, στα διάφορα προσκυνήματα και μοναστήρια, μέχρι το οσιακό του τέλος. «Γυναίκες θεόφρονες» είναι ο τίτλος του βιβλίου που ετοίμασε ο καθηγούμενος της σειράς Μονής Χοζεβά, Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος. Και αυτό το βιβλίο θα ξεφυλίσουμε και σήμερα και θα μεταφερθούμε νοερά ως εκεί, με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο και συγκινητικό τρόπο.

Φιλοθέη μοναχή Τσιμπηρά. Ήρθε στα Ιεροσόλυμα στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970 και εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων. Έζησε τα συγκλονιστικά γεγονότα του μαρτυρίου του Αγίου Φιλουμένου, που να ήξερε ότι θα μετήχε κατά της την τύχη του. Μετά τη σφαγή του Αγίου Φιλουμένου από έναν φανατικό θρησκευόμενο Ιουδαίο και πριν τη σύλληψη του δολοφόνου, το Πατριαρχείο διόρισε ηγούμενο στο φρέαρ του Ιακώβ τον πανιερότητο Μητροπολίτη Νεαπόλεως κύριο Αμβρόσιο. Η αδελφή που διακονούσε τον Δεσπότη τον ακολούθησε στη νέα του θέση. Μια μέρα η Φιλοθέη ξεναγούσε ένα γκρουπ προσκυνητών στο φρέαρ κατά τη διάρκεια της διακονίας της στη φύλαξη του προσκυνήματος. Τότε εισήλθε ένας Ισραηλινός, ο οποίος από το παρουσιαστικό του φαινόταν θρησκευόμενος και παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της ξεναγήσεως. Όταν αποχώρησαν οι λοιποί, εκείνος δεν φαινόταν να έχει πρόθεση να φύγει. Η αδελφή του ζήτησε στην Αγγλική να εξέλθει, διότι ήθελε να κλείσει το προσκύνημα. Όμως εκείνος, με μια ευνηδιαστική κίνηση, έριψε χειροβομβίδα προς το μέρος της και βγήκε βιαστικά, αφήνοντας την αιμόφυρτη, θεωρώντας την νεκρή. Ποιος ήταν όμως αυτός και για ποιο λόγο προέβησε απόπειρα δολοφονίας εναντίον της? Κατά την ομολογία στην αστυνομία του ίδιου του Άσε Ράμπι, αυτό ήταν το όνομα του δράστου, του οποίου την ομολογία εντοπίσαμε σε φύλλο της εποχής της Ισραηλινής εφημερίδας Μααρίβ, αυτός είχε επισκεφθεί το Φρέαρ πολλές φορές μετά την στιγερά δολοφονία του Αγίου Φιλουμένου, την οποία ομολόγησε και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι διέπραξε κατ' εντολήν του Θεού. Εν συνεχεία ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια μιας των επισκέψεών του αυτών, τον μήνα Απρίλιο του 1982, είδε τη μοναχή με ομάδα προσκυνητών. Της έριξε χειροβομβίδα. Είχε στην κατοχή του χειροβομβίδες από την εποχή που υπηρετούσε ως έφεδρος στον στρατό, αφού τις είχε κλέψει από το στρατόπεδο, ως παρεδέχθη. Και κατόπιν ανέβηκε στο όρος Γαριζίμ να διαβάσει την πεντάτευχο και να προσευχηθεί. Μετά από δύο μέρες κατέβηκε και πέρασε ανενόχλητος τα μπλόκα της αστυνομίας, η οποία είχε εντωμεταξύ εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Κανείς ωστόσο δεν τον υποπτεύθηκε κατά την διαφυγή του. Μετά από την νοσηλεία της σε νοσοκομείο των Ιεροσολύμων, παρέμεινε επί δύο εβδομάδες στην Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας στη Βιθανία, όπου οι φιλόστοργες αδελφές την περιποιήθηκαν. Επέστρεψε κατόπιν στη Μονή της Μεγάλης Παναγίας για να ησυχάσει και αναρρώσει πλήρως. Η αδελφή Φιλοθέη ήταν ελεήμων, ολιγομήλητη, ήσυχη, πραία ως άκακο αρνάκι. Ήταν πολύ φυλακόλουθη και με ομολογιακό φρόνημα. Έφερε όμως έναν πολύ μεγάλο σταυρό. Ο πνευματικός της ήταν οξύθυμος και σκληρός. Την έσπρωχνε και την χτυπούσε. Σε ένα τέτοιο επεισόδιο η αδελφή έπεσε και χτύπησε. Τότε μαζεύτηκαν οι άλλες μοναχές και την υπερασπίστηκαν. Τις απείλησε και αυτές. Τότε μία εκ των μοναζουσών, η αδελφή Θεοδούλη, του αντιμίλησε και τον έβαλε στη θέση του. Από τότε εκείνος ήταν πιο προσεκτικός. Η Φιλοθέη διετέλεσε ηγουμένη στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Εβραϊκής στα Ιεροσόλυμα από το 1985 έως το 2002. Όμως οι δυνάμεις της την εγκατέλειπαν σιγά σιγά και έτσι αποφάσισε να μετικήσει στην Ελλάδα. Έζησε το υπόλοιπο του βίου της στην Ιερά Μονή Φανερωμένη Σαλαμίνος, όπου και τελειώθη. Ας έχουμε την ευχή της.

Μαγδαληνή μοναχή ή ασκήτρια. Στην περιοχή Ρίμνικου Σάρατ, σε ένα μικρό χωριό, ζούσε ο Δημήτριος Παραϊάλα με τη σύζυγό του. Φτωχοί άνθρωποι, μα πολύ εργατικοί. Το 1900 ήρθε στον κόσμο ο γιος του Δημήτριος. Δυστυχώς όμως, η θνησιμότητα εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη και ο Θεός πήρε κοντά του τη μητέρα. Ο πατέρας έμεινε μόνος με ένα μικρό παιδί. Αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί και ήρθε σε δεύτερο γάμο με την Μπίκα, η οποία ήταν ευλαβεστάτη και είχε πάντα στο νου και στα χείλη το όνομα του Κυρίου. Η δεύτερη σύζυγος φρόντισε το μικρό ορφανό ως αληθινή μητέρα, με στοργή και αγάπη. Το 1903 η Μπίκα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι, στο οποίο έδωσαν το όνομα Αβραάμ, και όταν μεγάλωσε, αν και έγινε αγρότης για τα προστοζήν, ήταν ένας πρικισμένος ποιητής. Το 1908 το ζευγάρι Παραϊάλα απέκτησε έναν ακόμη γιο, τον Ίων, και μερικά χρόνια αργότερα, το 1911, το μοναδικό κορίτσι της οικογένειας, την Μαρία. Τα δύο τελευταία τέκνα είχαν κληρονομήσει από τη μητέρα τους έναν αληθινό θησαυρό, την ευλάβειά της. Τα χρόνια κυλούσαν και τα παιδιά μεγάλωναν υπό σκληρές συνθήκες φτώχειας. Από μικρά στη βιοπάλη, στις αγροτικές δραστηριότητες. Μα η αγάπη τους για την Εκκλησία του Χριστού αμοιώτη. Όταν ο Ίων έγινε 28 ετών, έγινε κάτι το οποίο άλλαξε τον ορόν του βίου του. Συνάντησε τον ιερομόναχο Ιωαννίκιο, που ασκήτευε στα σπήλαια της περιοχής του Μπουζάου. Οι πνευματικές αναζητήσεις του νεαρού βρήκαν την απάντησή τους στο πρόσωπο του ερημίτου. Το πήρε απόφαση. Θα ακολουθούσε τον γέροντα. Θα γινόταν μοναχός. Πράγματι, έφυγαν μαζί για το ασκητήριο. Μετά από κανονική δοκιμασία και βλέποντας τον ζήλο του νέου, ο γέρον Ιωαννίκιος τον έκυρε μοναχό, με τον ονομάζοντάς τον Ιωαννίκιο. Τόσο πολύ εκτίμησε τον ευθύ και ασυμβίβαστο χαρακτήρα του νέου και την άσκησή του, ώστε του έδωσε το όνομά του. Μα ένας εσωτερικός παραγμός επικρατούσε τότε στη Ρουμανία. Οι συγκρούσεις μεταξύ πολιτείας και μοναχών του παλαιού ημερολογίου. Και ο γέρον Ιωαννίκιος ανήκε στο παλαιό ημερολόγιο. Η αστυνομία τον συνέλαβε μαζί με όλους τους υποτακτικούς του. Τους έσυραν στα αστυνομικά κέντρα του Μπουζάου, τους χτύπησαν και τους φυλάκισαν για κάποιους μήνες. Όταν τους άφησαν ελεύθερους, οι μοναχοί επέστρεψαν στον τόπο ασκήσεώς τους και συνέχισαν το πρόγραμμά τους. Η αστυνομία επανέλαβε όμως την έφοδο και ο νεαρός υποτακτικός πατήρ Ιωαννίκιος ήταν στεναχωρημένος. Δεν ήταν στεναχωρημένος όμως επειδή φοβόταν, αλλά διότι επιθυμούσε μια ζωή δοσμένη εξ ολοκλήρου στο Θεό με άσκηση και ησυχία. Καταλάβαινε ότι δυστυχώς αυτό δεν μπορούσε να το έχει στη γενέτειρά του. Άρχισε να σκέπτεται την φυγή. Στο μυαλό του Ιωαννικίου μια λέξη τριγύριζε: Ιεροσόλυμα. Και η Μαρία, τι απέγινε η μικρή του αδελφή όσο εκείνος έλειπε? Με ανακούφιση έμαθε ότι είχε ενταχθεί ως δόκιμη μοναχή σε ένα μοναστήρι της περιοχής. Δεν ήθελε να την αφήσει απροστάτευτη, κατά το ανθρώπινο. Κατόπιν ευλογίας από τον γέροντά του, επέστρεψε στο χωριό του, έψαξε και βρήκε την Μαρία. Οι γονείς τους είχαν κοιμηθεί εντωμεταξύ και με τη σύμφωνη γνώμη της πούλησε το οικοπεδάκι της, εκείνο που οι γονείς είχαν προορίσει για πρίκα της εάν παντρευόταν. Εξοικονόμησαν τα αναγκαία χρήματα και με τα εισιτήρια στο χέρι επιβιβάστηκαν στο πλοίο για το μεγάλο ταξίδι στην Αγία Γη.

Ήταν άνοιξη του 1937 όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιωαννίκιος ήταν τότε 29 ετών και η αδελφή του 26. Πίστη καλούμενος Αβραάμ, υπήκουσεν εξελθήν εις τον τόπον, ον έμελε λαμβάνειν εις κληρονομίαν, και εξήλθε μη επιστάμενος που έρχεται. Ήρθαν λοιπόν αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα, ότι ήταν ξένοι ανάμεσα σε ξένους. Πρωταρχικό μέλημά του ήταν να τακτοποιήσει τη νεαρά Μαρία σε ασφαλές μέρος. Έψαξε για γυναικείο κοινόβιο και κατέληξε στο ρωσικό μοναστήρι στην ορεινή Ein Karem, στην εβραϊκή γλώσσα, όπου εκεί η Μαρία έμεινε ως δόκιμη μοναχή επί τριετία. Όσο για τον ίδιο, ζήτησε και έλαβε ακρόαση από τον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Τιμόθεο. Εκείνος τον τοποθέτησε ως διακονητή στον Πανάγιο του Κυρίου Τάφου. Ασύλληπτη ευλογία που ποτέ δεν είχε φανταστεί. Μετά από περίπου ένα χρόνο, ζήτησε ευλογία να διακονήσει και το Θεοδέγμον Σπήλαιο εν Βιθλεέμ, όπου παρέμεινε πλέον του ενός έτους. Το διάστημα εκείνο είχε μία συνάντηση, η οποία ήταν η καθοριστικότερη και πιο ευλογημένη ολοκλήρου της ζωής του. Γνώρισε έναν εξαιρετικό, επίσης Ρουμάνο, μοναχό, Ιωάννη ονόματι. Πρόκειται για τον μετέπειτα Άγιο Ιωάννη τον Νέο Χοζεβίτη. Ο πατήρ Ιωάννης μόναζε τότε στη λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου και όταν απεχώρησε στην έρημο για περισσότερη άσκηση, μόνωση και προσευχή, ο πατήρ Ιωαννίκιος τον ακολούθησε. Ήταν καλοκαίρι του 1939, όταν εγκαταστάθηκαν στον ερημικό εκείνο στίβο. Επί 1,5 περίπου έτος ασκήτευαν στον απαράκλητο τόπο, διερχόμενοι διαπυρός και σιδήρου. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος του 1940 εξαπλώθηκε ως την Αίγυπτο και τους Αγίους Τόπους, οι οποίοι ήταν υπό την κυριαρχία των Άγγλων. Το 1941, όταν έληξε με τη βοήθεια του Θεού η δοκιμασία του πολέμου, ο πατήρ Ιωάννης μαζί με τον υποτακτικό του επέστρεψαν στη λαύρα του Αγίου Σάβα. Εκεί θα ήταν ασφαλής. Την περίοδο εκείνη, αντιπρόσωπος του Ρουμανικού Πατριαρχείου στα Ιεροσόλυμα ήταν ο αρχιμανδρίτης Βικτορίνος Ουρσάκε, ο οποίος με ρύμνησε κατόπιν και τη συμφώνου γνώμης του Πατριάρχου Ρουμανίας κυρού Νικοδήμου να παραχωρηθεί στον πατέρα Ιωάννη η ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη. Την 21η Απριλίου 1947 χειροτονήθηκε διάκονος υπό του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νεαπόλεως κυρίου Παντελεήμονος και την 28η του αυτού μηνός πρεσβύτερος στον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο υπό του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Φιλαδελφίας κυρίου Επιφανίου. Το φθινόπωρο του 1947 ο πατήρ Ιωάννης διορίστη επισήμως ηγούμενος στη σκήτη του Ιορδάνου. Στη μικρή συνοδεία των δύο πατέρων προσετέθησαν η μοναχή Μελάνη και η δόκιμος Μαρία, την οποία έκυρε μεγαλόσχημο μοναχή ο μακαριστός πνευματικός της λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου, πατήρ Σάββας. Η κουρά της έλαβε χώρα στον πύργο της λαύρας έξωθεν της μονής και μετονομάστη Μαγδαληνή μοναχή. Η αδελφή Μαγδαληνή υπέμεινε αγόγγιστα το κρύο, την υγρασία, την φτώχεια. Ο ίδιος ο πατήρ Ιωαννίκιος αφηγούνταν. Εδώ η σκήτη είχε τη μορφή μικρού μοναστηριού και τα δύο μικρά κελιά της ήταν σε άθλια κατάσταση. Στην εκκλησία, όταν έβρεχε, το νερό έμπαινε μέσα από τη στέγη. Ο κήπος ήταν ενίοτε πλημμυρισμένος από τα νερά του Ιορδάνου, ενώ τροφή και χρήματα για τη συντήρησή μας δεν υπήρχαν καθόλου. Και φυσικά, για θέρμανση, ούτε λόγος. Μια υποτυπώδης σόμπα, δηλαδή ένα βαρέλι γεμάτο κατά το ίμιση με χαλίκια για να κρατά τη θερμοκρασία, καθώς έκαιγαν μέσα σε αυτό λίγα ξύλα. Σε τίποτα δεν υστερούσε η Μαγδαληνή όσον αφορά την άσκηση, την κακοπάθεια, την υπομονή και την εγκαρτέρηση.
παραμερίζοντας από πολύ νωρίς την αδυναμία του γυναικείου φίλου, δόθηκε ολόψυχα στην προσευχή και την νηστεία, στη λατρεία του μόνο αληθινού Θεού. Δίχως παράπονα και απαιτήσεις, δίχως να επιβαρύνει τους δύο πατέρες το ελάχιστο. Ένα καλοκαίρι, η ζέστη ήταν αφόρητος και η υγρασία την επέτεινε βασανιστικά. Εκείνη έκανε τον μοναχικό της κανόνα κρυμμένη στα καλάμια της όχθης του Ιορδάνου και το βράδυ αναπαυόταν για λίγο σε ένα μικρό κρεβάτι από κλαδιά που της είχαν φτιάξει επάνω σε ένα δέντρο. Ήταν πολύ εξαντλημένη από τον αφόρητο καύσωνα. «Θεέ μου, αν πεθάνω απόψε, σε παρακαλώ να παραλάβεις την ψυχή μου», έλεγε με το νου της. Την πήρε για λίγα λεπτά ο ύπνος. Ξύπνησε απότομα και ένιωσε να παγώνει. Άνοιξε τα μάτια και με φρίκη αντίκρισε ένα φίδι να περνά από πάνω της, αλλά δίχως καθόλου να την πειράξει. Η χάρις και η πρόνοια του Θεού την είχαν φυλάξει. Έζησαν στην σκήτη του Ιορδάνου 5 ολόκληρα χρόνια. Όμως η Μαγδαληνή, τα 2,5 από τα 5 αυτά χρόνια λόγω των κινδύνων του πολέμου, έζησε ως γνήσια ασκήτρια, έγκλειστη σε σπήλαιο, στην έρημο. Και ο πατήρ Ιωαννίκιος της πήγαινε τροφή και νερό. Είχε κτίσει και το άνοιγμα του σπηλαίου για να μην την εντοπίσει κανείς και κινδυνεύσει. Μόνο ένα μικρό άνοιγμα είχε αφήσει, ώστε να περνούν την Θεία Κοινωνία και τα λιγοστά τρόφιμα. Σύμφωνα με την αφήγηση του πατρός Ιωαννικίου, μετά από 5 χρόνια ασκήσεως στον Ιορδάνη, δηλαδή τον Νοέμβριο του 1952, ο πατήρ Ιωάννης αντικαταστάθηκε στην Ηγουμενία από τον παλαιό Ηγούμενο. Τότε συνεννοηθήκαμε μαζί και αναχωρήσαμε για τις σπηλιές της ερήμου του Χοζεβά, που ευρίσκονται κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Όσο για την αδελφή Μαγδαληνή, ο πατήρ Ιωαννίκιος θεώρησε ότι θα ήταν σωστό να μετοικήσει σε κατοικημένη περιοχή, εφόσον εκείνος και ο γεροντάς του θα εγκαθίστανται στο κοινόβιο του Χοζεβά. Την έβγαλε λοιπόν από το σπήλαιό της και την έστειλε στην Ιεριχώ, όπου αγόρασε με οικονομίες τους από δωρεές προσκυνητών 2 σπιτάκια. Εκεί έζησε επί 30 συναπτά έτη με 2 ακόμη μοναχές ρωσικής καταγωγής, την Γαλήνη και την Πορφυρία. Έζησαν σαν σε κοινόβιο. Συχνά η Μαγδαληνή επισκεπτόταν τη Μονή Χοζεβά και έμενε εκεί. Καθώς επίσης και στα ασκητήρια του Χοζεβά, με κυριότερο την σκήτη της Αγίας Άνης. Η Μονή της ενίσχυε οικονομικώς ό,τι εδύναντο, ώστε να εξασφαλίζουν τα προστοζήν. Η Μαγδαληνή είχε την εξαιρετική ευλογία από τον Θεό να ζήσει όλα τα θαυμαστά γεγονότα, τα αφορώντα στην κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου και στην ανακομιδή του αυθάρτου και θαυματουργού του σκήνους. Τα χρόνια περνούσαν και ο πατήρ Ιωαννίκιος ένιωθε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν από την ηλικία και την υπέρμετρο άσκηση. Θέλησε να εξασφαλίσει την μοναχή. Ζήτησε λοιπόν από τον Πατριάρχη κύριο Διόδωρο να της δοθεί κελί κάπου πλησίον του Πατριαρχείου. Στόχος του ήταν να εγκατασταθεί η αδελφή Μαγδαληνή στα Ιεροσόλυμα, ώστε να είναι προστατευμένη. Πράγματι, κατόπιν αδείας του Μακαριωτάτου της παρεχωρήθη μικρό κελί στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλων της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων. Παρότι όμως ζούσε στην πόλη, δεν άφηνε να σβήσει το ασκητικό πνεύμα που την διακατήχε εκ νεότητός της. Το κελί της δεν είχε

της και συχνά τους έλεγε «Να είμαστε φίλοι με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ για να έρθει εκείνος να παραλάβει την ψυχή μας και όχι ο Χάρος. Και αν δεν μπορείς να κάνεις άσκηση σωματική και γονεκκλησίες και ορθοστασίες ολονύκτιες, μπορείς όμως να κρατήσεις την καρδιά σου καθαρή από λογισμούς και κατακρίσεις. Να έχουμε λοιπόν την καρδιά μας καθαρή για να έχουμε και καθαρή προσευχή. Όσο για τα υλικά αγαθά, ο Θεός μας δίνει τον παράδεισο και δεν θα μας δώσει ψωμί να μην αγαπάμε τα χρήματα. Γιατί όποιος αγαπάει τα λεφτά και αμελεί την ψυχή του, προσκυνά όχι τον Θεό, αλλά το Άγιο Δολάριο». Αυτό ήταν το πνεύμα της γερόντισσας και με τέτοια λόγια παρηγορούσε και ενίσχυε τις αδελφές μοναχές των Ιεροσολύμων. Τα σπιτάκια, όπου είχε εγκαταβιώσει με τις άλλες αδελφές, δεν θέλησε να τα πουλήσει. Τα θεωρούσε ιερό χώρο προσευχής και ασκήσεως και άλλωστε, όπως η ίδια τόνιζε, είχαν αγοραστεί με χρήματα προσκυνητών. Συνεπώς, δεν θα τα θεωρούσε προσωπικό της κτήμα, αλλά του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου, στο οποίο και επισήμως τα παρεχώρησε. Τα χρόνια περνούσαν και η γερόντισσα Μαγδαληνή πάντα θυμόταν την υπόσχεση του Αγίου Ιωάννου πως εάν έβρισκε παρησία στον Θεό θα ερχόταν να την ειδοποιήσει παραμονές της κοιμήσεώς της. Ένα βράδυ, μετά τα διατεταγμένα, έπεσε να αναπαυθεί και ξύπνησε μετά από λίγο. Ήταν γεμάτη χαρά από ένα πολύ όμορφο όνειρο. Είχε δει τον Άγιο Ιωάννη ενδεδειμένο την ιερατική του στολή άπασα να εισέρχεται στο κελί της και να θυμιάζει όλο τον χώρο. Μαζί του και ο ήδη κοιμηθής πατήρ Ιωαννίκιος. Πράγματι με το λίγον ημερών η γερόντισσα κοιμήθηκε ειρηνικά εν Κυρίω σε ηλικία 88 ετών το 1999. Μάλιστα στην αδελφή Φεβρονία που ήταν κοντά της εκείνη την ημέρα είπε απλά και φυσικά «Πήγαινε παιδί μου» και άναψε κεριά. Σε λίγες ώρες εκοιμήθη. Ήσυχα και αθόρυβα όπως έζησε και επολιτεύθη στον επίγειο βίο της τι ούτω τρόπος πέρασε στην αιώνιο ζωή καθώς η ίδια επέλεξε εν απολύτω ξενιτεία και από ταγή χαρήν της θείας αγάπης και της μοναχικής αφοσιώσεως. Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι το γεγονός ότι η εκδημία της έγινε κατά τη μεγάλη και λαμπρά εορτή της Πεντηκοστής και η εξόδιος ακολουθία την επομένη, του Αγίου Πνεύματος. Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν τρεις επίσκοποι. Ο πανιερότατος γέρον Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος κυρός Παλάδιος, ο πανιερότατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κυρός Χριστόδουλος και ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κύριος Θεοφάνης. Γεγονός ανδιαφεσβήτητο αποτελεί ότι η γερόντισσα Μαγδαληνή υπήρξε γνήσια ασκήτρια η οποία αποποιηθήσα οικειοθελώς χαρήν του Κυρίου Ιησού Χριστού κάθε ανθρωπίνου δικαιώματος στη ζωή μας δίδαξε μα και μας απέδειξε τον πατερικό λόγο πως όπου απουσιάζει η ανθρώπινη παρηγορία επέρχεται αναμφιβόλως η θεϊκή.

Σεραφείμα Μοναχή. Η κατεκόσμων Κυριακή Ευθυμιάδου, του Ιορδάνου και της Δεσπίνης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Ιουλίου του 1967. Όταν η μητέρα της κυοφορούσε, οι γιατροί είπαν ότι το έμβριο φαίνεται να έχει πρόβλημα υγείας και τη συνέστησαν να το αμβλώσει. Εκείνη απευθύνθηκε σε γνωστό

της γιατρό, ο οποίος αρνήθηκε να προβεί σε μια τέτοια εγκληματική ιατρική πράξη και της είπε προφητικά να κρατήσει το παιδάκι, αλλά όταν μια μέρα της το ζητήσει ο Θεός, να μην το αρνηθεί. Η μητέρα άκουσε τη συμβουλή του και άφησε την κοίηση να ολοκληρωθεί. Πράγματι γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, την Κυριακούλα. Οι γονείς μετήκησαν στην Αυστραλία αργότερα για λόγους βιοπορισμού και το κοριτσάκι μεγάλωσε εκεί. Από πολύ νωρίς ένιωσε την κλίση και την κλίση του μοναχισμού στην καρδιά της. Όταν το ανακοίνωσε στους γονείς της, η μητέρα, που τίποτε δεν της είχε αναφέρει όλα αυτά τα χρόνια για να μην την επηρεάσει, με δάκρυα στα μάτια της γνωστοποίησε το θέμα και την ρίση του γιατρού πρώτης γεννήσεώς της. Η απόφαση εδραιώθηκε. Ήρθε στα Ιεροσόλυμα και εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή Αγίου Ονουφρίου, όπου και εκάρη μοναχή τον Ιούλιο του 1993, λαβούσα το όνομα Σεραφείμα. Το έτος 2000 διεγνώστηκε κατά παραχώρηση Θεού με καρκίνο. Την ασθένειά της την αντιμετώπισε με κουράγιο και θάρρος. Κυρίως όμως, με ελπίδα, ελπίδα προς τον Θεό. Όπως μάλιστα έλεγε σε μια άλλη μοναχή μετά από μια δύσκολη περίοδο νοσηλείας της στο νοσοκομείο Χαντάσα Ιν Κάρεμ των Ιεροσολύμων, εμείς οι χριστιανοί, ό,τι και αν περνούμε δύσκολο στη ζωή, έχουμε ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Βλέπω τους καημένους, τους αρρώστους που δεν είναι χριστιανοί στο νοσοκομείο και τους συμπονώ. Δεν έχουν ελπίδα. Η μακαριστή Σεραφείμα είχε πραγματική μοναχική αποταγή, σε βαθμό που οι κατασάρκαν συγγενείς της δεν γνώριζαν το παραμικρό περί της ασθενίας της. Κατόπιν επιθυμίας της ιδίας, ενημερώθηκαν από την ηγουμένη της Ιεράς Μονής του Αγίου Ονουφρίου μετά την κοίμησή της, η οποία επήλθε κατόπιν τριετούς μάχης με την ανίατη νόσο. Εκοιμήθη, αφού έλαβε το μέγα σχήμα, στις 16 Ιουνίου 2013 και ενεταφιάστη στη Μονή της Μετανοίας της. Ας έχουμε την ευχή της. Στυλιανή μοναχή. Η κατακόσμων Στυλιανή Ζαχαράκη καταγόταν από την Αργολίδα. Γόνος πολυτέκνου αγροτικής οικογενείας, γεννήθηκε το 1933 και ήταν το τρίτο από τα 12 παιδιά του Παναγιώτου Ζαχαράκη και της Βασιλικής Γρηγορίου. Ήταν δε το πρώτο επιζήσαν τέκνο της οικογένειας και μάλιστα ταμένη στον Άγιο Στυλιανό. Γι' αυτό και κατά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος έλαβε το όνομα Στυλιανή. Σε νεαρά ηλικία παντρεύτηκε τον Αναστάσιο Τρυπολιτσιώτη και απέκτησαν τρία παιδιά, ένα γιο και δύο κόρες. Ήταν πολύ φιλόπονη και εργαζόταν χειρονακτικά στα χωράφια. Εξίσου δε ιδιαιτέρως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Πάντα έδινε στους φτωχούς τις πρώτες μερίδες από το σφάγιο όταν έσφαζαν δώρα. Γυροκόμισε εξάλλου, αγωγίστος, επί 7 συναπτά έτη, την κατάκητη πεθερά της, η οποία έπασχε επιπλέον από άνοια, διότι είχε χάσει σύζυγο και γιο. Μετά την κοίμηση του συζύγου της, η Στυλιανή ήρθε το 1996 στα Ιεροσόλυμα, έχουσα διακαή πόθο μοναχικής αφιερώσεως. Ωστόσο, επέστρεψε στην Ελλάδα για να ανακοινώσει την απόφασή της στα παιδιά της, τα οποία το σεβάστηκαν απολύτως. Επί 2,5 έτη παρέμεινε στο φρέαρ του Ιακώβ, διακονώντας εκεί. Εγκαταστάθηκε κατόπιν στα Ιεροσόλυμα σε ένα πολύ μικρό κελί, το οποίο η ίδια επισκέβασε στη Μονή των Αγίων Θεοδόρων, πλησίων του Πατριαρχείου.
εκεί στη Λιανή, διακονούσε την ηλικιωμένη αδελφή Αγγελική, η οποία στο παρελθόν είχε διακονήσει και εκείνη στο Φρέαρ, καθώς και τον ηγούμενο της Μονής, πατέρα Τίτο Χορτάτου. Ο πατήρ Τίτος υπηρετούσε στην αρχιγραμματεία του Πατριαρχείου και ήταν πολύ φιλόξενος. Οπότε με τη βοήθεια και την διακονία της Τηλιανής, η Μονή Αγίων Θεοδόρων έγινε ένας χώρος θαλπορής και περιποιήσεως πολλών πατέρων της Αγιοταφικής Αδελφότητος. Μετά από αρκετά χρόνια, ο πατήρ Τίτος επέστρεψε στην Ελλάδα για λόγους υγείας. Η αδελφή Στυλιανή διατήρησε το όνομα αυτό μετά την κουρά της, παρέμεινε στους Αγίους Θεοδόρους εξακολουθώντας την τακτική της φιλοξενίας προς τους πατέρες και τις μοναχές της αδελφότητος. Υπήρξε εξάλλου πρικισμένη μαγείρισα που με προσευχή και αγάπη παρασκεύαζε εύγευστα φαγητά και γλυκά, τα οποία προσέφερε μάλιστα ανιδιοτελώς στις ιερές μονές της παλαιάς πόλεως κατά της πανηγύρης τους. Τον Μάιο του 2009, ο μακαριότατος Πατριάρχης, κύριος Θεόφιλος, διόρισε επιστάτη στην Ιερά Μονή Αναλήψεως τον μοναχό Αχίλιο και λίγους μήνες αργότερα εγκαταστάθηκε στη Μονή η αδελφή Στυλιανή, η οποία, αν και ήταν ήδη 77 ετών, φιλοτίμως και ανιδιοτελώς, όπως πάντα, διεικόνησε και συνέδραμε τα μέγιστα στην ανασυγκρότηση του προσκυνήματος. Μετά τριετίαν, επέστρεψε πλέον στους Αγίους Θεοδόρους λόγω προκεχωρημένης ηλικίας. Εκεί συνέχισε το θεάρεστο έργο της φιλοξενίας και μάλιστα είχε την επιμέλεια της καθαριότητος του ναού και ανελάμβανε την ξενάγηση και το κέρασμα των προσκυνητών. Σε ηλικία 80 ετών, εκάρι μεγαλόσχημος μοναχή στην Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας στη Βιθανία. Η μακαριστή γερόντισσα Στυλιανή είχε γνησία καρδιά μάνας. Ήταν όντως μάνα για όλους. Όποιος την γνώρισε, έφυγε αναπαυμένος από κοντά της. Ποτέ δεν κατέκρινε και δεν κατηγόρησε κανέναν, όσο σκληρά κι αν της είχε φερθεί. Το βλέμμα της καθαρό και ανεπιτίδευτο σαν κρίσταλο. Το πρόσωπό της ακτινοβολούσε από ειλικρινή αγάπη. Κάποτε μια νεοκαρίσα μοναχή αντιμετώπιζε προβλήματα και παρόλο που δεν είχε πει τίποτε απολύτως σε κανέναν, μια μέρα την πλησίασε μετά την Θεία Λειτουργία η γερόντισσα, της έπιασε το χέρι και κοιτώντας την μέσα στα μάτια της είπε απλά και ήσυχα: «Να ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ». Τον πατέρα Αχίλιο εξάλλου, επιστάτη της Ιεράς Μονής Αναλήψεως, είχε πολύ περιποιηθεί όταν εκείνος είχε σπάσει το πόδι του μετά από ένα ατύχημα στη Μονή του προφήτου Ελισαίου, όπου διακονούσε. 3 χρόνια πρώτης κοιμήσεώς της, επισκέφθη την Ελλάδα για κάποιο θέμα και βιαζόταν να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα, στο μικρό κελί της. Δεν ήθελε να την βρει ο θάνατος μακράν της Αγίας Γης. Διάβαζε πολύ φιλοκαλία. Αγαπούσε την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Τον Απρίλιο του 2022 νόσησε από κορονοϊό και παρά τις φροντίδες η γεροντική της καρδιά δεν άντεξε. Μεθ' ολίγων ημερών έφυγε για την Άνω Ιερουσαλήμ την 5η της Διακαινησίμου, 15-28 Απριλίου. Το λείψανό της διατήρησε πλήρη ευκαμψία. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει αναστάσιμα και ετάφη κατόπιν επιθυμίας της στο νέο ιδρυθέν κημητήριο της Μονής Αναλήψεως. Ήταν η πρώτη μοναχή που διεικόνησε στο εν λόγω προσκύνημα και η πρώτη που ετάφη σε αυτό. Αιωνία της η μνήμη. Θα ζει πάντα στις καρδιές μας και θα την θυμόμαστε και μνημονεύουμε με αγάπη. Ας έχουμε την ευχή της.

Αναστασία Παναγοπούλου Στρογγυλού. Πρόκειται περί της μητρός του πατρός Ιωακείμ Στρογγυλού, Αγιοταφήτου, ο οποίος διετέλεσε κτήτορ και ηγουμενός της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Όρους των Ελαιών. Η Αναστασία γεννήθηκε το 1912 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Πύργου Ηλίας και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά την γερμανική κατοχή διορίστηκε ως καθηγήτρια φυσικός στη Χίο, στο Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων και κατόπιν προήχθη σε γυμνασιάρχη. Διετέλεσε μάλιστα δήμαρχος Βροντάδου Χίου. Από τον γάμο της απέκτησε δύο παιδιά. Το έτος 1950 απέκτησε τον γιο της, τον μετέπειτα Ιωακείμ, ο οποίος μετά το πέρας της στρατιωτικής θητείας και των πανεπιστημιακών σπουδών ακολούθησε τον άγαμο κλήρο. Το 1984 προσήλθε κληρικόσον στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και ενετάχθη στην Αγιοταφική Αδελφότητα. Διορίστη αρχικός καθηγητής στην Πατριαρχική Σχολή Σιών και εφημέριος στο Πάνσεπτο Θεομητορικό Μνήμα της Γεθσημανή. Η μητέρα του τον ακολούθησε μετά την συνταξιοδότησή της στην Αγία Γη για να συνδράμει το καταδύναμη. Το 1987 ο πατήρ Ιωακείμ τοποθετήθηκε ηγούμενος στο όρος των Ελαιών, όπου υπήρχε ένα κτήμα του Πατριαρχείου έναντι του χώρου της του Κυρίου Αναλήψεως. Εκεί σκοπός του Πατριαρχείου ήταν να χτιστεί μονή προσκύνημα που θα ετοιμάτω στην ανάληψη του Δεσπότου Χριστού. Ο πατήρ Ιωακείμ έκανε πράγματι πολύ αξιόλογο έργο. Καθάρισε και ευτρέπησε τον χώρο. Φύτεψε δέντρα και σκόπευε να χτίσει ναό. Πολλές δυσκολίες συνήντησε από τους περίοικους που ήταν αντίθετοι στο έργο αυτό και τον αντιμετώπισαν με εχθρότητα και συχνές απειλές. Με τη χάρη του Παντοδυνάμου Θεού όμως, ο ιερός ναός θεμελιώθηκε υπό του Μακαριστού Πατριάρχου κυρού Διοδόρου και άρχισαν οι εργασίες ανοικοδόμησης. Στο αρχιτεκτονικό σχέδιο περιλαμβάνεται η ανέγερση υπογείου και ανωγείου ναού. Δυστυχώς ήρθησαν διαμαρτυρίες υπό αλλοφύλων και αλλοπίστων, οι οποίοι μάλιστα ηξίωσαν την κατεδάφιση του ναού. Εύνης, τον Ιούλιο του 1992, οι αρχές, με βαρέα σκαπτικά μηχανήματα, άρχισαν την κατεδάφιση. Συνέχισαν το καταστροφικό τους έργο και γκρέμισαν τον Άνω Ναό. Ωστόσο το υπόγειο τμήμα του όλου οικοδομήματος διεσώθη καθώς συνέβη κάτι θαυμαστό και παράδοξο. Τα μηχανήματα υπέστησαν βλάβη τη στιγμή που έπεσαν επ' αυτών τα ερείπια συντρίμια μετά της Ιεράς Εικόνος του Παντοκράτορος. Την εν λόγω εικόνα είχαν αφαιρέσει προλίγου οι καταστροφείς από τον θόλο του Ιερού Ναού και την είχαν ρίξει πάνω στα συντρίμια υλικά από την κατεδάφιση. Ο ναός είχε διασωθεί και οι αρχές επέτρεψαν τελικώς την ανέγερσή του. Ο καιρός περνούσε και τα προβλήματα συνεχίζονταν. Ένα βράδυ, άγνωστοι έβαλαν φωτιά στον υπόγειο ναό, την οποία κατόρθωσαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να σβήσουν ο πατήρ Ιωακείμ με την Αναστασία. Άλλοτε, ένα πρωί, βρέθηκαν παραβιασμένα τα παράθυρα και οι θύρες. Ο πατήρ Ιωακείμ κατάλαβε το μήνυμα και θεώρησε σωστό να ρωτήσει την Αναστασία αν ήθελε να παραμείνει στο προσκύνημα ή να φύγει για λόγους ασφαλείας. Εκείνη αρνήθηκε με θάρρος και αποφασιστικότητα. Θεώρησε καθήκον της να παραμείνει προς δόξαν Θεού. Συνέχισε με θάρρος και κουράγιο να στηρίζει τον πατέρα Ιωακείμ, να ψάλει και να συμμετέχει στις καθημερινές ακολουθίες, να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να προσεύχεται, να σιωπά ή να συμβουλεύει κατά περίσταση. Το 1995, κατά την 27η Ιουλίου, ξημέρωνε η μνήμη του Αγίου Προκοπίου και ο πατήρ Ιωακείμ ετοίμαζε τα ιερά σκεύη
για να μεταβεί την επόμενη μέρα στον τάφο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στην Ιερά Μονή Αγίου Μοδέστου Ιεροσολύμων, ώστε να τελέσει την Θεία Λειτουργία. Βγήκε από την εκκλησία προς νυχτερινή ανάπαυση και τότε έφνης του επιτέθηκαν δύο άγνωστοι, οι οποίοι καραδοκούσαν έξω με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Τον ξυλοκόπησαν και προσπάθησαν να του αφαιρέσουν την γλώσσα. Θα τον είχαν ασφαλώς σκοτώσει αν, κατά θεία παρέμβαση, δεν τον γλίτωνε από τα χέρια τους ένας φιλοξενούμενος προσκυνητής. Αν και αιμόφυρτος, ο πατήρ Ιωακείμ κινήθηκε, μάλλον σύρθηκε επί του εδάφους, προς αναζήτησή της Αναστασίας. Ήλπιζε να μην την είχαν βρει οι εισβολείς. Δυστυχώς, την βρήκε λίγα μέτρα πιο κει, πεσμένη στην αυλή, όπου την είχαν βιαίως σύρει με δεμένα τα χέρια, το στόμα απεφραγμένο και τον λαιμό της τυλιγμένο σφιχτά, με ταινία σαν αγχώνη. Η Αναστασία είχε ήδη μεταβεί στη μέλουσα ζωή. Ο πατήρ Ιωακείμ την ενταφίασε ο ίδιος εντός του υπογείου χώρου, παραπλεύρος του ναού, όπου είχε διαμορφώσει ένα κενοτάφιο. 3 έτη μετά έγινε εκταφή και ευρέθη το λείψανο άφθορο. Ο πατήρ Ιωακείμ εκοιμήθη εν κυρίω από ανακοπή καρδιάς το 2009. Μετά τον πανηγυρικό εσπερινό της δεσποτικής εορτής της του Κυρίου Αναλήψεως, κατά την οποία πανηγύριζε η Ιερά Μονή του. Το λείψανο της Αναστασίας ετοποθετήθη εκ νέου στο κενοτάφιο κατά την αυτή ημέρα της εξοδίου ακολουθίας της ορού του πατρός Ιωακείμ και τους δύο σκέπασε το χώμα της Αγίας Γης και προσδοκούν την κοινή Ανάσταση. Έτσι έχουν τα περί της Αναστασίας Παναγωπούλου Στρογγυλού γεγονότα και δεν θα μπορούσε κανείς να μην παραδεχθεί ότι η Αναστασία παρέμεινε στην τότε νεοσυσταθής αμονή της Αναλήψεως ελευθέρα βουλήσει. Αλλά και ρωμαλαίο φρονήματι για λόγους θρησκευτικής πίστεως και ότι υπέστη βίαιο και μαρτυρικό θάνατο υπαγνώστων. Τα περαιτέρω ο Θεός και ο χρόνος θα αποκαλύψουν.

Ελένη η Ασκήτρια. Λειτουργός στον ιεροχώρο του Πρετορίου ήταν ο ιερομόναχος πατήρ Γαβρίλ Φραντζής εκ Μυτιλίνης. Το 1939, μια μέρα, εν ώρα θείας λειτουργίας, εισήλθε στο ναό άγνωστη γυναίκα ντυμένη στα μαύρα και καλυμμένη άνωθεν έως κάτω ως Βεδουίνα Φελάχα. Μόλις διακρινόταν τα μάτια της. Κρατούσε μάλιστα έναν χειροποίητο μαύρο ταγάρι. Έκανε πολλές μετάνοιες με μεγάλη ευλάβεια και ήταν εντελώς αφοσιωμένη στην ιερότητα των στιγμών. Ο πατήρ Γαβρίλ αναρωτήθηκε ενδόμηχα ποια ήταν άραγε. Την ώρα της Θείας Κοινωνίας η γυναίκα κινήθηκε προς τον ιερέα και ετοιμάστηκε να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Ο πατήρ ήρθε σε δύσκολη θέση. Πώς να την κοινωνούσε? Ήταν χριστιανή? Στην αραβική την ρώτησε το όνομά της και την εθνικότητά της. Ορθόδοξη χριστιανή Ελληνίδα είμαι, πάτερ. Το όνομά μου είναι Ελένη. Ανακουφισμένος, άκουσε την απάντηση στην ελληνική και μάλιστα κατάλαβε από την προφορά ότι επρόκειτο περί αυτόχθονου Ελληνίδος και όχι περί ελληνομαθού στινός. Της μετέδωσε τα άχραντα μυστήρια και μετά την έχασε μέσα στο εκκλησίασμα. Μετά το πέρας, ο πατήρ Γαβρίλ βγήκε και κατευθύνθηκε προς το θεομητορικό μνήμα της Γεθσημανή. Ενδόμηχα συλλογιζόταν την άγνωστη εκείνη γυναίκα και τη μεγάλη ευλάβειά της που τον είχε εντυπωσιάσει. Μα και τι παράξενη για Ελληνίδα αμφίεση. Σίγουρος πως δεν θα την ξαναέβλεπε ποτέ πια, με μεγάλη του έκπληξη την αντίκρισε από μακριά να στέκεται έξω από το προσκύνημα του λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου. Την πλησίασε γρήγορα και μετά τον καθιερωμένο χαιρετισμό την ρώτησε που μένει. Πριν προλάβει να του απαντήσει η Ελένη, την ρώτησε για την παράξενη αμφίεσή της. Εκείνη του απήντησε ότι με το εν είναι ντυμένη ως ντόπια αράβισσα δεν την ενοχλούσαν καθόλου οι μουσουλμάνοι. Τότε προθυμιοποιήθηκε ο πατήρ Γαβρίλ να της δώσει μια ευλογία. Όμως η Ελένη αρνήθηκε ευγενικά λέγοντας: «Σας ευχαριστώ πολύ, γέροντα, όμως διευχών σας δεν χρειάζεται τίποτε να μου δώσετε. Οι άνθρωποι του Θεού δεν χρειάζονται χρήματα, όπως καλύτερα από μένα γνωρίζετε». Και πριν προλάβει να αρθρώσει λέξη ο πατήρ, την ώρα που προσπαθούσε μάλιστα να ανασύρει λίγα χρήματα από την τσέπη του, η γυναίκα χάθηκε από μπροστά του. Πέρασαν χρόνια πολλά. Το 1944 ο γέροντας διορίστηκε πρωτοσύγγελος στο Πατριαρχείο και μετά ηγούμενος στο Φρέαρ του Ιακώβ. Το 1952 μετέβη ως ηγούμενος στη Ρέμλη και ακολύθως στη μονή του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτη. Ο Αραβο-Εβραϊκός πόλεμος του 1948 είχε επιφέρει μεγάλη καταστροφή στη γύρω περιοχή. Ένα απόγευμα, ο πατήρ Γαβρίλ θέλησε να περπατήσει κατά τη συνήθειά του στην έρημο. Εισήλθε σε ένα σπήλαιο να αναπαυθεί λίγο. Το βλέμμα του προσήλκησε ένα μαύρο χειροποίητο ταγάρι, αφημένο σε μια γωνιά του σπηλαίου. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο του φάνηκε γνωστό. Ίχνη από ανθρώπινη παρουσία που είχε περάσει κάποτε από τον χώρο εκείνο, διέκρινε γύρω του. Μελάνη Μοναχή Μίνκου. Γεννήθηκε το 1893 στο χωριό Κιάντζα του νομού Πράχοβα. Ανεχώρησε για το μοναστήρι Τσιγανέστη σε ηλικία μόλις 12 ετών με την απόφαση να γίνει μοναχή. Πράγματι το 1913 έλαβε το μικρό σχήμα. Ήταν ευτυχισμένη στη μονή, διότι πολύ αγαπούσε την Εκκλησία του Χριστού και την ησυχία. Μεταξύ των ετών 1925 και 1935 επεσκέφθη ως προσκυνήτρια την Αγία Γη. Το 1947 εστάλει εθελουσίως στη ρουμανική σκήτη του Τμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό, όπου ασκήτευσε επί 22 συναπτά έτη μαζί με άλλη μία μοναχή, την αδελφή Μαγδαληνή Παραϊάλα, επίσης εκ Ρουμανίας. Στη σκήτη ήδη εγκαταβιούσαν ο Άγιος Ιωάννης, ο μετέπειτα νέος Χοζεβίτης, ως ηγούμενος και ο υποτακτικός του Ιωαννίκιος Μοναχός, κατά σάρκαν αδελφός της μοναχής Μαγδαληνής. Η αδελφή Μελάνη αγάπησε πολύ την έρημο. Τηρούσε σιωπή κατά το δυνατόν και ήταν άνθρωπος της νοεράς προσευχής. Πνευματικός της πατήρ ήταν ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος σοφά την καθοδήγησε στον ερημητικό μοναχικό βίο. Εκεί έλαβε και το μέγα αγγελικό σχήμα. Η τροφή που ελάμβανε
ήταν λιτότατη, μόνο παξιμάδι και λαχανικά. Με καρτερία υπέμεινε τον καύσωνα, την υγρασία του τόπου, τα επικίνδυνα έντομα. Εργαζόταν πολύ χειρονακτικός. Κουβαλούσε νερό από τον Ιορδάνη ποταμό για να ποτίζει τον κήπο, όπου φύτευαν λιγοστά λαχανικά προς επιβίωσή τους. Επίσης, βοήθησε πολύ στις εκβάθρων ανακινηστικές εργασίες των κελίων. Εκοιμήθηκε κυρίω το έτος 1967 σε ηλικία 74 ετών και ετάφη πλησίων του ναού της πλέον ερυπωμένης λόγω του πολέμου Σκήτεως, προσδοκώντας Ανάσταση νεκρών.

0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, του καθηγουμένου της σειράς Μονής Χοζεβά, φίλες και φίλοι ακροατές, με τίτλο «Γυναίκες Θεόφρονες», κάναμε και τούτη την ώρα το νοερό μας οδηπορικό στην Αγία και Ευλογημένη Γη των Ιεροσολύμων, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. «Γυναίκες Θεόφρονες», ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση του 2023, και είχαμε και εμείς την ευκαιρία, διαβάζοντας συναξάρια σύγχρονα, τις ζωές δηλαδή γυναικών που έφτασαν στην Αγία Γη, αφιερώθηκαν στο Θεό και διακόνησαν τα Πανάγια προσκυνήματα μέχρι την ουσιακή τους κοίμηση, με αυτόν τον τρόπο ταξιδέψαμε και εμείς πολύ συγκινητικά στην Αγία Γη. Κάπου εδώ ο χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας ολοκληρώθηκε. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ήσασταν συνοδοιπόροι μας και σήμερα και να ευχηθούμε αυτό το ιδιαίτερο, νοερό, ραδιοφωνικό οδηπορικό να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργη σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνω στην εισλάχου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σίμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειον ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με εισόχω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδοσ' με την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βύσαι επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινον, Κύριε, εν ευδοκίας της Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τινά, γιν είδε της ονόματι Μάρθα, είπε δέξα του αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσασα.

Μίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου πανεφήμων

Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκάς Συμφεροπόλεως των Θαυματουργών. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

0: και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγίο Όρι τούτο και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής,

κράν. Και ηλαίος, ηλαίος γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσι μόν, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του Τιμίαν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίων Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις.

Έχουμε προχωρήσει αρκετά στη μελέτη του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, αγαπητοί ακροατές. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, θα συνεχίσουμε. Είχαμε μιλήσει στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας για το χρίσμα, για την ειδική αυτή ακολουθία μέσα στο μυστήριο του βαπτίσματος, το χρίσμα. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε λόγο για την τριχοκουρία και για την ένδυση.

Στην τάξη του ευχολογίου μας, μετά το χρίσμα, ακολουθεί η ευχή της τριχοκουρίας και η τριχοκουρία στο νεοφώτιστο, ενώ η νεότερη η τάξη, αυτή που συνηθίζεται να τελείται στους ναούς μας κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος, μας λέει ότι μετά το χρίσμα ακολουθεί η τριχοκουρία, αλλά η ευχή της τριχοκουρίας αναγνώστηκε μυστικός την ώρα που ενδύεται ο νεοφώτιστος.

Ας μιλήσουμε λοιπόν για την τροχοκουρία και ας διαβάσουμε την ευχή, η οποία λέει: «Δέσποτα Κύριε, ο Θεός ημών, ότι εικόνη σου τιμήσα στον άνθρωπο, εκ ψυχής λογικής και σώματος ευπρεπούς κατασκευάσας αυτόν, ως αν το σώμα εξυπηρετεί τη λογική ψυχή, κεφαλή μεν επί την ψηλωτά των θείς και ναυτή τας πλήστων αισθήσεων καθιδρύσας, μη παρεπιδιζούσας αλλήλες, τες δεθρυξή την κεφαλήν οροφό σας, προς το μη βλάπτεστε τες μεταβουλές των αέρων, και πάντα τα μέλη αυτό χρησίμως εφυτεύσας, ή να δια πάντων ευχαριστεί σύ το Αριστοτέχνη. Αυτός δέσποτα, ο διατουστεύους εκλογή σου Παύλου του Αποστόλου, εντυλάμενος ημίν πάντα εις δόξα σύ ποιήν, τον προσελθούντα δούλο σου τάδε, απαρχήν πείσαστε κύραστε την κόμη της κεφαλής αυτού, ευλόγησον άμα το αυτού αναδόχο, και δώσ' αυτής πάντα μελετάνειν τον νόμο σου και τα ευάρεστα σύ πράτην, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν». Η τελετή της τριχοκουρίας, αγαπητοί ακροατές, γινόταν και επί των ημερών του Αγίου Σημεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Αυτού του πολύ σημαντικού λειτουργιολόγου μας έχει χαρίσει πραγματικά θησαυρούς με το έργο του στην λειτουργική. Γινόταν λοιπόν μετά το χρίσμα, σε ένδειξη ότι ο νεοφώτιστος έχει ως κεφαλή το Χριστό ή κάνοντάς το ως μια σφραγίδα, αφού τα μαλλιά κόβονται σταυροειδώς. Οι κώδικες όμως τοποθετούν τις ευχές της τριχοκουρίας μετά την ακολουθία της απόλουσης, και έτσι αυτή θεωρείται η κατακλίδα όλων των βαπτισματικών τελετών. Θα λέγαμε δηλαδή ότι θεωρείται η τριχοκουρία και η ευχή της τριχοκουρίας ως μια μεταβαπτισματική ακολουθία. Λοιπόν, και η κατακλίδα αυτή γίνεται πράγματι με μια συμβολική θυσία, με την κοπή των μαλλιών ως απαρχή και θυσία, ως αναθυμίασης όλου του σώματος, όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρει ο Άγιος Σημαίων Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να δούμε την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα μαλλιά στο σώμα του ανθρώπου. Είναι έκφραση και σύμβολο της ομορφιάς του ανθρώπου. Υπάρχει ένα εντός αγωγικών μυστήριο των μαλλιών ως ένας από τους θεμελιακούς τρόπους αυτοέκφρασης, αυτοκατάφασης και ταυτότητας, μας λέει ο σύγχρονος θεολόγος και λειτουργιολόγος πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Το σύμβολο αυτό του πεπτοκότος κάλους θυσιάζεται και γίνεται η απαρχή της καινούργιας ζωής που φέρει τη σφραγίδα και την εικόνα της ομορφιάς του Θεού, της δόξας την οποία αποκαταστάθηκε ο άνθρωπος με το βάπτισμα στο αρχέτυπο κάλους. Ο άνθρωπος είναι πράγματι εικόνα της ομορφιάς του Θεού, κάτι που τονίζεται έντονα και στην πρώτη ευχή της τριχοκουρίας: «Δέσποτα Κύριε ο Θεός μόν, ότι εικόνη σου τιμήσα στον άνθρωπον», η οποία και είναι ένα ύμνο στο Θεό που τίμησε τον άνθρωπο με την εικόνα του και τον στόλισε με ψυχή λογική και σώμα ευπρεπές, αλλά είναι και ένα ύμνο στον άνθρωπο που φωτίστηκε με το αληθινό φως και αποκαταστάθηκε στο πρώτιστο κάλος. Είναι κρίμα αυτή την ωραιότητά του να μην τη χρησιμοποιεί για τη δόξα του Θεού, αλλά καθημερινά να την εξευτελίζει με κάθε είδους δαιμονική ασχήμια. Για την Εκκλησία λοιπόν τα μαλλιά προσφέρονται ως αντίσταση σε αυτή την πρόκληση του κόσμου, ως ένδειξη ευχαριστίας στον Αριστοτέχνη Θεό που έπλασε και ανέπλασε τον άνθρωπο ως ένα είδος αυτοπαραίτησης από τα πράγματα του κόσμου. «Παν περιτών των ενιών απορρίπτει», μας λέει ο Άγιος Σημαίων Θεσσαλονίκης. Τα της κουράς, τονίζει σε κάποιο άλλο σημείο ο Άγιος Σημαίων,
γέννηται εις ασφάλειαν των αισθητηρίων. Έρχεται δηλαδή αυτή η τελευταία συμβολική πράξη του βαπτίσματος ως σφραγίδα ασφαλείας, εγγύησης και περιφρούρησης της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, ως έναυσμα, δυνατότητα και δύναμη να διαφυλάξει την ψυχή και το σώμα του καθαρά και άγια, όπως ακριβώς γεννήθηκαν και αναπλάστηκαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στο νερό της Κολυμβήθρας. Να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος πως ο αγώνας για την πραγματική ομορφιά βρίσκεται στην εσωτερική του προσπάθεια να διατηρήσει πάνω του τη χάρη του βαπτίσματος και να καταξιωθεί ως πρόσωπο και εικόνα του Θεού. Οι κίνδυνοι τώρα που απειλούν να διαλύσουν ό,τι κέρδισε ο άνθρωπος με το βάπτισμα είναι πολλοί, εάν δεν υπάρχει δέουσα εγρήγορση και επαγρύπνηση εκ μέρους του. Το όραμα της Βασιλείας του Θεού μπορεί να χαθεί στις παγίδες και τη ματαιότητα αυτού του κόσμου. Είναι γεγονός, λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ότι η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος κατασκηνώνει στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου και είναι αόρατη από τους δαίμονες και γεμίζει τον άνθρωπο με θεία αγαλίαση και πόθο. Αλλά οι δαίμονες εμφολεύουν στις αισθήσεις του σώματος και από εκεί πολεμούν την ψυχή. Και όταν ημάς εύρωσιν μάλιστα αμελός και ολιγορός των δρόμων της ευσεβίας τρέχοντας, την ψυχήν εχμαλωτίζουσι, βιαίως αυτήν εις αμυθέλη, μας λέει ο Άγιος Διάδοχος Επισκόπος Φωτικής στους ασκητικούς του λόγους. Είναι αναγκαία λοιπόν η πνευματική εγρήγορση, η ασφάλεια των αισθητηρίων και η άσκηση στην ελευθερία που μας κάλεσε ο Θεός με το βάπτισμα. Συνταφήκαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Χριστό εν το βαπτίσματι και αναστηθήκαμε μαζί Του, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και πρέπει να ζούμε τη ζωή της Ανάστασης με τον Χριστό, τη ζωή τη νέα και αληθινή που έχει ως καρπό τον αγιασμό μας. Το δε τέλος ζωήν αιώνιον, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο, στίχο 22.

Όπως είπαμε και λίγο πριν, το νόημα της τριχοκουρίας είναι η αφιέρωση του ανθρώπου στο Θεό. Ο άνθρωπος που βαπτίστηκε και μυρώθηκε, ευλογήθηκε από το Θεό εν πάση ευλογία πνευματική. Σε αυτό το πέλαγος των θείων ευλογιών ανταποκρίνεται ο άνθρωπος και με αισθήματα ευγνωμοσύνης αφιερώνει στο Θεό τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης πάλι γράφει για την τριχοκουρία ότι ο ιερεύς κήρυει τα στρίχα στις κεφαλής του νεοφωτίστου σταυροειδώς αφενός, διότι έχει κεφαλή τον Χριστό και οφείλει να προσεύχεται ασκεπής, καθώς διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, αφετέρου δε κάνει αυτή την κουρά σαν μια σφραγίδα, διότι τον κήρυει σταυροειδώς για να απορρίπτει από το νου του κάθε περιττή έννοια. Ακόμη, η κόμη προσφέρεται από το βαπτισθέντα στο Θεό, τελειώνει ο Άγιος Σημεών, ως αρχική θυσία του ανθρωπίνου σώματος.

Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, στην ερμηνεία των διατάξεων του Ιουδαϊκού νόμου για τον καθαρισμό των λεπρών, γράφει ότι ο ρατισμός του λεπρού με το ζών είδωρ, μετά τον οποίο ο λεπρός εθεωρείτο και κατά τον νόμο καθαρός, είναι σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Διότι καθαρούς και ημάς αποφαίνει ο Χριστός δια του Αγίου Βαπτίσματος ημάς αγιάζουν. Μετά το ρατισμό με το είδωρ, ο νόμος όριζε τα εξής. Πλύνει ο καθαριστής τα ημάτια αυτού και ξηριθήσετε αυτού πάσαν την τρίχαν και λούσετε ενίδατη και καθαρός έστε και με τα ταύτα εισελεύσετε εις την παρεμβολή. Ο Άγιος Κύριλλος ερμηνεύει. Αφού έχουμε ήδη καθαριστεί με το Άγιο Βάπτισμα, αποβάλλουμε μαζί με τα άλλα αμαρτήματα τις ειδονές που έμφυτες έχουμε μέσα μας, οι οποίες συμβολίζονται με τις τρίχες της κεφαλής. Αυτό το ενεργεί σε μας ο Χριστός, διότι ο Χριστός είναι ο ζωντανός, δραστικός και κοπτερός λόγος, ο οποίος αποκόπτει τις αμαρτίες και απαλλάσσει το νου μας από την ακαθαρσία των παθών. Ξερισμένος λοιπόν ο λεπρός θα εισέλθει στην παρεμβολή, διότι ενωνόμαστε με τους Αγίους αφού πρώτα έχουμε καθαριστεί και συντρώγουμε με το όσιο και ιερό γένος των πιστών και έτσι εισερχόμαστε στον οίκο του Θεού, αλλά όχι και στις ουράνιες μονές, διότι αυτό το δώρο, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρεύς, θα δοθεί στους Αγίους κατά το μελλοντικό αιώνα.

Η ευχή της τριχοκουρίας, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας ύμνος στον άνθρωπο που φωτίστηκε με το αληθινό φως και αποκαταστάθηκε στο πρωτόκτιστο κάλος. Είναι ένας ύμνος στο Θεό για τον άνθρωπο που τον τίμησε με την εικόνα του, που τον στόλισε με ψυχή λογική και σώμα ευπρεπές, όπως είπαμε, σώμα του οποίου όλα τα μέλη είναι κατάλληλα για να ευχαριστούν και να δοξολογούν τον αριστοτέχνη δημιουργό. Η τριχοκουρία είναι η πρώτη ευχαριστία του Θεού από τον νεοφώτιστο για τη δωρεά της καινής εν Χριστώ ζωής του.

Ας μιλήσουμε όμως τώρα, αγαπητοί ακροατές, και για την ένδυση. Στην νεότερη λοιπόν τάξη, αυτό, η λειτουργική τάξη η οποία ακολουθείται κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος στους ναούς μας, αναφέρει ότι μετά το χρίσμα, μετά τη βάπτιση, μετά το χρίσμα, μετά την τριχοκουρία, ο ιερέας δίνει τα ενδύματα του νεοφωτίστου έτσι ώστε εκείνος να πάει να ενδυθεί. Η ένδυση του νεοφωτιστέντος σήμερα, όπως είπαμε, γίνεται μετά σίγουρα το χρίσμα, ενώ στην αρχαία εκκλησία και μέχρι τη γενίκευση του νηπιοβαπτισμού, αγαπητοί ακροατές, γινόταν αμέσως μετά το βάπτισμα και πριν από το χρίσμα. Είναι όμως χαρακτηριστικός και ενδιαφέρον ο συμβολισμός και η σημασία αυτής της πράξης. Πριν το βάπτισμα, έβγαζαν οι φωτιζόμενοι τα ρούχα τους σε ένδειξη απέκδησης του παλαιού ανθρώπου. Τώρα, μετά το βάπτισμα, φωτισθέντες και αναγεννημένοι εν Χριστώ ενδύονται καινούρια λευκά ρούχα, τα λεγόμενα εμφώτια ή φωτίκια, σύμβολο του νέου ανθρώπου. Η αρχή του συμβολισμού αυτού βρίσκεται στον προφητικό λόγο «Ενέδισέ με ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα ευφροσύνης». Και στο λόγο του Αποστόλου Παύλου «Όσεις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Η εικόνα του «Ενδύεσθε των Χριστών» προέρχεται από τις παραστάσεις των μυστηριακών τελετών του ελληνιστικού κόσμου. Κατά το τελευταίο στάδιο της μύησης, ο μυούμενος τότε έκανε ένα καθαρτήριο λουτρό και ντυνόταν κατόπιν τα ενδύματα της θεότητας. Εκείνο όμως που ζητούσαν οι άνθρωποι στις μυστηριακές θρησκείες, φορώντας τα ενδύματα του Θεού ή της Θεάς για να αντλήσουν δύναμη, προσφέρεται τώρα, αγαπητοί ακροατές, από τον ίδιο τον Χριστό μας, με τρόπο πιο αυθεντικό και με αντίκρισμα σε πραγματικότητα ζωής. Κατά παράδοση λοιπόν, τα ρούχα που ενδύεται ο νεοφώτιστος θα πρέπει να είναι χρώματος λευκού, όπως ήταν και τότε οι λευκοί χιτώνες. Ο λευκός λοιπόν χιτώνας είναι ο ίδιος ο Χριστός, που ως φως και λαμπρότητα ενδύεται ο βαπτιζόμενος μετά την Ανάστασή του από το νερό. Αυτόν το Χριστό ενδυόμεθα, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και το τροπάριο «Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον», που ψάλεται κατά την ώρα που παραδίδει τα ενδύματα ο ιερέας και είναι ένας καταπληκτικός ψαλμός, είναι ένας σειρμός της έκτης οδής του πλαγιού τετάρτου ήχου και ψάλεται και για πρακτικούς λόγους εκείνη την ώρα για να καλύψει κατά κάποιον τρόπο το χρόνο της ένδυσης, αν και είπαμε ότι τώρα δεν συμβαίνει τόσο αυτό με την νεότερη τάξη. Μιλά ακριβώς, αγαπητοί ακροατές, για αυτό το φωτεινό ημάτιο του Χριστού στη μεταμόρφωση, το οποίο τώρα ενδύεται και ο φωτιζόμενος. Τα λευκά ρούχα έρχονται ακριβώς να τονίσουν συμβολικά τη νέα εν Χριστώ μεταμορφωμένη ζωή του βαπτισμένου ανθρώπου, τη νέα πραγματικότητα που ο Χριστός φανερώνει στο νεοφώτιστο, την αποκατάστασή του δηλαδή στην αρχαϊκή ακεραιότητα στην οποία είχε δημιουργηθεί ο πρώτος Αδάμ και φορούσε τη στολή, την πρώτη και θεοήφαντον, αλλά την έχασε με την παρακοή και τη συμβολή του εχθρού. Διαφαίνεται επίσης τα καινούργια λευκά ενδύματα και αυτός ο εσχατολογικός χαρακτήρας της λαμπρής ένδυσης, η εικόνα της μέλουσας δόξας, της αυθαρσίας και της αθανασίας που μας παρέχει το ζωοποιό πνεύμα, μας λέει ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, αγαπητοί ακροατές, ότι η Εκκλησία διαβλέπει στο λευκό το ένδυμα των λυτρωμένων στον ουρανό, οι οποίοι στέκονται
ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένη στολάς λευκάς, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Στο τυπικό τέλος αυτό του λευκού χιτώνα και της μεταβαπτισματικής ένδυσης αποκαλύπτεται η τριπλή διάσταση της κλίσεως του ανθρώπου εν Χριστώ, η βασιλική δηλαδή διάσταση, η ιερατική και η προφητική. Το λινό πανοφόρι του βασιλιά Δαβίδ, αυτό που διαβάζουμε στην τέταρτη βασιλειών στο έκτο κεφάλαιο, τα ιερατικά ενδύματα του Αρών και των ιών του, αυτό που διαβάζουμε δηλαδή στο βιβλίο της Εξόδου, ο μανδύας του προφητηλία που διαβάζουμε στην δεύτερη βασιλειών, βλέπουμε να πραγματώνονται εν Χριστώ με το βάπτισμα και με το χρίσμα, έτσι μας καταστεί ο Κύριος μας βασιλείς και ιερείς, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιερέτευμα, έθνος Άγιον. Ο άνθρωπος τώρα, αναγεννημένος στην Κολυμβήθρα, αποκαταστημένος στο άρρητο κάλος του, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην καινούρια και υψηλή κλίση, στην καινούρια και υψηλή κλίση του εν Χριστώ, να είναι πράγματι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, άλλας και φως του κόσμου τούτου, να είναι συνεπής στη διακονία και την ευθύνη που απορρέουν από τη συμμετοχή του στα αξιώματα του Χριστού, να αισθάνεται ότι κατάγεται από τον Βασιλέα Χριστό και ότι θα συμβασιλεύσει μαζί του ως κληρονόμος της αιώνιας βασιλείας. Θα πρέπει να ζει, θα λέγαμε, ως ιερέας με την ηθική έννοια του όρου, δηλαδή ως ιερέας του δικού του σώματος, έτσι ώστε πάντοτε να ιερουργεί τη δική του σωτηρία, προσφέροντας τον εαυτό του θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστο το Θεό. Είναι έτοιμος τέλος να κάνει πράξη το προφητικό του αξίωμα, γενόμενος μάρτυρας του λόγου της αληθείας, υπερασπιστής της πίστεώς του, κήρυκας της χάρτος του Θεού και της εν Χριστώ σωτηρίας, όπως διαβάζουμε στο πόνημα του καθηγητού κυρίου Καρμύρη, η θέση και η διακονία των λαϊκών στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Όταν ο Άσουτος ιός της παραβολής επέστρεψε στον πατρικό οίκο, ο πατέρας που πάντα με αγάπη τον περίμενε, τον πήρε στην αγκαλιά του και τον φίλησε στοργικά. Και μόλις ο Άσουτος ομολόγησε ότι αμάρτησε στην πατρική του αγάπη και δεν πρέπει να ονομάζεται παιδί του, ο πατέρας είπε προς τους δούλους αυτού: «Εξενέγκατε τη στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτύλων εις τη χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και να έγκατε στο μόσχον των συντευτών θύσατε και φακώντες εφρανθόμεν ότι αυτός ο ιός μου νεκρός ειν και ανέζησε και απολωλός ειν και βρέθη». Στα λόγια αυτά της αγάπης του Θεού Πατρός, οι θεοφόροι πατέρες διέκριναν την χάρη των Αγίων Μυστηρίων με τα οποία ο άνθρωπος εισέρχεται στο πατρικό οίκο, δηλαδή στην Αγία Εκκλησία μας. Το Άγιο Βάπτισμα, το Χρίσμα και τη Θεία Κοινωνία. Η στολή πρώτη με την οποία ενδύει ο πατέρας το παιδί που επέστρεψε κοντά του είναι η χάρη της Θείας Υιοθεσίας. Ο πατήρ των νυκτερμών, συγκαταβαίνοντας, προϋπάντησε τον Άσωτο, τον αγκάλιασε και τον κατεφίλησε, ενώ ταυτόχρονα παρήγγειλε στους δούλους του, δηλαδή στους ιερείς, να τον ενδύσουν με την πρώτη στολή, δηλαδή τη στολή της υιοθεσίας, μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Ο δακτύλιος είναι τα δώρα και η χάρις του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος. Ο δε συντευτός μόσχος είναι ο Χριστός, το άμμομον ιερείων, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο θειόμενος και αισθιόμενος, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο άνθρωπος που επιστρέφει στον πατρικό οίκο με το Άγιο Βάπτισμα αναγεννιέται και ενδύεται τη στολή της αρχικής δόξης του. Με το Άγιο Χρίσμα παίρνει το δαχτυλίδι, δηλαδή τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, και με τη Θεία Κοινωνία συμμετέχει στην Τράπεζα του Χριστού. Ο Ουράνιος Πατέρας μαζί με τους δούλους του εφραίνεται για την επιστροφή του παιδιού του.

0: Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, παρήλθε ο χρόνος μας. Θα αρκεστούμε σήμερα σε αυτά και θα ολοκληρώσουμε για την ένδυση στην επόμενη μας εκπομπή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία βρισκόταν και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Καθώς επίσης και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που μείνατε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη μας ραδιοφωνική συντροφιά, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το όνομά τους αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον και το έλεος σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών η δήμαση είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και λαβέν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτοι οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ

0: Κύριε ελέησον, τα σανομίες μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο του ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον παγίνα άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, σπίρτην χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόσι φάγε. Πρώτου μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρους στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακόσον, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρ πούλη δέσποτα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε η αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέση αμετρήτω ευσπλαγνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ο τους κοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπώς σε Κύριε. Εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνείς Θεούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριον και σωτηρία

0: και αγιασμών ψυχής Θεέ και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρσίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλλοντος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησες. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν σύ, με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα. Ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο-ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Απορρί παρών χιλέων, από βδελυράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδα και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μη που πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπον όσος, και τα αμαρτίας πάσας άφες μη θέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράνων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των εμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις ισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσαι ουδέπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία ευχαρίστης μέλεσή μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης.
4: ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, διαμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει, της αρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ινδικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούσα χράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόδο με Χριστέ και ελίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνη στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρ συγγύ αγιασμών ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
5: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ο Θεός έφρανε τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκα στους χωριών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ενέχειν της συνοπληρωνής αιτήτων τρόπεων. Και νυν και έχει στον ωστόν να μην προστασία βεβαιά και κατέσχεται, μη παρήδη συγκαθήτα η κεσία ημών, πανίμητε Θεοτόκη, στήριξε των Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζει σε κέλευση βασιλεύει και χορήγει αυτή ουρανόδεν την νίκη, διότι έτυχε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπ το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγείλει την ελεσίν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγείλει την ελεσίν σου. Κύριε τι επιθύνθησαν οι θλιβοντές μου. Πολλοί επανίσθητε επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και εσωτερή αυτό εν το Θεό αυτό. Σι δε, Κύριε αντιλήπτων μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Πολύ μου προς Κύριον και έκραξε και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνος, εξηγέθηκε ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Φοβηθήσω με μυριάδο λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι σε υπάταξας πάντως εκφρενοντάς μου Ματέως, οδόντας αματών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επιτελών της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνος, εξηγέθηκε ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου λέξεις με μη διατηρογής παιδεύσει με, τα βέλη συνεπάγησαν με και επεξτήρισας επέ με τη χείρα σου. Και στην αίσθηση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, και στην ειρήνη τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι εν ονομή μου υπερήγαν την κεφαλή μου, σε φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και εσάψαν οι μόλο παίζουν προσώπου τη αυροσύνη μου. Ταλαιπώρησε και κατεκάμφιν έω τέλου όλη την ημέρα σκυροπάζουν πορευόμην. Ό,τι έψω ή μου εμπλήσαν επιμάτων και ουκέ στην αίσθηση τη αρκή μου. Κακόθην και υπερπινώθηκε ω φόδρα ρεόμενο από στραγμού τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον εγγονό μου που κούσα που σου που κάποια κρύβει, καρδία με ταράχθη και τελειπέ με ισχύ μου και το φω των θρονών και αυτό που καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πισίνοι μου εξαναντίε μου ήγγισαν και έστησαν και έγκυστα μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντα η ζητούτη τη ψυχή μου και η ζητούτη τη γαγά ελάχη ματαιότητα και δολιότητα, όλη την ημέρα ενεμελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό ο κύκων και όσοι άλλοι που κανήγουν το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωπο που κακούν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι η ψυχή ρίληψα εσύ ακού κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μη ποτέ χαρώσει με εχθροί μου και του ελευθερινέ πόδε μου και με μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ ισμάστηκα σε έτοιμο και λιγνώνω με οποίον μου στη διαπαντό. Ότι δεν μου έκανα και λογημένη μνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δέχτη μου ζώστηκε κατέ ότι υπέρ με και επιθύνησε να μισούν τη με αδίκω. Η ανταποδιδότη με κακάν τη αγαθών ότι έβαλαν με πει κατά δύο κανένα καθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε κύριο Θεό μου, μη αποστέσει ο οποίο μου πρόχει τη βοήθειά μου και τι σωτηρίε μου. Μη εγκαταλείψουμε κύριο Θεό μου, μη αποστέσει ο οποίο μου πρόχει τη βοήθειά μου και τι σωτηρίε μου. Ο Θεό μου προσωροθρίζω. Εδίψε εσύ η ψυχή μου προ απλωσή άρξη μου, γυρί μου και αβάπη και ανίδα. Τη αγιώθη που δίνει τη δύναμη σου τη δόξα σου. Ότι η κρίση του λέω προ ζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Που τη ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα του όρο τα σχήρα μου. Που σε εξτέατο και ποιότη σε κλειστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ανέσαι στο στόμα μου. Η εμνημόνα ευών σου πληρωμή με τη όλη σε μελέτα νησέ. Ότι έγινε βοηθό με θρησκεύει από τα ρίγο σε γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου με δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή τη σημάδα τη ψυχή μου εισελεύσταση κατά τη γη. Παραδείστε τη χειρά ορομφαία μερίδη αλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσει να θυσιτεί το Θεό, επενεθύστε πάσο μήνυμα αυτό την εφράγηση στο μέλλον των άδικα. Έτσι όταν σε μελέτων εσύ ότι γίνει βοηθό μου και τη σκέπτε τα ρίγο σου γαλιά σου, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου με δεν τελάβει τη δεξιά σου. Ξεπατρικέ ο και αγίο πνεύμα, τι και νυν και έγιο στον αστρό να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Ξεπατρικέ ο και αγίο πνεύμα, και νυν και έγιο στον αστρό να μην. Κύριε ο Θεός, τηρίες μου ημέρασε και έκραξε και νύχτα εναντίον σου. Εξαλθεί τον απειών σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ότι απλήσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Ζωγίστη με τον κατεβαινόν τον Ισλάκο να γεννήθω οι άνθρωποι σε βοήθεια σου να εκπλήσει ελεύθερο. Όσοι οι τραυματίε καθέβονται σε τάφο, ούτε και μνήσει έτη και αυτοί τη χειρό απόστησαν. Εθέντορ με ελάκο του τάπτων σκοτεινή και αθανάτου. Επ' με επιστρέφει θυμός και πάντως με τροισμούς σε πίεση. Επ' με εμάκρους γνωστούς μου που με φαίνεται με θέλημα η αυτής. Παρεδόθηκε εξπορευόμενη εφθάλμη μου εισθένησε από πτωχίες. Εκεί έκραξε όπως η Κύριε όλη την ημέρα διαπέτασε προς τα σχήρες μου. Μη της νεκρής πίσης θα μάσει η ιατρή αναστήσεις του εξομολογήσοντες. Μη δίγησε δεν σε νοτάχω το ελαιό σου και την αλήθειά σου με διαπολία. Μη γνώστη σου πρώτη θεμασιά σου και δικαιοσύνη σου είναι διαπηλεσμένη. Τα όπρος η Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι την Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό σου από μου. Το χώσι μου εγώ και ενικόψε εκνοητός μου, ξωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέδει την φωνεργέ σου, φοβερισμού σου ξεταραξάνουμε. Εκύκλωσάνουμε όσοι υδρόλοι την ημέρα περιέσχουν με άμμο. Εμάκνες μου φίλοι και πληξίνου γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός εταιρείας μου ημέρασε και έκραξε και νικτή εναντίον σου. Σε αυτό τον επιόν σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριον και μη πληνοθάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλετεύω τα πάσα νομίες σου, τον ιόμενο πάσα τα συνώσεις σου. Το λυτρούμενο εκφράσει τη ζωή σου, τα σημαντώντας σε αλληλεγγύη εκτριμής. Τον επιπλέον την αγαθή στην επιθυμία σου, να κενιστείς εδώ σε του νεότου σου. Ποιον ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώρισε τους αυτό μου εσύ, τη Ισραήλ τα θλήματα αυτού. Η κτήρμα και λίμον ο Κύριος μακρόνιος και πολυέλεος, ο πιστέλος ο ληστής της Θεουδαίης των αιώνα μην είναι. Της ονομίας ημών επίησης ημίν, που δέκα της αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Και κατ' ο ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέως, ο Κύριος το έλεος από τους ουμένους αυτών, καθώς να παίξουν να δουλεύει από δυσμόν εμάκου θεμών της ονομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίους, ο κτήρης ο Κύριος ουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα μου, εμείς ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος συγχώρτωσε η μέρα αυτός, οι άνθρωποι του όγκρου τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθανε και είναι αυτό και ο υπάρξει, και ο και επιγνώσεται έτοιμο το τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κύριου από το αιώνος και έως του αιώνας και τους ουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίηση, όν της φυλάς διεθήκε αυτού και με μημένη στον αντρών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος του ουρανοητή μας τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι, ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσει τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της ποτέ σε αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της ποτέ σε αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον προσευχής μου ενώτηση τη δέηση με τη λυθία σου, εισάκουσον όμως δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς των οποίων σου παζών, ότι κατεδίωξε με εκτός την ψυχή μου, η ταπείνωση της γίνει τη ζωή μου. Με κάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους και κηδίασε με το πνεύμα μου, με ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, μελέτησε εν πάση τις έργες σου, επί μας χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς έδρας χείρες μου, ψυχή μου ας γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον και εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου που με και με θύσουμε τις κατεβαίνες σου νες φλάκων. Ακουστών ποιήσων με το πρωί το ελαιό σου, το ψήφισα. Γνώρισον με Κύριο Δωενή, πορεύσου με το προσέειρα την ψυχή μου. Ξέρουμε την εθνών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον, διδάξω με το πίτο θέλημά σου, της ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γευθεία ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζησείς με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, θλίψε τη ψυχή μου και εν το ελέσιο εξωθέρου σου εχθρού μου και απολύσει πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δουλούσι μη. Εισάξουν μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει στι κρίσει με το δούλου σου. Εισάξουν μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει στι κρίσει με το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γευθεία. Το ξεπατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νυν και έκυσον στον να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου υπουτούτου και των μεταπίσεων.

0: Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Κατάξευος ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας ναυτό και

0: Ευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το

0: Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήματι, προς το μυρίσε το σώμα σου, οι γυναίκες Χριστέ, ο Θεός, είδον αγγέλους στον τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρήκων εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος.

Αναστάσου Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφής εκβεβλή και επτά δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα πήγηλε της μεταυτού γενωμένης, πενθούσι και κλαίουσι. Κακίνη ακούσαντε σωτιζή και θεάθη υπ' αυτής υπίστησα. Μετά δε ταύτα, δυσύνεξ αυτόν, περιπατούσι με φανερώθην εταίρα μορφή πορευωμένης εις αγρών. Κακίνη απελθόντες απήγγειλαν της λυπής σου, δε εκείνης επίστευσα. Ύστερον ανακειμένη στις ένδεκα, εφανερώθηκε ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, ότι της θεάς αμένης αυτών εγγεγερμένων ουκ επίστευσαν. Και είπεν αυτής, πορευθέντες εις τον κόσμο να άπαντε κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει, εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλήσουσι κενές, ο φυσαρούσι, καν θανάσιμον τυπίωσιν ουμί αυτούς βλάψει, επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσι. Ομένουν Κύριος μετά το λαλί σε αυτής, ανελήφθη στον ουρανόν και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες, εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος, δια τον επακολουθούν.

Ανάστα συν Χριστού Θεάς, άμεν, ή προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάστα συνυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων κείδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού κατ' του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.

Ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και η κληρμή ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον ετοιμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπάρθενου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουράνιων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου

Μεγάλου, του Βασιλείου, του Μεγάλου, Γρηγορίου, του Θεολόγου και Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου, του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος Πολιούχου και Προστάτου ημών, και των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τραπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρωνος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μηνά του Θαυματουργού και των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους, Ελευθερίου Βλασίου και Κοσμάτου Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγής Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ιουλιανού και Αφροδισίου, έτη δε Ιουλιανού του Αιγυπτίου, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Βασιλίσης Κελσίου, Αναστασίου και των Συναυτής, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου, πάντων των Αγίων Νεομαρτύρων των μετά την άλωση του Κωνσταντινούπολεως μαρτυρισάντων και πάντων των εν τη μονή του Αγίου Σάββα διαλαμψάντων, εν αθλήσει και ασκήσιος Ιων Πατέρων ημών, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, και τευωμένης εμών.

Ελεήσεων της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν

0: Ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανέστη σωτήρ εκ ταύπαντο δύναμε και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήτετο και νεκρή ανίσταντο και η κτήση σιδούσα συγχαίρης και ο Αδάμ συναγάλλεται και κόσμου σωτήρ μου ανημνή σε αΐ. Συ το φως των εσκοτισμένων, συ η Ανάσταση πάντων και η ζωή των πρωτών και πάντα στην ανέστη σας του θανάτου το κράτος σε τρεις κυλεύσεις και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγια και η θνητή κατηδόντες το θαύμα εθαύμασμα και πάσα κτήσεις χέρι εν της η Αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζομαι και υμνούμεν της συν συγκατάβασιν και κόσμος σωτήρ μου ανημήν σε αΐ.

0: Ενης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώνεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σιγαριό βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και συνδόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγκάλου μυστικός η Χριστού Εκκλησία, ορούς ουσίους, νεομάρτυρας κύκλο, τραπέζιου και βήματος, εις ταμένους εν κόνεσιν, ως νεόφυτα των ελαιών,

ανθρώπου θεοπρονίας, τα ανεξυπνίες τα κρίματα, τι τον δε και επί το πολυχρονίο τάφη του ημετέρου γένους τυραννική εχμαλωσία, αυτοί και γάρ πλήστονται άλλων κατά ψυχήν αγαθών, ημίν της τυραννουμένης παρέτειος γέγονε και εξαιρέτως δι' αυτής και εξ αυτής, ο ευκλεής ούτος και Χριστόπε φιλημένος και της ουρανίου αποθήκης άξιος καρπός ανεβλάχτησεν, οι νεοφανείς λέγω μάρτυρες, ειν είναι σε φημίαν παρεπροκείμενοι, ούτε οι γάροι καρτερόψυχοι και του Χριστού δυνάμοι βορθρακιστέντες πάντα του βίου τερπνά, ως κύμβαλα ελογίσαντο, και σαρκός μη δόλος φυσάμενοι στο στάδιο της αθλήσεως απαιδίσαντο, την μεν των αγαρινών ασέβην θριαβεύσαντες, τη δεν του Χριστού πίστην εν παρησία να κηρύξαντες, υπερείς και πολλοί ιδέες οι βασάνης Ανδρίος μέχρι τέλους ενεκαρτέρισαν και του μαρτυρίου ανεδίσαντο Στέφανον προς τον Στεφανίτην.

του αυτομηνός, νήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού το εν κηλικία. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδισίου, τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου, Επισκόπου Ικονίου, ο Άγιος Νεομάρτης Νικήτας Ονισήριος, ο εν τυχείο μαρτυρήσας κατά το έτη, 1700, 300 και δευτέρο, ξύφη τελειούτε. Τι αυτή ημέρα μνήμη πάντων των Αγίων Νεοφανών, του Χριστού Μαρτύρων, τον μετά την άλωση του Κωνσταντινοπόλεως μαρτυρισάντων. Νέοι αθλητέ, όλες σαν τη γραβ άγαρ και νυν συνεισή τις αθλητές της πάλε. Βίδε πόλων τυθείς νεάθρων άστη Θεείο, τες αυτον Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.

0: μοναχών και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψη.

Ο Θεός συλλάσσει την αμαρτωλό. Ο Θεός συλλάσσει την αμαρτωλό. Ουδής άξιος του συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και ειδονές. Προσέρχεστε ή προσεγγίζει την

Πνεύματος, ενδεδειμένων την της ιερατείας χάρη, παραστημητή Αγίης του αυτραπέζι και ηρουργήσει του Άγιον και άχρατον σώμα.

πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών.

ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

εσύ εκ του μη όντως εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου χαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών

ορφανών ευεργεσιών των εσημάς γεννημένων, ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σα και αίτηση παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμικτα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολιώματα μετάρση απτέλωτα.

0: και διαφυλαξών ημάς ο Θεός της η χάρη τη, την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εν τους άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα, με τα παρησίασα κατακρίτως το αλμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και Λέγιν.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

μέσα στα πολλά λάθη μας, τα ατοπήματα και τα ανθρώπινα αμαρτήματα, σεβαστοί πατέρες, οσιότατες μοναχές και αγαπητοί μου αδελφοί, υπάρχει και ένα το οποίο υπερέχει των υπολείπων και το οποίο πραγματικά ξεχωρίζει. Ίσως το μυαλό μας περιπολεύει αυτή τη στιγμή και πάει σε φοβερά αμαρτήματα και σε μεγάλα ανθρώπινα λάθη. Όμως δεν είναι κάτι τέτοιο, αδελφοί. Εκείνο το οποίο ξεχωρίζει στα λάθη μας είναι η βιωτική μέρημνα. Και όταν λέμε βιωτική μέρημνα, δεν εννοούμε απλώς τη σκέψη και το ενδιαφέρον του ανθρώπου ώστε να ενεργήσει τα ανθρώπινα, αλλά κάνουμε λόγο για εκείνη την αγχωτική κατάσταση μέσα στην οποία ευρίσκεται ο άνθρωπος, τρέχοντας να προλάβει, να διευθετήσει, να τακτοποιήσει όλες εκείνες τις ανθρώπινες ενασχολήσεις. Και γιατί θα μου πείτε κάτι τέτοιο είναι κακό, αφού ως άνθρωποι πρέπει να έχουμε και κάποιες ασχολίες, να διευθετήσουμε κάποια πράγματα για να μπορέσει η ζωή μας να προχωρήσει μπρος. Το κακό, αδελφοί, δεν βρίσκεται εδώ, αλλά βρίσκεται στον τρόπο ακριβώς με τον οποίο εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να κάνουμε όλα αυτά. Και γιατί αυτό είναι κακό, μας το είπε σήμερα ο Κύριος μας, εάν παρατηρήσατε, στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, αναφέροντας μέσα σε λίγες αράδες 4 φορές τη φράση «μη μεριμνάτε». «Μη μεριμνάτε». Και έρχονται οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, συγκεκριμένα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, να μας εξηγήσει και να αποσαφηνίσει τελικά γιατί η μέριμνα είναι κακό πράγμα. Διότι όπως λέγει, έρχεται και επιφέρει μία διάσπαση στον άνθρωπο. Διασπάται και ο νους μας και η καρδιά μας και η προσωπικότητά μας και γίνεται αυτό που βλέπουμε και στη ζωή μας ενίοτε και στον εαυτό μας, να είμαστε μοιρασμένοι εδώ και εκεί, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στο σπίτι μας, στο εξοχικό μας, στο αυτοκίνητό μας, στα υπάρχοντά μας, σε όλα εκείνα τα οποία τελικά μας κέρδισαν. Και προσέξτε τι συνεχίζει και λέει ο Ιερός Πατήρ, όταν ο άνθρωπος διασπαστεί και μοιραστεί στα υλικά πράγματα και αγαθά, τότε ο νους και η καρδιά του δεν μπορούν να ανέβουν ψηλά και να συναντήσουν τον Θεό. Και γίνεται αυτό που πάλι ο ίδιος λέει, τελικά ο άνθρωπος δούλος των υλικών αγαθών, της ύλης, τον κερδίζουν οι βιωτικές μέρημνες. Και εκεί υπάρχει και αυτή η διάσπαση στην προσευχή του. Ο άνθρωπος πλέον δεν μπορεί να προσευχηθεί καθαρά, ειλικρινά. Γι' αυτό και η προσευχή κατάντησε πάρεργο, μία μονότονη κατάσταση
και μία πολλές φορές ανιαρή αναφορά, ένα καθήκον που απλά πρέπει να επιτελέσει κάποιος ο οποίος είναι χριστιανός. Να λοιπόν, γιατί αδελφοί, η μέριμνα είναι όχι μόνο κακό αλλά κάκιστο πράγμα και μεγάλο αμάρτημα. Θα ρωτήσουμε όμως, καλά, ο άνθρωπος δεν πρέπει να ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα? Δεν πρέπει να σκέπτεται? Δεν οφείλει να προγραμματίζει τα της ζωής του? Την απάντηση στα ερωτήματα αυτά μας την προσφέρει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος έρχεται και κάνει και δεύτερη διάκριση, όπως είχε κάνει πρωτήτερα θεολογικά, ανάμεσα στην ουσία του Θεού και στις άκτιστες ενέργειές του, και διακρίνει την μέριμνα από την πρόνοια. Άλλο είναι μέριμνα και άλλο είναι πρόνοια. Άλλο σημαίνει προνοώ για τα ζητήματα της ζωής και άλλο σημαίνει μεριμνώ. Για να τα δούμε τα δύο αυτά. Προνοώ σημαίνει ότι επειδή με έχει πρικίσει ο Θεός με νου, με λογική, μπορώ να σκέπτομαι και πρέπει να σκέπτομαι και πρέπει να κανονίζω και οφείλω να προγραμματίζω τα διάφορα ζητήματα, τις ενασχολήσεις, τα προβλήματα της ζωής. Μεριμνώ όμως τι σημαίνει, το είπαμε και προηγουμένως. Με κερδίζουν αυτά. Ολημερής και ολοχρονής ζω και το μυαλό μου περιπολεύει γύρω από το τι θα κάνω, πώς θα το κάνω, πώς θα το τακτοποιήσω καλύτερα, και τελικά όλο μου το νου τον απομυζούν αυτού του είδους οι σκέψεις. Και έρχεται ο Ιερός Χρυσόστομος να μας δώσει την τελική λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που μας απασχολεί, αδελφοί, λέγοντας πως ο άνθρωπος πρέπει να ενδιαφέρεται και να προγραμματίζει τη ζωή του με τέτοιον τρόπο ώστε, προσέξτε το αυτό, στο τέλος να ακουμπά και να επαφίεται στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Πώς το λέμε αυτό? Καμιά φορά το γνωρίζουμε, το αναφέρουμε, ίσως το έχουμε διαβάσει κάπου, αλλά δεν το εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Πώς το λέμε λοιπόν αυτό? Το λέμε θεϊκή πρόνοια, που σημαίνει τι? Σημαίνει πως ο άνθρωπος τελικά, αφού κάνει τα ανθρώπινα, αφού ενεργήσει εκείνα που πρέπει να ενεργήσει, τα υπόλοιπα, όλα τα άλλα, πρέπει να τα αφήνει στην πρόνοια, στην αγάπη, στη σκέψη δηλαδή του Θεού. Και εδώ ίσως τεθεί το ερώτημα, καλά μας τα λες Πάτερ, αλλά πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στη ζωή μας σήμερα, που έχουμε αυξήσει τις ανάγκες μας, που έχουμε κάνει πολλές τις υποχρεώσεις μας, που τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ όλη την εβδομάδα, και αφουγκραζόμενοι αυτήν την κατάσταση, εκείνοι που μας κυβερνούν θέλουν να προτείνουν και να κάνουν ακόμα και την Κυριακή ημέρα τρεξίματος, ενασχολήσεως και μεριμνών, καταργώντας εκείνο που θεάρεστα και πολύ σοφά αιώνες τώρα εθέσπισε ο Μέγας Κωνσταντίνος, την Κυριακή δηλαδή ως ημέρα αργίας και προσευχής προς τον Θεό και ξεκούρασης του ανθρώπου. Πώς λοιπόν γίνεται να παραδώσουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού? Να πω μία αλήθεια που δεν συμφέρει κανένα μας. Όταν πραγματικά πιστεύσουμε σε εκείνον. Και λέω όταν πραγματικά πιστεύσουμε στον Θεό,
γιατί δεν πιστεύουμε πραγματικά. Και η απιστία μας, αδελφοί, φαίνεται σε πολλές εκφάνσεις της ζωής μας. Ένα παράδειγμα μόνο θα πω. Όταν όλα είναι καλά, όταν όλα είναι ρόδινα μέλι γάλα στη ζωή μας, κάνουμε και μεγάλους σταυρούς και μετάνοιες και εκκλησιασμούς και τάματα και λοιπά και λοιπά. Όταν όμως παρουσιαστεί μια δυσκολία, ένα πρόβλημα, ένα θέμα υγείας, κάτι τέλος πάντων το οποίο επιτρέπει ο Θεός για να μας γυμνάσει και για να μας δοκιμάσει, τότε η πίστη μας πάει στην πάντα. Πάει στράφη. Εκεί ξεχνούμε και Θεό, διαμορφώνουμε διαφορετικά τη σχέση, ποια σχέση τέλος πάντων μαζί Του, και προσπαθούμε μόνοι μας να δώσουμε λύση σε όλα αυτά. Η πίστη λοιπόν η πραγματική είναι εκείνη που αισθητοποιεί και διαμορφώνει ως πραγματικότητα στη ζωή του ανθρώπου αυτό που ονομάζουμε και που λέμε πρόνοια του Θεού, το μεγάλο του δηλαδή ενδιαφέρον για όλους εμάς. Και λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Θεός ενδιαφέρεται για το σπουργητάκι, το οποίο ούτε σπέρνει, ούτε θερίζει, ούτε κοπιάζει, ούτε οτιδήποτε άλλο κάνει, όμως πέντε σποράκια βρίσκει κάθε μέρα για να τραφεί. Για σας, λέει, ο Θεός δεν θα ενδιαφερθεί περισσότερο που είστε εικόνες Του, γιατί είμαστε άπιστοι. Αλλά οι πατέρες Εκκλησίας μας μας δίνουν και άλλους τρόπους για να αφαιθούμε στην πρόνοια του Θεού. Δείτε, απλά πράγματα, αλλά πόσο σοφά. Για να ακουμπήσουμε στον Θεό, λένε οι πατέρες, πρέπει να θυμηθούμε όλες εκείνες τις ευεργεσίες Του που μας έχει προσφέρει στο πιο κοντινό και στο πιο μακρινό παρελθόν της ζωής μας. Για να γυρίσουμε τη ζωή μας προς τα πίσω και να δούμε σε εκείνο το ζήτημα, σε εκείνο το θέμα, σε εκείνο το πρόβλημα που μας απασχολούσε, πώς δόθηκε λύση. Από το πουθενά, λέμε. Από το τίποτε, λέμε. Αλλά δεν είναι πουθενά και τίποτε. Είναι η πρόνοια του Θεού. Ενθυμούμενοι λοιπόν την πρόνοια του Θεού που ενήργησε κατά το παρελθόν στη ζωή μας, λένε οι πατέρες, όχι εγώ, μπορούμε και τώρα και πιο μετά και πάντοτε να αφαιθούμε και να παραδοθούμε στο θέλημά Του. Αλλά και πώς αλλιώς, όταν λένε οι πατέρες μάθουμε να ζούμε με απλότητα, που είναι το αντίθετο της επιτίδευσης, εκείνης της επιτίδευσης που έχει εισχωρήσει για τα καλά στη ζωή μας. Και θέλουμε, και μην παρεξηγήσετε αυτό που θα πω, ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής μας να είναι σε παράταξη. Γι' αυτό μέρα νύχτα, κάθε μέρα, κάθε γιορτή και σχόλη θα επισκεφθούμε το κομμωτήριό μας, ώστε να μην πετάει καμία τρίχα, να είμαστε ανεπίψωγοι, αψεγάδιαστη, μία τέτοιου είδους επιτίδευση στη ζωή μας, και δεν ασχολούμαστε με τρίχες όταν λέμε αυτά προς Θεού, μία τέτοια επιτίδευση στη ζωή μας, αδελφοί μου, πόση απιστία φανερώνει, πόσο απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό και πόσο τον παραδίδει τελικά σε αυτό το μεγάλο αμάρτημα που είναι παγίδα του διαβόλου και που ονομάσαμε μέρημνα. Και όταν, συνεχίζουν να λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ζήσουμε ταπεινά, τότε πραγματικά θα έχουμε παραδοθεί στο θέλημα του Θεού. Πολλές φορές τα λέμε αυτά στους ανθρώπους και δεν τους ξαναβλέπουμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί θεωρούν ότι λέμε λόγια παπαδίστικα, πράγματα που αποτελούν ουτοπίες στη σημερινή ζωή του ανθρώπου. Αν δε, τι σημαίνει
στη συγκεκριμένη περίπτωση ζω ταπεινά. Έχω την αίσθηση, σημαίνει αδελφοί, ότι όλα δεν περνάνε από τα χέρια μου, ότι δεν τα διευθετώ εγώ, ότι δεν ανατέλω εγώ τον ήλιο το πρωί, ούτε βγάζω το φεγγάρι το βράδυ, ούτε περιστρέφω τη γη και γύρω από τον άξονά της και γύρω από τον ήλιο, ότι δεν τα κάνω εγώ όλα τέλος πάντων. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε μία τέτοια αίσθηση και θέλουμε και απαιτούμε, όταν δεν είμαστε παρόντες στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, οπουδήποτε, να μην γίνεται τίποτε, γιατί εμείς είμαστε το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, κατά την κρίση μας. Αυτό αποτελεί υπεροψία και εγωισμό, και μία τέτοια κατάσταση όντως οδηγεί τον άνθρωπο σε εκείνη την μέρημνα η οποία τελικά τον εγκλωβίζει και τον φυλακίζει. Αγαπητοί μου, το πόσο μεγάλο κακό είναι η μέρημνα με την αγχωτική της πλευρά και διάσταση, μας το λέει και η Εκκλησία μας, όχι μόνο μία-δυο φορές το χρόνο διαβάζοντας τη συγκεκριμένη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αλλά αν έχετε παρατηρήσει σε κάθε Θεία Λειτουργία, το έχετε παρατηρήσει αυτό. Προηγουμένως, ψάλλοντας τον χερουβικό ύμνο, πώς ολοκληρώθηκε ο ύμνος αυτός? Με τη φράση «Πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέρημναν». Εάν δεν βγάλουμε αυτή τη μέρημνα από την καρδιά μας, από τη σκέψη μας, από τη ζωή μας, δεν θα ελευθερωθούμε ποτέ, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να προσεγγίσουμε τον Θεό, δεν θα ξεφύγουμε από τα ανθρώπινα και από τα υλικά, και θα είμαστε παραδομένοι όχι στο θέλημα του Θεού, αλλά στην παγίδα και στην τακτική του διαβόλου. Του διαβόλου εκείνου που βλέπετε με πόσους τρόπους προσπαθεί και να μας συλλάβει και να μας εχμαλωτήσει και να μας οδηγήσει στην απώλεια. Πάσαν την βιωτικήν λοιπόν αποθόμεθα μέρημναν. Και το λέει η Εκκλησία όχι μόνο για τη Θεία Λειτουργία, που ούτως ή αλλιώς πρέπει απ' έξω να τα έχουμε αφήσει όλα για να μπορέσουμε καθαρά και ειλικρινά να λατρεύσουμε τον Θεό, αλλά και για ολόκληρη τη ζωή μας. Το θέμα όμως είναι, αδελφοί μου, θα ακούσουμε τη φωνή του Θεού? Θα ακούσουμε τη φωνή της Εκκλησίας? Και αν ναι, θα καταφέρουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πράξη αυτή τη σπουδαία πνευματική εργασία στη ζωή μας, να ελευθερώσουμε το νου και την καρδιά μας από την βιωτική, αγχωτική, εξουθενωτική μέρημνα? Το ναι, η απάντηση, η εργασία, τα υπόλοιπα επαφίονται σε εμάς. Καλή δουλειά λοιπόν, και ο Θεός να μας ενισχύει σε αυτήν την μεγάλη αποστολή. Αμήν.

Μεταφόδου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

Ευχαριστούμεν Συ Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας ημάς εν απολαύσει γενέστε των θεοπρεπών σου μυστηρίων και παρακαλούμεν σε λυτρωτά των ψυχών ημών, δια της Αγίας σου δωρεάς, εις χάρη της Συ με τη λύφαμεν και εξόρισον αφημών παν φαύλων και πονηρών εν θύμημα. Χάρισε δε ημίν, δια παντός νοήματα θεοπρεπή, ρήματα θεοφιλή, επιτιδεύματα θεοσεβή, ή να εν πάσιν ικανοθέντες, προς ευαρέστησήν σου μεθέξομεν, συν πάση της Αγίης σου, και της ατελευθήτου σου κατ' ουρανών βασιλείας, και εν σύ ζήσομεν.

τι αυτού θεία χάρητ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πόρτα ητήσεις, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ιουλιανού και Αφροδισίου, Ιουλιανού του Αιγυπτίου, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Βασιλίσης Κελσίου, Αναστασίου και των Συναυτής, του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου, πάντων των Αγίων Νεομαρτύρων, των μετά την άλωσιν της Κωνσταντινούπολης μαρτυρισάντων, πάντων των εν τιμονή του Αγίου Σάββα διαλαμψάντων Αγίων, όν την ιερά μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιήσουμε την τελευταία συνάντησή μας για εφέτος στο Αρχονταρίκι. Επίσης σήμερα το απόγευμα στις 7 στο Βεάκιο Θέατρο στην Καστέλα Πειραιός θα λάβει χώρα η μεγάλη εορτή νεολαίας και νεότητας της Μητροπόλεως μας, στην οποία λαμβάνει μέρος και ο καθεδρικός μας ναός. Καλό θα είναι να παραστούμε και να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, πρώτον γιατί είναι κοντά στον Θεό και δεύτερον για τον κόπο εκείνων τον οποίον κατέβαλαν όλη τη χρονιά να ετοιμάσουν και αυτή την εκδήλωση μαζί με όλες τις άλλες που πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς. Σήμερα το απόγευμα στις 7.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 21 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν Κιλικία. Καταγόμενος από την Ανάζαρβο της Δευτέρας Κιλικίας, ο Άγιος Ιουλιανός ήταν γιος εθνικού συγκλητικού, αλλά είχε λάβει στερεά χριστιανική μόρφωση από την ευσεβή μητέρα του Ασκληπιοδόρα και ήταν βαθιά καταρτισμένος στις θεόπνευστες γραφές. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού καταγγέλθηκε στο σκληρό διοικητή Μαρκιανό, ο οποίος βρισκόταν στη Φλάβια. Καθώς αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, ο διοικητής έδωσε εντολή να τον μαστιγώσουν και τον απείλησε με φρικτά βασανιστήρια. Ο Άγιος αποκρίθηκε: «Δε φοβάμαι το μαρτύριο και τίποτε δεν πρόκειται να με κάνει να αρνηθώ τον νόμο που μου μεταδόθηκε παιδιώθεν, ακόμη και αν με κάψει στην πυρά, γιατί έχω στήριγμα τον Χριστό, στον οποίο προσφέρω ακατάπαστα θυσία ενέσεως». Ο διαστραμμένος δικαστής διέταξε να το βάλουν με τη βία στο στόμα ειδωλόθητα, αλλά ο Άγιος απάντησε ότι αυτό που γίνεται με τη βία δεν λογίζεται ως θυσία. Αφού τον μαστίγωσαν εκ νέου, ο Μαρκιανός τον οδήγησε στην Ανάζαρβο, ενώ οι άνδρες του τον χτυπούσαν σε όλο το δρόμο. Όταν έφτασαν στην πόλη, ο γενναίος μάρτυρας εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, όπου επέδειξε την ίδια αποφασιστικότητα, παρά το γεγονός ότι τον εξανάγκασαν να πιει το κρασί της ακάθαρτης πονδύς και να κρατά θυμίαμα στα χέρια του. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε στις Αιγαίες, στο νησικό κόλπο, περίφημες για τον ναό του Ασκληπιού που υπήρχε εκεί, και δέχθηκε πιέσεις να υποταχθεί στις εντολές του αυτοκράτορα επί ποινή θανατώσεως στην πυρά. Ο Ιουλιανός αποκρίθηκε στο διοικητή: «Και ποιος σε εμποδίζει να το πράξεις?» Έφεραν τότε τη μητέρα του, η οποία τον είχε ακολουθήσει, ελπίζοντας ότι οι επίμονες παρακλήσεις της θα τον έκαναν να λυγίσει. Η Ασκληπιοδόρα εξασφάλισε την άδεια να μείνει τρεις ημέρες με το γιο της στη φυλακή του. Αντί όμως να τον εκλιπαρίσει να λυπηθεί τη ζωή του, εκείνη τον ενεθάρρυνε να παραμείνει στέρεος μέχρι θανάτου στην ομολογία της πίστεώς του στο Χριστό, τον ηγητή του θανάτου. Του έλεγε μάλιστα: «Γνωρίζεις ποιο είναι το αληθινό συμφέρον σου, αφού εγώ σου το δίδαξα. Πράξε λοιπόν ώστε να δοξάσεις τον μόνο αληθινό Θεό». Όταν έληξε η προθεσμία και ο Μαρκιανός ανακάλυψε ότι τον ενέπαιξαν, διέταξε να κλείσουν τον Ιουλιανό σε έναν σάκο γεμάτο άμμο και να ρίξουν μέσα φίδια, σκορπιούς και κάθε είδους δηλητηριώδη αρπετά, και κατόπιν να τον πετάξουν στη θάλασσα. Έτσι, ενώ το σώμα του γενναίου μάρτυρος του Χριστού βυθιζόταν στην Άβυσσο, η ψυχή του φτερούγησε προς τον υψηλότερο των ουρανών για να καθίσει στη σύναξη των πρωτοτόκων. Τα τίμια λείψανά του βρέθηκαν αργότερα και μεταφέρθηκαν κοντά στην Αντιόχεια, σε απόσταση 3 μιλίων από την πόλη, στο δρόμο προς τη Δάφνη, όπου κτίστηκε προς τιμήν του ναός που γνώρισε μεγάλη τιμή εξαιτίας των αναρρύθμιτων Ιάσεων που επιτελούνταν εκεί, ιδιαίτερα μεταξύ δαιμονισμένων και φρενοβλαβών. Το ιερό κάηκε κατά την περσική εισβολή του 537.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδυσίου. Καταγόμενος από μια οικογένεια της Κιλικίας, παλαιόθεν χριστιανική, ο Άγιος Αφροδύσιος συνελήφθη και παραδόθηκε στο διοικητή Διονύσιο. Ομολόγησε με γενναιότητα τον Χριστό και εκάη με πυρωμένα σίδερα στον Αφιένα, κατόπιν δε ευλήθη σε ένα καζάνι γεμάτο λιωμένο μολύβι. Τα βασανιστήρια αυτά άφησαν άθικτο τον Άγιο και εν συνεχεία τον παρέδωσαν σε ένα λιοντάρι στο αμφιθέατρο. Το θηρίο όμως δεν τον πείραξε και παίρνοντας ανθρώπινη φωνή, κατήγγειλε τους ιδωρολάτρες για ασέβεια. Πλήθος λαού τότε πίστεψε στο Χριστό και μαρτύρησε. Ο άρχοντας τότε διέταξε 55 στρατιώτες να σχίσουν ένα βράχο και αφού βάλουν μέσα τον Άγιο να τον συνθλίψουν κάτω από το βάρος του. Με τον τρόπο αυτό έλαβε ο Άγιος Αφροδύσιος τον καλλίνικο στέφανο του μαρτυρίου.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησίριου. Ο Άγιος Νικήτας ήταν γιος ενός προκρήτου της Νησίρου στα Δωδεκάνησα. Ο πατέρας του ενεπλάκησε μία δίκη και για να γλιτώσει τη ζωή του αρνήθηκε το Χριστό. Οι Τούρκοι ανάγκασαν επίσης και τη γυναίκα του και τα παιδιά τους να μεταστραφούν. Ο Νικήτας ήταν τόσο μικρός ώστε δεν είχε συνείδηση του γεγονότος και μεγάλωσε με το όνομα Μεχμέτ, εκδηλώνοντας μεγάλο ζήλο για τη θρησκεία. Μία ημέρα που μάλωσε με ένα συνομήλικο του παιδί, η μητέρα του

Μακάριο Κορίνθου που διέμενε στο μοναστήρι. Ο Άγιος Ιεράρχης άκουσε την εξομολόγησή του και τον έχρισε με Άγιο Μύρο για να τον επανεντάξει στην Εκκλησία. Ο Νικήτας έζησε κατόπιν στη Μονή δείχνοντας την ευλάβειά του με τρόπο κάπως παιδαριώδη, ώστε ορισμένοι σκέφτηκαν ότι είχε πειραχθεί ο νους του. Διψώντας για μεγαλύτερες κληραγωγίες, αποσύρθηκε στο σπήλαιο των Αγίων Κτητόρων και εξομολογήθηκε στον ερημίτη Άνθιμο την επιθυμία του να μαρτυρήσει. Επιστρέφοντας στη Μονή, ζήτησε από τους πατέρες την άδεια να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του και αυτοί, αφού τέλεσαν παράκληση στη Θεοτόκο, του έδωσαν την ευλογία τους. Ο Νικήτας μετέβη τότε στη χώρα της Χίου, όπου δεν άργησε να συλληφθεί για να πληρώσει το φόρο που απαιτεί το από τους χριστιανούς για τις μετακινήσεις τους. Ενώ κρατούνταν δημόσια κοντά σε ένα καφενείο, περιμένοντας να συγκεντρωθούν και άλλοι παραβάτες για να οδηγηθούν στη φυλακή, ένας γνωστός του ιερέας, ο Δανίηλ, που έτυχε να περνάει από εκεί, τον χαιρέτησε με το όνομά του, Μεχμέτ, και ρώτησε πώς γινόταν ένας νέος μουσουλμάνος να συλλαμβάνεται για να πληρώσει το φόρο των χριστιανών. Οι φρουροί του άκουσαν το παιδί να δηλώνει ότι ήταν πράγματι χριστιανός και τον οδήγησαν αμέσως στον αγά, ενώπιον του οποίου ο Νικήτας ομολόγησε άφοβα τη μεταστροφή του. Τον υπέβαλαν επί 10 ημέρες σε βασανιστήρια και κάθε φορά που τον οδηγούσαν πίσω στη φυλακή, εκείνος αρνιόταν να φάει, λέγοντας τους συγκρατούμενούς του: «Τρέφουμε με άλλη τροφή που εσείς αγνοείτε και εφραίνομαι με εφροσύνη που εσείς δεν μπορείτε να αισθανθείτε». Τον έριξαν σε έναν στάβλο για να τον ποδοπατήσουν τα άλογα, αλλά με την παρέμβαση της Θείας Χάριτος διαφυλάχθηκε αυλαβής, ενώ όταν τον έκλεισαν σε σκοτεινή φυλακή το κέλι φωτίστηκε από φως υπερκόσμιο. Μετά τα βασανιστήρια αυτά, ο Νικήτας παραδόθηκε στο έξαλλο πλήθος που τον έσυρε στην άκρη της πόλης κοντά σε ένα μετόχι της Μονής Ιβύρων. Πιεζόμενος να επιστρέψει στο Ισλάμ, εκείνος αποκρίθηκε: «Είμαι χριστιανός και λέγομαι Νικήτας, και Νικήτας θέλω να πεθάνω». Πολλές φορές τον έβαλαν να γονατίσει στη στάση της εκτέλεσης με την ελπίδα να κλονίσουν την αποφασιστικότητά του. Εκείνος όμως αναφωνούσε: «Γιατί αργείτε, θανατώστε με γρήγορα για να απολαύσω τη μακαριότητα στον παράδεισο». Ο Δήμιος άρπαξε το ξύφος και το κατέφερε πολλές φορές στον αυχένα του για να επιτείνει τον πόνο. Με τον τρόπο αυτό, ο ένδοξος δούλος του Χριστού Νικήτας έλαβε τον Στέφανο της Νίκης στις 21 Ιουνίου 1792 σε ηλικία 15 ετών. Τυφλοί που άλυψαν τα μάτια με το αίμα του βρήκαν αμέσως το φως τους. Ένας χριστιανός κατόρθωσε και απέκοψε με τα δόντια του ένα δάχτυλο του μάρτυρος και το δόρισε στο ναό του Αγίου Βίκτορος. Οι Τούρκοι έριξαν λάσπη πάνω στο σκήνομά του για να μην πάρουν οι χριστιανοί κάποιο λείψανο, αλλά αυτό παρέμεινε άσπυλο και φρέσκο σαν λουλούδι. Τέλος το έριξαν στη θάλασσα.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Αιγυπτίου και τον συναυτό Βασιλίσης Κέλσου Αναστασίου Μαρκιανίλας των 20 στρατιωτών και των 7 αδελφών.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουαρσάμπ, Δευτέρου Βασιλέως της Γεωργίας. Ο Άγιος Λουαρσάμπ ανήλθε στο θρόνο του Καρατλή μετά τον πατέρα του Γεώργιο X, που υπέφερε για την Ορθόδοξη πίστη και πέθανε δηλητηριασμένος από τον Σάχη της Περσίας. Συνελήφθηκε αυτός και φυλακίστηκε κοντά στο Σιράζ. Μετά από 7 χρόνια φυλάκισης, με μεγάλα δεινά και συνεχή μαρτύρια, στραγγαλίστηκε στο κελί του στις 21 Ιουνίου 1622 μαζί με 2 υπηρέτες με διαταγή του Σάχη Αμπάς I. Ακολούθως, ουράνιο φως εμφανίστηκε πάνω από τον τάφο του. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 21 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1818, ο Παπαφλέσσας, Γρηγόριος Δικαίος, μοιείται στη Φιλική Εταιρεία. Σαν σήμερα, το 1874, πεθαίνει ο Άντερς Γιόνας Άγκστρομ, Σουηδός φυσικός, θεμελιωτής της φασματοσκοπίας. Το επίθετό του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης του φάσματος. Σαν σήμερα, το 1913, έπειτα από τριήμερο σκληρό αγώνα, τα ελληνικά στρατεύματα επικρατούν των Βουλγαρικών στο Κιλκίς και στο Λαχανά, αλλά με τεράστιες απώλειες. Η αιματηρή αυτή νίκη έχει αποφασιστική σημασία για την τελική έκβαση του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Στις 21 Ιουνίου 1921, η Τένεδος παραδίδεται από τους Άγγλους στην Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 21 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός πραγματοποιεί την 31η γιορτή νεολαίας σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιός, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά δημοτικού και νέοι γυμνασίου και λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πειραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντη και Τραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών θεατρικού έργου και θεατρικών δρομένων. Ο θεσμός αυτός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών, η είσοδος είναι ελεύθερη. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, πανηγυρίζει επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός Χιστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στο πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί την Τρίτη, 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεστούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χιστού. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό, θα αναχωρήσει πούλμαν την Τρίτη, 23 Ιουνίου στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιός προς το Κημητήριο Σχιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στον προάβλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναογίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού. Τηλέφωνο 210-4178-178. Στον Ιερό Ναογείο Ελευθερίου Καμηνίων, αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου. Οι ιερές αγρυπνίες θα λεστούν αύριο Δευτέρα το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πειραιός, Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου. Έκθεση βιβλίου λειτουργεί έως στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναογίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός καθημερινά τελούνται οι ακολουθίες. Το πρωί η λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναογίας Τριάδος Πειραιός θα πραγματοποιηθεί κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων Ταμάρα του Χατζικυριακίου αύριο Δευτέρα και στις 29 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Για τον Όσιο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο θα μιλήσει ο Θεολόγος Στέλιος και Μετζετζίδης τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναογίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου θα τελεστούν την Τρίτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Φιλίππου Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, στις Ιερές Μονές, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Άνω και Σαριανής, Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι, Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψης. Με την ευκαιρία της εορτής του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, την Τρίτη, 23 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, όπου τίθενται σε προσκύνηση ιερά εικόνα Άξιον Εστί, αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Αγίο Όρος και λείψανα των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ημιτού θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Την Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία για την εορτή του Τιμίου Προδρόμου. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέρτος εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια Ιερά Παράκληση στον Άγιο Ένα τον Πρόδρομο. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου θα τελεστούν την Τετάρτη το πρωί η Θεία Λειτουργία, στις 7 το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Αφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Τηλέφωνο 210-4135-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα. απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-44-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είπε ο κύριος. Ο λίχνος του σώματος εστίν οφθαλμός. Εάν ούν οφθαλμός σου απλούσι, όλον το σώμα σου φωτεινώνεστε. Εάν δε οφθαλμός σου πονηρώσι, όλον το σώμα σου σκοτεινώνεστε. Ιούν το φως το εντσί σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δύναται, δυσί κυρίς δουλεύειν. Ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδείνεστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλοίων εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψετε στα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρι μόνο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δεξιμών μεριμνών δύναται προστίνε επί τη ηλικία αυτού πύχην ένα, και περί ενδύματος, τι μεριμνάτε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει, ουκοπιά ουδέν ήθε. Λέγω δε ημίν, ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδεν το χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός ούτως αμφιένισι, ου πολλο μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Μιούν ον μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγουμεν ή τι πείωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρο πατήρι μόνο ουράνιος ό,τι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν.

0: Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, αγαπητοί αδελφοί, έχει πολλαπλά μηνύματα. Μας καλεί να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε μέσα στο φως της Βασιλείας του Θεού και της δικαιοσύνης Του πολλά μεγέθη της καθημερινότητάς μας, τις βιωτικές μέρημνες και το ασφυκτικό άγχος που μας διαπερνά. Μη μεριμνάτε. Τη λαχτάρα της όποιας επιθυμίας και την πλεονεξία μέσα στην οποία βυθιζόμαστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλο το σώμα σου σκοτεινώνεστε. Εάν το μάτι σου είναι πονηρό, όλο σου ο λογισμός θα είναι σκοτεινός. Την εξάρτηση από το χρήμα και τις συνέπειές του, που γίνεται μία άλλου είδους ειδωλολατρεία μέσα στην οποία παγιδευόμαστε. Ουδήναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δεν μπορείτε να δουλεύετε και στο Θεό και στον μαμονά. Μαζί με όλα αυτά όμως, θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε και μια οικολογική ανάγνωση του Ευαγγελικού μηνύματος. Και αυτό, για αυτές τις μέρες μας ζούμε μαζί με όλον τον κόσμο μέσα στον φόβο και στη σκιά ενός οικολογικού θανάτου που προκαλεί αυξημένη μόλυνση και η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Η φράση του Χριστού «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρι μόνο ουράνιος τρέφει αυτά» είναι ασφαλώς μια ηχηρή διακήρυξη της πρόνοιας του Θεού. Εύκολα καταλαβαίνουμε ότι η φύση όχι μόνο προέρχεται, αλλά και κυβερνάται από τον Θεό. Η φροντίδα και η παρουσία του Θεού μέσα στη φύση είναι διαρκής. Η λειτουργία των φυσικών νόμων κινείται αποκλειστικά μέσα στα πλαίσια της θέλησης, της δύναμης και της κυριαρχίας του Θεού. Όλα λειτουργούν τέλεια, γιατί δημιουργήθηκαν να είναι τέλεια. Η Αγία Γραφή είναι κατάμεστη από εκφράσεις που αναφέρονται στην ωραιότητα, την αρμονία και τη σκοπιμότητα της φυσικής δημιουργίας. Ο ίδιος ο Χριστός μας δίνει το παράδειγμα της αγάπης στη δημιουργία, αλλά και του σεβασμού στην οικολογική ισορροπία. Οι υπέροχες παραβολές του, αλλά και γενικότερα ο διδακτικός του λόγος, τις περισσότερες φορές έχουν αφετηρία μία εικόνα από το φυσικό περιβάλλον. Η τρικυμία της θάλασσας, οι άνεμοι, τα πετεινά του ουρανού, τα κρίνα του αγρού, το καρπερό αμπέλι, η άκαρπη σικιά είναι εικόνες από τη δημιουργία του Θεού. Όλα αυτά από τα οποία ξεκινά ο Χριστός στη διδασκαλία του για να προχωρήσει στα βαθύτερα πνευματικά μηνύματα μαρτυρούν την αγάπη του και την ανίσταχτη φροντίδα του για τα έμψυχα και άψυχα δημιουργήματά του. Ο Χριστός βέβαια δεν μας καλεί απλά να αγαπάμε και να θαυμάζουμε τη φύση. Άλλωστε, ούκε λάτρευσαν την κτίστην οι Θεόφρονες, παρά το κτίσαντα. Εκείνον το «καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει» μας λέει κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό που πρέπει να προσέξουμε. Να μάθουμε να μελετάμε το ανοιχτό βιβλίο της φύσης και να αποκρυπτογραφούμε τα σήματα που μας εκπέμπει κάθε στιγμή και ώρα. Κάθε φορά που μολύνουμε τη φύση και καταστρέφουμε το περιβάλλον, γκρεμίζουμε το σπίτι που ο Θεός μας έδωσε για να ζήσουμε. Αμαρτάνουμε, γιατί ξεχνάμε ότι η υποχρέωση του ανθρώπου στον Παράδεισο ήταν το «εργάζεσθε αυτόν και φυλάσσε», δύο χαρακτηριστικές λέξεις που τονίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο περιβάλλον που ζούμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει διάφορα περιστατικά καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, συμπτώματα και αυτά του πεσμένου κόσμου μας. Βέβαια, τα λόγια του Χριστού και οι εικόνες της Αποκάλυψης αναφέρονται στην ολοκληρωτική καταστροφή της γης και στη συντέλεια των αιώνων. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για την απόγνωση της οικολογικής καταστροφής, αλλά για την ελπίδα της μεταμόρφωσης και ανακαίνησης του κόσμου. Αγαπητοί αδελφοί, και εμείς, ως σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες, εμπλεκόμαστε στο οικολογικό πρόβλημα της εποχής μας. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κλίση μας και ο αγώνας μας αποβλέπουν στην αντιμετώπιση κάθε μορφής κακού, ακόμη και του οικολογικού, αφού και αυτό είναι μια μορφή αμαρτίας, ως λανθασμένη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και τη δημιουργία του. Γι' αυτό Όσο διαρκεί η ιστορία, ας προσπαθούμε να μεταβάλουμε και να μεταμορφώνουμε συνεχώς το ανθρώπινο αμαρτωλό περιβάλλον μας, αλλά και το απειλούμενο με καταστροφή φυσικό περιβάλλον, μέχρι να έρθει ο Κύριος και να ακουστεί η φωνή Του. Ιδού και να ποιώ τα πάντα. Αμήν.
1: Το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα σχόλια που ακούστηκαν προέρχονται από το έντυπο «Φωνή Κυρίου» που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Και πατέρας και επιμένας, έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας, ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
11: Ώρα Ελλάδος, 11.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ήθελα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα θέμα πάρα πολύ βασικό και ουσιαστικό για τη ζωή των χριστιανών και τη ζωή της Εκκλησίας ευρύτερα. Θα ήθελα δηλαδή να πούμε για την επίδραση που έχει η λατρεία της Εκκλησίας στο ήθος, στο δόγμα και την ευρύτερη ζωή της Εκκλησίας. Και από την άλλη πλευρά, πώς η λατρεία υπάρχει ως έκφραση του δόγματος αλλά και του ήθους της Εκκλησίας. Θα ήθελα λιγάκι να θυμηθούμε ένα πρωτορωσικό χρονικό που εκεί αναφέρεται ότι όταν ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας του Κιέβου, Βλαδίμηρος, θέλησε να φέρει μία θρησκεία στους ανθρώπους που κατοικούσαν εκεί, έστειλε αντιπροσώπους σε διάφορες χώρες του κόσμου για να μάθει ποια τελικά είναι η πιο αληθινή θρησκεία. Εκείνοι στην αρχή γνώρισαν τους μουσουλμάνους Βουλγάρους που βρίσκονταν εκεί περίπου στο Βόλγα ποταμό. Αλλά σύντομα απογοητεύτηκαν, γιατί τους ήταν την ώρα της προσευχής και της λατρείας να κοιτάζουν γύρω τους σαν δαιμονισμένοι. Κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει ηρεμία, δεν υπάρχει χαρά ούτε στη λατρεία τους, ούτε και ανάμεσά τους. Αυτό ήταν κάτι που τους προβλημάτισε πάρα πολύ, αφού είδαν να επικρατεί μια ατμόσφαιρα θρηνοδίας και μελαγχολίας. Ταξίδεψαν αργότερα και βρέθηκαν περίπου στα εδάφη που έχει σήμερα η χώρα της Γερμανίας. Και αργότερα πήγαν βέβαια και στη Ρώμη και βρήκαν εκεί τη λατρεία των δυτικών χριστιανών. Τη βρήκαν, είναι αλήθεια, σε ένα καλύτερο επίπεδο από εκείνη των μουσουλμάνων, αλλά πάλι έφυγαν με ένα κενό στην καρδιά τους, αφού διαπίστωσαν ότι και εκεί δεν υπάρχει ομορφιά. Τέλος, πήγαν και στην Κωνσταντινούπολη και βρέθηκαν στην Αγία Σοφία, την ώρα που τελείται τότε η Θεία Λειτουργία. Όντως, ήταν για αυτούς μια εμπειρία συγκλονιστική. Εδώ ανακάλυψαν αυτό που επιθυμούσαν. Όταν ήρθαν αργότερα στον Ρώσο ηγεμόνα, του είπαν: «Εκεί δεν ξέρεις αν ζεις στον ουρανό ή στη γη, αφού πουθενά αλλού στη γη δεν υπάρχει τέτοια λαμπρότητα και τέτοια ομορφιά. Αυτό που ζήσαμε εκεί είναι πέρα από οποιαδήποτε περιγραφή. Νιώσαμε ότι ο Θεός κατοικεί και εμπεριπατεί ανάμεσα στους ανθρώπους και ότι η λειτουργία τους ξεπερνάει σε ομορφιά και μεγαλοπρέπεια τη λατρεία όλων των άλλων περιοχών». Δεν θα ήταν υπερβολή, αγαπητοί ακροατές, να σημειωθεί ότι αυτή η διήγηση που αναφέραμε, αυτού του χρονικού, συμπίπτει πλήρως με την εδώ και πολλούς αιώνες κοινή λειτουργική εμπειρία κατατεθειμένη στην υμνολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ένας ορθρινός ύμνος διατρανώνει αυτή την εμπειρία υπογραμμίζοντας τα εξής. Τον λέμε ιδιαίτερα στους όρθρους της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. «Εν το ναό εστώτες της δόξης σου, εν ουρανό εστάνε νομίζομεν». Ωστόσο, αν κάτι μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση, αυτό είναι η τοποθέτηση του κριτηρίου γνησιότητας κάθε θρησκείας, όχι πουθενά άλλου, αλλά κυρίως στην περιοχή της λατρείας. Όταν οι Ρώσοι ξεκίνησαν να ανακαλύψουν την αληθινή πίστη, δεν ρώτησαν ούτε για τους κανόνες ηθικής, ούτε για τα δόγματα της πίστεως, ούτε ζήτησαν ανάπτυξη και αιτιολόγηση αυτών των δογμάτων, αλλά πλησίασαν και παρατήρησαν τους διαφόρους λαούς στο χώρο της λατρείας τους.
Η ορθόδοξη προσέγγιση της θρησκείας είναι κατά βάση λειτουργική. Κάτι που σημαίνει ότι το δόγμα και το ήθος, η πίστη και η ζωή, κατανοούνται στα πλαίσια της λατρείας. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η λέξη ορθοδοξία υποδηλώνει ταυτόχρονα με την ορθή πίστη και το ορθό ήθος. Είδατε, λέμε πολλές φορές και ορθοπραξία. Έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά ούτε μόνο αυτό. Υποδηλώνει και τη σωστή λατρεία. Ορθή δόξα είναι ορθός τρόπος δοξολόγησης του Θεού. Επομένως, αυτά τα τρία πράγματα, η πίστη, η ζωή, το ήθος δηλαδή, και η λατρεία, είναι, όπως λέει ένας ύμνος της Εκκλησίας μας, πράγματα συντεταγμένα και συναριθμούμενα. Έχει σωστά παρατηρηθεί ότι το δόγμα και το ήθος δεν αποτελούσε για τους Βυζαντινούς, δεν αποτελούσαν διανοητικά συστήματα, ούτε ιδεολογήματα, αλλά αποτελούσαν ενότητα πραγμάτων. Ενότητα στην οποία τα επί της γης θεωρούνται σε συνάρτηση και σχέση με τα εν ουρανής, κυρίως και πρωτίστως στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ένας μεγάλος θεολόγος του προηγούμενου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, είχε επισημάνει ότι ο χριστιανισμός είναι θρησκεία λειτουργική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Εκκλησία είναι πρώτα και πάνω απ' όλα λατρεύουσα κοινότητα. Προηγείται η λατρεία και ακολουθεί η δογματική διδασκαλία και η εκκλησιαστική τάξη μέσα στην Εκκλησία. Τα δόγματα και οι αλήθειες της πίστεως ποτέ δεν αποτελούσαν ξερούς τύπους, έστω και τύπους που αφορούν την πίστη, αλλά συνδέονται με τη ζωή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο αποτελεί θεμέλιο των χριστιανικών δογμάτων, αλλά αποτελεί και διακήρυξη της παρουσίας, της ίδιας της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο. Όμως η αποδοχή της παρουσίας του Θεού συνεπάγεται και ένταξη του ανθρώπου σε αυτό το νέο χωροχρόνο, σε αυτόν που δημιουργεί η παρουσία του και εκφράζει η Εκκλησία στη λατρεία μέσα από το λειτουργικό της χρόνο. Βλέπετε, έχουμε λειτουργικό χρόνο σε τρία επίπεδα. Έχουμε έναν ετήσιο λειτουργικό χρόνο που κυρίως περιλαμβάνει τις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Είναι οι ακίνητες δεσποτικές γιορτές που έχουν σαν κέντρο τους τα Χριστούγεννα. Είναι οι κινητές, και τέτοιες είναι προηγουμένως, να πούμε για τις ακίνητες, τα Θεοφάνεια, η Παπαντή, ο Ευαγγελισμός, αυτές δηλαδή που η ημερομηνία τους είναι καθορισμένη, πάντοτε η ίδια. Έχουμε τις κινητές δεσποτικές γιορτές που έχουν σαν κέντρο τους το Πάσχα και αρχίζει ένας κύκλος από την αρχή του Τριωδίου, από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η ημερομηνία τους ποικίλει από χρονιά σε χρονιά. Έχουμε τις μεγάλες επίσης θεομητορικές γιορτές, οι οποίες και αυτές είναι σε προσδιορίσιμες ημερομηνίες, όπως και τις γιορτές των Αγίων. Αυτός είναι ο ετήσιος κύκλος εορτών. Έχουμε απ' την άλλη τον εβδομαδιαίο κύκλο εορτών. Ξέρετε ότι κάθε μέρα στην Εκκλησία ξεχωριστά τιμούμε και γιορτάζουμε κάποια πρόσωπα ή κάποια γεγονότα. Για παράδειγμα, την Κυριακή ξέρουμε ότι γιορτάζουμε το γεγονός της Αναστάσεως. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους. Η Δευτέρα είναι η μέρα που την αφιερώνουμε και τιμούμε τους αγγέλους, έτσι, όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Η Τρίτη είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο. Η Τετάρτη και η Παρασκευή αναφέρονται στο πάθος και τη Σταύρωση του Χριστού, αλλά
εκ παραλλήλου την Τετάρτη τιμούμε και το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και την Πέμπτη τιμούμε τους Αγίους Αποστόλους και ακόμα τιμούμε και τον Άγιο Νικόλαο. Αυτός είναι λοιπόν ο εβδομαδιαίος κύκλος των εορτών. Ακόμα έχουμε και ένα τρίτο και έναν ακόμα κύκλο, ένα τρίτο κύκλο ακολουθιών, και είναι ο κύκλος του 24ωρου, του νυχθημέρου όπως λέμε. Αυτός αρχίζει από τον Εσπερινό, προχωράμε στο Μεσονυκτικό, ακολουθεί ο Όρθρος. Η λειτουργία είναι ένα γεγονός που διαποτίζει ολόκληρο το σύνολο του 24ωρου και έχουμε τις ακολουθίες των ωρών. Η πρώτη ώρα στο άγγελμα της ημέρας. Όλα έχουν να κάνουν, όλα μιλάνε για κάτι. Ας πούμε, βλέπετε, ο Εσπερινός αρχίζει με εκείνον τον υπέροχο προημιακό ψαλμό, τον 103ο ψαλμό, που αναφέρεται στη συμπαντική δημιουργία. Αναφέρεται σε όλα τα πράγματα που δημιούργησε ο Θεός, που επαναλαμβάνει πάντα εν σοφία επί ίσας, έτσι, και πληρώθη η γη της κτήσεώς σου, και μέσα δηλώνουμε ότι όλα τα πράγματα δημιουργούν και ψάλουν και υμνούν το Θεό. Μετά βλέπετε ότι το μεσονυκτικό έχει την έννοια της εγρηγόρσεως και του αισθήματος που πρέπει να έχουμε πάντοτε, της νύψεως, τον ημεΐτα, που σημαίνει ακριβώς εγρήγορση για την πνευματική ζωή. Και ο Όρθρος έρχεται στην πολύ αρχή, το ξεκίνημα της ημέρας, τότε που σβήνει η νύχτα. Και μάλιστα θα έχετε προσέξει ότι στην αρχή οι έξι ψαλμοί, ο γνωστός εξάψαλμος, είναι εκείνη η φάση που σβήνουμε όλα τα φώτα, ακόμα και πολλά κεριά μέσα στην εκκλησία, τουλάχιστον αυτό στις μονές και στο Άγιο Όρος, αλλά και ευρύτερα στις μονές τηρείται έτσι με μεγάλη προσοχή και ευλάβεια. Ακριβώς γιατί αυτό συμβολίζει τη Δευτέρα, την αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας. Και δεν καθόμαστε ποτέ στον εξάψαλμο, αλλά έχουμε αυτή τη στάση προσοχής σε αυτά που ακούμε, για να έρθει μετά εκείνο το «Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν». Τότε αρχίζουν, ανάβουνε οι λαμπάδες, τα φώτα, τα καντήλια κτλ. Βλέπετε ότι όλα μέσα στην εκκλησία έχουν ένα βαθύτατο συμβολικό χαρακτήρα. Επομένως, η αποδοχή της παρουσίας του Θεού συνεπάγεται, όπως είπαμε, και την ένταξη του ανθρώπου σε αυτό το νέο χώρο χρόνο που δημιουργεί η παρουσία του Θεού και εκφράζει η Εκκλησία στη λατρεία με το λειτουργικό της χρόνο. Εξάλλου, η διατύπωση της πνευματικής εμπειρίας της Εκκλησίας μέσα στις συνόδους και η αποτύπωση και η διασφάλισή της στη λατρεία αποτελεί ταυτόχρονα διατύπωση και διασφάλιση του εκκλησιαστικού ήθους. Με άλλα λόγια, το δόγμα εκφράζει το ήθος της Εκκλησίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την προϋπόθεση ή τον όρο της διαμορφώσεως του ήθους μέσα στην καθημερινή ζωή των μελών της Εκκλησίας. Η αρετή της ευσέβειας, όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, έχει δύο όψεις, τη δογματική και την ηθική. Το δόγμα λοιπόν και το ήθος είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εδώ φαίνεται πόσο άτοπη και αβάσιμη είναι η αμφισβήτηση των σχέσεων μεταξύ δόγματος και ήθους, ή πόσο ξένος προς την παράδοση της Εκκλησίας είναι ο διαχωρισμός μεταξύ πίστεως και ζωής. Η πίστη και η ζωή, το δόγμα και το ήθος, συνδέονται οργανικά και αδιάσπαστα. Με αυτό τον οργανικό και αδιάσπαστο σύνδεσμο εκφράζονται και βιώνονται στη λατρεία της Εκκλησίας, όπου
κατανοείται η αμοιβαία περιχώρησή τους. Οποιαδήποτε αυτοτελής θεώρηση νομίζω ότι παρερμηνεύει και το δόγμα αλλά και το ήθος. Ενώ η απομάκρυνσή τους από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας καθιστά και τα δύο πράγματα μετέωρα ή ακατανόητα. Το γεγονός, για παράδειγμα, της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού δεν αποτελεί μόνο ένα δόγμα, αλλά παρέχει το αληθινό θεμέλιο του χριστιανικού ήθους και υπάρχει ως το κέντρο της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας. Με την εν Χριστώ οικονομία, ο άνθρωπος επαναπροσλαμβάνεται από το Θεό, ελευθερώνεται από τη φθορά και το θάνατο και γίνεται ικανός να εκπληρώσει το σκοπό της υπάρξεώς του. Ο Λόγος του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού, κατά την ενανθρώπιση, προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, εκτός από την αμαρτία. Πήρε όλα δηλαδή τα του ανθρώπου, εκτός από την αμαρτία. Αυτό όχι μόνο δεν περιορίζει την πληρότητα αυτής της προσλήψεως, αλλά αναδεικνύει και τη γνησιότητά της. Πολλοί μας ρωτάνε, γιατί δεν πήρε και την αμαρτία, αφού να βλέπουμε την αμαρτία δεν είναι ανθρώπινο πράγμα. Η αμαρτία δεν ανήκει στην ανθρώπινη φύση. Δεν αποτελεί μια φυσική κατάσταση για τον άνθρωπο, αλλά είναι μια παράφυση κατάστασης. Δεν δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο με αμαρτίες και πάθη. Η αμαρτία αποτελεί μια επιλογή, ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Γι' αυτό το πρόσωπο του Χριστού αποκαλύπτεται μαζί με τον αληθινό Θεό και ο αληθινός άνθρωπος, δηλαδή ο καταφύσιν άνθρωπος, που γίνεται η καινούργια ρίζα του ανθρωπίνου γένους, έρχονται και παρουσιάζονται στο γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως. Με την ενανθρώπιση του Λόγου, σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος, οι άνθρωποι ουκέτι κατά τα ίδια παθημένους είναι αμαρτωλοί και νεκροί. Τώρα πια οι άνθρωποι δεν μένουν μέσα στα πάθη τους αμαρτωλοί και νεκροί, αλλά έχουν αναστηθεί με τη δύναμη του Λόγου, του Υιού και Λόγου του Θεού, και τότε γίνονται αθάνατοι και άφθαρτοι και διαμένουν πάντοτε αθάνατοι και άφθαρτοι. Έχουν αυτή τη μεγάλη δυνατότητα. Όταν δηλαδή ενώνεται ο άνθρωπος μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας με τον Χριστό και γίνεται μέλος του σώματός του, μπορεί να μετέχει με την πίστη στις ανθρωπολογικές εκείνες προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να βαδίσει την κατά Χριστόν ζωή. Έτσι έχουμε σύνδεση πίστεως και ήθους που εκφράζεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας ως αποδοχή της αποκαλύψεως του Θεού εν Χριστώ, αλλά αποκαλύπτεται και ως βίωση της καινούργιας πραγματικότητας που δημιούργησε η Αποκάλυψη αυτή. Το ήθος του χριστιανού που έχει συνείδηση της καταστάσεως του αυτής δεν παρουσιάζεται ως προσπάθεια συμμορφώσεως του σε κάποιο κώδικα ηθικής συμπεριφοράς. Δεν παρουσιάζεται σαν προσπάθεια συμμορφώσεως του σε κάποιες αρχές που βρίσκονται έξω από αυτόν, αλλά εκδηλώνεται ως ανταπόκριση στην καινή, στην καινούρια δηλαδή, το και με αλφα γιώτα, στην καινούρια εν Χριστώ υπόστασή του, που εκφράζεται κυρίως στη λειτουργική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Έτσι γίνεται φανερό ότι και οι αγώνες των πατέρων της Εκκλησίας για τη σωστή διατύπωση του χριστολογικού δόγματος, για παράδειγμα, δεν είχαν μόνο δογματικό νόημα, αλλά είχαν και ηθικό νόημα. Ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού γνώρισε αυτό το θεοπρεπές ήθος. Οι πατέρες, ξέρετε, έχουν μια πολύ ωραία λέξη. Μιλάνε για θεοήθεια. Έτσι. Αυτό είναι το ήθος, το θεοπρεπές, γιατί είναι ήθος του Θεού.
που καλείται τελικά αυτό το ήθος να καλλιεργήσει στη ζωή του ο κενός, ο καινούριος εν Χριστώ άνθρωπος. Αλλά και αυτή η ενότητα δόγματος και ήθους μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας δεν νοείται ανεξάρτητα από τη λειτουργική ζωή και την κοινωνία των μυστηρίων που έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Σε αυτά τα μυστήρια δηλαδή, και ιδιαίτερα στο βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία, βρίσκεται η βάση για την καινούργια μας ζωή, για την καινούργια ζωή των χριστιανών. Μιλήσαμε μέχρι εδώ για το χριστολογικό δόγμα, για το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, μα και το τριαδικό δόγμα δεν αποτελεί μόνο το μέγα μυστήριο της θεολογίας, αλλά και την πληρέστερη παρουσίαση της περιαγάπης διδασκαλίας, η οποία επίσης παραμένει μετέωρη και ακατανόητη έξω από το πλαίσιο της αληθινής κοινωνίας που προσφέρεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Εκεί όπου οι άνθρωποι καλούνται σε άσκηση πλήρους και ανιδιοτελούς αγάπης και κοινωνίας, εκεί λέω αποκαλύπτεται και εκφράζεται με τον τελειότερο και αυθεντικότερο τρόπο το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι τυχαίο ότι το δόγμα αυτό χαρακτηρίστηκε πώς, ξέρετε, ως το μέγα της ευσεβίας μυστήριο ή το μέγα της ευσεβίας κήρυγμα. Δεν είναι τυχαίοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Αλλά και σήμερα όλες οι πτυχές της χριστιανικής θεολογίας και οι συνέπειές της για τη ζωή κατανοούνται σε άμεση σχέση με την περί Αγίας Τριάδος διδασκαλία, δηλαδή κατανοούνται ως η φυσική συνέπεια της εσωτερικής δυναμικής της Αγίας Τριάδος, με άλλα λόγια της κοινωνίας και της αγάπης που εκδηλώνονται μεταξύ των προσώπων του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό άλλωστε στην Ανατολή, σε μας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στη Δύση, αποφεύθηκαν κάποιες επεκτατικές και ιμπεριαλιστικές συμπεριφορές.

πάζαρα της Δύσεως, είχαν προβληματιστεί αν αυτό το πράγμα είναι κάτι που το λέει το Ευαγγέλιο ή, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η καινούρια θρησκεία που έρχονται να τους πούν. Θέλω να πω ότι το τριαδικό δόγμα υποδηλώνει ότι η ίδια η ύπαρξη του Θεού είναι ζωή κοινωνίας, είναι ζωή σχέσεως, και ότι η επέμβαση του Θεού στην ιστορία στοχεύει τελικά στο να οδηγήσει την ανθρωπότητα αλλά και ολόκληρη τη δημιουργία σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή τη σχέση με την ίδια την ύπαρξη του Θεού. Η Ιεραποστολή δεν στοχεύει πρωταρχικά στη διάδοση ή τη μεταβίβαση, έτσι, διανοητικών αληθιών, κάποιας ιδεολογίας ή κάποιων δογμάτων ή ηθικών επιταγών, αλλά στην επέκταση του ήθους της κοινωνίας που ενυπάρχει στον Τριαδικό Θεό. Μου είχαν πει φοιτητές μας, που ήταν τότε που ο μακαριστός αρχιεπισκόπος Μακάριος είχε πάει τότε στο Ναϊρόμπι, στην Κένια, για να τους πει ότι θέλει να τους δώσει αυτά τα χρήματα και να ιδρύσει και εκείνη τη σχολή, εκείνο το σεμινάριο, τη θεολογική σχολή που υπάρχει εκεί, να τους κτίσει ναούς και τα λοιπά. Αλλά τους πλησίασε με έναν τρόπο που τους είπε: εγώ από σας δεν θέλω τίποτε και δεν το κάνω για να κάνετε εσείς για εμάς επίσης τίποτε. Και ακριβώς αυτός ο ανιδιοτελής τρόπος προσεγγίσεως, γι' αυτό είπα προηγουμένως, που βρίσκεται στον αντίποδα των διαφόρων έτσι πρακτικών που εφάρμοσε η Δύση και οι δυτικές ομολογίες του χριστιανισμού. Βλέπετε πως και σε αυτούς τους ανθρώπους δημιουργεί μια άλλη εμπιστοσύνη για το Ευαγγέλιο του Χριστού και πως έρχονται να πλησιάσουν το Ευαγγέλιο και την πίστη τη χριστιανική. Μιλήσαμε για επέκταση του ήθους και της κοινωνίας που υπάρχει στον Τριαδικό Θεό, πως αυτό το ήθος, το θεοπρεπές ήθος, θα έρθει και σε εμάς τους ανθρώπους. Μα να, αυτός ήταν και ο λόγος που επίσης στην Ανατολή αποφεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό εκείνες οι σχιζοφρενικές διχοτομήσεις, εκείνοι οι μονισμοί του τύπου δόγμα ή ήθος. Τι να προτιμήσουμε δηλαδή από τα δυο, πίστη ή Ιεραποστολή, μια προσωπική πνευματική ζωή ή κοινωνική ευθύνη και άνοιγμα στην κοινωνία. Σε αυτούς τους μονισμούς και σε αυτές τις διχοτομήσεις πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα ότι νομοτολιακά παγιδεύτηκε η δυτική θεολογική σκέψη. Και αυτό γιατί δεν μπορεί να υπάρξει άλλη έκφραση πίστεως και πνευματικής ζωής έξω από την κοινωνία και την αγάπη. Στην Ορθόδοξη παράδοση δεν θεωρείται χωριστά το δόγμα από το ήθος, ούτε η πίστη από τα έργα, αλλά υπάρχουν ως διαφορετικές μορφές του ίδιου πράγματος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων σε μια από τις βαπτισματικές, από τις μυσταγωγικές κατηχήσεις του. Λέει δηλαδή: ο γάρ της θεοσεβίας τρόπος εκ των δύο τούτων συνέστηκε. Ποια είναι τα δύο δηλαδή που αποτελούν την πραγματική ευσέβεια? Να, δόγματα ευσεβή αλλά και πράξεις αγαθές. Και έτσι ούτε τα δόγματα χωρίς τα αγαθά έργα είναι ευπρόσδεκτα στο Θεό, ούτε τα έργα που γίνονται με όχι ευσεβή δόγματα και ευσεβή πίστη που τελούνται, αυτά τα προσδέχεται, τα δέχεται ο Θεός. Έχει νομίζω υποστηριχθεί ότι η απόσπαση, η απομάκρυνση του είδους από το δόγμα έχει ολέθριες συνέπειες για τη ζωή και την ευσέβεια και την ευλάβεια των χριστιανών. Ειδικότερα, μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η αποξένωση και η αυτονόμηση της χριστιανικής διδασκαλίας για την αγάπη, η αυτονόμηση της από το τριαδικό δόγμα ή η παραθεώρηση ή η παντελής άγνοια

του βαθυτέρου νοήματος που έχει το δόγμα αυτό για την ηθική ζωή των χριστιανών, για την πνευματική ζωή των χριστιανών, νομίζω ότι αποτελούν πλάνες βασικές και άκρος επιβλαβής για τη ζωή και τη μαρτυρία τους μέσα στον κόσμο. Παρόμοιες είναι και οι ηθικές προεκτάσεις του τριαδικού δόγματος στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Η Εκκλησία ως προς την εξωτερική έκφραση και δομή της από την ίδια τη φύση της δεν μπορεί να αποτελεί αντανάκλαση της εικόνας ενός εκοσμικευμένου επίγειου οργανισμού που στηρίζεται ας πούμε στην εξουσία, στην κυριαρχία κτλ. Γιατί η Εκκλησία είναι μια θεανθρώπινη, ιστορική βέβαια, αλλά ταυτόχρονα υπερχρονική πραγματικότητα, αντανάκλαση της κενοτικής, της θυσιαστικής εικόνας της Αγίας Τριάδος που βασίζεται στην αγάπη και την κοινωνία. Και βλέπουμε ότι μέσα στην Αγία Γραφή χρησιμοποιείται μια σειρά από όρους, εκφράσεις, εικόνες για να καταδείξει όχι μόνο την ουσία του δόγματος της Εκκλησίας αλλά και τις προεκτάσεις, τις αποτυπώσεις του στην καθημερινή ζωή, τις συνέπειες που έχει στην καθημερινή ζωή. Έτσι, για παράδειγμα λέμε, διαβάζουμε ιδίως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και σε άλλους, στις καθολικές επιστολές του Αποστόλου Πέτρου, η Εκκλησία πώς ονομάζεται? Σώμα Χριστού. Ονομάζεται άμπελος με κλίματα τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί ονομάζονται οι Άγιοι, οι Εκλεκτοί, το Εκλεκτόν Γένος, ή ποτέ ου λαός νυν δε λαός Θεού.

0: Λέμε για το λαό του Θεού και για το λαό στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί. Αυτή η έννοια του λαού, του σώματος και της κοινωνίας που εκφράζεται κάτω από αυτούς τους όρους σε σχέση με την Εκκλησία, αυτή, λέω, η έννοια βρίσκεται εντελώς στον αντίποδα αυτής της άλλης αντιλήψεως που επιμένει να θέλει να τη βλέπει και να την επιβάλλει την Εκκλησία ως καθίδρυμα, ως ένα απλό οργανισμό. Είναι ωστόσο χαρακτηριστικό ότι η Ορθοδοξία σε όλη τη μακραίωνη ιστορία της ποτέ δεν απομακρύνθηκε από αυτή την αρχαίγονη, την αποστολική παράδοση που θέλει την Εκκλησία ως τη γνήσια έκφραση ακριβώς του λαού του Θεού. Η Εκκλησία δεν είναι για να εκφράζει τίποτε άλλο αλλά αυτή την κοινή της συνείδηση που είναι η κοινή συνείδηση του λαού. Και βασική διδασκαλία και ακράδαντη πεποίθηση ήταν πάντοτε ότι όταν ο Θεός κάλεσε τον Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη και τον Νέο Ισραήλ στην Καινή Διαθήκη, ήταν, λέω, βασική έτσι πεποίθηση για την Εκκλησία αυτό το πράγμα. Έτσι δημιούργησε ένα λαό και όχι μία θρησκεία, όχι μία οργάνωση. Αυτό, λέω, είναι το στοιχείο που ουσιαστικά τη διακρίνει και τη διαφοροποιεί την Ορθόδοξη Εκκλησία από όλες τις άλλες θρησκείες και ακόμα και από τις χριστιανικές ομολογίες. Γι' αυτό και τα μέλη της χριστιανικής κοινότητας που στην Εκκλησία αυτή η κοινότητα ονομάζεται ευχαριστιακή κοινότητα, αυτά τα μέλη, λέω, δεν είναι απλώς μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν αποτελούν μόνο μέλη μιας θρησκείας ή ενός θρησκευτικού συνόλου ή ενός θρησκευτικού οργανισμού, αλλά ταυτίζονται κυριολεκτικά με την Εκκλησία. Είναι Εκκλησία. Άλλωστε νομίζω ότι γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τονίζει πρώτα, τονίζει ότι ημείς σώμα Χριστού εσμέν, ή εστέ, ημείς εστέ σώμα Χριστού, και έπειτα προσθέτει και μέλη εκ μέρους, και είστε και μέλη εκ μέρους. Δεν είστε απλά, δηλαδή, κομμάτια ενός παζλ, αλλά είστε Εκκλησία. Δηλαδή, η Ορθόδοξη Εκκλησία σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη, σε κάθε Θεία Λειτουργία, δεν παραλείπει να απευθύνεται στους πιστούς της με αυτό το κλασικό πια από την Αγία Γραφή και σύμφωνα με την δογματική διδασκαλία χωρίο της Εκκλησίας που εξορισμού συνδέεται με αυτή την έννοια της σχέσεως, με την έννοια της κοινωνίας. Ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών». Γι' αυτό και σε αντίθεση με αυτή τη λεγόμενη παγκόσμια εκκλησιολογία που λανσάρεται, νομίζω, έτσι τα τελευταία χρόνια με διάφορους τρόπους, είναι η εκκλησιολογία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σαφέστατα, και που συνεπάγεται μια εκκλησία δομημένη με έναν αυστηρά ιεραρχικό τρόπο και τύπο. Σε αντίθεση, λέω, με αυτό, οι Ορθόδοξοι υποστηρίζουμε ανέκαθεν την ευχαριστιακή εκκλησιολογία, όχι την παγκόσμια εκκλησιολογία. Και τι μας λέει αυτή η ευχαριστιακή εκκλησιολογία? Αυτή υπογραμμίζει ακριβώς την ευχαριστιακή διάσταση της Εκκλησίας. Την ευχαριστιακή διάσταση της Εκκλησίας ως συνάξεως του λαού του Θεού. Συνάξεως του λαού του Θεού επί το αυτό, στον ίδιο τόπο. Και μάλιστα ως κοινωνίας των Αγίων. Άγιοι είναι όλοι οι χριστιανοί, όχι γιατί είναι Άγιοι, έτσι, με την έννοια αυτή που βλέπουμε τους Αγίους, αλλά Άγιοι λεγόντουσαν, βλέπετε και στις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος, χαρακτηρίζει τις Αγίες της Ούσιν εν Κορίνθο, τις Αγίες, δεν ήταν αυτοί όλοι οι παραλήπτες της επιστολής Άγιοι, αλλά λέγονται και καλούνται Άγιοι γιατί αυτή είναι η στοχοθεσία, αυτός είναι ο στόχος, είναι ο σκοπός και η αποστολή τους μέσα στην Εκκλησία. Εξάλλου, το ίδιο το όνομα της Θείας Λειτουργίας επισημαίνει ότι είναι πράξη κοινή. Λιτός και έργο, έργο του λαού λοιπόν και έργο όλων, κοινή πράξη, η ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί βασικό σημείο για να κατανοήσει κανείς όχι μόνο τη Θεία Λειτουργία, αλλά ολόκληρο τον τρόπο της ζωής της Εκκλησίας, που έχει χρέος να διασώζει το κοινωνικό ήθος, να διασώζει αυτό το κοινοτικό χαρακτήρα που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό υπαγορεύεται από την ίδια την φύση, αλλά και την παράδοση της Εκκλησίας. Αφού όχι μόνο στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων ήσαν αυτής άπαντα κοινά, ήταν για όλους τους χριστιανούς όλα κοινά, τα μοιράζονταν και ήξεραν να μοιράζονται και να ζουν με ένα κοινό τρόπο. Αλλά και όλη η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας είναι με τέτοιο τρόπο δομημένη ώστε να αποτελεί κοινωνία και όλα όσα εκεί λαμβάνουν χώρα να γίνονται επίσης με κοινό τρόπο. Εδώ νομίζω αξίζει να σημειωθεί ότι προέκταση και συνέπεια αυτής της λειτουργικής θεωρήσεως της ζωής, που δεν πρέπει να παραμένει και η μόνη βέβαια, αυτή υπάρχει σήμερα στο μοναστικό κοινόβιο ως οργανική συνέχεια του τρόπου ζωής της πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Είπαμε, στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων ήσαν άπαντα κοινά. Αυτό σήμερα υπάρχει δυστυχώς μόνο στο κοινόβιο. Το μοναστικό κοινόβιο, το μοναστικό κοινοβιακό ήθος θα έλεγα, μαρτυρεί αυτό το εσώτατο εκκλησιαστικό ήθος. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στην Εκκλησία ούτε δύο Ευαγγέλια, ούτε δύο ήθη, ούτε δύο τρόποι ζωής. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει κάπου, σφόδρα απατά σε αυτόν και σφάλι, ή έτερα μενή των μοναχών, έτερα δε των βιωτικών. Δηλαδή τι λέει, ότι εξαπατάς τον εαυτό σου και βρίσκεσαι σε πλάνη αν νομίζεις ότι άλλα πράγματα ζητάει, άλλο Ευαγγέλιο ζητάει ο Θεός από ένα μοναχό και, άλλον, και άλλο από έναν που ζει στον κόσμο. Όχι. Απλά η διαφορά είναι ο ένας έχει προχωρήσει σε γάμο ενώ ο άλλος δεν έχει προχωρήσει σε αυτού του είδους το γάμο, αλλά έχει σκοπό να έχει ως νυμφίο πάντοτε, ως συγκοιταζόμενο και συνανιστάμενο όπως λέμε στην ακολουθία της μοναχικής κουράς, να έχει το Χριστό, που είναι και αυτή μία μορφή, όχι απλά μία μορφή γάμου, αλλά είναι ίσως ο όντος γάμος. Όπως λοιπόν το κοινόβιο έχει κέντρο της ζωής του τον κεντρικό ναό, το καθολικό όπως λέμε, και εκεί γίνεται η λειτουργική ζωή, εκεί τελούνται οι ακολουθίες και τα λοιπά. Έτσι και το κοινωνικό ήθος της Εκκλησίας δεν μπορεί να υπάρχει αυτόνομα ή δεν μπορεί να υπάρχει σαν αυτοσκοπός, αλλά είναι φανέρωση και βίωση αυτής της ενότητας των πάντων, αυτής της ενότητας που πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο του Χριστού και συνεχίζεται να πραγματοποιείται με την ευχαριστία μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, το χριστιανικό δόγμα και το χριστιανικό ήθος συνδέονται κατά ένα άμεσο τρόπο με αυτή την εκκλησιαστική εμπειρία. Και όταν λέμε εκκλησιαστική εμπειρία, εννοούμε εμπειρία κυρίως λειτουργική. Δεν αποτελεί ιστορική σύμπτωση το γεγονός ότι η ουσία της εκκλησιαστικής και λειτουργικής εμπειρίας δεν προσβλήθηκε μόνο με την παρερμηνία και την παραχάραξη των δογμάτων, αλλά και με την απόρριψη της δυνατότητας για πραγματική κοινωνία του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και δεν αγωνίστηκε η Εκκλησία μόνο εναντίον των αιρέσεων που πρόσβαλαν το χριστολογικό ή το τριαδικό δόγμα, δηλαδή το δόγμα περί του Χριστού ή περί της Αγίας Τριάδος, αλλά και εναντίον όλων εκείνων που έμεσα ή άμεσα απέρριπταν τη δυνατότητα πραγματικής κοινωνίας και σχέσεως του ανθρώπου με την ανακαινιστική χάρη του Θεού. αυτήν που έρχεται για να ανακαινήσει τον άνθρωπο. Έτσι δεν ερμηνεύονται οι αγώνες της Εκκλησίας εναντίον των εικονομάχων, οι αγώνες τους υπέρ των Αγίων εικόνων ή οι αγώνες τους για τις άκτιστες ενέργειες του Θεού αργότερα το 14ο αιώνα. Άλλωστε και οι εντολές του Θεού που καλείται ο κάθε χριστιανός να εφαρμόζει, να τηρεί στην καθημερινή του ζωή. Μην νομίσετε ότι αποτελούν κάποια άρθρα νόμου, κάποιες απλές διατάξεις νομικές ή ηθικές. Όχι. Ουσιαστικά είναι και οι εντολές, και το λέει πάρα πολύ ωραία ο μακαριστός ο γέροντας Σοφρόνιος, είναι λέει οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Δηλαδή πολλές φορές οι εντολές, όταν ακούμε εμείς για εντολές, και οι νεότεροι χριστιανοί ή οι λίγο νεοτερίζοντες χριστιανοί νομίζουμε ότι είναι καταναγκαστικά έργα, νομίζουμε ότι είναι έτσι κάτι που έρχεται να μας στηρίσει την ελευθερία μας. Οι εντολές είναι σε τελευταία ανάλυση δείκτες ελευθερίας και μηνύματα χαράς. Αν δεν τις δούμε έτσι οι χριστιανοί, τις εντολές του Χριστού, έχουμε σίγουρα αποτύχει. Επομένως, αφού ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από το Θεό Λόγο, έτσι είναι τα πράγματα. Ο Θεός, όπως παρατηρεί ένας από τους ασκητικούς, από τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας, ο Όσιος Μάρκος ο Ερημίτης, ο Θεός εις τας ιδίας εν και κρυπτέντολας, δηλαδή είναι κρυμμένος εκεί, υπάρχει εκεί και τη ζητούσιν αυτόν κατά αναλογία ευρίσκεται. Για αυτούς που τον ζητάνε με τον, στον τρόπο και στο βαθμό που τον ζητάνε, εκεί μπορούν και να τον βρουν. Και επίσης ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, τονίζοντας αυτό τον τριαδικό, τον τριαδολογικό χαρακτήρα των εντολών του Θεού και τη στηρίσεως αυτών των εντολών, υπογραμμίζει ότι εκείνος που δέχεται και εκείνος που εφαρμόζει στη ζωή του τη Θεία Εντολή, την εντολή του Θεού, τον νόμο του Θεού ως εντολή του Θεού, έρχεται τελικά σε μία μυστική σχέση και σε μία μυστική κοινωνία με το Θεό και δέχεται μέσα του τον τριαδικό Θεό. Η ορθόδοξη θεολογία πρέπει να ξέρουμε ότι πριν διατυπωθεί με το λόγο, βιώνεται με την πίστη και εκφράζεται με τη λατρευτική ζωή και το λειτουργικό ήθος του πληρώματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό βλέπετε ότι σε αντίθεση με τους διάφορους αιρετικούς, είδατε που έρχονται, μας χτυπάνε την πόρτα, οι πεντηκοστιανοί, οι διάφορες έτσι παραφιάδες, έτσι προτεσταντικές, οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστές δηλαδή, και έχουν έτσι μία Αγία Γραφή και μάλιστα σημειωμένη και υπογραμμισμένη και με υπογραμμισμένα κάποια χωρία, και βέβαια τα οποία δυστυχώς τα απομονώνουν από το υπόλοιπο πνεύμα της Αγίας Γραφής, και έτσι και τα παραχαράσουν και τα διαστρέφουν το νόημά τους εξαιτίας μιας ατομικού και εκλογικευτικού χαρακτήρα προσεγγίσεως που έχουν απέναντι σε αυτά. Αντίθετα λέω με όλους αυτούς, στην Ορθόδοξη Εκκλησία που φυλάσσετε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο τοποθετείται στο κέντρο της λειτουργικής της ζωής. Ποιο είναι το κέντρο της λειτουργικής της λατρευτικής της εμπειρίας? Η Αγία Τράπεζα. Πάνω στην Αγία Τράπεζα δεν έχουμε το Ευαγγέλιο? Γιατί? Για να υπογραμμίζεται τελικά έτσι με αυτόν τον τρόπο συμβολικά αλλά και αισθητά, και να γίνεται κατανοητό ότι η αλήθεια του Ευαγγελίου, η αλήθεια της Αγίας Γραφής μπορεί να ερμηνεύεται σωστά μόνο μέσα στην Εκκλησία και μόνο με βάση την εκκλησιαστική παράδοση και την εκκλησιαστική εμπειρία. Βλέπετε, οι μεγάλοι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής έχουν υπομνήματα που βασίζονται ακριβώς σε ερμηνείες πατέρων σε αυτά τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει τους ανθρώπους ως κατεξοχήν λειτουργικά δημιουργήματα. Τους βλέπει ως ανθρώπους που αληθεύουν στην πίστη δοξάζοντας το Θεό, ενώ βρίσκουν την πληρότητα του ήθους τους μετέχοντας τη λατρεία. Πρέπει να σας πω ότι οι Ορθόδοξοι λαοί έχουν χυτεύσει όλη αυτή τη λατρευτική τους εμπειρία μέσα στη Θεία Λειτουργία, γιατί αυτή η Θεία Λειτουργία εκφράζει την πίστη και το ήθος τους. Βλέπετε, είναι ο τρόπος πια που λειτουργεί η Εκκλησία. Ξέρετε, το μυστήριο που γίνεται εκεί είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κάθε φορά, κάθε Κυριακή, κάθε Μεγάλη Γιορτή, όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, αυτό τελείται. Δεν λέμε όμως πάω στη Θεία Ευχαριστία, αλλά λέμε πάω στη Θεία Λειτουργία. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο ξέρει αιώνες τώρα πια, με αυτόν τον τρόπο ξέρει να λειτουργεί η Εκκλησία. Έτσι λειτουργεί. Εξάλλου, η Θεία Λειτουργία, εκφράζοντας αυθεντικά το δόγμα και το ήθος της Εκκλησίας, έχει εμπνεύσει και υψηλού επίπεδου τέχνη. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι η αίρεση των οικονομάχων αποτελούσε στα βασικά τη σημεία κατά έναν τρόπο επανάληψη του νεοστοριανισμού. Τι έλεγε ο Νεστόριος? Δεν παραδεχότανε τη Θεία Φύση του Χριστού. Την Παναγία την ονόμαζε Χριστοτόκο, όχι Θεοτόκο. Δηλαδή ότι γέννησε άνθρωπο και όχι Θεό. Και βέβαια αρνιόντουσαν ουσιαστικά, λέω, την ανθρώπινη φύση του Χριστού και τη δυνατότητα οικαστικής αναπαραστάσεώς του. Αυτό έλεγαν οι οικονομάχοι. Εάν τελικά τον 8ο αιώνα και τον 9ο, που ήταν η οικονομαχία, αν υπερίσχυε αυτή η αίρεση, δεν θα υπήρχε εικονιστική, ζωγραφική, εικαστική απεικόνιση του Χριστού, των Αγίων κτλ. Η θρησκευτική τέχνη, η εκκλησιαστική, θα ήταν ανεικονική. Όπως περίπου, δεν ξέρω, έχετε πάει ποτέ σε τζαμί? Η θρησκευτική, ισλαμική τέχνη του Ισλάμ ή εκείνη η αυστηρή ιουδαϊκή τέχνη. Μ' αρέσει κάτι που λέει ένας λογοτέχνης μας, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, στο Βυζαντινό Όρθρο. Λέει, μιλάει για την Αγία Σοφία, την περίοδο της οικονομαχίας, την περιγράφει έτσι με ένα πολύ αριστοτεχνικό τρόπο και λέει πόσο σκυθροπή έμοιαζε, πόσο σκυθροπή όψη είχε η Αγία Σοφία εκείνη την περίοδο. Ή ακόμα διαβάζουμε πόσο γυμνές ήταν οι εκκλησίες, πόσο γυμνοί ήταν οι ναοί εκείνης της αιρέσεως των καθαρών. Αλλά και στη μία περίπτωση και στην άλλη μιλάμε για αιρετικούς. Δεν μιλάμε για το φρόνημα, το εκκλησιαστικό, το ατόφιο, αυτό που είχε πάντοτε η Εκκλησία και που υπερίσχυσε στην Εκκλησία. Εάν δεν υπήρχε στη συνείδηση της Εκκλησίας και δεν είχε διατυπωθεί το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Χριστού, θα παρέμενε εντελώς μετέωρη η πρόσληψη και η μεταμόρφωση της ύλης στη λατρεία της Εκκλησίας, αλλά και η σημασία και η αξία του ανθρώπινου σώματος στην καθημερινή μας ζωή. Όπως είπαμε στην αρχή, δεν θα είχε λόγο υπάρξεως η διδασκαλία της Εκκλησίας για την καταχάρη δυνατότητα θεώσεως του ανθρώπου, για την καταχάρη δυνατότητα μετοχής του ανθρώπου στη δόξα του Θεού. Τίποτα στη ζωή της Εκκλησίας δεν είναι άχρηστο ή διακοσμητικό, δηλαδή κάτι που το κάνουμε απλά για διακοσμητικούς λόγους. Όλα έχουν μια λειτουργικότητα, όλα έχουν μια σημασία, έτσι. Τα πάντα έχουν λειτουργική σχέση και συνάφεια μεταξύ τους. Όλα με τον τρόπο τους θα έλεγα ότι λειτουργούν και λειτουργούνται. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν χρειάστηκε από τις περιστάσεις, τις κατά καιρούς περιστάσεις, ομολόγησε την πίστη της με τους όρους. Έχουμε όρους συνόδου. Έχουμε σύμβολα. Το σύμβολο της πίστεως είναι απόφαση συνόδων. Έτσι. Έχουμε τους όρους και τα δόγματα. Όπως δεν συνηθίζει να δίνει τυπικούς ορισμούς των δογμάτων και όπως δεν συνηθίζει να κωδικοποιεί πράγματα που αποτελούν βαθύτατη πεποίθηση του πληρώματός της και στοιχεία αναπόσπαστα της παραδόσεώς της. Αυτή η αλάθητη εσωτερική πεποίθηση, αυτή που εκφράζει το βίωμα, το ήθος και την κοινή συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, αυτή διατηρεί και αποδέχεται ως δόγματα πίστης που δεν έχουν ποτέ διατυπωθεί μεν επίσημα σε συνόδους, όμως είναι τόσο γνήσια όσο είναι και εκείνα τα δόγματα που αποτυπώθηκαν σε συνόδους. Δηλαδή, και εννοώ ότι η πατερική παράδοση υπογραμμίζει ότι αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, τον εντιεκκλησία πεφυλαγμένων δογμάτων, τα μεν εκ της εγγράφου διδασκαλίας έχομεν. Από αυτά λέει που τα δόγματα που φυλάσσονται στην Εκκλησία, κάποια τα έχουμε μέσα από την έγγραφη διδασκαλία της Εκκλησίας. Είναι αποφάσεις συνόδων, είναι κείμενα πατέρων της Εκκλησίας, καταγεγραμμένα δηλαδή. Όμως υπάρχουν και άλλα. Τα δε εκ της των Αποστόλων παραδόσεως διαδοθέντα ημίν εν μυστηρίων παραδεξάμεθα. Κάποια άλλα που ακόμα από την εποχή των Αγίων Αποστόλων τα έχουμε και τα κληρονομούμε και τα κληροδοτούμε από γενιά σε γενιά και τα φυλάσσουμε μέσα στην Εκκλησία και τα φυλάσσουμε μέσα στη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας. Και τι λέει στο τέλος ο Μέγας Βασίλειος? Άπερ αμφότερα την αυτήν ισχύν έχει προς την ευσέβειαν. Δηλαδή, όχι μόνο τα πρώτα, αλλά και τα δεύτερα και τα δύο αμφότερα έχουν την ίδια ισχύ για την ευσέβεια των ανθρώπων. Επομένως, βλέπετε ποια είναι τα κριτήρια της Εκκλησίας στην περίπτωση αυτή. Αυτή λοιπόν η παράδοση που δόθηκε και υπάρχει, όπως λέμε, εν μυστηρίο, αυτή διαφυλάσσεται κατεξοχήν στη λατρεία της Εκκλησίας. Εκεί ο κανόνας της πίστεως, έτσι, εκφράζεται με τον κανόνα της προσευχής και της λατρείας. Η πίστη της Εκκλησίας για τη Θεία Ευχαριστία και για τα άλλα μυστήρια, θα έλεγα για την Παναγία, έτσι, δεν μίλησε καμία σύνοδος για το δόγμα της Παναγίας ή για τους Αγίους, για τη μεταθάνατο ζωή, για τους και κοιμημένους μας. Όλα αυτά περιέχονται κυρίως στους ύμνους της Εκκλησίας, σε αυτά που ψάλουμε κατά τη Θεία Λατρεία, και δεν αποτελούν στοιχεία της παραδόσεώς μας μόνο τα λόγια της λατρείας, αλλά και οι διάφορες κινήσεις και οι πράξεις που φανερώνουν το ήθος της λατρείας. Η κατάδυση στο νερό κατά το βάπτισμα, η επάλυψη με το λάδι, η χρήση με το μύρο στο σημείο του Σταυρού, η γονικλησία και τόσες άλλες τελετουργικές και λειτουργικές κινήσεις διαθέτουν ένα ιδιαίτερο νόημα και εκφράζουν με συμβολικό τρόπο τις αλήθειες της πίστεώς μας. Όμως το θέμα είναι πολύ μεγάλο και ίσως, αγαπητοί ακροατές, χρειαστεί να επανέλθουμε και σε κάποια άλλη εκπομπή μας. Προς το παρόν σας αφήνουμε. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
10: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Φίλοι και φίλες, η κατακραυγή μας ουρανομίκης, η ενηλογική αποσαφήνισή μας όμως ανύπαρκτη. Μιλάμε όλοι και φωνάζομαι και διαμαρτυρόμαστε για την έξαρση και τη διασπορά της λιμικής, αντικοινωνικής, πρακτικής της διαφθοράς. Αλλά κανένας δεν βρίσκει το θάρρος να ασχοληθεί ερευνητικά με το φαινόμενο και να μας πληροφορήσει ποιες είναι οι αιτίες του και ποια τα συγκεκριμένα παξιωτικά συμπτώματά του. Οι ενοχλημένοι κυβερνήτες και κοπηλάτες του πολιτικού σκάφους, δημοσιογραφικοί κομπάρσοι, στυλιτευτές του κυβερνητικού προγραμματισμού και των συμπτωμάτων που συνοδεύουν τις ύποπτες καιρικές επεμβάσεις ή και απλοί θεατές της κοινωνικής αντιμαχίας κάνουν όλοι αγώνα, ανάλογο με τους προσωπικούς κρυφούς σχεδιασμούς τους, να αναδείξουν και να κατακεραυνώσουν τις πρακτικές της διαφθοράς ή να επικαλύψουν τους ενόχους με το χιτόνα της δήθεν ανευθυνότητας. Κανένας όμως από αυτούς δεν αναλαμβάνει τον κόπο και την ευθύνη να διερευνήσει σε βάθος και πλάτος το φαινόμενο και να μας αναδείξει τη φλεγμένουσα αιστεία της διαφθοράς και το άνοιγμα των καταστροφικών συμπτωμάτων της. Προβληματισμένος λοιπόν από αυτή τη σιωπή ή τη συγκάλυψη, χαρακτηρίστε τη με τον όρο που εσείς προτιμάτε, αποφάσισα λοιπόν να ανοίξω τα λεξικά της ελληνικής μας γλώσσας και να αναζητήσω εκεί το πρωταρχικό νόημα του στίγματος της διαφθοράς που κυκλοφορεί αδιάκοπα στα χείλη μας ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο στο λογισμό μας. Και σας μεταφέρω λοιπόν φίλοι και φίλες το ραδιοφώνο που μιλάει στην ψυχή μας τις ερμηνείες που συνάντησα σε ένα από τα λεξικά μας στο γενικά αποδεκτό λεξικό του Σκαρλάτου του Βυζαντίου που κατά την δήλωση του συντάκτου του εκδόθηκε το 1852 επί τη βάση πάντων των άχρητου ουδέκ δεδομένων ελληνικών λεξικών. Διαβάζω λοιπόν εκεί. «Διαφθορά ίσον η παντελής φθορά, η επιτοχήρων παρεκτροπή νόθευσης δωροδοκία εντρόπιασμα». Και στο ρήμα «διαφθήρω» βρίσκω την ακόλουθη ερμηνεία. «Φθήρω όλος διόλου, μεταβάλλω επιτοχήρων, νοθεύω, χαλνώ, ατιμάζω, φωνεύω, αφανίζω». Εκείνος που διαβάζει τις ερμηνείες αυτές συνειδητοποιεί πως η διαφθορά δεν είναι μια επιμέρους συμβατική, συμπτωματική απόκληση από την ακεραιότητα και πληρότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά ολοκληρωτική μετάλλαξη και αποξιωτικός εκφυλισμός της αυτοσυνειδησίας και ανεπίστροφη αλλίωση της πνευματικής ευαισθησίας του ατόμου. Ο άνθρωπος που εμπλέκεται στα δίχτυα της διαφθοράς δεν χάνει μόνο τα αντανακλαστικά που μπορούν να τον φέρουν σε επίγνωση των λαθών του και να τον ανακόψουν στην καταστροφική κατηφόρα του, αλλά μεθυσμένος ή υπνοτισμένος στο κλίμα των διαφθαρμένων επενδύσεών του τρέχει από το κακό στο χειρότερο. Ατιμάζει και αφανίζει την προσωπικότητά του. Αυτά λένε τα λεξικά μας και αυτά επικυρώνει η καθημερινή εμπειρία μας. Φίλοι και φίλες, ωστόσο, ενώ στην εποχή μας γίνεται τόσο φλίαρη υπόμνηση της τρέχουσας διαφθοράς, όλοι οι επαναστατημένοι και επικριτικοί διαχειριστές ή επεξεργαστές της σύγχρονης αλλοτριωτικής πραγματικότητας επικεντρώνουν τα βέλη τους επιλεκτικά και περιοριστικά μόνο σε κάποιες από τις αναμένες και φλεγόμενες αιστείες της διαφθοράς, σε κάποιες από τις πράξεις της σύγχυσης, της έκκλησης και της ντροπής, ενώ αποφεύγουν συστηματικά να εξερευνήσουν τις δραματικές διαστάσεις της φθοράς και της αλλοτρίωσης που υφίσταται ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, όπως λέγει ο πρωτοκορυφαίος Πέτρος, ο Απόστολος, στην πρώτη καθολική επιστολή στο κεφάλαιο 3 στο στίχο 4. Δηλιάζουν να εισδύσουν στο απίθμενο ψυχικό βάθος της ανήσυχης γενιάς μας, η οποία φλόμωσε κυριολεκτικά μέσα στις καπνιές των νέων ιδεών και των καταλυτικών δομών που επικέντρωσαν τα οράματά της και την αγωνιστικότητά της στην πλεισμονή της ευμάρειας και τώρα βέβαια στην κρίση, τη δεκαετή κρίση. και ακόμη στη λατρεία της ύλης και της σάρκας και δεν άφησαν χώρο για την άσκηση του πνεύματος και για την καλλιέργεια της ευαισθησίας της συνείδησης. Έτσι ενώ σήμερα στιγματίζεται και ενοχοποιείται η διαφθορά στην περίπτωση που λειτουργεί ως κατάχρηση και εκμετάλλευση ηγετικών προνομίων ή κλοπή αλότριας κτήσης ή ως φετερισμός της καλοπέρασης που θεσμικά ανήκει στο σύνολο, δεν στιγματίζεται και δεν αντιμετωπίζεται η αλλίωση του ψυχικού βάθους που προηγείται των εξωτερικών καταλυτικών εκδηλώσεων. Δεν προσμετρούνται η νάρκωση της συνείδησης, η απόσβεση και ο αφανισμός του πίνακα της ηθικής δεοντολογίας, η διαγραφή από το δίσκο της μνήμης αδελφικής σχέσης της μιας ύπαρξης με την άλλη και προπάντων ο αφανισμός εσωτερικής πληροφορίας ότι λειτουργεί αδιάκοπα και πάντοτε ευεργετικά η σταθερή εξάρτηση του ανθρώπου πλάσματος από την αγιότατη θέληση του πλάστη και πατέρα Κυρίου των πάντων Θεού. Με αυτές λοιπόν τις συνθήκες, η οποιαδήποτε καταφορά κατά της σύγχρονης πνικτικής διαφθοράς καταντά η φλιαρή άκαρπη. Λόγια του αέρα που δεν αναστρέφουν το κλίμα. Θρηνητικό άσμα που δεν παρηγορεί τις καρδιές. Οι συνεργάτες των εφημερίδων μας διεκτραγωδούν την κατάπτωση. Οι σχολιαστές των ορθάνυχτων τηλεοπτικών παραθύρων μας ορίονται. Το κατατρογμαγμένο κοινοβούλιο μας συνταράσσεται, αλλά τα όργανα της διαφθοράς μήτε τρομάζουν, μήτε αποφασίζουν τη διακοπή της καταλυτικής για το πρόσωπό τους συνεργασίας με το πονηρό και λαθρέο κύκλωμα.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, φιλομετρώ, επιτρέψατε μου, τα εναλλασσόμενα οράματα της εποχής μου, τους εντυπωσιακούς στόχους που ηλεκτρίζουν και μαγεύουν τους συγχρόνους οδοιπόρους του πλανήτη μας. Αφού γκράζομαι εγώ ταπεινώς τις έντονες και καυτές διαμαρτυρίες τους για την ασίδωτη διαφθορά που οργιάζει ολόγυρα, σκοτίζει την ατμόσφαιρα και πνίγει τις ευαισθησίες και καταγράφω στον πίνακα των βιωμένων εκτροχιασμών τις πνικτικές αναφορές που βεβαιώνουν διαστροφή του ψυχικού κάλους, εκπαισμό στην αλωτρίωση του προσώπου και στην απαξίωση. Κάπου εκεί λοιπόν στην προσπάθεια διάφανης απεικόνησης και αποτίμησης των μοντέρνων δομών που προσανατολίζουν και απορροφούν τον ανθρώπινο μόχθο και επισήμανσης των εκτροπών που πιστοποιούν την αλωτριωμένη φθορά, συναντώ το τσουνάμι της σύγχυσης και την παθιασμένη επιχειρηματολογία της αμφισβήτησης. Το άνοιγμα του προσώπου στην περιπέτεια της αποκλειστικά δικής του ιστορίας και η εκτίμηση της γύρως του επικαιρότητας θετικής και αρνητικής δεν εγγράφονται συνειδήσεις ομοιότροπα, δεν προκαλούν τις ίδιες συγκινήσεις και δεν διεγείρουν τις ίδιες αντιδράσεις. Μερίδα των ανθρώπων θρηνεί καθώς πιστοποιεί τη ραγδαία διασπορά της διαφθοράς και τον κατακλυσμό του κοινωνικού γηπέδου από τις αναθυμιάσεις της εκτραχυλισμένης φαυλότητας και χαράσει πορεία επιφυλακτική και αγωνιστική. Άλλη ομάδα, διαμετρικά βέβαια αντιθέτων οραμάτων, στριμώγνει στο περιθώριο της περιφρόνησης τους με ψήμυρους και θρηνολόγους επεξεργαστές και επικριτές των νέων σχημάτων. Τους απορρίπτει και τους περιφρονεί. Τους στιγματίζει ως βραδυπόρους στην πορεία της πολιτιστικής ανάπτυξης και ανοίγεται στην ελεύθερη και απεριόριστη γεύση των προϊόντων της σύγχρονης υλικής και πνευματικής αγοράς. Ωστόσο, όταν τα συμπτώματα της διαφθοράς επεκτείνονται, διογκώνονται, αποθρασύνονται και παίρνουν την ποιότητα και την ορμή της καταιγίδας και προπάντων τα ανθίγουν προνόμια και συμφέροντα, η απόσταση συντηρητικών, οπισθοδρομικών και προοδευτικών, εξυγχρονιστών και άλλων μειώνεται και η κραυγή της αντίδρασης διεγείρει σε όλη την ανθρώπινη οικογένεια. Όλοι φωνάζουν, όλοι αναμασούν τα συνθήματα της οργής, όλοι εκδηλώνουν αποστροφή στα πρόσωπα και στις πράξεις διαφθοράς, όλοι προσυπογράφουν την καταδίκη των ενόχων. Η συμφωνία όμως καθολική και ομόφωνη στη μια εντελώς συγκεκριμένη περίπτωση αλλίωσης του κοινωνικού ήθους δεν επεκτείνεται και σε άλλα αρνητικά και αποκρουστικά περιστατικά της καθημερινότητας. Δεν ανοίγει ευρύτερο διάλογο κοινού προβληματισμού, μη το οδηγεί στην οριοθέτηση του καλού και του κακού, του έντιμου και του διεφθαρμένου, του καταφύσιν και του παραφύσιν. Δεν εμπνέει το θάρρος και την αποφασιστικότητα για την χάραξη της κόκκινης γραμμής που διαστέλει ποιοτικά την ηθική από την ανηθικότητα, την τιμιότητα από την διαφθορά, την αβίαστη έκφραση του ψυχικού κάλους και της βιωματικής αρμονίας από τα αλλοτριωτικά ξεσπάσματα που μαρτυρούν εκφυλισμό και απανθρωπία. Έχετε παρατηρήσει με ανίστακτη κριτική διάθεση τις αποστασιοποιημένες εκτιμήσεις του φαινομένου της διαφθοράς που καταστρώνονται από εμάς τους ίδιους στα τραπέζια των συζητήσεών μας ή που μας προσφέρονται σε νιαρισμένες και οροποιημένες από τα πολυεπίπεδα κανάλια της ενημέρωσής μας. Και έχετε σταθεί προβληματισμένοι μπροστά σε αυτή την αντιφατική προσέγγιση και μπροστά στον κατακομματιασμένο κατάλογο των περιπτώσεων, των συμπτωμάτων και των αποτιμήσεων που σέρνονται στο σημερινό σχήμα του πολιτισμού μας. Φίλοι και φίλες, η φωνή, η σιωπή, η φωτογράφηση της μιας περίπτωσης διαφθοράς και η απόκρυψη της άλλης, ο καταιγισμός καταγγελιών τη μια μέρα και η ενηγματική απόσυρσή του στην άλλη, όλες αυτές οι περίεργες και ανερμήνευτες εκδηλώσεις των ηγετικών στελεχών του τόπου μας, αλλά και όλων των χωρών θα έλεγα, του πληρώματος του ανακτόρου της δημοκρατίας μας, των σοφών, χειραγωγών της νεολαίας μας, των αχθοφόρων της είδησης και της ενημέρωσης και το σύνολο των πολύχρωμων αντιδράσεων ημών των ιδίων μαρτυρούν ή προδίδουν τη δραστηριοποίηση κρυφής σκοπιμότητας και τη λειτουργία μηχανισμών σκοτεινών συμφερόντων. Ο κάθε πολίτης της σημερινής Ιφιλίου έχει τη δική του άποψη για τη διαφθορά. Την τορνεύει και την απενεχοποιεί όταν τα προσωπικά του συμφέροντα του το υπαγορεύουν και την τροχίζει ως μάχαιρα δίστομο όταν την στρέφεις προς το αντίκριτο ένοχο.
Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ζούμε και πνιγόμαστε μέσα στην ασάφεια και μέσα στη σύγχυση. Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας από το καφενείο της γειτονιάς, είσαμε τις φωτισμένες αίθουσες των ανατών κόσμων κοινοβουλίων και ακόμη είσαμε τους ουρανοξύστες των διεθνών διευθυντηρίων, εκτοξεύοντας τα μάτια απαξιωτικές φυγομετρήσεις, ομαδοποιημένες μομφές, καταιγιστικές καταγγελίες, ακόμη και πειρά εξοντοτικής διαπάλης κατά της διαφθοράς και των διαχειριστών της. Όλοι παντού και πάντοτε επισημώνουν τα καιρικά ξεσπάσματα της λιμικής νόσου που διαταράσσουν την επανάπαυση του κοινωνικού σώματος και την αδιατάρακτη νομή της ευμάρειας και στοχεύουν επιθετικά στους στιγματισμένους ή στους ύποπτους ως πρωταγωνιστικούς παράγοντες της διαφθοράς. Επιχειρηματολογούν με πάθος και απαιτούν την άμεση και δυναμική κάθαρση. Θα κάνω μια παρατήρηση που θα την καταθέσω και ως ερωτηματικό και ως άλυτο πρόβλημα. Ο λόγος και ο διάλογος για τη διαφθορά εκδηλώνεται και παραμένει πάντοτε εξωστρεφής. Οι διαπιστώσεις και οι επικρίσεις τροχιοδρομούνται ελεκτικά ή ταχυδρομούνται νοητά στην απέναντι όχθη και η στόχευση επιδιώκει να πλήξει τις πραγματικά υποθετικά αντίπαλες ομάδες. Οι οπαδοί της μιας βαθιά πληγωμένης ή εκμοντερνιστικά ανανεωμένης ιδεολογίας ιστορούν με παγερό σκοτεινιασμένο ύφος τα αναχρονιστικά αποφθέγματα και τους λαθεμένους χειρισμούς της άλλης, της δίθεν οπισθοδρομικής ή της διεφθαρμένης ομάδας. Διεκτραγωδούν το καντάντιμα και υφαίνουν το πλέγμα των απαξιωτικών συμπερασμάτων τους. Οι στρατευμένοι μαχητές του ενός κόμματος, με πείσμα και με κουρδισμένη αυτοπεποίθηση, αντιμάχονται την αντιπέρα κομματική συσπήρωση και παλεύουν μανιασμένα να αποδομήσουν την ελκυστική εικόνα της επικοινωνιακής προβολής της και να πλήξουν την πρόπτικη της διαφαινόμενης εκλογικής της νίκης. Οι διαπλεκόμενοι στην ίδια στέγη απασχόλησης που μπορεί να είναι και κοινό γήπεδο ανταγωνισμού και διαγωνισμού, πλάι στο σύστημα της παραγωγής δουλεύουν την κρυφή υπονόμευση του διπλανού, του επικεφαλής του συναδέλφου, εντός εισαγωγικών οι δύο όροι. Επεξεργάζουν τους σχεδιασμούς της υπέρβασής του και της προσωπικής τους αναρρίχησης και μεθούν με το όραμα των τιμών και των υλικών πλεονεκτημάτων της μετά τη ληστεία προαγωγής. Όλοι οι σύγχρονοι οδηπόροι και αθλητές του σκληρού αγωνίσματος του βίου ανακαλύπτουν τη διαφθορά κάπου εκεί, στον παράδρομο, στη θέση του αντιπάλου, που παγιδεύει την ανάδειξή τους ή του αντιζήλου που μαδάει τη φήμη τους και τα προνόμια τους και τη χτυπούν αλίπητα με τη φορτισμένη διαλεκτική τους. Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει είναι γιατί δεν ψάχνουν γύρω τους και μέσα τους, στο δικό τους περιβάλλον και στη δική τους καρδιά. Γιατί δεν διερωτώνται ή δεν τους δαγκώνει η υποψία πως μπορεί να σιγοκαίει ή να λαμπαδιάζει διαφθορά μέσα στο είναι τους, να αλωτριώνει και να εκμηδενίζει την ύπαρξή τους. Δεν θα δυσκολευτώ να σας κάνω συγκεκριμένες παραπομπές για να σας πείσω πως το θολό ποτήρι της διαφθοράς το βλέπει ο καθένας μας πάντα σε χέρι ξένο και ποτέ στο δικό του χέρι. Οι άλλοι είναι πάντοτε φορείς και μεταφορείς του ιού της διαφθοράς, ποτέ δεν είμαστε εμείς. Ποτέ δεν βαραίνουν τη δική μας καρδιά και τη δική μας συνείδηση συνέπειες. Νοπά τα αποδεικτικά περιστατικά, νοπές οι αντάρες και οι διαξυφισμοί που αναστατώνουν και την πολιτική αλλά και την κοινωνική μας ζωή.

Φίλοι και φίλες, οι διαμάχοι και οι σταδιακές μεταλλαγές που κυκλοφορούν στις έντυπες διαδρομές και στα φωτισμένα παράθυρα της εμπορευματοποιημένης πληροφόρησης, με κρυφά τα όπλα, σκοτεινές τις διαδρομές και με φανερός μόνο τις πληγές, ορίζουν δυστυχώς τα πράγματα. Το μπαλάκι στίγμα της διαφθοράς λερώνει πότε τη μια φύρμα και πότε την άλλη. Αλλά κανένας δεν προχωρεί πέραν πεδίλων, πέρα από το λεκτικό ή το δημοσιογραφικό καυτηριασμό της γενικευμένης διαφθοράς. Κανένας δεν καθίζει το διαφθαρμένο ή δεν υποχρεώνεται να καθίσει ο ίδιος στο σκαμνί. Κανένας δεν καλείται από την άτεγκτη δικαιοσύνη να λογοδοτήσει. Γιατί η δικαιοσύνη των ανθρώπων μοιάζει με τον ιστό της αράχνης που συλλαμβάνει μεν τις μυγούλες και τα κουνουπάκια, αδυνατή να επιβληθεί όμως στα μεγάλα θηρία του δάσους, τον τίγρη, τον λέοντα ή την λεοπάρδαλη. Αν αυτή η φιλολογική λοιπόν ή συμφεροντολογική μόνο ενασχόληση με το φαινόμενο της διαφθοράς και η επιχείρηση μεταφόρτισης των ευθυνών σε άλλους ώμους πιστοποιεί ανθρωπιστική αναβάθμιση, κοινωνική πρόοδο και πολιτιστική έκλαμψη, παρακαλώ φίλοι και φίλοι να το κρίνετε και να το σταθμίσετε εσείς με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα. Από την δική μου ταπεινή σκοπιά αφήνω μόνο ένα στεναγμό και τη βαρύθιμη προσωπική μου εκτίμηση. Η διαφθορά μας έπνιξε. Κορεσμένες οι ακοές μας και πνιγμένες οι συνειδήσεις μας από την έμονη προβολή, διαφήμιση ή κατακραυγή του ατομικού και κοινωνικού εκφυλιστικού φαινομένου της διαφθοράς. Η οργή του δημοσιογραφικού καλάμου και η έξαψη του τηλεοπτικού ή του διαδικτυακού παραθύρου περνούν μέσα μας σαν κενώσεις ηλεκτρικές. Μας αναστατώνουν, μας διεγείρουν σε αντίδραση, μας τραβούν και μας ενσωματώνουν στο κύκλωμα της διαμαρτυρίας και της απαξίωσης θεσμών και προσώπων που δίνουν λαθεμένο ρυθμό ζωής και αρνητικό στίγμα πολιτιστικής ποιότητας στη σύγχρονη καθημερινότητα. Γνωστή και αφόρητα ενοχλητική, φίλοι και φίλες, η σύγχρονη σταδιακή ενορχίστρωση ρίχνει στη δημοσιά ένα από τα πολλά και βαριά σκάνδαλα που πνίγουν την αξιοπρέπεια και ευτελίζουν την ύπαρξη και το επεξεργάζεται ανάλογα. Κατά προτίμηση εστιάζει το φακό στην κακοδιαχείριση του δημοσίου πλούτου ή στην εκμετάλλευση του μόχθου των φτωχών και των αδυνάμων, αλλά και όταν το απαιτήσει περίσταση στο ύποπτο άμετρο πλουτισμό ή στην προκλητική επέκταση των ορίων της προσωπικής ευμάρειας. Η ιδιοτυπία της σχεδιασμένης και κουρδισμένης πολιτικά ή δημοσιογραφικά εξέγερσης είναι ότι δεν βρίσκει την τόλμη να διερευνήσει σε βάθος και πλάτος τη λοιμική καταιγίδα της καιρικής ή της χρόνιας διαφθοράς. Μένει στο ένα δείγμα που το εξετρυπώνει μέσα στο σκοτάδι της επιμελημένης συγκάλυψης. Το αναδεικνύει ως τραγική επικαιρότητα και το διαφημίζει, το διαπομπεύει με έμφαση. Όχι για να το αναλύσει προσεκτικά, να εισδύσει στα κρυφά νοσογόνα αίτια του και να το εξαλείψει με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή ή με την επίμονη παρεμπόδιση της περαιτέρω ανάπτυξής του, αλλά για να το εμπορευτεί κατάλληλα ή για να το χρησιμοποιήσει ως βέλος φαρμακερό, ικανό να πλήξει το μισητό αντίπαλο ή την παράταξη που διεκδικεί τις καθέδρες της εξουσίας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, ποιος μπορεί να διαφωνήσει η πολιτικοποιημένη ή εμπορευματοποιημένη ανάστηση των κρίκων της αλυσίδας της διαφθοράς με τον τρόπο που γίνεται και με τους στόχους που επιδιώκει για να δεικνύει μια άλλη σειρά συμπτωμάτων της νόσου, ίσον σοβαρότερων και επικινδυνοτέρων, την ομοποίηση του δόλου, τη χρήση ως κατάχρηση των διαβολών, τα αλληλοκαρφώματα, την ανήθικη σαν την τελική πτώση αναμέτρηση των διαγωνιζομένων προσώπων των αντιπάλων ομάδων. Δεν νομίζετε πως πρέπει κάποτε να σοβαρευτούμε όλοι? Και εκείνοι που διακατέχονται από τα θανατηφόρα συμπτώματα της διαφθοράς και εκείνοι που φωνάζουν και διαμαρτύρονται και παρουσιάζουν σε αυτούς τους θύματα των τεχνασμάτων των διεφθαρμένων συντέχνιων. Και εκείνοι που από το δρόμο, από το παράθυρο ξεχύνουν την αγανάκτησή τους και ρίχνουν μολότο φωτιάς ή κατάρας κατά των εμπριστών της κοινωνικής γαλήνης, αλλά και εκείνοι που επιμετρούν τη διαφθορά ως αρρωστημένο σύνδρομο του εταίρου και όχι ως φθορά της δικής τους ύπαρξης. Να σοβαρευτούμε, να ανησυχήσουμε και να τολμήσουμε, να παρατήσουμε τις υπεκφυγές και μειοδοσίες και να μελετήσουμε με εντυμότητα, με ευθύκρισία και με αποφασιστικότητα τη φθορά και την αλωτρίωση της ύπαρξης που στρεβλώνει το νου, την καρδιά και τη θέληση και μεταλλάσσει τον άνθρωπο σε εξάμβλωμα, πρόξενο μόλυνσης και στην οποιαδήποτε έπαρξη της κοινωνικής ζωής. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ακούω ολούθε τις εκρήξεις οργής για τη λοιμική νόσο της διαφθοράς που κατακλείζει τις κοινωνίες μας και πνίγει την ανάσα της ανθρωπιάς μας. Ακούω ωστόσο παράλληλα και τις δυνθυραμβικές αναφορές στη ραχδαία ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και των ποικίλων και πολύχρωμων πολιτιστικών προγραμμάτων που επιγράφουν στην ιστορική μας βίβλο σελίδες καταξιωμένης προόδου και που αναβαθμίζουν καθημερινά την ποιότητα της ζωής μας. Οι δύο επισημάνσεις φτάνουν στη συνείδησή μου σε ετερόκλητα αφυπνιστικά ερεθίσματα, με διαγείρουν σε σειρά ετεροβαρών συλλογισμών, σε στοχασμούς θαυμαστικής επεξεργασίας των καταθωμάτων της γενιάς μας και σε κρίσεις και εκτιμήσεις που σταδιακά σκοτίζουν το ανοιχτό ορίζοντα και ξεδιπλώνουν μπροστά μας ένα ολοσκότεινο κατάστοιχο προβληματισμών. Μου αναιρούν την αισιοδοξία να το ομολογήσω, φίλοι και φίλες. Μου πνίγουν τους ενθουσιασμούς, μου φρενάρουν τους ύμνους στη σύγχρονη κουλτούρα και σαν αποτέλεσμα αισθάνομαι να θολώνει την ψυχή το πηχτό κατακάθι της απογοήτευσης και της οργής. Βάζοντας παύση λοιπόν στις νότες του ενθουσιασμού και στα γρατσουνίσματα της μελαγχολίας, διακινδυνεύω το ξάνοιγμα σε μια κριτική επεξεργασία της σύγχρονης πραγματικότητας. Αυτής της πραγματικότητας που τη μια στιγμή με εντυπωσιάζει και με απογειώνει και την άλλη μου δίνει μια σπροξιά στη χωματερή της απογοήτευσης. Σε πρώτο πλάνο βάζω μπροστά μου το κυρίαρχο όραμα που νευρώνει τα πλήθη σε οικουμενική κλίμακα και προσδιορίζει τους αγωνιστικούς στόχους της εποχής μας. Αναμφίβολα βέβαια το όραμα που μας μαγεύει και μας ηλεκτρίζει είναι η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, τα εφιέστατα γνωστικά άλματα που κάνουν οι ερευνητές και μελετητές στα εξειδικευμένα εργαστήριά τους και τα πολυσύνθετα βαριά μηχανήματα ή οι νανοκατασκευές που ελαφρύνουν το μόχθο και τον μεταλλάσσουν σε διασκέδαση. Στόχος πρωταρχικός και επίμονος των δύο πτερήγων της σύγχρονης αναπτυξιακής καμπάνιας είναι η αδιάκοπη βελτίωση και βέβαια η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, η οριστική απαγκίστρωση από τα στερητικά σύνδρομα της φτώχειας, η αποστασιοποίηση από την αμάθεια και από τα ταμπού του ιστορικού σκοταδιστικού πλέγματος, η καθολική αναγνώριση της ελευθερίας του ατόμου και η εξασφάλιση του ευρυτάτου φάσματος των δικαιωμάτων του. Αυτά τα ανοίγματα εγγράφονται μονότροπα και εμφαντικά στα κυκλώματα δραστηριοτήτων των μεγάλων διεθνών οργανισμών και σαλπίζονται με ενθουσιαστική υπογράμμιση από τη διαφημιστική ή την προπαγανδιστική μηχανή της ενημέρωσης. Κρατώ το κεντρικό σύνθημα που ηλεκτρίζει τα πλήθη, την αδιάκοπη αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας και ρωτάω τον εαυτό μου και τους γύρω μου, ο όρος ποιότητα ζωής που σύμφωνα με την πυρδοτημένη επιτάχυνση πρέπει να ανηφορίζει όλο ένα και ψηλότερα δεν περιέχει στο νοηματισμό του και σε επιδιώξεις του και την αποδέσμευση από το ρήπο και το όνειδος της διαφθοράς? Δεν προϋποθέτει ως πρώτη δυναμική κίνηση και ως πρώτη αγωνιστική εγγραφή στον πίνακα των πολιτιστικών επιτευγμάτων την αποστασιοποίηση από την καταλυτική,
τη φθοροποιό και εξευτελιστική πρακτική των υπόγειων διαδρομών και της πολυπρόσωπης φαυλότητας. Άραγε είναι νοητό να αυτονομήσει κανείς την ποιότητα της ζωής από το ήθος της προσωπικότητος, από το προσωπικό όραμα του καθενός μας, από τη φιλτραρισμένη προοπτική του βίου και από την πράξη που ερμηνεύει αδιάκοπα τον μέσα κόσμο, το θησάβρισμα της ψυχής και προσδίδει την ατομικότητα και την ιδιαιτερότητα στην ιστορική διαδρομή μας. Αν η διαφθορά αποτελεί ξένο, καταλυτικό στοιχείο που αναστέλει την πρόοδο του ατόμου και ευτελίζει την ποιότητα της ζωής, αυτόματα προκύπτει ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Γιατί σε εποχές καθολικής ουσιαστικά οικουμενικής προσπάθειας αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής μας έχουμε τέτοια κυριολεκτικά ηλικιώδη και ιδιαίτερα ευρηματική διόγκωση της διαφθοράς και τέτοια απαξίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας? Το ερωτηματικό βαραίνει στις συνειδήσεις μας ως σύμπτωμα επικίνδυνης νόσου και μας αναγκάζει σε προσεκτική διερεύνηση και σε δυναμική αντιμετώπιση.

Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αδιαμφισβήτω και παράλληλα αδιευκρίνιστο κυκλοφορεί στην επικαιρότητα το αίτημα ποιότητα ζωής. Τρέχει στην καθημερινότητα με διαφημιστικό καλπασμό, άλλοτε ως αίτημα της λαϊκής ψυχής και άλλοτε ως δόρημα των συγχρόνων οικουμενικών κέντρων διαχείρισης των οραμάτων μας και προγραμματισμού της πολιτιστικής μας ανάπτυξης. Τρέχει στην καθημερινότητα με διαφημιστικό καλπασμό, άλλοτε ως αίτημα της λαϊκής ψυχής και άλλοτε ως δόρημα των σύγχρονων οικουμενικών κέντρων διαχείρισης των οραμάτων μας και προγραμματισμού της πολιτιστικής μας ανάπτυξης. Ως επαγγελία και ως άγκυρα ελπίδας μαγεύει το νου μας και ζωογονεί την καταπονημένη καρδιά μας. Μας κάνει εραστές της αναβαθμισμένης ποιότητας του βίου και ταυτόχρονα σκληρούς μαχητές στο ανοιχτό στάδιο της διαπάλης και του διαγωνισμού που είναι επόμενο, αντί για την πληρότητα της ευτυχίας να μας πρικοδοτεί με στερητικές εμπειρίες και με απόγνωση. Ωστόσο, κανένας από τους εμπνευστές και διαφημιστές της ποιοτικής αναβάθμισης δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ή δεν επιφορτίζεται με την υποχρέωση να διευκρινίσει με σοβαρές επισημάνσεις και αναλύσεις τι εννοούν οι σύγχρονοι διαχειριστές του μόχθου μας όταν καλλιεργούν το όραμα και όταν διοχετεύουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα την επαγγελία για αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα και ποιο το εύρος του γοητευτικού συνθήματος και ποια η ειδοποιός αλλαγή που τυπώνεται στο βάθος και στην έκφραση της προσωπικότητας. Επιτρέψατε μου φίλοι και φίλες να καταθέσω μια διαπίστωση. Στη σημερινή πολιτιστική αγορά, στα πολυμήχανα εργαστήρια της τρέχουσας εντυπωσιακής διαφήμισης και στους χώρους του σκληρού μας μόχθου, ο όρος ποιότητα ζωής δεν εκφράζει την αγωνία και τον αγώνα για μια συνεχή αναβάθμιση του ανθρωπίνου προσώπου, για την ανάπλαση, τον εμπλουτισμό, τη βελτίωση και την ολοκλήρωση του είναι μας. Δεν δηλοποιεί την λαχτάρα και δεν δρομολογεί τον αγώνα για σαφέστερο και επιτυχέστερο νοηματισμό της υπαρξιακής περιπλάνησης στον ωκεανό του βίου. Οριοθετεί περιοριστικά τη φόρτιση των ονείρων και τη στόχευση των κινήτρων στον αγώνα για την εξασφάλιση της ευμάρειας, στην απεριόριστη κτήση και στην ακόρεστη απόλαυση της ύλης. Οι σύγχρονοί μας, οι ιδεολόγοι του άκρατου ευδαιμονισμού και οι διαχειριστές της πολιτικής αγίνης που την απλώνουν για να αγρεύσουν κομματικούς οπαδούς και στηριχτές του ηγετικού τους θόκου, χρησιμοποιούν ως πατέντα και δόλωμα την ατέρμονη επάυξη του κατακεφαλήν εισοδήματος. Υπόσχονται απόσβεση των κοινωνικών διακρίσεων, ισόπωση ροή πλούτου, εξασφάλιση ανέφελης νομής των προϊόντων και των υποπροϊόντων της ευμάρειας και οι απλοί μαχητές της βιοπάλης, ασφαλώς εντυπωσιασμένοι, παραπλεντικά παγιδευμένοι, εγγράφονται στην ομάδα αναζήτησης του ονειρεμένου χρυσοφόρου κοιτάσματος. Θα προσθέσω και μια εντελώς προσωπική μου κρίση, αρνητική και απεσιόδοξη κρίση, που πιστεύω οι ακροατές μου, οι φίλοι μου, δεν θα αρνηθούν την επιψήφισή της. Αν η ευμάρεια σηματοδοτεί σταθερή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε εξελιγμένες και ανανεωμένες μοντέρνες κοινωνίες μας, θα έπρεπε να συνοδεύεται και με την απάλληψη ή έστω τη σταδιακή ελαχιστοποίηση της πανόλης της διαφθοράς. Η βελτίωση της ποιότητας, η αλλαγή της πολιτιστικής στάθμης, η υπέρβαση της φτώχειας και της στέρησης, ο κορεσμός των ποικίλων επιθυμιών θα έπρεπε να απομονώνει και να ακυρώνει τον οποιοδήποτε πειρασμό σκοτεινής αντικοινωνικής δραστηριότητας, αν όχι από όλες τις πτέρυγες του γηπέδου της αντιπαλότητας, τουλάχιστον από τα έδρανα εκείνων που έχουν κατορθώσει να σπρώξουν ψηλά τον πύχη της προσωπικής τους ευμάρειας. Η καθημερινή όμως εμπειρία υπογραμμίζει την αντίθετη ένδειξη. Στα γήπεδα της ευμάρειας, στους χώρους που διακινεί το πλούτος και η άνεση, η χλυδάτη επίδειξη, οι φίλοι και φίλες, η διαφθορά λιπαίνεται πλουσιοπάροχα. Υπερκαλύπτει σε ανάπτυξη τα οράματα του διαφημισμένου ανθρωπισμού και καταντά η κυρίαρχη εκφυλιστική ποιότητα ζωής. Λέει ο 13ος ψαλμός στον 3ο στίχο: «Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν ουκέστη ποιόν Χριστότητα ουκέστην έως ενός». Φρικτός λόγος, φρικτή διατύπωσης και φρικοδεστέρα διαπίστωση. Τα διαδομένα αυτά πυκνά και συνταρακτικά αναγκάζουν σε μια θεμελιακή αναθεώρηση του προβληματισμού μας και των αγώνων μας. Μας υποδεικνύουν πραγματικά, μας κράζουν θα έλεγα, ότι η ευμάρεια και η χλυδή δεν αποτελούν ποιότητα ζωής και ότι την ποιότητα ζωής αντιλαχταράμε
πρέπει να την εντοπίσουμε και να τη δρομολογήσουμε ως η πρακτική αναβάθμιση ως ανάπλαση του μέσα μας κόσμου. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αφού γκράζουμε μέσα σε βαριά πίεση μελαγχολίας τον ασημάζευτο στεναγμό των θυμάτων της σύγχρονης διαφθοράς. Ούτε οι διαφθαρμένοι εκμεταλλευτές είναι λίγοι, ούτε τα θύματα σπάνια. Συλλέγω και γράφω στο υπερφορτωμένο αρχείο της μνήμης και στο ευαίσθητο πινάκιο της καρδιάς τον πικρό και στυφό λόγο που εντοπίζει ευσυνείδητα ή διαφημιστικά τις ανοιχτές πυρωούσες κοινωνικές πληγές και ψέγει ασταμάτητα τους συντελεστές της κοινωνικής και πολιτιστικής αποσύνθεσης. Και συχνά προσθέτω πλάι στις καταγραφές της απογοητευμένης συνείδησης ή τις κραυγές της στρατευμένης οργής και τη δική μου αρνητική κρίση και προσυπογράφω το διαπιστωτικό υλικό με τη ματωμένη σταλαγματιά της οδύνης μου. Στις σημερινές μας κοινωνίες που οικοδομούν την ευτυχία τους στον πλούτο και στην ευμάρεια, το διαπιστώνουμε και το νιώθουμε, η διαφθορά έχει διονγκωθεί επικίνδυνα. Κυκλοφορεί ανεδέστατα σε ανοιχτές λεωφόρους μας και στα σκοτεινά μας σοκάκια, ως μοτίβο μοντέρνας ανεξαρτητοποιημένης ευφυΐας. Γεμίζει και υπερχυλίζει τις δεξαμενές της πληροφόρησης. Αναστατώνει το βουλευτήριο, αλλοτριώνει την καθημερινότητα. Θα καταντήσει ωστόσο καινολογία και αναποτελεσματική αναμάσιση της θλιβερής κοινής μας εμπειρίας ο φορτικός στιγματισμός της πολυκλαδικής διαφθοράς, αν παράλληλα δεν καταστρώνεται το πρόγραμμα διαγνωστικής εξερεύνησης του φαινομένου και αν δεν αναζητείται μονοπάτι διαφυγής και διάσωσης από το πνιγυρό νέφος. Είναι σύνηθες να μελαγχολείς ή να οργίζεσαι. Είναι ανέξοδο να τοξεύεις λεκτικά φαρμακερά βέλη στην ανώνυμη ανθρώπινη μάζα. Δύσκολο είναι να δίνει στίγμα γόνιμου πόνου που ντουμπλάρει την αγωνία με γόνιμους υπαρξιακούς προβληματισμούς και την πικρία με στόχευση την υπέρβαση. Δίχως να ξεχωρίζω τον ταπεινό εαυτό μου από τη σύγχρονη, αλλοτριωμένη κοινότητα, δίχως να ελεγχιστοποιώ τις προσωπικές μου ευθύνες και να μεγιστοποιώ τις αλλότριες, θέλω να καταθέσω στην τράπεζα των αρνητικών διαπιστώσεών μας και των υπερφορτισμένων πικριών μας ένα ερώτημα, φίλοι και φίλες. Στον αιώνα που ζούμε, τον 21ο, στο κλίμα που αναπνέουμε και γεμίζει τα σωθικά μας, οι δομές που θεληματικά ή αθέλητα εμπλεκόμαστε, ποιο είναι το προσωπικό μας κεφάλαιο, που το επενδύουμε σε οράματα, σε σχεδιασμού, σε μόχθο καθημερινότητα τρόπο ζωής? Ποιες είναι οι λαχτάρες, οι δικές μας, που γεμίζουν το είναι μας και υπαγορεύουν τις ασήμαντες ή τις αποφασιστικές επιλογές μας? Ποια είναι τα εντελώς προσωπικά μας κίνητρα που διεγείρουν τη φαντασία μας, σηματοδοτούν τους στόχους μας και χαράσουν το αποκλειστικά προσωπικό δρομολόγιο της ζωής μας? Η φωνασκούσα προπαγάνδα και παράλληλα η βυσοδομούσα πολυκέφαλη εκμετάλλευση μας φωτίζουν ως στόχο αδιαφυσβήτης αξίας την ευμάρεια, την υπέρμετρη απόλαυση της ύλης και της σάρκας και την αλόγιστη ικανοποίηση του σαρκικού φρονήματος σε μήκος χρόνου και σε ακόραστη γεύση. Δεν μας μιλούν για το πνεύμα, δεν μας χειραγωγούν στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα, δεν συμμερίζονται τη λαχτάρα της ύπαρξής μας για ουσιαστικό νοηματισμό των βημάτων μας κατά τη μια και μοναδική διάβαση του γεφυριού της ζωής μας. Δεν μας θυμίζουν πως η ψυχή κινείται αφόρμητα, ακόρεστα διψασμένη για προσφορά και για αποδοχή θυσιαστικής αγάπης. Δεν μας ανοίγουν τους ορίζοντες της αιωνιότητας. Όλα αυτά τα καταλογογραφούν στα ταμπού των περασμένων, των αναναπτύκτων ή των υπαναπτύκτων αιώνων, των αιώνων της φτώχειας, της αμάθειας, της κακομοιριάς. Τα όνειρα και τα ανοίγματα της εποχής μας ανεβάζουν τον πύχη στην ολοένα και εμπλουτισμένη ευμάρεια, φίλοι και φίλες. Όμως όταν υποβαθμίζονται και περιφρονούνται οι χαρισματικές ευαισθησίες της ύπαρξης, όταν ακυρώνονται οι λαχτάρες του πνεύματος, όταν συμπνίγονται οι συνειδησιακές αναστολές, δικαιούται κανείς να αμφιβάλλει ότι η αυτοπαράδοση στα οράματα και στην πρακτική της διαφθοράς καταντάει μονόδρομος? Η ευμάρεια, καθώς δεν έχει μήτε σταθμό κορεσμού, μήτε τέλος πληρότητας, σύρει το νου και τη θέληση στην επινόηση τεχνασμάτων, ασύμβατο με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τραβάει την ύπαρξη στον κατήφορο της εκτροπής και διαφθείρει όλο ένα και περισσότερο την πολύτιμη εικόνα του Θεού. Οι στατιστικές που καταφθάνουν από κάθε σημείο του πλανήτη και οι αναλύσεις που πετούν στους φωτισμένους πίνακες ενημέρωσης το μαρτυρούν και το φωνάζουν. Ο πολιτισμός μας, η καθιέρωση της ευμάρειας ως τρόπου ζωής και η στόχευση της αδιάκοπης τρελής αναβάθμισης του κατακεφαλήν εισοδήματος
ανέβασαν επικίνδυνα το δίκτυο της διαφθοράς και τροφοδότησαν με πρόσθετες εμπάθειες τα υπαρκτά μίση της ενεξελίξη αντιπαλότητας των συγχρόνων κοινωνιών μας.

0: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, συμμερίζομαι την πανανθρώπινη οδύνη που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί και να διωγγώνει η καταιγίδα της διαφθοράς. Και ποιος δεν τη συμμερίζεται? Όταν οι κραυγές της διαμαρτυρίας υπερπληρώνουν την καθημερινή πολυμερή ενημέρωση και όταν η προσωπική αναμέτρηση του καθενός μας με τα ποικίλα σκάνδαλα και με τα τολμήματα της ασίδωτης εκμετάλλευσης καταντάει ρουτίνα, πώς να ξεπεράσεις το άγχος? Και πώς να σβήσει από τα βάθη της συνείδησής σου τις τραγικές εμπειρίες και τις καταθλιπτικές εγγραφές? Έχοντας λοιπόν αυτό το ασήκωτο βάρος στο θυλάκιο της ύπαρξής μας, δόθηκα αυθόρμητα σε μία διερεύνηση. Με κλίμα ψυχής στην απογοήτευση και με καυτό το ερώτημα, πώς αντιμετωπίζει τη διαφθορά στις σύγχρονες πολιτισμένες κοινωνίες μας? Τολμώ λοιπόν να φιλομετρήσω τα οράματα και τα προγράμματα των μεγάλων διεθνών οργανισμών, αυτών που αυτοσυνιστώνται ότι προβληματίζονται ασταμάτητα πάνω στο χάρτη των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτιστικών κραδασμών και ότι μέσα στην άσβεστη φλόγα των ανθρωποκτόνων συγκρούσεων μάχονται και εκδαπανώνται για να αναδείξουν την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης, για να σπείρουν και να ποτίσουν τον ανθό της ελευθερίας και για να ανεβάσουν τον κράδο της ισότιμης μετοχής όλων των πολιτών στην ευοχία της ευμάρειας. Φιλομετρώντας, φίλοι και φίλες, τις επώνυμες, τα οργανωτικά σχήματα, τις πομπόδεις διακηρύξεις και τις υποβλητικές και επιβλητικές αποφάσεις των μεγάλων οργανισμών, διατηρούσα μέσα μου ενεργοποιημένη την ανησυχία και ζωντανό το ερώτημα αν μέσα σε όλη αυτή την εργώδη προσπάθεια εντάσσεται το σκηνή όλων των εθνών αγωνία ως ερέθισμα επίμονης προσεκτικής διερεύνησης, ως φροντίδα και μόχθος η ανάγκη και το χρέος χειραγωγίας των κατοίκων του πλανήτη μας, πέρα από το βούρκο της διαφθοράς, στα ευωδιαστά λιβάδια της εντιμότητας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού της απερίτμητης αλήθειας. Η εμπειρία που συνέλεξα δεν με ικανοποίησε. Δεν τόνωσα το θάρρος μου και δεν δυνάμωσε τις ελπίδες μου. Οι διεθνείς οργανισμοί ισχυρίζονται και επαγγέλλονται ότι στοχεύουν χωρίς κρυφά συμφέροντα και πονηρές βλέψεις στην καθολική αναγνώριση των προνομίων και δικαιωμάτων του ανθρώπου πολίτη και στη σταδιακή αναπροσαρμογή και αναβάθμιση των πολιτιστικών μας σχημάτων. Αφήνω στην άκρη το καυτό ερώτημα αν οι επαγγελίες τους αυτές ξεπέρασαν τα περιοριστικά όρια των επιχάρτου σχεδιασμάτων και αν έφτασαν όχι ως λεκτικά μηνύματα, αλλά ζωντανές πραγματικότητες στα πέρατα του πλανήτη. Και περιορίζω την επεξεργασία μου και την κρίση μου σε μια λεπτομερεστάτη καταλογογράφηση των υποσχέσεών τους και των επιδιώξεών τους. Υπόσχονται κατακύρωση και διασφάλιση της ελευθερίας για κάθε λαό και για κάθε άτομο. Μιλούν με πάθος και με έμφαση απολυτοποίησης για τα δικαιώματα του προσώπου μέσα στην τυποποιημένη δομή και στον ελεγχόμενο ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Προσδιορίζουν και διακηρύττουν ως απαράγραπτα και ως ανέλεγκτα τα προσωπικά δεδομένα, τις προτιμήσεις και τις ενέργειες που οριοθετούν το προσωπικό βίο και το ιστόρημα που διαμορφώνεται ως αποτύπωμα της προσωπικής θέλης και της ιδιόμορφης ατομικής άθλησης. Όμως όλα αυτά τα οράματα, συνθήματα και όλα τα προγράμματα υπέρβασης των ελλείψεων και των διακρίσεων μελετώνται και αντιμετωπίζονται και προσφέρονται ως δικαιώματα κτήσεις, ως αναπλήρωση της απάνθρωπης στέρησης που βασάνιζε τις παλιές κοινωνίες και ως παροχές δικαιωμάτων και αγαθών στους από κοινού συντελεστές της σύγχρονης ραγδαίας ανάπτυξης. Τίποτα από όσα επεξεργάζονται και διαφημίζουν οι πολυεθνικοί οργανισμοί δεν στοχεύει στη χάραξη, στην προβολή και στην υποβοήθηση μιας ενσυνείδητης αυτοκαλλιέργειας του προσώπου. Τίποτα, κανένα σχέδιο, καμιά οδηγία δεν χειραγωγεί στην υπερνίκηση των μικροτήτων, στο φρενάρισμα των σκοτεινών συμφερόντων και στον κατευνασμό των εξαγριωμένων παθών. Κανένα πρόγραμμά τους και καμιά κίνησή τους δεν εξασφαλίζει τη χαρισματική ανθοφορία και την πλούσια πνευματική καρποφορία του ανθρωπίνου προσώπου. Η προβληματική σιωπή για το χρέος της προσωπικής πνευματικής άσκησης αφήνει ανοιχτό το γήπεδο στους κυνηγούς των επάθλων της διαφθοράς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αιτία και η αφορμή της επικίνδυνης έξαρσης της κοινωνικής λοιμόδους αρρώστιας. Οι φανταχτερές επαγγελίες για ελευθερίες και προνόμια και οι αγώνες για την πραγμάτωσή τους ανεβάζουν τον πυρετό, πολλαπλασιάζουν τους πειρασμούς και αυξάνουν τα νοσηρά συμπτώματα της υπαρκτικής αλωτρίωσης. Η επαγγελία των ελευθεριών, όταν δεν υποβάλλεται στην κρίση της αναπτυγμένης συνείδησης, δείχνει να συνορεύει με την πρακτική της ασυδοσίας. Και το δικαίωμα απόκρυψης των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζει άνοιγμα σκοτεινής διεφθαρμένης δραστηριότητας σε εκείνους που προκρίνουν το βρώμικο σχεδίασμα του βίου. Οι παρόμοιες επιλογές δεν είναι σπάνιες και οι νοσηρές αντανακλάσεις στο σύνολο του κοινωνικού ιστού δεν προσπερνούν δίχως να αφήσουν πίσω τους βαθιές πληγές και βέβαια ασημάζευτα ερείπια. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, το θέμα τεράστιο, πολυσύνθετο, πολυδεδαλώδες, αλλά χρειάζεται μελέτη, προσευχή και ευάθυνση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την επόμενη φορά και ως τότε η χάρη του Παναγίου Θεού εύχομαι να σας περισκέπει, να σας θεραπεύει, να σας αγιάζει, να σας φωτίζει, να σας χαριτώνει πάντοτε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Hora Helados, Μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 2295-0-22228.
8: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
9: Θα ακούσουμε τη συζήτηση του καθηγητού Νικολάου Νικολαίδη με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ, με θέμα «Η καρπή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου».
10: Καλώς ήρθατε στην ευχή σας στην εκπομπή μας και ευχαριστώ. Τι σημαίνει, κάποιοι θα πούνε τώρα, τι σημαίνει αυτό, καρπί του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου. Βέβαια, οι της Εκκλησίας άνθρωποι ίσως αυτό το πράγμα να το γνωρίζουν μάλλον.
11: Εγώ νομίζω ότι, κύριε Νικολαίδη, ο καθένας άνθρωπος που εντάσσεται στην Εκκλησία αγωνίζεται για αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και όπως ξέρουμε, οι Άγιοι που τους ευλαβούμεθα και τους προσκυνούμε κλπ. Τι ήταν? Ήταν τα έδρανα του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Και οι Άγιοι ακριβώς τι έκαναν? Επιβεβαίωσαν το Ευαγγέλιο. Ποιος επαρήθευσε το Ευαγγέλιο? Οι Άγιοι. Τι ήταν οι Άγιοι? Δεν ήταν κάτι, ας πούμε, εξωγήινων και κάτι, ας πούμε, γραφικών, όπως μερικοί νομίζουν. Γι' αυτό και να σας πω έναν προχθές, πότε, πριν από λίγο καιρό, ήρθε μια ομάδα μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ενός ιδιωτικού σχολείου από τη Θεσσαλονίκη στο Άγιον Όρος, στο Βατοπέδι. Μου λέει ο συνοδός, ο καθηγητής, ο οποίος ήταν και διευθυντής, μου λέει: «Γέροντα, να τους μιλήσετε κάτι». Τους είδα κάτι σκολαρίκια, κάτι αυτομαγνητόφωνα στα αυτιά τους εκεί. Ήταν για πρώτη φορά καλά παιδιά μένα, αλλά δεν είχαν και τόση σχέση. Ναι. Τέλος πάντων, λέω και εγώ, πώς θα πιάσουμε αυτά τα παιδιά τώρα, κάτι μαλλιάρι, κάτι αυτό κλπ. Λοιπόν, λέω: «Εσύ τι θα σπουδάσεις?» Λέω. Λέει: «Θα σπουδάσω αρχιτέκτονας. Εσύ γιατρός. Εσύ πολιτικός μηχανικός. Εσύ ηλεκτρολόγος μηχανικός. Εσύ παιδί μου, τι θα σπουδάσεις?» Λέει: «Εγώ δεν αποφάσισα ακόμα». Του λέω και εγώ: «Εσύ να γίνεις Άγιος», του λέω, έτσι. Βέβαια, γνώση μου το είπα, αστείο βέβαια, αλλά γέλασαν όλοι και κοκκίνησαν. Και λέω: «Γιατί γελάτε?» Και πήρα αυτή την ευκαιρία και την αφορμή και τους μίλησα τι είναι ο Άγιος. Και ακριβώς τους είπα ότι ο Άγιος έχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει: «Μα πρώτη φορά να ακούμε γι' αυτό το θέμα», λέει κάποιος. Πρώτη φορά και δεν ενδιαφέρεστε. Και είναι οι καρποί του Πνεύματος, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η Χριστότης, η πραότης και η εγκράτεια. Βέβαια, είναι μερικοί καρποί και υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί καρποί. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά όλα πρέπει να μας απασχολούν. Και βλέπετε, ας πούμε, η χαρά που είναι της μόδας. Λέμε να χαίρεστε το γιο σας, να χαίρεστε το νέο έτος, να χαρούμενο το νέο έτος, ευτυχισμένο κλπ. Και ναι, αλλά η χαρά δεν είναι κάτι που είναι ψυχολογικό πράγμα. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και είναι πνευματικό γεγονός. Σήμερα οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, κύριε Νικολαίδη. Η αγάπη, ας πούμε, της μόδας. Με αγάπη να αγαπούν τους ανθρώπους. Και... μα πώς θα αγαπάς τους ανθρώπους εφόσον δεν ξεπέρασες τον εαυτό σου? Πώς θα αγαπήσεις τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό σου, εφόσον κυριαρχείς από το πάθος της φιλαυτίας σου και συνεχώς άρχισε και φέρεσαι από τις επιθυμίες σου, εφόσον δεν αγάπησες τον Θεό? Δεν γίνεται. Η πρώτη εντολή, και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, και οι ρασοφόροι και εμείς, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Γι' αυτό ακριβώς ότι η αγάπη που λέμε σήμερα, και η αγάπη έρχεται, πηγάζει από τον Θεό. Η φιλανθρωπία είναι επέκταση της φιλοθεΐας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γι' αυτόν ο άνθρωπος αγωνιζόμενος μέσα στην Εκκλησία, όπως το βρέφος. Βλέπετε, βλέπω ένα νήπιο. Εγώ είδα τα εγγονάκια σου, ας πούμε, που είδα κάποιον έναν παλιά. Τώρα πόσο είναι μεγάλος, μου κάνει εντύπωση. Ενώ εσύ που ζεις κάθε μέρα μαζί του, δεν καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσαν τόσο. Έτσι ακριβώς και η πνευματική μεθυλικίωση. Σιγά σιγά ο άνθρωπος, ζώντας μέσα στην Εκκλησία, αποκτά τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αποκτά αυτά που είπαμε, την αγάπη, την χαρά, την ειρήνη. Η ειρήνη είναι μεγάλο πράγμα. Λέει προχθές ένας, γιατί ήρθε στο Άγιον Όρος, του λέω, ήταν έτσι δύο αδιάφορος, του λέει, ήρθα να ηρεμήσω, μου λέει. Τώρα, ρε παιδί μας, πούμε, εδώ είναι τίποτε ψυχιατρίο. Ήρθε να ηρεμήσει. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ήρθα να ηρεμήσω. Δεν υπάρχει ηρεμία. Υπάρχει ειρήνη, του λέει. Λέει, μα πρώτη φορά να το ακούω αυτό. Γιατί πρώτη φορά διότι δεν ασχολείσαι. Η ειρήνη του Χριστού, όταν έγινε ο Χριστός, δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη. Όλα αυτά δεν τα παίρνει κανείς και δεν τα βιώνει έξω από την Εκκλησία, έξω από τη χάρη. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι οι καρποί του πνεύματος έρχονται μέσα από πνευματικόν αγώνα. Και ακριβώς ο άνθρωπος ολοκληρώνεται όταν έχει αυτούς τους καρπούς του πνεύματος. Όταν αγαπά, έρχεται, ας πούμε, ένας προχτές, λέει, ξέρεις, ο προϊστάμενος μου εκεί δεν με αγαπά, δεν με λαμβάνει υπόψη. Μα δεν μου αρέσει, του λέει, εσύ τον αγαπάς. Δηλαδή, οι άνθρωποι σήμερα βλέπουν, θεωρούν τα πράγματα και τα γεγονότα του κόσμου σύμφωνα με το τι βλέπουν για τον εαυτό του. Εσύ ο ίδιος τι κάνεις, παιδί μου? Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, δεν τους ενδιαφέρει αν τους αγαπούν. Τους ενδιαφέρει αν αγαπούν τους άλλους. Και μάλιστα, επειδή ζήσαμε κοντά σε αυτούς τους τελευταίους Αγίους, κύριε Νίκο, θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, ας πούμε, που έλεγε ο μεγαλύτερος εχθρός μου, είπε μια φορά, είναι το όνομά μου. Και ότι, ας πούμε, πώς τα έφερε ο Θεός και τόσο πολύ διαφημίστηκα, δεν ξέρω κι εγώ. Ο Παπαεφρέμου Κατονακιώτης, που ξέρετε, αυτοί οι δύο ασκητές ήταν οι πιο φημισμένοι στο Άγιον Όρος.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Μια φορά μου λέει, με την ευχή του διαβόλου και με την κατάρα του Θεού έχω έκτισα φήμη. Θέλω να πω ότι δεν τους ενδιαφέραν η φήμη τους, δεν τους ενδιαφέρει η εκτίμηση των άλλων για αυτούς, αλλά τους ενδιαφέρει τι, να αγαπήσουν τον Θεό. Και ακριβώς να αγαπήσουν τον Θεό, να πάρουν τους καρπούς του πνεύματος και πέρα με τους καρπούς του πνεύματος, κύριε Νίκο, αν καθαρίσει η καρδία.
10: Έτσι.
11: Και αν καθαρίσει η καρδία, τότε έχει δύναμη η προσευχή. Και σήμερα ακριβώς θέλει ο κόσμος και έχει απαίτηση και ανάγκη από ανθρώπους που έχουν καθαρή καρδία για να έχει δύναμη η προσευχή τους. Σήμερα χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους που να έχει δύναμη η προσευχή τους υπέρ της οικουμένης.
10: Γέροντα, μου κάνει εντύπωση, διάβασα το βίο του Μεγάλου Αντωνίου που τον έγραψε ο Μεγάλος Αθανάσιος.
11: Ναι.
10: Και κατέβαινε κάποτε στην πόλη ο γέρος, ο γέροντας, για να βοηθήσει τους χριστιανούς εναντίον των αριανοφρόνων που ήταν τότε μια λέλαπα. Και του έλεγα, μείνε ακόμη λίγο μαζί μας. Του έλεγε, θέλω παιδιά μου να μείνω. Αλλά απαντούσε ως εξής. Δι όσπερ τον ηχθήν εν τη θαλάσση, ούτω και ημίς εις το όρος επήγεσθε, μήποτε επιβραδύνοντες επιλαθόμεθα τον ένδον. Αυτό γέροντα, δηλαδή η καρπή του Αγίου Πνεύματος για να τελευταί μέσα μας, χρειάζεται να σκάψει κάποιος, χρειάζεται να μοχθήσει, χρειάζεται αυτό το άγωνο έδαφος που έχουμε μέσα μας, ενώ πολλές φορές γέροντα μου, ξέρουμε τα των άλλων, ποιο είναι ο τάδε, τι εσπούδασε, τι έκαμε, τι χαρακτήρα έχει, και αγνούμε τον εαυτό μας.
11: Τώρα μου θυμίζετε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη.
10: Ναι.
11: Βγήκε κάποιος εκεί, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο Στυλιανός Παπαδόπουλος ο αείμνηστος, ο οποίος
10: γεράσιμος
11: μοναχός.
10: Είναι γνωστός ο μακαριστός.
11: Και του λέει, πήγε με κάτι συναδέλφος του καθηγητής Αμερικής. Και του λέει, γέροντα ο κύριος Τάντε, ο οποίος είναι διδάκτορ και εκεί κλπ. Του λέει, Στυλιανέ μου, όπως εμιλούσε ο πατήρ Ιάκωβος, δεν με ενδιαφέρει. Ευλαβής είναι, αυτό θέλω να μου πεις. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει την ευλάβεια, πρέπει να αγωνίζεται. Μπορεί στο διανοητικό τομέα να έχει μερικές, ας πούμε, επιτυχίες. Εντάξει, δεν καταφρονεί και η Εκκλησία και την επιστήμη και τον διανοητισμό και την λογιότητα. Και μάλιστα αυτούς τους ανθρώπους τους υποκλινόμεθα και τους εκτιμούμε και τους σεβόμεθα. Και είναι ευλογία να έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Αλλά η λογιότητα, κύριε Νίκο, να έχουν θεμέλιον την ευλάβεια. Διότι μετά θα φτάσουμε στην προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ιωτολού που λέει: το κακό θα έρθει από τους μορφωμένους. Ποιους μορφωμένους? Τους παραμορφωμένους που δεν έχουν αυτό το πνεύμα Θεού και απέχουν από τους καρπούς του πνεύματος.
10: Γέροντα, έτσι πρακτικά να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, προσευχόμαστε. Μιλούμε τώρα για τους ανθρώπους που έχουν την προσευχή ως μέλημά τους κλπ. Στην προσευχή μας δεν πρέπει να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό της ημέρας μας. Πάω να κοιμηθώ το βράδυ και λέω τώρα, σήμερα πώς περπάτησα, πώς φέρθηκα, ποιοι λογισμοί και διαλογισμοί ανέβαινα στην καρδία μου.
11: Αυτό επιβάλλεται να γίνεται. Yeah. Αυτό επιβάλλεται κάθε μέρα, γι' αυτό και εμείς στον κανόνα μας σαν μοναχοί έχουμε την εντολή από τον γέροντα να βλέπουμε πρωτού αρχίσουμε τον κανόνα μας στο κελί μας, να επισκοπεύουμε τον εαυτό μας και από την ώρα που σηκωνόμεθα, ας πούμε 3,5 ώρα σηκωνόμεθα και 4 αρχίζουμε την ακολουθία. Από εκείνη την ώρα, το βράδυ πρωτού, μετά το απόδειγμα που πάμε στο κελί μας, θα δούμε πώς εκκινηθήκαμε. Και όχι μόνο να δούμε πώς εκκινηθήκαμε, τι διανοήματα είχαμε, τι διαθέσεις είχε η καρδία, είχε αναγαθές διαθέσεις. Διότι ένας πνευματικός άνθρωπος αρχίζει από τις διαθέσεις και από τη στροφή της καρδίας σε πού πάει. Πηγαίνει η καρδία προσπαθητικό τον τρόπο σε αμαρτωλά πράγματα. Πηγαίνει σε υγιεινά πράγματα και κολλάει. Πηγαίνει σε ανθρώπινα πράγματα και κολλάει. Διότι όπως σας είπα, η πρώτη εντολή είναι να φύγει η καρδία από τα ανθρώπινα όλα και να πάει στην αγάπη του Θεού. Και τότε σιγά σιγά, κύριε Νικολάδη, έρχεται και βλέπουμε μέσα αυτά όλα που υπάρχουν. Διότι οι Άγιοι Πατέρες, επειδή εφωτίστηκαν από τον Θεό, εφωτίστηκαν και έπιασαν το θέμα της θεώσεως και του αγιασμού. Το έπιασαν, εφωτίστηκαν και κατάλαβαν τι σημαίνει θέωση του ανθρώπου. Αλλά από την άλλη, κατάλαβαν και τι σημαίνει διαστροφή του ανθρώπου μετά την πτώση. Γι' αυτό και έβλεπαν μέσα τους, ας πούμε, αυτή την τραγωδία και έκλαιγαν. Γιατί έκλαιγαν? Δεν έκλαιγαν από μελαγχολία οι Άγιοι, κύριε Νικολαή. Δεν έκλαιγαν από κατάθλιψη. Δεν έκλαιγαν διότι είχαν ασθενές νευρικό σύστημα. Έκλαιγαν διότι έβλεπαν αυτό το χάλι μέσα τους και όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή, αυτόν του Αγίου Σιλουανού. Κράτα τον νου σου στον άδειν, με αυτό όλα που βλέπεις μέσα σου και μη απελπίζω. Και ακριβώς ήρθε ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος και να μας βοηθήσει να βρούμε τη χάρη και να φύγουμε από τη διαστροφή. Και είναι μεγάλο πράγμα το ότι μέσα στην Εκκλησία μπορεί ο άνθρωπος να φύγει από τη διαστροφή και να αποκτήσει αυτό το κάλλωστο αγιασμού που απαρτίζεται και αποτελείται από τους καρπούς του Πνεύματος. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος κάπως ένα λόγο, δεν το ξεχάζω, έρχεται στην Εκκλησία ο άνθρωπος λύκος και εξέρχεται αρνίων. Γιατί, διότι αρχίζει και αποβάλλει τα πάθη του.
10: Αυτό που λέει στο μακαρισμό για όταν τα μακάρι υπενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται, ευρίσκεται την εφαρμογή του.
11: Αυτό βέβαια, διότι ο άνθρωπος αρχίζει και βλέπει αυτά που είπαμε και αρχίζει και κλαίει. Αρχίζει και κλαίει, αλλά πριν από το κλάμα είναι το πένθος. Το εξιχύλισμα του πένθους φέρνει το κλάμα. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος και τόσο πολύ αισθάνεται παράκληση από το πένθος, που συνεχώς το θέλει. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αν έχετε διαβάσει, που δεν έχετε διαβάσει, λέει ότι ο ησυχαστής θα είναι σε μια κατάσταση που όποτε θέλει κλαίει. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα, το ότι πραγματικά οι άνθρωποι και οι Άγιοι έφτασαν και στο αδιάλειπτο δάκρυο. Ο πατήρ Εφραίμου Καντωνακιώτης, ένα λόγο που πάθουν το κεφαλικό, είπαν οι γιατροί, ήταν η αφυδάτωση που ήρθαν από το αείρο δάκρυο. Και δεν το καταλάβαινε να πίνει νερό κλπ. Δεν ήξεραν ο καημένο από ιατρικά. Και λόγω του ότι είχε το αδιάλειπτο δάκρυο. Διότι, γιατί? Διότι ήξερε τι σημαίνει διαστροφή, ήξερε τι σημαίνει τραγωδία του ανθρώπου. Και όχι μόνο αυτόν, αλλά όταν ένα Άγιο προχωρήσει στην πνευματικότητα και καταλάβει, τότε αναδέχεται και ο ίδιος τις αμαρτίες όλου του κόσμου και αισθάνεται και αυτός υπεύθυνος και κλαίει για αυτούς όλους. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού είχαν κλάμα πάντοτε. Θυμάμαι τον γέροντα μας τον Αΐμις, τον οποίο ερχόταν να κοινωνήσει. Ποτέ του δεν κοινωνήσε χωρίς δάκρυα. Ποτέ του. Και μάλιστα όταν μια φορά ήρθε, διότι έβασε από το καρδιάνο ο γέροντάς μας και κοιμήθηκε από πνευμονικό είδημα. Και μια φορά ήρθε ο γιατρός που τον παρακολουθούσε από το στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Και επειδή ήταν εκεί στην μονή μας, είχαμε το Σάββατο το πρωί, είχαμε λειτουργία στο γέροντα. Να σε πάρω μαζί, του λέω. Πήγαμε μαζί και ήταν το γέροντα από το Ευλογημένο η Βασιλεία. Μέχρι το διευχό ήταν στα δάκρυα. Τόσο ανησύχησε. Μου λέει: θέλω να σε δω οπωσδήποτε, μου λέει. Με είδε μετά, μου λέει: κλαίει ο γέροντας, δεν γίνεται για την καρδιά, είναι θάνατος το κλάμα. Και του λέω: μα αυτό είναι πνευματικό, γιατρέ μου. Μπορώ να του πω του γέροντα, μην κλαίει. Μετά του είπα βέβαια. Του λέω: γέροντα, έτσι και έτσι ο γιατρός σας. Μου λέει: αυτός δεν καταλαβαίνει, παιδί μου, άστο. Ναι, θέλω να πω ότι το δάκρυο και το κλάμα δεν είναι κάτι ας πούμε, που νομίζουμε μερικοί ότι ξέρεις, επειδή γύρασα κλαίω. Δεν είναι αυτό. Είναι η αγάπη του Θεού, είναι ο Θείος Έρος. Είναι ο πόθος του Θεού που είπαμε σε άλλη εκπομπή και εκφράζεται με το δάκρυο που πραγματικά πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί τόσο φωτισμό έχουν και τόσο φωτεινό πρόσωπο έχουν διότι κλαίνε και μάλιστα. Θυμάμαι όταν μπήκα στο Έσεξ για την Νικολέδη και είδα τον Γέροντα Σοφρόνιο και μου είπε εκεί ο πατήρ Ζαχαρίας μια στοιχομηθεία μια κοπελίτσα 13 ετών με τον Γέροντα Σοφρόνιο. Και του λέει Γέροντα, του λέει έτσι με μια παιδικότητα, γιατί είσαι τόσο χαρούμενος και τόσο γελαστός. Λέει είμαι πολύ χαρούμενος κόρη μου, γιατί όλη την νύχτα κλαίω. Ναι, και ακριβώς αυτό είναι. Και μακάρι ο άνθρωπος να καταλάβει ότι το κλάμα το πνευματικό δεν έχει σχέση με συνέστημα. Δεν γι' αυτόν βλέπετε ότι είναι ένα οξύμορο σχήμα. Ποιον πένθος δίνει παρηγοριά. Ποιον κλάμα δίνει παρηγοριά. Κι όμως το πένθος δίνει παρηγοριά. Και ποιον πένθος λέγεται χαροποιών. Μόνο το πνευματικό.
10: Το κατά Θεό.
11: Το κατά Θεό. Γι' αυτό και οι Άγιοι εμίλησαν περί πένθους, εβίωσαν το πένθος, το εκήρυξαν το πένθος. Και πραγματικά ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πραγματικά μέσα στην αυτομεμψία, στην αυτοκατηγορία, πενθεί και κλαίει και ακριβώς αυτός ενδύεται τη χάρα του Θεού και σιγά σιγά μαλακώνει η καρδία και αρχίζει και αγαπά τον άνθρωπο. Γι' αυτό ένας μοναχός ας πούμε που του συνάντησα πριν από λίγο καιρό μου λέει γέροντα προσευχόμαι στο κελί μου και τόσο πολύ ήθελε η αγάπη μέσα μου για όλο τον κόσμο και άρχισα με λυγμούς και όλο το βράδυ προσευχόμαι για όλο τον κόσμο. Και μάλιστα ένας άλλος μοναχός που εκοιμήθηκε τον πατή Κερβάσου, μπορώ να πω το όνομά του, Αυτό ήταν πολύ τη προσευχή και τι νύχτε έτσι τον βοηθούσε ο Θεό και α πούμε προσευχόταν για τι άγγειε, για αυτού που α πούμε έχουν καρκίνο, για αυτού που έχουν α πούμε νεκρό στο σπίτι του και πενθούν, για αυτού που έχουν παιδιά με ναρκωτικά. Και κάθε νύχτα αφιέρωνε σε αυτού και έκλαιγε απαρηγόρητα. Και μάλιστα έκλαιγε και τσιγοερό. Γι' αυτό και ένα λόγο που του δώσαμε και κάθισμα έξω από το μοναστήρι, τον είχαμε μέσα στο μοναστήρι και έκλαινε τόσο πολύ το βράδυ που ενοχλούσαν του άλλου. Oh. Και έκλαινε όχι από αρρώστια ή από κεντρικότητα, έκλαινε από θεία αγάπη. Και μου έλεγε: αισθάνομαι τέτοια αγάπη για τον κόσμο. Θέλω να αγκαλιάσω όλον τον κόσμο. Προσέχομαι για όλον τον κόσμο. Και μάλιστα αυτόν το οποίο είχε ο Άγιο Παΐσιο, κύριε Νικολαίδη, ότι όπω είπα και σε άλλη εκπομπή, του έδωσε τέτοια αγάπη ο Θεό για τον κόσμο, που συνεχώ προσευχόταν για τον κόσμο. Και μάλιστα μου έλεγε κάποιο κληρικό δικό του, που το λειτουργούσαν εκεί, και του έλεγε ο Άγιο Παΐσιο: όταν καταλύει το Άγιο Ποτήριο Παπά μου, να λε το Χριστό, Χριστέ μου, όσοι δεν κοινώνεσαι από το σώμα και το αίμα σου, κοινώνεσαι του αοράτου εσύ. Κοινώνεσαι του αοράτου εσύ. Σαν εκατέλειο το Άγιο Ποτήριο. Και μάλιστα μου το είπε ο πατήρ Γρηγόριος αυτόν ο μαθητής του, για να φανεί ακόμη μια φορά πόση αγάπη είχε για τον κόσμο αυτός ο άνθρωπος, διότι πραγματικά εδούλεψε στον εαυτό του και ενεδύθη την αγάπη του Θεού ως καρπό του Αγίου Πνεύματος.
10: Αυτό που λέμε γέροντα, ότι εγχωρεί μέσα στην καρδιά του όλος ο κόσμος.
11: Βέβαια. Και γίνεται άνθρωπος παγκόσμιος. Όχι παγκοσμιοποιημένος, αλλά παγκόσμιος. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές φορές λέμε στο Συναξάρι «Χαίρε Πάτερ Παγκόσμιε».

0: Βέβαια, αυτά είναι εύκολα πράγματα, γέροντά μου.
1: Δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι πραγματοποιητά, κύριε Νίκο.
0: Κυρίως εμείς οι κοσμικοί, ή αν θέλετε, οι χριστιανοί της ασφάλτου, που κάθε μέρα κατατριχόμαστε.
1: Ο καθένας έχει τη θέση του, αλλά χρειάζεται η έγνοια. Χρειάζεται η έγνοια για τη σωτηρία μας. Και νομίζω ότι ο μοναχός, ο λαϊκός, που συνεργάζεται οπουδήποτε, πρέπει να έχει έγνοια. Και αυτή η έγνοια, ξέρετε πώς επιτυχάνεται, για να μας δοθεί η πνευματική εγρήγορση. Η εγρήγορση, η νύψη είναι σημαντικό πράγμα, ώστε να έχουμε αυτόν τον πόθο και τη δίψα και τη σωτηρία και να βγάλουμε αυτά τα πάθη τα οποία τα βλέπουμε μέσα μας. Δεν απαγοητευόμεθα μεν, αλλά όμως δεν είναι στη φύση του ανθρώπου αυτά.
0: Ο άνθρωπος της Εκκλησίας πώς ηρεμεί, γεροντά μου?
1: Έχει την έννοια του Χριστού μέσα του και αυτό έτσι είναι. Και πώς έλκει ο άνθρωπος της Εκκλησίας.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Και πώς έχει αυτή τη φωτεινότητα στο πρόσωπό του και πώς εμπνέει. Και όχι μόνο, αλλά βλέπετε, αναφέρεται προηγούμενος στον Άγιον Αντώνιον, που συνέγραψε το βίο του Άγιος Αθανάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος της Αλεξανδρίας, που ήταν μαθητής του. Και γράφει κάπως, που το διάβασε, καιρό βέβαια να το διαβάσω, αλλά το θυμούμε, και λέει, όχι μόνο ωφελούμουν όταν πήγαινα στο γεροντά μου, λέει, και τον έβλεπα εκεί, αλλά ήμουν εις τον κόσμο και προσφωνούσε κάποιος τυχαίως το όνομα Αντώνιος. Και αμέσως ο νους μου πήγαινε στο ασκητήριο του γεροντός μου και φλεγόταν η καρδία μου, διότι ενθυμούμουν τις συμβουλές και τις εμπειρίες που μου παρέδιδε ο πνευματικός μου πατέρας.
0: Αυτό που λες τώρα, γεροντά μου, το θυμίζω από την προσωπική, την οικογενειακή μου ζωή. Κάποια φορά έλεγα με τη γυναίκα μου, τώρα τι θα μας έλεγε ο γέροντας Εφραίμ ή θα μας έλεγε ο Τάδε σε αυτό το θέμα. Και μόνο η ανάμνηση, γέροντα, και η υπόμνηση του προσώπου κάποιου σεβαστού για μας κατά τα άλλα ανθρώπου ή ανθρώπου του Θεού, έρχεται έτσι να μπογιάσει τη ζωή μας. Σημαντικό, γέροντα.
1: Είναι ευλογία μεγάλη. Γι' αυτό, ξέρετε, έτσι γράφεται έναν άρθρο το οποίο, για το γεροντισμό δήθεν κλπ. Ότι δεν πρέπει να έχουν γέροντες και

0: είχαμε τους στάρες της Ρωσίας αυτούς όλους που έδιναν μια προσφορά στον λαό και πραγματικά πήγαιναν και 5 λεπτά που τον έβλεπαν τον τάδε στάρες, ας πούμε, τόσο αλλοιώνονταν και τόσο εφλέγονταν από την αγάπη του Θεού και άλλαζε η ζωή τους. Διότι ακριβώς πρέπει να τονιστεί στην Εκκλησία και η χαρισματική παρουσία ενός ανθρώπου η οποία πραγματικά εμπνέει και πολλές φορές βλέπετε εκεί στο Γεροντικό που ήταν στον Αβά Αντώνιο πάλι. Πήγαν 5 εκεί και του λέει: «Εσύ τέκνον δεν μίλησες τίποτε». Και του λέει: «Αρκεί με πάτερ, του βλέπεις».
1: Έτσι.
0: Και αυτά δεν τα έλεγαν διότι είχαν συναισθηματικές σχέσεις με τους Αβάδες, αλλά πραγματικά πληροφορούνταν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γέροντά μου. Και εγώ να πω έτσι, δεν μιλώ για εσάς και για άλλους, αλλά καμιά φορά ξέρεις έτσι ανέλπιστα, μπορεί να έχεις κάποιο πρόβλημα και σε παίρνει ένας γέροντας τηλέφωνο. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία. Και λέει: «Νίκο μου, τι κάνεις, ας πούμε, είσαι καλά» κλπ. Και μόνο αυτή η επικοινωνία, γέροντα, είναι κάτι το. Δεν το καταλαβαίνει ο κοινός άνθρωπος κλπ. Ή ο μεγάλος εκκλησίας άνθρωπος. Και μόνο αυτή η επικοινωνία, ένα τηλέφωνο, να του λέει: «Πώς πάει» κλπ. Σου λύνει πολλά προβλήματα. Και σου δίνει έτσι μια αντώνωση. Αυτό είναι το απάβγασμα που έχει μέσα του.
0: Είναι το μυστήριο της χάριτος. Το ανερμήνευτο μυστήριο της χάριτος. Που και η σκέψη ακόμα και η ομιλία, έστω και από τηλεφώνο, σου δίνει μια χαρά, σου δίνει μια χάρη, σου δίνει μια παράκληση.
1: Έτσι.
0: Μια παράκληση.
1: Ευχαριστώ, Γεροντά μου. Να είστε καλά.
2: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγητού Νικολάου Νικολαίδη με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής Συμμονής Βατοπεδίου Γέροντα Εφραίμ με θέμα «Η καρπή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου».
3: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυφύριοι, Αντικυφύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυφύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυφύρων και Αντικυφύρων. Χαίρετε! Είμαστε συν Κυρίω το Θεό ημών στην τρίτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την Σεπτή Χωρία των Αγίων Νεομαρτύρων, εν Αγίου Όρη, και την Ιερή Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού, 3ος έως 4ος αιώνας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Τερεντίου, 1ος αιώνας, και του Αγίου Ιερομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου, 1732. Στη σημερινή Αποστολική Περικοπή, ο Απόστολος Παύλος μας ομιλεί για τη δικαίωσή μας με την πίστη στον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ελάβαμε αφού προηγουμένως επιστέψαμε στο Θεό.

δύο λυτρωτοί μας, ο οποίος μας ελύτρωσε με το Πανάγιο και Πανάχραντο αίμα του που έρευσε επί του Σταυρού. Το κάφιεμά μας είναι η ελπίδα της απολαύσεως της δόξης του Θεού, η θλίψη της παρούσης ζωής που γεννάνε την υπομονή, η υπομονή που γεννάει την ελπίδα και η ελπίδα που δεν ντροπιάζει τον πιστό δούλο του Θεού. Ας δούμε το ιερό αυτό αποστολικό κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Αδελφοί, αφού δικαιωθήκαμε με την χριστιανική πίστη, έχουμε τώρα ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκείνος, επειδή επιστέψαμε, μας έφερε σε τούτη τη χάρη, στην οποία είμαστε εγραιωμένοι, ώστε να έχουμε την κάφηση στην ελπίδα ότι θα χαρούμε τη δόξα του Θεού. Και όχι μόνο καυχόμαστε, γιατί ξέρουμε καλά πως η θλίψη γεννάει υπομονή και πως μέσα στην υπομονή δοκιμαζόμαστε και οριμάζουμε και πως αυτή η δοκιμασία γεννάει την ελπίδα και πως η ελπίδα μας αυτή δεν ντροπιάζει. Γιατί η αγάπη που μας έχει ο Θεός είναι διάχυτη μέσα μας με το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε. Πολύ περισσότερο λοιπόν, αφού δικαιωθήκαμε τώρα με το αίμα του Χριστού, μέσω αυτού θα σωθούμε από την οργή του Θεού. Γιατί αν όταν είμαστε εχθροί γίναμε φίλοι του Θεού με το σταυρικό θάνατο του Υιού του, πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε θα σωθούμε και θα ζήσουμε μέσα στη ζωή του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τον στίχο 5, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν, σημειώνει τα εξής. Βεβαιώνει ο Απόστολος τα μέλλοντα αγαθά από την αγάπη που έδειξε ο Θεός σε μας. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέγει αυτά. Μη απιστήσεις άνθρωπε, γιατί δεν ξεπέφτει η ελπίδα που έχουμε για τα μέλλοντα αγαθά. Διότι αν ο Θεός τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε από εδώ ακόμη μας έκαμε Υιούς Του, χωρίς κόπο, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, πως αυτός δεν θα μας δώσει και στέφανα, τα ουράνια στέφανα, ύστερα από τους κόπους που θα υποστούμε για την αγάπη Του. Ξεχύθηκε λοιπόν η αγάπη του Θεού στις καρδιές μας αντί του πλούσια και δαψιλής φαίνεται σε μας η αγάπη του Θεού με το να έχουμε στις καρδιές μας το Άγιο Πνεύμα που μας έδωκε. Σε υποσημείωση ο ιερός Νικόδημος παρατηρεί αγάπη του Θεού, ο μεν Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Αμβρόσιος εννοούν την αγάπη που ενυπάρχει στο Θεό, με την οποία μας αγαπά, σύμφωνα δηλαδή με τον Ιερό Θεοφύλακτο. Ο δε Ιερός Αυγουστίνος στο έργο του περί του Πνεύματος και Γράμματος και περί χριστιανικής διδασκαλίας αγάπην εννοεί την αγάπη με την οποία εμείς αγαπάμε το Θεό. Είναι δε η αγάπη αυτή σύμφωνα με Αυτόν η ορθή διάθεση του νοός μας. Στη συνέχεια ο Ιερός Νικόδημος, κάνοντας σχόλια στους στίχους 6 έως 8, «Έτιγαρ Χριστός όντων ημών ασθενών, κατά καιρών υπέρασευόνα πέθανε, συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην ο Θεός εις ημάς, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε», σημειώνει τα ακόλουθα. Είπε πιο πάνω ο Απόστολος Παύλος ότι η αγάπη του Θεού ξεχύθηκε στις καρδιές μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έχουμε σε αυτές που μας δόθηκε από το Θεό. Απλά και εδώ ακόμη δείχνει το μέγεθος της αγάπης αυτής του Θεού από τον θάνατο που υπέστη ο Χριστός για μας τους ασθενείς, δηλαδή τους αμαρτωλούς. Γιατί ασθένεια είναι η αμαρτία, καθώς επίσης και η δικαιοσύνη και η αρετή είναι υγεία, πνευματική υγεία. Και μάλιστα όταν η ασθένεια αυτή της αμαρτίας επλεώνασε, τότε απέθανε ο Χριστός κατά τον Άγιο Ιερώνυμο.
Και όχι μόνον απέθανε ο Χριστός για μας που ήμασταν αμαρτωλοί, αλλά το μεγαλύτερο και για μας που ήμασταν ασεβείς. Και τούτο παρόλο που κάποιος μόλις και με τα βίας θα απέθνησκε για ένα δίκαιο άνθρωπο. Υπερβολή λοιπόν αγάπης είναι το να αποθάνει ο Χριστός για μας τους αμαρτωλούς και ασεβείς. Το δε κατά καιρόν απέθανε ο Χριστός φανερώνει ότι στον πρέποντα και προορισμένο καιρό το έκαμε. Γιατί όταν ήταν ο αρμόδιος καιρός, τότε απέθανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό για λόγου μας. Καθώς αυτό φανερώνει και το ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Επειδή λοιπόν ο Χριστός για την αγάπη μας απέθανε, με το θάνατο δε αυτού μας εδικαίωσε πολύ περισσότερο από τώρα και στο εξής θα μας λυτρώσει από την μέλουσα οργή εμάς που εδικαίωσε. Γιατί αφού μας έδωσε το μεγαλύτερο, δηλαδή το να μας δικαιώσει, πώς είναι δυνατόν να μην μας δώσει το μικρότερο, δηλαδή το να μας λυτρώσει από την οργή. Οργή δε είναι η μέλουσα κόλασης κατά τον Θεοδόρητο. Αφού δε θα μας λυτρώσει από την οργή, πώς είναι δυνατόν να μην μας δώσει και τα μέλλοντα αγαθά για την πολλή αγάπη που έχει για μας. Ναι, θα μας τα δώσει εξάπαντος εάν επιμείνουμε μέχρι τέλους τη χάρη και την αγάπη του. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από το ραδιοφωνικό σταθμό των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιώς Επισκέπα στο νησί της με τη Διώτησα. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στη διδαχή του Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς της Ρώμης για τη δικαίωσή μας με την πίστη στο Σωτήρα μας Ιησού Χριστό και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ελάβαμε αφού προηγουμένως επιστρέψαμε στον Θεάνθρωπο Κύριο και Θεό μας που μας απολύτρωσε με το Πανάγιο αίμα του που έρευσε επάνω στον Τίμιο Σταυρό. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης Κυρού Διονυσίου στο αποστολικό μας ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στο μείζον πνευματικό θέμα της εν Χριστώ Ιησού δικαιώσεώς μας, δυνάμει της απολυτρωτικής θυσίας του Γολγοθά και στην ειρήνη του Θεού και την χριστιανική ελπίδα την αποκειμένη εν ουρανής. Μια πνευματική κλίμακα μας υποδεικνύει ο Απόστολος Παύλος και την επισημαίνει ο αείμνηστος Επίσκοπος Διονύσιος. Θλίψεις, υπομονή, δοκιμή και έπειτα από αυτά φτάνουμε στην ελπίδα. Η χριστιανική ελπίδα είναι τόσο βέβαιη όσο βέβαιη είναι η αγάπη του Θεού και το έργο της. Λέγει λοιπόν ο αείμνηστος Επίσκοπος, τα ίδια που είπαμε στην περασμένη ομιλία έχουμε να πούμε και σήμερα για το αποστολικό ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας. Εμείς θα εξηγήσουμε τον Απόστολο της Κυριακής, όπως έγινε και την περασμένη ομιλία, επειδή μας ενδιαφέρει στο τέλος να έχουμε μια ολόκληρη σειρά ομιλιών στους Αποστόλους όλων των Κυριακών του χρόνου. Ας ακούσουμε λοιπόν σε νεοελληνική απόδοση την Αποστολική Περικοπή της Τρίτης Κυριακής του Ματθαίου. Δύο πράγματα τονίζει ο Απόστολος στο ιερό αυτό κείμενο, την ειρήνη και την ελπίδα. Χριστιανός θα πει άνθρωπος ειρηνευμένος με το Θεό, άνθρωπος που ελπίζει να χαρεί τη δόξα του Θεού. Πώς τώρα είναι τρόπος να εξαντλήσουμε κάθε λόγο για την ειρήνη του Θεού και για την ελπίδα του χριστιανού? Πώς μπορούμε να περπατήσουμε το θεολογικό δρόμο που μας χαράζει ο Απόστολος με τέρμα τη δόξα του Θεού? Προς εκείνο το τέρμα θέλει να φτάσει για να εκπληρωθεί η ελπίδα της πίστεως, η ελπίδα των τέκνων της Εκκλησίας που είναι βέβαια, καθώς αλλού γράφει ο Απόστολος, μια ελπίδα αποκειμένη εν ουρανής. Και αυτή η ελπίδα δεν είναι μόνο προσδοκία, αλλά είναι και καύχηση. Καυχόμαστε δηλαδή ότι προς ένα τέτοιο τέρμα που είναι η δόξα μας, μέσα στη δόξα του Θεού μας προάγει και μας φέρνει η πίστη μας. Αλλά πώς αυτή η ελπίδα για την οποία καυχόμαστε δεν είναι ένα υποκειμενικό συναίσθημα μέσα μας και πώς δεν είναι μια αυταπάτη που μας ξεγελάει και μας επαναπαύει μέχρι που να μας κάνει τάχα άχρηστους για την παρούσα ζωή, κάθε άλλο. Είναι αυτή που μας οπλίζει η ελπίδα χριστιανική και μας κάνει δυνατούς για να παλέψουμε και να υπερνικήσουμε όλα τα εμπόδια και τις αντιξοότητες της ζωής. Η ελπίδα του χριστιανού δεν είναι η αρχή, είναι το τέλος. Για να φτάσουμε στην ελπίδα πρέπει να περπατήσουμε μακρύ δρόμο και να ανεβούμε πολλά σκαλοπάτια. Θα ξεκινήσουμε από τη θλίψη, γιατί η θλίψη είναι ο κλήρος μας στον κόσμο αυτό. Θα προχωρήσουμε στην υπομονή, γιατί η θλίψη δεν σηκώνεται παρά με υπομονή. Και υπομονή θα πει αντοχή. Από την υπομονή θα προχωρήσουμε στη δοκιμή. Και δοκιμή είναι η κατεργασία και η ορίμανση του εαυτού μας. Η δοκιμή είναι η φωτιά, μέσα στην οποία σαν τα μέταλλα πυρακτωνόμαστε και καθαριζόμαστε από τη σκουριά. Ψινόμαστε και μαλακώνουμε. Ύστερα από όλα αυτά, και καθώς μας χαράζει την πορεία στο ιερό κείμενο ο Απόστολος, φτάνουμε σε μια ελπίδα που δεν θα μας ντροπιάσει ποτέ. Αλλά η ελπίδα του χριστιανού δεν είναι μόνο προσμονή και προσδοκία, είναι και καύχηση. Και αν δεν
θα είχαμε τίποτε να περιμένουμε από το Θεό, φτάνοντας μέσα από τη θλίψη και την υπομονή και τη δοκιμή στην ελπίδα, κάφιζη και περηφάνειά μας θα ήταν η ανδρεία μας. Γιατί βέβαια ανδρεία μας είναι να κατορθώσουμε τις αρετές, αν και δεν τις κατορθώνουμε μόνοι μας, αλλά πάντα με τη χάρη του Θεού. Όμως η κάφιζη των χριστιανών δεν είναι μόνο επίγεια, αλλά και ουράνια. Επειδή είναι ουράνια, είναι και επίγεια. Σε άλλη του επιστολή ο Απόστολος ονομάζει την ελπίδα «άγκυραν ασφαλείται και βεβαίαν». Και τώρα τον ακούσαμε να λέγει πως η ελπίδα του χριστιανού ου κατεσχύνει, δεν ντροπιάζει. Ο χριστιανός δεν ντρέπεται για την ελπίδα του, γιατί και εδώ στη γη και στον ουρανό δεν προσδοκά και δεν περιμένει πράγματα που ντροπιάζουν και ταπεινώνουν. Μα και ακόμα, γιατί η ελπίδα του δεν πρόκειται να αποδειχθεί πως είναι ψεύτικη. Είναι μια σίγουρη πραγματικότητα που θεμελιώνεται γερά επάνω στην αγάπη του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε στο βάπτισμα είναι μια πλημμύρα θείας χάριτος και αγάπης που ξεχύθηκε μέσα μας και μας βεβαιώνει για την αλήθεια της ελπίδας μας. Μα καθώς η αγάπη του Θεού βεβαιώνει την ελπίδα μας, έτσι ιστορικά και πραγματικά γεγονότα βεβαιώνουν την αγάπη του Θεού για μας. Η πίστη μας δεν είναι αμάρτυρη και η ελπίδα μας δεν είναι χήμερα. Ένα γεγονός είναι αναμφισβήτητο, ο έτιγαρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπερασεβών απέθανε. Ενώ είμαστε ακόμη άρρωστοι μέσα στην αμαρτία μας, ο Χριστός στον ορισμένο καιρό πέθανε για μας τους ασεβείς. Η χριστιανική ελπίδα είναι τόσο βέβαιη όσο βέβαιη είναι η αγάπη του Θεού και το έργο της. Και μάλιστα όταν ο άνθρωπος ήταν ακόμη αμαρτωλός και εχθρός του Θεού. Αν λοιπόν όταν ακόμα είμαστε εχθροί έκαμε τόσα η αγάπη του Θεού για μας, τι δεν θα κάνει τώρα που είμαστε φίλοι. Ο συλλογισμός του Αποστόλου δεν είναι μόνο απλός και φυσικός, αλλά και αποκαλυπτικός και θεόπνευστος. Όταν ο θάνατος του Ιησού Χριστού μας δικαίωσε απέναντι στο Θεό, η Ανάστασή του λοιπόν μας δίνει ζωή και σωτηρία. Η δικαίωσή μας έγινε με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Η ζωή μας τώρα προεκτείνεται μέσα στην Ανάσταση και τη ζωή Του. Ο θάνατος του Χριστού μας απάλλαξε από τα περασμένα. Η Ανάστασή Του μας χαρίζει τα μελούμενα. Αν δικαιώνονται οι εχθροί, πολύ περισσότερο σώζονται οι φίλοι. Και αν δικαιώνει ο θάνατος, πολύ περισσότερο σώζει η ζωή. Εμείς πιστέψαμε και δικαιωθήκαμε. Τώρα ελπίζουμε σίγουρα πως θα σωθούμε. Τη δικαίωσή μας την είδαμε. Είναι η πίστη μας. Τη σωτηρία μας την περιμένουμε. Είναι η ελπίδα μας να ζήσουμε μέσα στη ζωή και την Ανάσταση του Χριστού χαρά ανεκλαλήτω και δεδοξασμένη. Όλα αυτά στηρίζονται στα πραγματικά γεγονότα των ενεργειών του Θεού που είναι ο θάνατος, ο σταυρικός θάνατος και η Ανάσταση του Κυρίου. Μόνο γιατί πιστεύουμε πως μας ακούνε πιστοί χριστιανοί ομιλήσαμε σήμερα έτσι. Γιατί δεν θα πρέπει να νομίσει κάποιος πως δεν ξέρουμε σε τι καιρό ζούμε και πόσοι πολλοί σκέπτονται σήμερα και πως ακούνε μια τέτοια διδαχή. Αυτό μας κρατάει πάντα και δεν μας αφήνει να ανοιχτούμε όσο τυχόν θα μπορούσαμε για να πούμε κάθε φορά κάτι περισσότερο. Μα σήμερα, ας το πούμε έτσι, μας παρέστηκε το ιερό κείμενο του Αποστόλου που είναι αλήθεια πως πολύ λίγο κατορθώσαμε να το φτάσουμε. Θα μπορούσαμε να πιαστούμε από το ειρήνην έχομεν του σημερινού Αποστόλου και να πούμε τα συνηθισμένα επάνω σε ένα ζήτημα που μας καίει στα αλήθεια, μα που όλοι το συζητούν χωρίς όμως να βαθαίνουν στην ουσία του και χωρίς να το τοποθετούν στη βάση του. Το παίρνουν μόνο εξωτερικά και το βλέπουν μόνο ένα ζήτημα διεθνούς πολιτικής. Είναι το ζήτημα της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου για την οποία κάθε μέρα δέεται η Εκκλησία. Όμως η ειρήνη είναι κάτι άλλο
και πολύ περισσότερο από ό,τι το φωνάζουν οι άνθρωποι στο δρόμο. Η ειρήνη ξεκινάει μέσα από τον άνθρωπο, από την ειρήνη που έχει μέσα του, όταν βλέπει και αισθάνεται τον εαυτό του συμφιλειωμένο με το Θεό, όταν πιστεύει και όταν ελπίζει. Η πίστη και η ελπίδα στο Θεό είναι οι ρίζες της ειρήνης. Η πίστη και η ελπίδα στο Θεό είναι η ίδια πίστη που χαμηλώνει σε μια πίστη και ελπίδα στον άνθρωπο. Χωρίς αυτή τη ρίζα, για ποια ειρήνη φωνάζουμε στο δρόμο? Χωρίς πίστη και χωρίς ελπίδα στο Θεό, που ξεχύνεται σε πίστη και ελπίδα προς τον άνθρωπο, ποια ειρήνη μπορεί να επικρατήσει στον κόσμο? Για την αληθινή ειρήνη που ριζώνει μόνο στην πίστη και την ελπίδα στο Θεό, προσπαθήσαμε να ομιλήσουμε σήμερα. Αμήν. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα έγινε αναφορά στη διδαχή του Αποστόλου Παύλου στους Ρωμαίους Χριστιανούς περί της δικαιώσεως του χριστιανού με την πίστη στο Θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστό και με την ενέργεια της Θείας Χάριτος του Παναγίου Πνεύματος που αποκτήσαμε καθώς επιστέψαμε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό που μας εχάρισε την απολύτρωση δυνάμει του Παναγίου αίματος του το οποίο έρευσε επί του Ζωοποιού του Σταυρού. Ακούσαμε και τον θεολογικά συγκροτημένο και θεοφώτιστο λόγο του αξιομακαρίστου Επισκόπου καιρού Διονυσίου στην Αποστολική μας Περικοπή που είχε ως επίκεντρο την εν Χριστώ σταυρωθέντη και αναστάντη δικαίωση του χριστονίμου λαού που απέρευσε από την απολυτρωτική θυσία του Γολγοθά, την ειρήνη του Θεού και τη χριστιανική ελπίδα την αποκειμένη εν ουρανής. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε διδακτικά ρητά, αποφθέγματα και περιστατικά που ομιλούν εύγλωτα για την κατά Θεόν ελπίδα. Η ζωή είναι ένα δώρο που μας το στέλνει ο Θεός σε ένα κλειστό κουτί. Πολλοί το παίρνουν και δεν το ανοίγουν καν το κουτί αυτό. Άλλοι περιορίζονται να λύσουν την κορδέλα του κουτιού. Μερικοί το ανοίγουν και απλώς το περιεργάζονται. Οι σοφοί γεύονται το περιεχόμενό του, είτε πικρό είτε γλυκό και παραδίδονται σε στοχασμούς. Οι Άγιοι όμως και στις δυο περιπτώσεις, πικρό ή γλυκό, το δέχονται με κατάνοιξη, όπως ακριβώς είναι, δώρο Θεού και το απολαμβάνουν. «Δεν τόλπιζα», λέει ο ποιητής, «να είναι η ζωή μέγα, καλό και πρώτο». Ο ημίστος Αλέξανδρος Τσιριντάνης γράφει τα εξής. «Όταν μπαίνω σε κανένα έρημο κλεισάκι, σκέπτομαι, εάν αυτοί οι τύχοι θα μπορούσαν να μιλήσουν, θα μας έλεγαν πόσοι επήγαν εκεί καταθλιμμένοι και βγήκαν παρηγορημένοι, εξουθενωμένοι και βγήκαν με δύναμη, γονατισμένοι και βγήκαν όρθιοι. Πόσα δάκρυα εκεί εσκουπίστηκαν, πόσα πρόσωπα άλλαξαν και από θρήνου πρόσωπα έγιναν πρόσωπα ειρήνης σε αυτά τα ερημοκλήσια. Βρίσκεις εκεί μια ζεστασιά που δεν την έχουν οι δωρικοί κοίονες». Τους φόβους και τις αμφιβολίες σου κράταγε τους για σένα τον ίδιο. Το κουράγιο όμως και την αντοχή σου μοιράσου τα με όλους τους άλλους. «Εφέτος άγρια μέδρεν η βαριχημονιά», λέγει ο Κωσής Παλαμάς, «που με έπιασε χωρίς φωτιά και μη βρε δίχως νιάτα και ώρα την ώρα πρόσμενα να σωριαστώ βαριά στη χιονισμένη στράτα. Μα χτες, καθώς με θάρεψε το γέλιο του μαρτιού και τράβηξα να ξαναβρω τα αρχαία μονοπάτια, στο πρώτο μοσκοβόλημα ενός ρόδου μακρινού μου δάκρυσαν τα μάτια». Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος έφευγε για την κοσμοϊστορική εκστρατεία του, την παραμονή μοίρασε στους φίλους του όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, όλα τα αναμνηστικά του. Όταν τον ρώτησαν «Εσύ δεν θα κρατήσεις τίποτα για τον εαυτό σου?», εκείνος απάντησε «Εγώ κρατώ το πολυτιμότερο, τις χριστές ελπίδες του μέλλοντος. Δεν μου χρειάζεται τίποτε από το παρελθόν, μου αρκούν οι ελπίδες για το μέλλον». Και με αυτές τις χριστές ελπίδες ρίχτηκε στην κατάκτηση του κόσμου. «Θέλετε να σκοτώσετε τη ζωή, σκοτώστε την ελπίδα». Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από την περί δικαιώσεως του χριστιανού διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου με την εις Χριστόν πίστη, ύστερα από την εκπίστεως δικαίωση και την εξαυτής απορρέουσαν ειρήνην του Σωτήρος μας Χριστού και τη χριστιανική ελπίδα
την εν ουρανής αποκειμένην, για τις οποίες ομίλησε ο μακαριστός επίσκοπος Διονύσιος. Και μετά τα διδακτικά αποφθέγματα και ρητά, καθώς επίσης και τα περιστατικά που παραθέσαμε, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο πρώτος στίχος του αποστολικού μας αναγνώσματος. «Δικαιωθέντες αδελφοί εκ πίστεως, ειρήνη να έχομεν προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος με θυμών».

0: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής, τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες, με πλούσιο ενιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3, τηλέφωνο 210-5238-305, σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Ώρα Ελλάδος 2.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αφού στις δύο προηγούμενες εκπομπές είχα αναφέρει τι είναι το δόγμα και οι όροι, δηλαδή η διαφορά, η διάκριση, μια λεπτή διαφορά και διάκριση που υπάρχει μεταξύ του δόγματος και των όρων, και ότι το δόγμα τελικά είναι ένα μυστήριο και οι όροι είναι διατύπωση αυτού του μυστήριου, τώρα θα δούμε στη σημερινή εκπομπή το δόγμα και την εκκλησιαστική ζωή. Τι μεγάλη σημασία έχει το δόγμα για την εκκλησιαστική ζωή. Δεν μπορεί να υπάρξει εκκλησιαστική ζωή χωρίς το δόγμα και ως μυστήριο και ως διατύπωση αυτού του μυστήριου. Διότι ως μυστήριο είναι η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, αυτό είναι το κατεξοχήν δόγμα, και ως διατύπωση είναι και λέγεται όρη των Οικουμενικών Συνόδων. Είναι απαραίτητο το δόγμα και η ορολογία, οι όροι περί του δόγματος, γιατί έτσι μπορεί να πορευτεί η Εκκλησία μέσα σε μια δύσκολη εποχή στην οποία βρίσκεται, όταν ανεφύησαν διάφοροι χριστιανοί οι οποίοι εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για το Θεό. Ενώ δηλαδή υπήρχαν οι Απόστολοι και οι Πατέρες οι οποίοι είχαν εμπειρία και μιλούσαν για την εμπειρία τους, υπήρχαν μερικοί άλλοι οι οποίοι δεν είχαν την εμπειρία αυτή και άρχισαν να φιλοσοφούν και να στοχάζονται και επομένως κατέληγαν σε διαφορετικά συμπεράσματα και έτσι έφτασαν στο σημείο να ξεχωριστούν άλλο η θεολογία και άλλο η φιλοσοφία, και η Εκκλησία αντιμετώπισε όλες αυτές τις αιρετικές αποκρίσεις και φυσικά με τη διατύπωση του μυστηρίου της Αποκαλύψεως βοηθά τους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν για να φτάσουν σε αυτήν την Αποκάλυψη. Επομένως λοιπόν τα δόγματα είναι η εν Χριστώ εμπειρία και οι όροι είναι η διατύπωση της εμπειρίας των Αγίων οι οποίοι οδηγούν στη βίωση της Αποκαλύψεως. Επομένως είναι καταγραφή της εμπειρίας και οδηγός προς την εμπειρία. Αυτό είναι το δόγμα. Είναι καταγραφή αυτής της εμπειρίας και είναι και οδηγός προς την εμπειρία. Αυτό δείχνει και το σκοπό των δογμάτων που θα δούμε σε αυτήν την ενότητα και δεν είναι άλλος από την αντιμετώπιση των αιρέσεων και βεβαίως την καθοδήγηση των χριστιανών. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι συγκροτήθηκαν για να αντιμετωπίσουν την αίρεση και τους αιρετικούς, αλλά συγχρόνως και να κατηχήσουν τους πιστούς για να προφυλαχθούν οι πιστοί από την αίρεση, καθώς επίσης και για να θεραπεύσουν τους ανθρώπους, να αποκτήσουν αδιάρρηπτη εσωτερική προσευχή και να φτάσουν και αυτοί σε αυτή την εμπειρία, αυτό που λέμε θέωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να δούμε την αξία των δογμάτων και των όρων. Έτσι φαίνεται ότι εκτός από την αντιμετώπιση των αιρετικών, η ορολογία συντελεί και στη θεραπεία των ανθρώπων, των πιστών. Γι' αυτό το δόγμα είναι δογματική θεραπεία στην πραγματικότητα. Δηλαδή αν το βάλαμε αυτό σε μια προοπτική των ιατρών, δηλαδή ένας βρίσκει το φάρμακο, κάνει μια έρευνα και βρίσκει το φάρμακο που αντιμετωπίζει μια ασθένεια. Μετά αυτό καταγράφεται. Γιατί? Διότι αυτή η έβρεση δεν ήταν για να μείνει σε ένα βιβλίο, να καταγραφεί κάπου και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τη βρήκε να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου, να πάρει το βραβείο Νόμπελ. Αυτό είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και έτσι αυτή, θα λέγαμε, η αποκάλυψη του ερευνητού, του ιατρού, είναι μια δογματική θεραπεία. Δεν είναι απλώς για να ικανοποιεί την επιθυμία του να βρίσκει μυστικά μέσα στην επιστήμη. Με αυτή λοιπόν την έννοια λέμε, το δόγμα είναι δογματική θεραπεία. Δηλαδή έχει θεραπευτική σημασία. Οπότε τα κριτήρια της Ορθοδόξης Θεολογίας δεν είναι τυπικά δογματικά, φιλοσοφικά, στοχαστικά, αλλά είναι κυρίως κατεξοχήν θεραπευτικά. Θεραπεύουν τον άνθρωπο. Αν θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα, είναι αυτό που γίνεται με τις πινακίδες στους δρόμους. Βαδίζουμε στους δρόμους και θέλουμε να πάμε κάπου και βλέπουμε μια πινακίδα. Υπάρχει ένα σταυροδρόμι και μας λέει ότι ο δρόμος ο δεξιός πάει εκεί, ο αριστερός εκεί και επιλέγουμε πού θα πάμε. Αυτό το πράγμα είναι η ορολογία. Είναι μια ορολογία που δείχνει το δρόμο για να φτάσει στο μυστήριο του δόγματος. Ή όπως πηγαίνει το αυτοκίνητο και έχει συνέχεια πινακίδες στο δρόμο. Πώς να μειώσει την ταχύτητα, να μην τρέχει με τόση ταχύτητα, γιατί υπάρχει μια στροφή, υπάρχει κτλ. Αυτό είναι το δόγμα. Δεν είναι φιλοσοφική ανατένιση. Δεν είναι στοχασμός. Είναι μια ορολογία, ένας όρος για να ξεχωρίσει την πλάνη από την αλήθεια. Είναι ένα φάρμακο για να μας πει τι πρέπει να κάνουμε να θεραπευτούμε. Είναι μια πινακίδα που μας δίνει το δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Γιατί? Διότι αν ακολουθήσουμε μια άλλη πινακίδα ή εάν πάρουμε κάποιο φάρμακο, ψεύτο φάρμακο που δεν θεραπεύει, δεν θα θεραπευτούμε. Και αν δεν ακολουθήσουμε την ίδια την πινακίδα, δεν θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Επομένως το δόγμα είναι θεραπευτικό και οδηγητικό. Μας οδηγεί, μας προσανατολίζουν. Όπως έχει κανείς ένα χάρτη και προσανατολίζεται που θα πάει, έτσι τα δόγματα προσανατολίζουν τον άνθρωπο σωστά προς την εμπειρία της θεώσεως. Το πώς θα οδηγηθεί ο άνθρωπος από την κάθαρση στο φωτισμό της θεώσης, το πώς θα γνωρίσει το Θεό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όχι απλώς να γνωρίσουμε τα κτιστά πράγματα, αλλά τον άκτιστο Θεό. Αυτό είναι ο βαθύτερος σκοπός του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να δει το δόγμα έξω από την οδό προς το φωτισμό και τη θέωση. Γιατί μαθαίνουμε τη δογματική? Δεν τη μαθαίνουμε τη δογματική απλώς για να ικανοποιήσουμε την επιθυμία μας και να ικανοποιήσουμε τον πόθο να μάθουμε πώς κατέληξαν εκεί οι πατέρες. Εντάξει, το καταλαβαίνει κανείς αυτό. Το βλέπει από διάφορα κείμενα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα πώς το δόγμα θα γίνει ζωή. Είναι αυτό που έλεγε κάποτε ο πατήρ, σε ένα βιβλίο το πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι. Το δόγμα, λέει, μοιάζει σε ένα κάρβουνο που είναι σβηστό. Αλλά το θέμα δεν είναι το κάρβουνο αυτό είναι μαύρο, όχι απλώς για να παραμένει και να το έχουμε και να το βλέπουμε. Να το ανάψουμε και να ζεσταθούμε και να φωτιστούμε. Άρα το δόγμα δεν είναι για να παραμένει σβηστό μες στα βιβλία, να τα διαβάζουμε και να ικανοποιήσουμε έτσι την επιθυμία μας, την περιέργειά μας, το πώς οι πατέρες κατέληξαν εκεί. Το θέμα είναι πώς το δόγμα θα γίνει ζωή, πώς το σβηστό αυτό κάρβουνο, το μαύρο, θα ανάψει και θα γίνει φως και ζωή και φωτιά και θέρμανση. Σε κάθε επιστήμη και σε κάθε κοινωνικό επίτευγμα πρέπει να εξετάζεται κατά πόσον έχει επιτυχία, κατά πόσον παράγει αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να εξετάζεται και στα δόγματα της Εκκλησίας. Η επιτυχία των δογμάτων είναι να οδηγήσουν τους ανθρώπους στην κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Αυτή είναι η επιτυχία των δογμάτων. Αν ένα δόγμα, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα δόγμα και οι αιρετικοί έχουν ένα δόγμα. Αν αυτό το δόγμα των αιρετικών δεν οδηγεί στην κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση, δεν έχει αποτελέσματα, δεν είναι σωστό δόγμα.

Από όσα έλεγα προηγουμένως είναι ότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ακόμη παραδείγματα από την επιστήμη και να πει ότι ένας επιστήμονας έφτασε μια αποκάλυψη και γι' αυτό είναι δόγμα, το είδε. Ωραία. Αυτό όμως δεν πρέπει να παραμείνει στη διατύπωση, απλώς το είδε και ο ίδιος να δοξάζεται. Είναι το πώς μετά αυτό θα μετατραπεί σε φάρμακο για να θεραπεύσει και τον ίδιο τον επιστήμονα όταν θα αρρωστήσει και τους άλλους. Αν κάποιος έχει ένα φιλοσοφικό δόγμα, έχει ένα, θα έλεγα, ένα χριστιανικό δόγμα, αλλά που δεν συνδέεται με το μυστήριο, δεν συνδέεται με την αποκάλυψη του Χριστού στους προφήτες, στους αποστόλους και τους πατέρες, έχει ένα δόγμα. Κατέληξε σε κάποια ορολογία, σε κάποια άποψη. Και αυτό λέει είναι η άποψή του. Όταν αυτό δεν σώζει, δεν έχει θεραπευτικά αποτελέσματα, δεν είναι σωστό. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι συντηρητικοί άνθρωποι, δηλαδή δέχονται τα δόγματα, αλλά δεν τα θεωρούν ως θεραπευτικά μέσα. Δεν βλέπουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του δόγματος και της θεραπείας. Μάλιστα δε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κοινωνικοποιούν την αποκαλυπτική ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αγαπούν τον Χριστό γιατί τους έμαθε μερικές αλήθειες, πώς να λένε, να ζουν, πώς να μην λένε ψέματα, πώς να ζουν καλά στην κοινωνία, πώς να αποκτούν χρήματα. Και υπάρχουν μερικοί μάλιστα οι οποίοι ισχυρίζονται ότι το ότι έχουν πολλά χρήματα αυτό είναι μια ευλογία του Θεού. Δηλαδή κοινωνικοποιείται όλη η διδασκαλία του Χριστού. Όμως για να κατανοηθεί καλά ο σκοπός του δόγματος είναι αξιοπρόσεκτο το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, το οποίο είναι γραμμένο στους περιφήμους θεολογικούς λόγους στους οποίους οφείλει και την επωνυμία Θεολόγος. Λέει εκεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Θεόν φράσε αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Δηλαδή να ομιλήσει κανείς για το Θεό είναι αδύνατον, αλλά για να στοχαστεί για το Θεό είναι αδυνατότερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αδύνατο να ομιλήσει κανείς για το Θεό, γιατί και η ίδια η, θα λέγαμε, η ορολογία περί του Θεού δεν αποκαλύπτει όλο το μυστήριο, τι είναι ο Θεός. Επειδή καταλαβαίνουμε λογικά ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις οι οποίες ενώθηκαν, ατρέπτος, ασυκήτος, αν το καταλαβαίνουμε λογικά, δεν σημαίνει ότι βιώσαμε και τον Χριστό και φτάσαμε επάνω στο όρο Σταβόρ. Εν πάση περιπτώσει μπορεί κανείς να κατανοήσει, να ομιλήσει για τον Θεό κάπως από την εμπειρία την οποία έχει ο ίδιος ή την εμπειρία των άλλων, αλλά είναι αδύνατον να στοχαστεί για το Θεό. Πώς ομιλούσαν λοιπόν οι πατέρες? Ή ο πατέρες ομιλούσαν μέσα από την εμπειρία τους και όχι μέσα από το στοχασμό. Για παράδειγμα, ένας αστρονόμος έχει το τηλεσκόπιο και βλέπει τον ουρανό, τον αέναστρο ουρανό, και βλέπει τα αστέρια. Αυτός ομιλεί όχι από στοχασμό, μιλάει μέσα από την εμπειρία του, το είδε και το περιγράφει. Όπως και άλλη φορά είπα για τον γιατρό, τον ερευνητή επιστήμονα, ο οποίος βλέπει με το μικροσκόπιο, βλέπει το κύτταρο. Αυτός δεν στοχάζεται, αυτός βλέπει και περιγράφει αυτό το οποίο βλέπει. Αυτό δεν είναι στοχασμός. Επομένως, οι πατέρες δεν φιλοσοφούσαν. Οι πατέρες δεν στοχάζονταν. Εάν ο άνθρωπος δεν βλέπει το μυστήριο των δογμάτων και δεν βλέπει τα δόγματα μέσα από αυτή την προοπτική, εάν δεν αγωνίζεται να τα βιώσει, να αποκτήσει εμπειρία, τότε στην πραγματικότητα τα δόγματα δεν εκπληρώνουν το σκοπό τους σε αυτόν και δεν σώζουν από μόνα τους. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Μπορεί ένας καθηγητής θεολόγος, είτε στα γυμνάσια είτε κυρίως στο πανεπιστήμιο, να ξέρει πάρα πολύ καλά δογματική. Έχει διαβάσει όλα τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, έχει διαβάσει το τι είπαν οι πατέρες της Οικουμενικής Συνόδου, πώς έφτασαν στο σημείο να οριοθετήσουν μια αλήθεια, αλλά εάν παραμείνει στον εγκέφαλο αυτό και δεν ζει μέσα στην Εκκλησία, δεν ζει μετανοία, με εξομολόγηση, με μετάνοια, με προσευχή, με τα μυστήρια, με τη Θεία Κοινωνία,
Δεν σημαίνει ότι επειδή ξέρετε τα δόγματα ότι σώζεται. Δεν σημαίνει ότι σώζεται. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Τα δόγματα από μόνο τους δεν σώζουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει να τα αποδέχει τα δόγματα και μετά να αρχίσει να θεραπεύεται με τα δόγματα αυτά. Και πάλι θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη. Δεν σώζεται ο άνθρωπος να έχει μέσα στο σπίτι του, όταν είναι χειμώνας, κάνει κρύο και τα λοιπά, και υπάρχει και σκοτάδι, να έχει τα κάρβουνα εκεί στην άκρη, τα μαύρα κάρβουνα, να έχει συλλέξει τα κάρβουνα εκεί. Δεν, ούτε θερμαίνεται, ούτε φωτίζεται. Παλιά που είχαμε τα κάρβουνα, πρέπει να τα ανάψει τα κάρβουνα και να ζεσταθεί και να φωτιστεί. Μπορεί κανείς να βάλει ένα βιβλίο, για παράδειγμα, που γράφει για τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, το μάθει απ' έξω, να το μάθει απ' έξω, να το βάλει στη βιβλιοθήκη του, να το βάλει, όπως έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, στο εικόνισμα, να έχει ένα εικόνισμα και να βάλει και το βιβλίο της δογματικής. Δεν σημαίνει ότι σώζεται, ούτε με το να γνωρίζει τα δόγματα, ούτε με το να το κάνει, να το κάνει εικόνα και να το βάλει στο εικονοστάσιο. Σώζεται εάν δεν μπει μέσα στην προοπτική των δογμάτων, που είναι η θεραπεία, και φυσικά η θεραπεία είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, που σημαίνει το δόγμα συνδέεται πάρα πολύ στενά με την εκκλησιαστική ζωή. Δεν ξεχωρίζεται από την εκκλησιαστική ζωή. Η δογματική δεν είναι απλώς ένα μάθημα να το μαθαίνουμε για να περνάμε τις εξετάσεις. Η δογματική πρέπει να γίνει βίωμα και ζωή. Αυτό το μυστήριο που κρύβει η δογματική, αυτό το μυστήριο να γίνει ζωή, θεραπεία, για να γνωρίσω και εγώ αυτό το μυστήριο, όπως ακριβώς παραδόθηκε στους Αγίους.

Η βάση των δογμάτων είναι η αποκάλυψη, όπως το έχω πει επανειλημμένως μέχρι τώρα, είναι η αποκάλυψη του Θεού στους Αγίους. Αυτή είναι η βάση των δογμάτων. Οι Άγιοι είναι μέλη της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Επομένως, συνδέεται πάρα πολύ στενά το δόγμα με την εκκλησιαστική ζωή. Η Εκκλησία δια των Αγίων, που είναι τα μέλη της, τα οποία μέλη φωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα, επομένως η Εκκλησία δια των Αγίων γράφει την Αγία Γραφή και η Εκκλησία δια των Αγίων ερημνεύει την Αγία Γραφή. Τίποτε δεν γίνεται μέσα στην Εκκλησία που να είναι εντελώς ατομικό και απλώς εγκεφαλικό. Το ίδιο γίνεται και με τα δόγματα, τα οποία δεν είναι αποκομμένα από την όλη προοπτική και τη ζωή της Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει ότι η δογματική δεν είναι ένα μάθημα, δεν είναι ένα μόνο τμήμα της Εκκλησίας, δεν είναι κάτι ανεξάρτητο από την εκκλησιαστική ζωή. Τα δόγματα πρέπει να συνδέονται στενά με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Μεγάλη σημασία έχει η όλη εκκλησιαστική ζωή. Γι' αυτό γνωρίζουμε και διδάσκουμε και ομολογούμε τον Χριστό και ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει να υπάρχει και η ομολογία, η πίστη και η ζωή. Δεν μπορεί κανείς να δει απομονωμένα την εκκλησιαστική ζωή. Για παράδειγμα, και αυτή η εκκλησιαστική μουσική έχει δογματικό χαρακτήρα. Τι θα πει έχει δογματικό χαρακτήρα? Εντάσσεται μέσα στην προοπτική της θεραπείας του ανθρώπου για να φτάσει στη θέωση. Δεν είναι μια μουσική την οποία την βάζουμε και για να χαρούμε. Δεν είναι μια μουσική την οποία την παίζουμε ή παίζεται μέσα στα αμφιθέατρα και μέσα στα θέατρα. Είναι εκκλησιαστική μουσική μέσα στη λατρεία, η οποία παρακινεί τους ανθρώπους σε προσευχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο συμβαίνει και με όλες τις άλλες εκκλησιαστικές τέχνες, όπως για παράδειγμα την αγιογραφία. Περιγράφει, η αγιογραφία περιγράφει τη θέωση του ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι το 14ο αιώνα γινόταν πολύ μεγάλος λόγος εδώ στην περιοχή της Ελλάδος και κυρίως της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη, μεγάλος λόγος κατά πόσον η χάρη του Θεού, η ενέργεια του Θεού είναι άκτιστη ή κτιστή. Είναι η περίφημη συζήτηση που έγινε μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε ότι η χάρη του Θεού είναι άκτιστη. Ο Βαρλάμ έλεγε ότι είναι κτιστή. Λοιπόν, και ότι ο άνθρωπος, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, φτάνει μέχρι την εμπειρία της θεώσης και φωτίζεται. Λοιπόν, γινόταν εκείνη την εποχή αυτή η μεγάλη συζήτηση και έρχεται ο Πανσέλινος και καταγράφει αυτή την ορθόδοξη διδασκαλία με όλα εκείνα τα θαυμάσια τα οποία έγραψε στο πρωτάτο του Αγίου Όρους, αγιογράφησε, που έβαλε τον Χριστό, τους Αγίους, μέσα στο φως, το πρόσωπό τους να είναι φωτεινό, που θέλει να δείξει ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός και η χάρις και η ενέργειά του και οι Άγιοι μετέχουν τις ακτής ενεργίες του Θεού και θεώνονται. Επομένως, και η εκκλησιαστική μουσική και η εκκλησιαστική αγιογραφία είναι περιγραφές της θεώσεως του ανθρώπου και κάνουν τον άνθρωπο να φτάσει στη θεοπτία. Επομένως, οι όροι δεν είναι μόνο η αποφάση των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά είναι και το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, αυτό που έκαναν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, θα έλεγα καλύτερα οι πατέρες της Οικουμενικής Συνόδου, αυτό έκαναν οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι στο Ευαγγέλιο. Επειδή και τότε υπήρχαν διάφοροι, ήθελαν να μάθουν για τον Χριστό ή είχαν διάφορες απόψεις και έγραφαν επιστολές οι Απόστολοι. Επομένως, αυτή η δογματική αλήθεια, οι όροι που διατυπώθηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους, αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στην παράδοση της Εκκλησίας μετέπειτα. Το βλέπουμε ήδη από την αρχή της. Δηλαδή, είναι καταγραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο. Εάν τα τρία πρώτα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά έχουν ένα κατηχητικό χαρακτήρα και διδάσκουν τους ανθρώπους για τον Χριστό, τι ήταν ο Χριστός, το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου που ομιλεί περί των μυστηρίων του Θεού είναι, όπως λέγεται, μυσταγωγικών
και δογματικών Ευαγγέλιων. Και διαβάζεται το Ευαγγέλιο αυτό όλη την περίοδο μετά το Πάσχα, όλη την περίοδο της Πεντηκοστής. Δηλαδή όλη την περίοδο της Σαρακοστής διαβάζονται τα τρία πρώτα Ευαγγέλια και από το Πάσχα διαβάζεται το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Μέσα σε αυτή την προοπτική πρέπει να δούμε και την αξία των λειψάνων, τα λείψανα των Αγίων. Δηλαδή πρέπει να τα δούμε μέσα στη δογματική προοπτική. Τα λέω αυτά γιατί διότι υπάρχει αντίληψη ότι τα δόγματα είναι μερικές υψηλές θεωρίες τις οποίες έχουν γράψει οι πατέρες, τις οποίες έχουν διατυπώσει, τις οποίες γνωρίζουν πολύ καλά οι καθηγητές των θεολογικών σχολών. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε εμείς. Τα πάντα είναι δογματικά. Διότι τα δόγματα οδηγούν προς τη θέωση. Και τη δογματική προοπτική που είναι η εμπειρία της θεώσεως, αυτή την δογματική προοπτική τη βλέπουμε στο Ευαγγέλιο, τη βλέπουμε στην εκκλησιαστική μουσική, τη βλέπουμε στην εκκλησιαστή γεωγραφία, τη βλέπουμε στα ιερά λείψανα των Αγίων. Γιατί όταν φτάνει κανείς στη θέωση, τότε θεώνεται και το σώμα, το οποίο γίνεται ιερό λείψανο. Δεν είναι απλώς σωστά, είναι ιερά λείψανα, ιερά λείψανα λέμε, των Αγίων. Δεν είναι απλώς κόκαλα, είναι ιερά κόκαλα, είναι λείψανα. Δηλαδή τα λείψανα έχουν δογματικό χαρακτήρα. Εφόσον είπα μέχρι τώρα ότι το δόγμα είναι η ζωή της Εκκλησίας, δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι κάτι το κατασκευασμένο, δεν είναι μερικές λέξεις κούφιες. Γι' αυτό και λέμε τα λείψανα των Αγίων έχουν δογματικό χαρακτήρα. Είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας των δογμάτων τα ιερά λείψανα. Βεβαίως πολλές φορές τα δόγματα μέσα στην Εκκλησία χρησιμοποιούνται κακώς και μάλιστα χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς και όχι για την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Αυτό το βλέπουμε στη διαφορά μεταξύ των Ορθοδόξων θεολόγων και των ξένων χριστιανών θεολόγων. Δηλαδή δόγματα όλοι έχουν και οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν τα δικά τους δόγματα και οι Προτεστάντες έχουν τα δικά τους δόγματα. Αλλά θα έλεγα ότι και οι άλλες θρησκευτικές παραδόσεις έχουν τα δικά τους δόγματα. Το θέμα δεν είναι απλώς τα δόγματα. Το θέμα είναι το μυστήριο που κρύβουν τα δόγματα, η αποκάλυψη του Θεού που οριοθετείται από τις Οικουμενικές Συνόδους και έπειτα κατά πόσον αυτά τα δόγματα οδηγούν στη θεραπεία, δηλαδή στην κάθαρση, στον φωτισμό και τη θέωση. Γιατί αν μια προτεσταντική παραφιάδα έχει τα δόγματα που έχουν μέσα τους περισσότερο ηθική, αξιώματα, ηθικά και φιλοσοφικά αξιώματα, αυτά δεν θεραπεύουν τον άνθρωπο. Για παράδειγμα και ένας Κομπογιαννίτης, ένας ψευτογιατρός, έχει μερικές απόψεις.

0: έχουν ή δεν έχουν το μυστήριο, αν τον άνθρωπο που τα παραδέχεται τον θεραπεύουν, εάν τον οδηγούν στο Θεό. Αλλά αν δεν τον οδηγούν στο Θεό και τον οδηγούν κάπου αλλού, και ενώ μιλάει για τον Θεό συγχρόνως εκφράζει τα πάθη του, τότε αυτά τα δόγματα δεν είναι αληθινά. Είναι ψεύτικα δόγματα. Που σημαίνει ότι η Εκκλησία διατηρεί και διαφυλάσσει τα δόγματα. Και όταν λέμε Εκκλησία δεν εννοούμε κάτι αφηρημένο. Είναι οι Άγιοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας που διαφυλάσσουν τα δόγματα και με αυτά οριοθετούν την πίστη και την ξεχωρίζουν από την αίρεση και με αυτά οδηγούν τους πιστούς στη θεραπεία, την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εξ ομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς αλληλούια.
1: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκάκης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς, στα τηλέφωνα στο σταθμό μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου 4118602, 4118640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Σήμερα στην σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τη στάση του ανθρώπου έναντι του Θεού. Από όλα τα κτίσματα μόνο ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, δηλαδή λογικό και ελεύθερο πρόσωπο. Όλα τα άλλα δημιουργήματα έγιναν για να υπάρχουν. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να διαλέγεται με το Θεό. Σκοπός του διαλόγου αυτού ήταν η τελείωση του ανθρώπου, η ομοίωσή του με το Θεό, το καθομοίωση. Προορισμός επομένως του ανθρώπου ήταν να γίνει ένας Θεός κατά χάριν κοντά στον καταφύση Θεό. Ο διάβολος, ο Όφης, ως πνευματική ύπαρξη, είχε διαισθανθεί το σκοπό και τον προορισμό του ανθρώπου. Όμως, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει απόλυτα το θεϊκό σχέδιο για τον άνθρωπο. Έσπευσε λοιπόν να μιλήσει αυτός στους πρωτοπλάστους για τη θέωση, για το τέλος δηλαδή του θεϊκού σχεδίου για τους ανθρώπους, με σκοπό να φανεί πιο έξυπνος και πιο ενημερωμένος. Στην περίπτωση αυτή θυμάται κανείς μερικούς τύπους που ευδοκιμούν στις αυλές των μεγάλων και των ισχυρών, που πλησιάζουν τους αφελείς και τους εξαπατών μιλώντας για τα σοφά σχέδια του προϊσταμένου τους και για το πώς αυτοί ξέρουν πολλά και πως είναι σε θέση να τους φτάσουν πολύ ψηλά. Ο διάβολος όμως, όπως φαίνεται στο βιβλικό κείμενο, παρουσιάστηκε πως δεν αμφισβητεί τη θέωση του ανθρώπου ως σκοπό των ανθρώπων. Εκείνο που επεδίωξε ήταν οι άνθρωποι να προτιμήσουν το δικό του σχέδιο για αυτοί. Ο διάβολος, με άλλα λόγια, δεν ενδιαφέρθηκε τόσο για τους ανθρώπους και τη θέωσή τους, όσο για να τους υποτάξει στη δική του εξουσία. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, λογικού, ελεύθερο, και με ό,τι έκανε στη συνέχεια

αποσκοπούσε στο να τον οδηγήσει στην αληθινή και απόλυτη αυτονομία, κάνοντας τον ισόθεο. Ο διάβολος με την παρέμβασή του αποσκοπούσε στον εντελώς αντίθετο, στο να εμποδίσει την αληθινή και απόλυτη αυτονόμηση του ανθρώπου. Με την απόλυτη υποταγή του ανθρώπου στις αντίθεες δυνάμεις, απέβλεπε στην εξουδετερώση της θέωσης και την οριστική εκμυδένιση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος όμως δυστυχώς δέχθηκε την πρόταση του διαβόλου και αυτό ήταν λάθος, αποτυχία. Ήταν η μεγάλη πτώση του. Η αποδοκιμασία του θεϊκού σχεδίου και η επιλογή του διαβόλου ως οδηγού στη θέωση αποδείχθηκε στη συνέχεια πως ήταν παράνομη συνωμοσία και πως το συμβόλαιο που υπογράφηκε ήταν τελικά σε βάρος του ανθρώπου. Ο διάβολος οδήγησε τον άνθρωπο σε ένα είδος αντιθέωσης. Ακριβώς γιατί ούτε γνώριζε το σχέδιο του Θεού, αλλά ούτε και είχε καμιά διάθεση να γίνει υπηρέτης του Θεού για την εκπλήρωση του σχεδίου του. Εκείνο που ήθελε ήταν πως ο ίδιος θα αποκτούσε και θα ασκούσε μόνιμη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Αυτό άλλωστε επεδίωξε ο διάβολος και στην περίπτωση του δευτέρου Αδάμ του Χριστού. Χωρίς να γνωρίζει απόλυτα τη φύση και την αποστολή του Χριστού, του πρότεινε να εργαστεί κάτω από τη δική του εξουσία και επίβλεψη. «Ταύτα πάντα σι δώσω, θα σε βοηθήσω στο έργο σου, εάν πεσόν προσκυνήσεις με». Ο Χριστός όμως δεν έκανε το λάθος του πρώτου Αδάμ, δεν χρειάστηκε μεσάζοντες. Ήταν ο ίδιος ο Μεσσίας, δηλαδή ο Μεσσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Δεν χρειαζόταν και άλλους και μάλιστα ο διάβολος με το γνωστό του παρελθόν. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο διάβολο και τον Μεσσίτη. Ο διάβολος διαβάλλει, δηλαδή συκοφαντεί, χωρίζει, αποξενώνει. Ο Μεσσίτης συνδιαλέγεται, συμφιλιώνει, ειρηνεύει και ενώνει. Ήταν μεγάλο δυστύχημα το ότι ο άνθρωπος συντεριάστηκε και συνεργάστηκε με το διάβολο και όχι με το Μεσσίτη Χριστό. Οι πρωτόπλαστοι επέλεξαν τρόπο ζωής διαφορετικό από αυτόν που τους υποδείκνει ο Θεός και ο Δημιουργός τους. Ελεύθεροι βέβαια ήταν να το κάνουν. Η επιλογή όμως και η απόφασή τους αυτή ήταν λαθεμένη γιατί ήταν πρόωρη. Η ελευθερία τους δηλαδή δεν είχε ακόμα οριμάσει και τελειωθεί. Πώς όμως συμπεριφέρθηκε ο Θεός? Δεν έκρινε βέβαια την απόφασή τους αυτή γιατί ήταν οπωσδήποτε λαθεμένοι και τους επέπληξε γι' αυτό. Ωστόσο δέχθηκε την απόφασή τους και δεν πήρε κανένα μέτρο για να τους εμποδίσει. Ο Θεός δεν κλειδώνει ποτέ την πόρτα του γιατί δεν θεωρεί τον άνθρωπο δούλο ή εχμάλωτό του αλλά παιδί του. Η παραβολή του ασώτου Ιού στην αρχαίγονη έκδοσή της και όχι μόνο αυτό. Ο Θεός πήρε μέτρα για την ασφαλή διαβίωσή του στον τρόπο ζωής που ήδη επέλεξαν και πιο συγκεκριμένα. Ο Θεός έφτιαξε δερματίνους χιτώνες και έντυσε με αυτούς τους αποδήμους της εαυτού χάρη τους. Η ενέργεια αυτή του Θεού έχει πολύπλευρη σημασία. Πρώτον, είναι μια πρόβλεψη και μια προαναγγελία για την αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος που θα επακολουθούσε. Μετά το γλυκύτατο παράδεισο, ο άνθρωπος έμελε να γνωρίσει και να ζήσει μέσα σε ένα τελείως διαφορετικό φυσικό περιβάλλον σε αντίξωες κλιματολογικές συνθήκες και συγκεκριμένα. Επρόκειτο να ζήσει στο άγριο και παγερό κλίμα των παγετώνων. Μήπως αυτό είναι μια ένδειξη ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε λίγο πριν από την εποχή των παγετώνων, πριν από 100.000 χρόνια δηλαδή. Το πάγωμα της γης ίσως ήταν η πρώτη αλλίωση της κτήσεως που με τον τρόπο αυτό άρχισε και αυτή να συστενάζει και να συνοδύνει. Για το μεγάλο αυτό πτέσμα του βασιλιά της. Γι' αυτό επομένως και ο Θεός ως μοναδικός μετεωρολόγος
και προγνώστης του καιρού σπέβδει να προετοιμάσει τους ανθρώπους, τους δίνει με δερμάτινους ζεστούς χιτώνες για να μπορέσουν να ανθέξουν τις νέες συνθήκες της επίγειας ζωής του. Πόσο ταιριάζουν στο σημείο αυτό οι ιστορίες όλων των αποστατών των ασώτων ιών των προδοτών. Φεύγουν από ένα ζωστό περιβάλλον, εγκαταλείπουν μια θερμή αγκαλιά, αρνούνται μια γλυκιά πατρίδα και βγαίνουν έξω στο δρόμο, στον άγνωστο, στην άγρια, παγερή και σκοτεινή νύχτα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, περιγράφοντας την αποχώρηση του Ιούδα από τη θερμή ατμόσφαιρα του μυστικού δείπνου, σημειώνει χαρακτηριστικά. «Λαβών ούν το ψωμίον εκείνος ευθέως εξήλθε. Ιν δε νίξ». Σε αυτή λοιπόν την παγωμένη χώρα της άρνησης και της αγνωμοσύνης ο άνθρωπος δεν γνώριζε το κρύο και την παγωνιά, τον βρυγμό, το τρίξιμο των οδόντων, όπως είπε ο Κύριος. Οι δερμάτινοι χιτώνες από δερμάτινα ζώα φανερώνουν δεύτερον ότι ο τρόπος ζωής που διάλεξαν οι πρωτόπλαστοι επρόκειτο να είναι σκληρός, άγριος, όπως είναι ο τρόπος ζωής των ζώων. Η σκέψη αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πιο καθαρά την προϊστορία της ανθρωπότητος. Τα όσα λέγει η επιστήμη της ανθρωπολογίας και της παλαιοντολογίας για τους προϊστορικούς ανθρώπους δεν είναι τίποτα άλλο παρά η περιγραφή της πρώτης φάσης της σκληρής και άγριας ζωής που οι μεταπτωτικοί άνθρωποι μοιράζονται με τα ζώα. Οι πρωτόπλαστοι στην αρχαίγονη κατάσταση ζούσαν αρμονικά με όλα τα δημιουργήματα του Θεού και ιδίως τα ζώα. Οι απόγονοι των πρωτοπλάστων στην πρώτη μεταπτωτική εποχή έρχονται σε καθημερινή σύγκρουση με τα ζώα και αλληλοσπαράσσονται. Από τη θανάσιμη αυτή αναμέτρηση τουλάχιστον στην αρχή τα περισσότερα θύματα είχαν οι άνθρωποι. Όπως είναι γνωστό, τα λείψανα της προϊστορικής εποχής είναι κυρίως ανθρώπινα κρανία. Κατά την άποψη των παλαιοντολόγων, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα διάφορα θηρία κατεσπάρασαν τα σώματα των ανθρώπων και άφηναν άθικτο το κρανίο που δεν μπορούσαν να το σπάσουν. Τότε δε τα κρανία αυθονούν στην είσοδο ή το εσωτερικό των σπηλαίων αποτελεί ένδειξη ότι η σύγκρουση ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ζώα γινόταν κυρίως στα σπήλαια τα οποία διεκδικούσαν για κατοικία και τα ζώα και οι άνθρωποι. Οι δερμάτινοι χιτώνες τρίτον είναι το πρώτο πολιτιστικό κεφάλαιο με το οποίο ο Θεός πρίκησε το γυμνό ανθρώπινο γένος. Οι δερμάτινοι χιτώνες ήταν προφανώς ενδύματα από επεξεργασμένη πρώτη ύλη, δέρματα ζώων. Με τα ενδύματα αυτά ο Θεός έδειξε το πολιτιστικό του προορισμό του ανθρώπου. Οι άνθρωποι έστω και έξω από τον παράδεισο δεν έπρεπε να μείνουν στο επίπεδο των γυμνών ζώων. Οι άνθρωποι έπρεπε να προχωρήσουν σε έναν ανθρώπινο τρόπο ζωής που θα βασιζόταν στη λογική αξιοποίηση και χρησιμοποίηση των υλικών και ζωικών στοιχείων. Οι άνθρωποι με άλλα λόγια έπρεπε να δημιουργήσουν οπωσδήποτε έναν ανώτερο πολιτισμό ο οποίος θα τους βοηθούσε όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να αναπτύξουν όσο το δυνατό περισσότερο τα όσα χαρίσματα του κατοικώνα τους είχαν απομείνει και όπως φαίνεται από την προϊστορία οι μεταπτωτικοί άνθρωποι προχώρησαν αμέσως στη σταδιακή χρήση των υλικών στοιχείων για τη δημιουργία ενός ανθρωπίνου πολιτισμού. Κατασκευή εργαλείων, όπλων, ράψιμο και ύφανση ενδυμάτων, κατασκευή οικισμών. Εάν βέβαια ο άνθρωπος επέλεγε το θεϊκό σχέδιο για τη ζωή του, ο πολιτισμός που θα δημιουργούσε θα ήταν μια μεγάλη και άνετη λεωφόρος που θα τον οδηγούσε κατευθείαν στην κατάσταση του προορισμού, δηλαδή στη θέωση. Μετά όμως από την πτώση ο πολιτισμός που άρχισε να δημιουργεί παρά τις αντίθετες υποσχέσεις του διαβόλου, αποδείχθηκε ένα στενό και δύσβατο μονοπάτι, μια ουσιαστική παράκαμψη της οδού, διαμέσου της οποίας η πορεία της ιστορίας και του πολιτισμού γίνεται πολύ αργά και με πολύ κόπο. Ο Θεός καταδέχεται να συνομιλεί με το δημιουργημά του, τον άνθρωπο.
Είναι όμως πολύ προσεκτικός και ευαίσθητος συνομιλητής. Όπως αυτός μιλάει στον άνθρωπο με σεβασμό και τιμή, την ίδια συμπεριφορά απαιτεί και από τον συνομιλητή του. Ο Θεός δέχεται να συζητήσει όλα τα θέματα. Δεν έχει αντίρρηση στο θεματολόγιο. Εκείνο που τον στενοχωρεί και τον πικραίνει είναι το ποιοτικό επίπεδο του ανθρώπου, συζητή. Ο Θεός ειδικότερα στενοχωρείται όταν ο άνθρωπος δεν συναισθάνεται με ποιον συνομιλεί. Όταν εκφράζεται ή συμπεριφέρεται επιπόλαια, όταν με ειρωνίες και υπεκφυγές αμφισβητεί τις θεϊκές ιδιαιτερότητες του συνομιλητή του. Αυτό συνέβη στην πρώτη φιλική συνομιλία Θεού και ανθρώπου. Κατά την πρώτη εμφάνιση του Θεού στους μεταπτωτικούς ανθρώπους, ο Θεός επισκέπτεται ένα άτεκνο ζευγάρι και ως ευγενής φιλοξενούμενος, αλλά και ως Θεός παντοδύναμος εκδηλώνει την ευγνωμοσύνη του στους φιλόξενους οικοδεσπότες με την αποκάλυψη υπόσχεση ότι θα αποκτήσουν παιδί. 6. Υιόν Σάρα, η γηνή σου. Η Σάρα εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μέσα στη σκηνή. Δεν ήταν επομένως παρούσα και δεν συμμετείχε στη συζήτηση. Κρυφάκουσε όμως τα λόγια του θεϊκού επισκέπτη και γέλασε αυτή. Με ένα ειρωνικό χαμόγελο ξέφρασε την αμφιβολία της. Αν δηλαδή ήταν δυνατόν αυτή η στήρα και γερόντισσα γυναίκα να γεννήσει το παιδί. Ο Θεός σημείωσε την απρέπεια αυτή της Σάρας και διαμαρτυρήθηκε τόσο στον Αβραάμ, το συνομιλητή του, όσο και στην ίδια. Χρειάζεται προσοχή όταν συνομιλούμε με το Θεό. Εμείς μπορεί να μην προσέχουμε τι λέμε στο Θεό. Εκείνος όμως ακούει και προσέχει τα λόγια μας. Διαβάζει ακόμα τις σκέψεις μας και σημειώνει τις διαθέσεις μας. Δεν δυσκολεύεται να ακούσει από μας οτιδήποτε μας απασχολεί. Εκείνο που ζητά από μας είναι να προσέχουμε το πώς του μιλάμε. Δεν είναι άλλωστε σωστό ούτε καν ευγενικό να απευθυνόμαστε στο Θεό και να αμφισβητούμε τις θεϊκές του δυνατότητες. Όταν μιλάμε στο Θεό να τον αντιμετωπίζουμε ως Θεό και να μην τον καταφρονούμε, να μην τον υποβιβάζουμε. Ο Θεός δέχεται ασφαλώς να τον αρνείται ο άνθρωπος, να διαφωνεί μαζί του ακόμα και να τον πολεμά. Εκείνο που δεν δέχεται είναι να έχει έναν αναξιοπρεπή και αγενή συνομιλητή του. Στο σημείο αυτό μας διαφωτίζει το περίφημο βιβλίο του Ιώβ. Ο Θεός εκεί απευθύνεται στον Ιώβ και του λέγει «Ζώσε όσπερ ανήλ την οσφρή σου. Ερωτήσω δε σε, σίδεμι αποκρίθητη». Και ο Ιώβ απαντά «Άκουσον δε μου, Κύριε, είναι κακό λαλήσω, ερωτήσω δε σε, σίδε με δίδαξον». Με άλλα λόγια, ο Ιώβ δεν κάνει τον έξυπνο στο θεϊκό συνομιλητή του. Εκείνο που του ζητά ταπεινό είναι να τον διδάξει. Δεν κάνει το δάσκαλο στο Θεό, ζητάει απλώς να τον ακούσει και να τον διδάξει σαν ένα ανίδεο και ακατατόπιστο μαθητή. Ο Θεός είναι αποκλειστικός και απαιτεί την αποκλειστικότητα. Δεν επιτρέπει να τον υποκαταστήσει τίποτε, οτιδήποτε κι αν τον υποκαταστήσει άνθρωπος ή πράγμα, αυτό θα είναι απλώς είδωλό του, ομοίωμά του, σκιά του. Δεν θα είναι όμως ο ίδιος. Το είδωλο ή το ομοίωμα του Θεού το κατασκευάζει ο άνθρωπος. Άρα δεν είναι ο πραγματικός Θεός. Το είδωλο είναι κατασκεύασμα. Ο Θεός είναι άκτιστος και ακατασκεύαστος. Να, ένας πρώτος λόγος για τον οποίο το είδωλο απορρίπτεται. Για να κατασκευάσει ο άνθρωπος το είδωλο του Θεού σημαίνει ότι έχει χάσει το πρωτότυπο, τον ίδιο το Θεό. Όταν έχει το γνήσιο, το αυθεντικό, δεν χρειάζεται το είδωλο, το ομοίωμα. Όταν χάσεις το πρόσωπο, το πρωτότυπο, τότε φτιάχνεις το είδωλό του, το ομοίωμά του. Ο άνθρωπος όσο ήταν κοντά στο Θεό δεν είχε ανάγκη από είδωλα και ομοιώματα του Θεού. Τον έβλεπε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τα είδωλα έγιναν απόφευκτα όταν ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το Θεό και λησμόνησε τα χαρακτηριστικά του θεϊκού προσώπου του.
Το πορτρέτο που φτιάχνει ο ζωγράφος για πρόσωπο για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία του σώματος και της ψυχής δεν θα μοιάζει ασφαλώς καθόλου με το πρωτότυπο. Στην περίπτωση αυτή το πορτρέτο είναι ένα ψεύτικο είδωλο. Όλα τα είδωλα του Θεού που κατασκευάζουν οι άνθρωποι στη μεταπτωτική εποχή είναι ψεύτικα, κακέκτυπα, αντίγραφα του θεϊκού προσώπου. Από τέτοια ψεύτικα είδωλα του Θεού είναι γεμάτη η εποχή μας. Άνθρωποι που έχουν χάσει την πίστη και την επικοινωνία τους με τον Θεό, όταν αναφέρονται σε Αυτόν, παρουσιάζουν ένα αποτυχημένο και απαράδεκτο είδος του Θεού. Λογοτέχνες, συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες, όταν αναφέρονται στο Θεό παρουσιάζονται συχνά ένα απαράδεκτο είδωλο του Θεού, μια γελιογραφία του Θεού. Όταν μιλάμε για το Θεό, όταν γράφουμε για το Θεό, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μήπως με αυτό που λέμε ή γράφουμε αναφερόμαστε στο είδωλο του Θεού και όχι στον ίδιο το Θεό. Πρέπει να εξετάσουμε αν αναφερόμαστε στο γνήσιο θεϊκό πρωτότυπο ή στο είδωλό του. Διότι αν με τα λόγια, τα κείμενα και τις εικόνες του που χρησιμοποιούμε παρουσιάζονται ή παρουσιάζουμε το είδωλο και όχι το ίδιο το Θεό, τότε αποδεικνύουμε και αποδεικνύομαστε γελιογράφοι του Θεού. Το ίδιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και όταν προσευχόμαστε στο Θεό. Σε ποιον Θεό απευθυνόμαστε, στον ίδιο ή σε κάποιον άλλον του? Αν καταφεύγουμε με απλότητα, ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη στην πατρική του πρόνοια και το άπειρον λέος του, τότε είναι βέβαιο ότι προσευχόμαστε στον αληθινό Θεό. Όταν όμως προσευχόμαστε γεμάτη αυτοπεποίθηση και αυτάρκεια και ιδίως γεμάτη μοχθηρία και μίσος για τους άλλους, τότε είναι εξίσου βέβαιο ότι δεν απευθυνόμαστε στο Θεό της αγάπης και της συγνώμης, αλλά το είδωλό του. Αυτό σημαίνει ότι και σήμερα μπορεί κανείς να είναι ειδωλολάτρης. Να μην προσεύχεται δηλαδή στον αληθινό Θεό, αλλά στο είδωλό του. Ο Θεός δεν δέχεται να παίζουν οι άνθρωποι με το όνομά του. Γνωρίζει ότι οι μεταπτωτικοί άνθρωποι είναι επιπόλαιοι και εύκολα χάνουν τη σοβαρότητά τους, το σεβασμό προς τους άλλους και ιδίως όταν αυτοί είναι απόντες. Έτσι, δεν δυσκολεύονται να κρατακρίνουν, να εμπέζουν και να συκοφαντούν τους άλλους. Να μεταχειρίζονται το όνομα και την υπόληψη των άλλων. Μετά την πτώση, δεν κατασπαράζουν μόνο τα άγρια θηρία αλλά και οι άνθρωποι. Αλίμονο σε εκείνον που θα πέσει όχι μόνο στα χέρια τους αλλά και στο στόμα τους θα τον κατασπαράξουν. Το ίδιο κάνουν οι άνθρωποι και για το Θεό. Καταργούν πολλές φορές τις αποστάσεις, ισοπεδώνουν τις διαφορές που παίρνουν στο στόμα τους το όνομά του. Όχι βέβαια για να τον τιμήσουν και να τον δοξάσουν αλλά για να τον κακομεταχειριστούν και να τον προσβάλλουν. Αυτό άλλωστε έκαναν στο πρόσωπο του Θεανθρώπου, όπως το προέβλεψε ο ίδιος ο Υιός του ανθρώπου, παραδίδονται εις χείρας ανθρώπων και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο και εμπέξουσιν αυτό και μαστιγώσουσιν αυτόν και εμπτύσουσιν αυτόν και αποκτενούσιν αυτόν. Ο Θεός είναι το πιο κακοποιημένο πρόσωπο της ιστορίας. Το όνομά του υβρίζεται και βλασφημείται καθημερινά από πολλά ανθρώπινα στόματα. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος δεν είναι μόνο αποστάτης, δεν είναι μόνο αμαρτωλός, είναι και χλεβαστής, εμπέκτης και διώκτης του Θεού. Ο Θεός απαιτεί από τους ανθρώπους να σέβονται την προσωπικότητά του. Ο Θεός δεν υποχρεώνει τον άνθρωπο να τον πιστέψει, δεν τον καταπιέζει να τον αποδεχθεί. Δεν ανέχεται όμως να τον υβρίζει και να τον χλεβάζει ο αποστάτης. Δεν θέλει να έχει σχέση μαζί μου. Δικαίωμά σου. Μη με χλεβάζεις όμως και από πάνω ου λείψει το όνομά μου επί Ματέω. Οι σύγχρονοι άνθρωποι καυχόνται ότι καθιέρωσαν τα δικαιώματά τους και είναι πολύ ευαίσθητοι. Όταν και όπου αυτά παραβιάζονται, λησμονούν όμως ότι παρόμοια δικαιώματα έχει και ο Θεός. Και τι υποκρισία, να αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα όμως του Θεού να μην δίνουν καμιά σημασία. Τα δικαιώματα του Θεού υπάρχουν και είναι τα πρώτα που πρέπει να σέβεται και να τιμά ο άνθρωπος.
Εξάλλου, ας μην ξεγελιόμαστε. Μόνο εκείνος που σέβεται τα δικαιώματα του Θεού θα σεβαστεί ταυτόχρονα και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Δεν πρέπει επίσης να λησμονούμε ότι μόνο το κείμενο διακήρυξη, συμφωνία, συμβόλαιο που κατοχυρώνει τόσο τα δικαιώματα του ανθρώπου όσο και τα δικαιώματα του Θεού είναι η Αγία Γραφή. Ουκένει Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκένει δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκένει άσεν και θήλη. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, διδαξών με τα δικαιώματά σου, εν της δικαιωμασής σου μελετήσου. Το σώμα και τα ρούχα του ανθρώπου φυσικά λερώνονται. Η καθημερινή χρήση των ρούχων τα κάνει ακάθαρτα, ακόμα και η σεξουαλικότητα ως μεταπτωτική λειτουργία γίνεται αιτία σωματικής και ψυχικής μολύνσεως. Γι' αυτό τόσο το σώμα όσο και τα ρούχα χρειάζονται πλύση και κάθαρση. Ιδίως όταν ο άνθρωπος, ο άνδρας ή η γυναίκα πρόκειται να συναντηθεί με το Θεό, τον απόλυτα καθαρό, άγιο και αναμάρτητο. Με βάση το βιβλικό κείμενο, η χριστιανική πνευματικότητα έχει καθιερώσει την ψυχοσωματική καθαρότητα ή ως ουσιαστική προϋπόθεση της συμμετοχής των πιστών στη χριστιανική λατρεία και ειδικότερα στη Θεία Κοινωνία. Ο βαπτιζόμενος χριστιανός πετάει τα παλαιά ρούχα και ντύνεται το λευκό, καθαρό και φωτεινό χιτώνα του βαπτίσματος λέγοντας «χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον». Οι χριστιανοί μικροί και μεγάλοι φορούν καθαρά ρούχα προκειμένου να εισέλθουν και να προσέλθουν στη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν. Και οι χριστιανοί σύζυγοι προκειμένου να κοινωνήσουν εγκρατεύονται και απέχουν από τις συζυγικές σχέσεις. Η ψυχοσωματική καθαρότητα βοηθεί τον άνθρωπο να συναισθανθεί την υπαρξιακή απόσταση που τον χωρίζει από το Θεό. Ο αρχαίγονος άνθρωπος φορούσε θεοήφαντη στολή που δεν λερωνόταν και δεν είχε ανάγκη καμιάς καθάρσεως και γι' αυτό επικοινωνούσε ελεύθερα με το Θεό. Οι δερμάτινοι χιτώνες όμως, με τους οποίους κατά ανάγκη και από φιλανθρωπία έντισε ο Θεός τους μεταπτωτικούς ανθρώπους, αφενός λερώνονται και μολονότι μολύνονται και αφετέρου δυσχεραίνουν την επικοινωνία των ανθρώπων με το Θεό. Υπό τις συνθήκες λοιπόν της ψυχοσωματικής μόλυνσης, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί πια να πλησιάσει το ασώματο και Άγιο Θεό, πολύ δε περισσότερο να τον δει. Η μολυσμένη από την αμαρτία ανθρώπινη φύση δεν είναι πια ικανή και άξια να επικοινωνεί άμεσα με το Θεό. Η συνέστηση ακριβώς αυτή ενέπνευσε την προσευχή του χερουβικού ύμνου που ορθόδοξο λειτουργός συντετριμένος λέγει ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζει ή λειτουργήσει. Βασιλεύτης δόξης. Εξάλλου, η μεταπτωτική ανθρώπινη φύση δεν αντέχει πια την άμεση επικοινωνία με το Θεό. Μια τέτοια επικοινωνία θα προκαλούσε τον άμεσο θάνατο του ανθρώπου. Αυτό το νόημα άλλωστε έχει και ο φοβερός λόγος «Ου μη δει άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε». Στο θέμα αυτό αναφέρεται και ο Απόστολος Παύλος στη διδαχή του για την αλλαχή του φθαρτού και θνητού σώματος μετά την Κοινή Ανάσταση, προκειμένου ο άνθρωπος να μπορέσει να επικοινωνήσει και να δει κατά πρόσωπον το Θεό. «Τούτο δε φημεί αδελφοί ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομήσει ουδύνανται. Ουδέ η φθορά την αυθαρσία κληρονομεί, οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι. Δίγαρ το φθαρτόν τούτο το σώμα ενδύσεστε αυθαρσίαν και το θνητό τούτο σώμα ενδύσεστε αθανασίαν». Με άλλα λόγια, η ψυχοσωματική καθαρότητα ως προϋπόθεση επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό έχει δύο φάσεις. Η πρώτη σχετίζεται με την ψυχοσωματική καθαρότητα του ανθρώπου προκειμένου να επιλύσει με τον Θεό δια της Θείας Λατρείας και η δεύτερη με την αλλαγή του φθαρτού και θνητού σώματος που θα γίνει κατά την Κοινή Ανάσταση.

Το δεύτερο δικαίωμα που διεκδικεί ο Θεός από τον άνθρωπο, μια μέρα αποκλειστικής επικοινωνίας ανάμεσά τους. Κάθε Σάββατο, την τελευταία δηλαδή μέρα της εβδομάδας, ο Θεός θέλει να επικοινωνεί με τον άνθρωπο. Εβδομαδιαία. Μόνιμο και ισόβιο ραντεβού του ανθρώπου με τον Θεό. Η εντολή αυτή του Δεκαλόγου φανερώνει πολύ καθαρά ότι ο Θεός και ο άνθρωπος αποτελούν ένα θεανθρώπινο ζευγάρι. Σε πολλά σημεία άλλωστε η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί την εικόνα του ζευγαριού για να εκφράσει τη στενή σχέση κοινωνίας και αγάπης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ένα ολόκληρο μάλιστα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Άσμα των Ασμάτων, έχει ως κεντρικό του θέμα τον αγαπητικό αυτό δεσμό ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. Γιατί όμως ο Θεός διεκδικεί αυτό το δικαίωμα? Μήπως για τον εαυτόν του? Μήπως η εβδομαδιαία επικοινωνία του με τον άνθρωπο πρόκειται να τον ωφελήσει, να του προσφέρει κάτι που δεν έχει και επομένως του λείπει? Κάθε άλλο. Ο Θεός δεν έχει τίποτε να κερδίσει από την επικοινωνία με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρόκειται να βγει κερδισμένος και ωφελημένος από τη συνάντηση αυτή. Τελικά, αυτό που ο Θεός διεκδικεί ως προσωπικό του δικαίωμα, στην ουσία αποτελεί δώρο και ευεργεσία για τον άνθρωπο. Όταν ένας πατέρας απαιτεί από το παιδί του να συναντιόνται μια ημέρα την εβδομάδα, η απέτηση αυτή είναι κυρίως προσφορά προς το παιδί. Για τον πατέρα είναι ένα άνοιγμα αγάπης και επικοινωνίας. Μια προσφορά πολύτιμου χρόνου, εκείνο που ωφελείται από τη δυνατότητα αυτή είναι το παιδί. Αφού λοιπόν ο Θεός δεν έχει να κερδίσει τίποτε από τον άνθρωπο, γιατί τη συνάντηση αυτή την απαιτεί και την διεκδικεί ως δικαίωμά του. Ποιο είναι το ελαττήριο που σπρώγνει τον Θεό προς τον άνθρωπο, τόσο πολύ ώστε να απαιτεί μια εβδομαδιαία μόνιμη και ισόβια επικοινωνία μαζί του? Το μυστικό αυτό κίνητρο είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι εκείνη που κινεί το Θεό προς τον άνθρωπο. Η δύναμη αυτή όθησε το Θεό να δημιουργήσει τον κόσμο και τον άνθρωπο. Η ίδια δύναμη κάνει μόνιμο και αιώνιο εραστή του ανθρώπου. Η αγάπη κάνει το Θεό κυνηγό του ανθρώπου. Ο πρωταγωνιστής του Άσματος δεν είναι ο άνθρωπος αλλά ο Θεός. Η ερμηνευτική παράδοση είναι ομόφωνη στο θέμα αυτό. Αυτός, ο θεϊκός εραστής και ζηλωτής, είναι εκείνος που λέγει στην ανθρώπινη ύπαρξη: «Άνοιξόν μου, αδελφοί μου, ή πλησίον μου, περιστερά μου, τελεία μου, ότι κεφαλή μου επλήστη δρόσου και η βός τριχή μου ψεκάδω νυκτός. Καλή ή. Η πλησίον μου ως Ευδοκία ωραία, ως Ιερουσαλήμ θάμβος, ως τεταγμένε στρατιωτική παράταξη. Απόστρεψουν οφθαλμού σου απέναντίον μου, ότι αυτή αναπτέρωσαν με μία εστί περιστερά μου, τελεία μου». Ο σύγχρονος άνθρωπος που αρνήθηκε όλα τα δικαιώματα του Θεού, αρνείται και το δικαίωμά του για μια εβδομαδία συνάντηση μαζί του. Ο σύγχρονος άνθρωπος διεκδικεί το δικαίωμα της εβδομαδίας αργίας αποκλειστικά για τον εαυτόν του. Η εβδομαδία αργία θεωρείται μάλιστα ως ένα από τα κατεξοχήν δικαιώματα του ανθρώπου. Ταυτόχρονα όμως ο άνθρωπος αρνείται το αντίστοιχο εβδομαδιαίο δικαίωμα του Θεού. Ο άνθρωπος αποδεικνύεται έτσι υποκριτής και άδικος συνεταίρος, ότι ανήκει στους δύο, το παίρνει όλο δικό του. Ο Θεός καθιέρωσε την εβδομαδιαία αργία και για τα δύο μέλη του θεανθρώπινου ζευγαριού και όχι μόνο για το ένα. Ο άνθρωπος όμως έχει αποκλείσει το Θεό από την εβδομαδιαία αργία και προσπαθεί να ξεκουραστεί και να ψυχαγωγηθεί μόνος του. Μάταια όμως, χωρίς το σύντροφο κεραστή του, χωρίς το Θεό, την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί θα επιστρέφει στη δουλειά του πιο κουρασμένος, πιο απαγοητευμένος και περισσότερος κενός από ό,τι ήταν τη νύχτα της Παρασκευής. Η πέμπτη εντολή αναφέρεται στα δικαιώματα των γονέων: «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου».
Το πρόσωπο των γονέων και η σχέση μαζί τους είναι ένα θέμα που απασχόλησε τον άνθρωπο από τη στιγμή που το πρώτο ζευγάρι απέκτησε παιδί. Στους πρωτόγονους λαούς οι γονείς θεωρούνταν ιεροί, γι' αυτό και όλοι οι πρωτόγονοι λαοί, ιδίως της Ασίας, Ινδίας και από Ανατολής, είναι προγονολατρικοί. Γι' αυτούς ο Θεός είναι άγνωστος, ίσως και ανύπαρκτος. Οι θρησκείες τους δεν είναι θεοκεντρικές, αλλά προγονοκεντρικές. Εκείνο που έχει σημασία για τους λαούς αυτούς είναι κυρίως οι γονείς και οι προγόνοι τους. Οι διδαχές, οι συμβουλές, τα καθήκοντα, τα ήθη και τα έθιμα αναφέρονται αποκλειστικά στους προγόνους. Ο Κομφούκιος, ο Λάοτσε, ο Βούδας δεν είναι τίποτε άλλο παρά φωτισμένοι δάσκαλοι και σοφοί που γνώρισαν και δίδαξαν τα μυστικά της ζωής. Στο όρος Σινά, στο σημείο συνάντησης της Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης με την παράδοση του θεϊκού δεκαλόγου γύρω στο 1000 π.Χ., τερματίστηκε η προγονολατρία και άρχισε να εμφανίζεται στους ανθρώπους το πρόσωπο του Θεού. Μέσα σε ένα συγκλονιστικό σκηνικό βροντές, καπνοί φωνές, πάνω στην πιο ψηλή κορυφή του Σινά, 2.990 μέτρα ύψος, ο Θεός φανερώθηκε για πρώτη φορά στους ανθρώπους. Από εδώ και μπρος τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Η λατρεία ανήκει στο Θεό. Στους γονείς και τους προγόνους ανήκει η τιμή και ο σεβασμός. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Η βιβλική αποκάλυψη κατάργησε την ιεροποίηση των γονέων και σε ένα άλλο χώρο, στο χώρο του γάμου, στην πρωτόγονη κοινωνία δεν υπήρχε ο γάμος ως ιδιαίτερος θεσμός. Στην αρχαϊκή κοινωνία βασική σημασία είχε η γονεϊκή και φιλετική ομάδα. Τα ετερόφιλα μέλη δημιουργούσαν συζυγικές σχέσεις μεταξύ τους, αποκτούσαν παιδιά, αλλά τόσο οι νέοι γονείς όσο και τα νέα παιδιά παρέμειναν στην γονεϊκή ομάδα και ανήκαν σε αυτήν. Ειδικότερα, η γυναίκα που γεννούσε ανήκε στην οικογένεια του πατέρα ή της μητέρας και ο πατέρας των παιδιών τους ανήκε στη δική του οικογένεια, περισσότερα όπως έχουμε αναφέρει πιο πάνω. Ο θεσμός του γάμου ως μόνιμος δεσμός ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα, μονογαμία, καθιερώθηκε από τον ίδιο το Θεό. Με την αρχαία γωνιακή αποκάλυψη κατέληψε άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήστε προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Η οικογένεια που βασίζεται κυρίως στην προσωπική σχέση των δύο συζύγων είναι δημιούργημα του Θεού. Ο γάμος και η συζυγική οικογένεια είναι θεοούδη ίδρυτη θέσμη. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου ο ιερεύς επαναλαμβάνει τους πιο πάνω στίχους της Γένεσης και προσθέτει το λόγο του Κυρίου «Ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτου». Ο Θεός καθορίζει την πραγματική θέση και υπόλοιψη των γονέων χωρίς το Θεό. Οι γονείς ή ιεροποιούνται ή εκμηδενίζονται. Τα δύο άκρα. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς και στη σύγχρονη αυτονομημένη κοινωνία. Οι γονείς ή εξακολουθούν να ελέγχουν τη ζωή των παιδιών τους και μετά το γάμο τους ή εξωθούνται τελείως το περιθώριο στους οίκους ευγυρίες, που σημαίνει ή πρωτογονολατρία ή εκμηδένιση. Η αποκατάσταση επομένως του Θεού στον χώρο της οικογένειας θα συντελέσει ώστε αφενός οι γονείς να αποκτήσουν την αληθινή τους αξία και το σωστό τους ρόλο και αφετέρου τα παιδιά να τους αποδίδουν το σεβασμό και την τιμή που τους αξίζουν άλλωστε. Το στερητικό μόριο ου με το οποίο αρχίζουν οι περισσότερες εντολές έχουν δώσει την εντύπωση ότι πρόκειται για αρνήσεις και απαγορεύσεις. Έτσι επικράτησε η αντίληψη ότι ο τρόπος ζωής που θέλει ο Θεός είναι αρνητικός, στερητικός. Ότι ο Θεός μόνο απαγορεύει, επιβάλλει στον άνθρωπο. Στην εποχή μας μάλιστα, που θεωρείται ως εποχή ελευθερίας, η αντίληψη αυτή αποτέλεσε και αποτελεί την βασική αιτία της αθεΐας, μάλλον δε και των πιο συγχρόνων ανθρώπων. Ωστόσο,
Αν προσέξουμε περισσότερο θα δούμε ότι δεν πρόκειται για απαγορεύσεις αλλά για εκφράσεις με τις οποίες διατυπώνονται τα βασικά δικαιώματα του Θεού και του ανθρώπου. Οι εντολές, ο Δεκάλογος είναι ο πρώτος χάρτης των θεϊκών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνέταξε ο ίδιος ο Θεός το 1000 περίπου π.Χ. Μπορεί κανείς να εκτιμήσει τη σημασία του πράγματος αν λάβει υπόψη του ότι η ανθρωπότητα μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ μόλις το 1948 με Χριστόν κατόρθωσε να ψηφίσει το χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου με καθυστέρηση δηλαδή περίπου 3.000 χρόνων. Στα παραπάνω πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι η αρνητική απόδοση του νοήματος με πρόταξη του αρνητικού μορίου γίνεται καθαρά για πνευματικούς και παιδαγωγικούς λόγους. Πρώτον, ο Δεκάλογος απευθύνεται αμέσως στην μάζα του λαού και δεν αποτελεί απλώς θεωρητικό θρησκευτικό κείμενο. Το μορφωτικό δε επίπεδο του λαού την εποχή εκείνη ήταν πολύ χαμηλό. Το ίδιο άλλωστε ισχύει ακόμα και σήμερα, ύστερα από 3.000 χρόνια ανάπτυξης και πολιτισμού για το μεγαλύτερο ποσοστό των λαών της γης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που θεωρούνται το πιο προοδευμένο σύγχρονο κράτος του κόσμου, επειδή οι πινακίδες κυκλοφορίας απευθύνονται στη μάζα του λαού, αναγράφονται πάνω σε αυτές λέξεις και φράσεις που μπορεί να κατανοήσει κανείς πιο εύκολα ένα άτομο ηλικίας 14 ετών. Στις διαβάσεις δε των λεωφορείων δεν αρκούνται στο πράσινο και κόκκινο φως των φαναριών της κυκλοφορίας, αλλά έχουν τοποθετήσει εναλλασσόμενες πινακίδες με τις ενδείξεις «βάδιζε» ή «μη βάδιζε». Δεύτερον, διότι η αρνητική και σύντομη διατύπωση μιας φράσης ή μιας οδηγίας, όπως βλέπουμε, κάνει πιο κατανοητό το νόημα σε όλους, ιδιαίτερα στα παιδιά και τα άτομα με χαμηλή νοητικότητα. Όταν η μητέρα, παραδείγματος χάρη, θέλει να πληροφορήσει τον ήπιό της για τον κίνδυνο που διατρέχει από τη φωτιά, δεν έχει άλλη επιλογή παρά να του πει την αρνητική και σύντομη προτροπή. Μη βάζεις το χέρι σου στη φωτιά. Η αρνητική αυτή διατύπωση λέγει όλα όσα πρέπει να ξέρει τον ήπιο για τη φωτιά. Η αρνητική λοιπόν διατύπωση των 10 εντολών έχει πρακτικό αλλά και σοβαρό παιδαγωγικό χαρακτήρα. Η έκτη εντολή που αναφέρομαι και μελετάμε αναφέρεται στα δικαιώματα των συζύγων. Είναι δικαίωμα του συζύγου να το ανήκει αποκλειστικά η γυναίκα του και είναι δικαίωμα επίσης τη συζύγου να της ανήκει αποκλειστικά ψυχικά και σωματικά ο άντρας της. Ο Απόστολος Παύλος τοποθετεί πιο πρακτικά το θέμα. «Η γυνή του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά η γυνή». Α. Κορινθίους, κεφάλαιο 7, στίχος 4. Η βιβλική αυτή θέση για τη σχέση του ζευγαριού είναι επαναστατική. Ο γάμος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πανηγυρική αναγνώριση και διακήρυξη των δικαιωμάτων των δύο συζύγων. Η σχέση των δύο είναι απόλυτα αξιοκρατική. Ο ένας ανήκει στον άλλον. Όχι υποχρεωτικά, αλλά οντολογικά και δικαιωματικά. Η γυναίκα είναι δικαίωμα του άνδρα και ο άνδρας δικαίωμα της γυναίκας. Αυτό σημαίνει ότι στο γάμο η γυναίκα δεν γίνεται υπηρέτρια, οικιακή βοηθός του άνδρα, αλλά τοποθετείται στα πλαίσια των αναφέρετων οντολογικών δικαιωμάτων της. Επίσης μέσα στα πλαίσια του γάμου. Η γυναίκα είναι οντολογικό δικαίωμα του άνδρα. Σε τελική ανάλυση το ζευγάρι διέπεται από τα δικαιώματα του ανθρώπου, δηλαδή την ελευθερία, την τιμή και την αξιοπρέπεια του προσώπου, την μορφωτική και την ψυχοσωματική ολοκλήρωση. Η σχέση των δύο συζύγων θεωρείται συνήθως από την πλευρά του ηθικού καθήκοντος, ο ένας πρέπει να ανήκει στον άλλον. Κατά συνέπεια και η μοιχεία θεωρείται ηθικό, κυρίως αμάρτημα, ως προσβολή της συζυγικής πιστότητος και αφοσίωσης. Ο Θεός όμως τη σχέση των δύο συζύγων τη βλέπει από την πλευρά του δικαιώματος της μιας και αδιαίρετης ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση είναι μία. Επομένως,
Το πρώτο και αναφέρετο δικαίωμα του ανθρώπου είναι η ενότητα της φύσεως που εκφράζεται με την αδιάσπαστη ενότητα των δύο, του άνδρα και της γυναίκας. Η ενότητα αυτή της ανθρώπινης φύσης επιτυγχάνεται μέσα στα πλαίσια της μόνιμης σχέσης, μέσα δηλαδή στο γάμο. Η ενότητα αυτή είναι δικαίωμα της φύσης που καλούνται να σεβαστούν και να διαφυλάξουν οι σύζυγοι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Η μοιχεία δεν είναι απλώς ένα ηθικό παράπτωμα. Είναι πράξη και ενέργεια που επιβουλεύεται την ενότητα της ανθρωπίνης φύσης. Γι' αυτό και ο Θεός ως λόγο διάσπασης της διάλυσης του γάμου αναγνωρίζει μόνο τη μοιχεία, διότι η μοιχεία είναι ενέργεια που χτυπά στη ρίζα της ενότητος της ανδρόγυνης φύσης. Το φυσικό επομένως είναι η ενότητα της ανθρώπινης φύσης. Όπως αυτή εκφράστηκε με το γάμο, δύο προσώπων να παραμείνει αδιέρετη και διάσπαστη. Το αφύσικο είναι η διάσπαση και η κατάλυση της ενότητας αυτής που προκαλεί μοιχεία. Η μοιχεία επομένως δεν είναι ένα απλό ηθικό παράπτωμα, είναι μια βόμβα που ανατινάζει το γεφύρι που ενώνει την ανθρώπινη ανδρόγυνη φύση. Η έβδομη εντολή, ο κλέψης, αναφέρεται στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Ο καθένας έχει κάτι που του ανήκει δικαιωματικά. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να το πάρει. Πολλά έχουν γραφεί για το αν ο άνθρωπος έχει ή όχι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και η καταπάτηση του δικαιώματος αυτού κλοπή βάφεται καθημερινά με πολύ ανθρώπινο αίμα. Ο Θεός, μόλις ο άνθρωπος άρχισε να γίνεται υπεύθυνος, φρόντισε να τον πληροφορήσει και για το θέμα αυτό. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα μιας σχετικής περιουσίας ιδιοκτησίας. Η έννοια της σχετικής ιδιοκτησίας συμπεραίνεται από το γράμμα και το πνεύμα των συναφών κειμένων της Αγίας Γραφής, στα οποία ο Θεός καταδικάζει την απληστία, τη φιλαργυρία, την εσχροκέρδεια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει το δικαίωμα της σχετικής ιδιοκτησίας και το δικαίωμα του αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό. Η κλοπή επομένως είναι επιβουλή κατά της περιουσίας. Είναι στέρηση και καταπάτηση βασικού ανθρωπίνου δικαιώματος και αυτό ο θεϊκός νόμος το απαγορεύει ου κλέψεις. Η κλοπή είναι επιβουλή και στέρηση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Η κλοπή είναι μια αρνητική αντίληψη και ενέργεια και επομένως αντικοινωνική πράξη. Γι' αυτό και η κλοπή είναι ένα από τα πρώτα ποινικά δικήματα που καθιέρωσε η οργανωμένη πολιτεία. Για να υπάρξει και λειτουργήσει μια πολιτεία, μια κοινωνία, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει σεβασμός της περιουσίας του άλλου. Πάνω στο σεβασμό αυτό δομείται η κοινωνική συνύπαρξη, χωρίς το στοιχείο αυτό ή, με άλλα λόγια, η συστηματική διάπραξη κλοπών ανατινάζει την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και προξενεί κοινωνική αποδιοργάνωση. Η εβδόμη λοιπόν εντολή έχει κατ' εξοχήν θετικό και μάλιστα κοινωνικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου αποτελεί βασική προϋπόθεση του κοινωνικού βίου. Η καθιέρωση επομένως της εντολής αυτής και μάλιστα από τόσο νωρίς απέβλεπε στην δημιουργία των προϋποθέσεων για τη συγκρότηση και ομαλή λειτουργία της κοινωνικής ζωής. Η 8η εντολή, το ου φωνεύσης, αναφέρεται στο δικαίωμα της ζωής. Το δικαίωμα της ζωής είναι σεβαστό και αναφέρεται. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει ούτε τη ζωή του άλλου φόνος, ούτε τη ζωή τη δική του αυτοκτονία. Την εξουσία πάνω στη ζωή την έχει μόνο εκείνος που την έδωσε, ο Θεός. Η εντολή αυτή δόθηκε ασφαλώς διότι ο μεταπτωτικός άνθρωπος έχει την τάση και να σκοτώνει τον άλλον και να αυτοκτονεί ο ίδιος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Κάιν, ένα από τα παιδιά της πρώτης μεταπτωτικής οικογενείας του Αδάμ και της Εύας, σκότωσε τον αδελφόν του Άβελ. Γιατί όμως σκοτώνει ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος σκοτώνει για να τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι έπαυσε να βλέπει το Θεό στο πρόσωπο του άλλου. Ο αρχαίγονος άνθρωπος λειτουργούσε σαν καθρέπτης και καθώς στεκόταν ενώπιον του Θεού και δημιουργού του, στο πρόσωπό του αντανακλούσε το θεϊκό πρόσωπο. Έτσι ο άνθρωπος ήταν πραγματικά μια εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος όμως μετά την πτώση μοιάζει πια με ένα
σπασμένο καθρέπτη που δεν αντανακλά πια παρά μια ισχνή και παραμορφωμένη εικόνα του Θεού. Αυτό που δείχνει ο μεταπτωτικός άνθρωπος στο πρόσωπο δεν είναι πια ο Θεός, αλλά το είδωλό του και πολλές φορές η γελιογραφία του. Βασικό χαρακτηριστικό της αλλίωσης και αλλοιωμένης εικόνας του Θεού που βλέπει ο μεταπτωτικός άνθρωπος στο πρόσωπο του άλλου είναι η εχθρότητα. Ο άνθρωπος αλλήμονο έχει γίνει πια εικόνα ενός εχθρικού Θεού και στην παρουσία ενός εχθρού ο άνθρωπος αμήνεται, σκοτώνει. Ο μεταπτωτικός λοιπόν άνθρωπος σκοτώνει τον άλλον διότι στο πρόσωπό του βλέπει τον εχθρό του, το είδωλο ενός εχθρικού Θεού. Δεύτερον, ο μεταπτωτικός άνθρωπος σκοτώνει τον καλό, τον αθώο και δίκαιο, διότι στο πρόσωπό του βλέπει αυτό που εκείνος κατέστρεψε, την εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος σκοτώνει τον δίκαιο διότι δεν αντέχει να βλέπει στο πρόσωπό του την εικόνα του Θεού. Σκοτώνοντας τον Άγιο, στην πραγματικότητα ζητάει να τον εκδικηθεί γιατί εκείνος διατήρησε ακέραια την εικόνα του Θεού στην ύπαρξή του. Ο Κάιν δολοφόνησε τον αδελφόν του Άβελ διότι δεν άντεχε να βλέπει στο πρόσωπό του να λάμπει η εικόνα του Θεού. Οι αρχαίοι Ιουδαίοι σταύρωσαν και θανάτωσαν τον αναμάρτητο διότι στο Πανάγιο πρόσωπό του έβλεπαν τον ίδιο το Θεό, ο αιωλακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα. Την ίδια τύχη είχε και ο αρχιδιάκονος Στέφανος. Όσοι έλαβαν μέρος στη δίκη είδαν το πρόσωπό του ως πρόσωπον αγγέλου. Εν τούτης το σκότωσαν δια αλήθοβολισμού. Με την ίδια μανία μερικοί άνθρωποι ξεσπούν εναντίον ιερών προσώπων, ιερέων μοναχών, ιερών εικόνων, Αγίων τόπων μαστηριών, ιερών κτισμάτων, ναών, προσκυνημάτων κλπ, ιερών σκευών και ιδίως ιερών εικόνων. Είναι χαρακτηριστικό το ότι σε μερικούς παλαιούς αγιογραφημένους ναούς τα μάτια των εικονογραφημένων Αγίων ευγαλμένα με ξυμφολόχι με μαχαίρι. Από τα βέβυλα χέρια των αλλοθρίσκων κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας και των Αθέων κατά τα νεότερα χρόνια ιδίως, κατά τον Εμφύλιο πόλεμο 44 μέχρι 1945. Αυτό σημαίνει ότι με την πτώση η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον άνθρωπο αλλοιώθηκε. Προς το χειρότερο όμως, όπως ακριβώς συνέβη και με τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα, έγινε θηρίο και ζητάει να κατασπαράξει τον συνάνθρωπο. Την κατάσταση αυτή του μεταπτωτικού ανθρώπου εκφράζει πολύ παραστατικά το γνωστό λατινικό γνωμικό homo, hominis lupus. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι λύκος. Ο σεβασμός επομένως του δικαιώματος της ζωής που ζητάει η εντολή του Θεού είναι κάτι αντίθετο προς την μεταπτωτική μας φύση. Γι' αυτό και παρά την πρόοδο του πολιτισμού ούτε τα εγκλήματα σταματούν, ούτε οι ανθρωποκτόνοι και πειρασμοί και πόλεμοι τελειώνουν. Οι φόνοι και τα εγκλήματα κατά της ζωής θα σταματήσουν οριστικά μόνο στη Βασιλεία του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος αναστηθεί οριστικά στο αρχαίο κάλος του, όταν η κρίση ολόκληρη μεταμορφωθεί στην καινή κατάσταση της Βασιλείας των Ουρανών.

0: Η ενάτη εντολή αναφέρεται στο δικαίωμα της αλήθειας. Η αλήθεια είναι μία και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να τη γνωρίζει, ου ψευδομαρτυρήσεις. Κανείς δεν μπορεί να κρύβει ή να παραποιεί και διαστρεβλώνει την αλήθεια. Η αλήθεια μοιάζει με το χιόνι. Είναι λευκή, ολόλευκή και αστραφτερή. Όταν όμως το χιόνι ποδοπατηθεί στο δρόμο, γίνεται πιο απέσιο λευκό. Το ίδιο ισχύει για την αλήθεια. Τίποτε το πιο αποκρουστικό από μια αλήθεια παραποιημένη και ενωθευμένη. Ανάμεσα στο λερωμένο χιόνι και τη λάσπη είναι προτιμότερη δεύτερη, διότι η λάσπη δεν επιτρέπει καμιά αμφιβολία για τη φύση της, είναι λάσπη. Το λερωμένο όμως χιόνι εξαπατά, δημιουργεί αμφιβολίες. Η νοθευμένη αλήθεια είναι πιο επικίνδυνη και από το ομό ψέμα, γιατί όμως όλη αυτή η προσπάθεια των ανθρώπων να κρύβουν ή να παραποιούν την αλήθεια. Μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι ο μεταπτωτικός άνθρωπος φοβάται την αλήθεια. Πριν από την πτώση ο άνθρωπος ταυτιζόταν με την αλήθεια και με το φως, καθώς επικοινωνούσε άνετα με το Θεό που είναι το φως, η αλήθεια και η ζωή. Μετά την πτώση ο άνθρωπος αποχωρίστηκε και αποκόπηκε από την πηγή της αληθείας από το Θεό. Με άλλα λόγια, διαφοροποιήθηκε από την αλήθεια της ύπαρξής του. Αυτή η διαφοροποίηση δίχασε τη συνείδησή του με αποτέλεσμα να εγκατασταθεί μέσα του μονίμως ο αρρωστημένος φόβος μπροστά στην αλήθεια. Αυτή η δραματική διαφοροποιημένη και διαφοροποίηση της συνείδησης είναι η βασική αιτία του φόβου που νιώθει ο μεταπτωτικός άνθρωπος μπροστά στην αλήθεια. Ο άνθρωπος κρύβει την αλήθεια και για ένα δεύτερο λόγο, διότι δεν την αντέχει. Στον κόσμο που απομακρύνθηκε από το Θεό, το φως και την αλήθεια της ζωής επικρατεί το ψέμα. Οι μεταπτωτικοί άνθρωποι ζουν μια μέσα στο ψέμα και όπως τα μάτια που έχω συνηθίσει στο σκοτάδι δεν αντέχουν στο φως και μάλιστα στο δυνατό φως, έτσι και η συνείδηση μερικών ανθρώπων συνηθισμένη στο σκοτάδι του ψεύδους δεν αντέχει πια το δυνατό φως της αλήθειας. Γι' αυτό οι άνθρωποι σπέβδουν να σκεπάσουν ή να σβήσουν το φως της αλήθειας, διότι δεν το αντέχουν. Υπάρχει όμως και ένας τρίτος λόγος. Οι άνθρωποι κρύβουν την αλήθεια διότι το ψέμα είναι ευκολότερα πιστευτό. Το ψέμα είναι η ατμόσφαιρα της μεταπτωτικής ζωής. Ενώ η αλήθεια είναι εκτός τόπου και χρόνου, είναι μια άλλη πραγματικότητα, ένα ξένο σώμα. Ανήκει σε έναν άλλο κόσμο, στον κόσμο του Θεού της αλήθειας. Στον κόσμο τούτο η αλήθεια δεν έχει πέραση. Είναι νόμισμα άνευ αξίας. Δεν γίνεται αποδεκτή. Αντίθετα, διώκεται και καταδικάζεται με την εσχάτη των ποινών. Απόδειξη ο Χριστός είναι το πρότυπο της σταυρωμένης αλήθειας και όπως έλεγε ένας ποιητής, η αλήθεια πάντα στο σταυρό, το ψέμα πάντα στο θρόνο. Όσοι πιστεύουμε στο Θεό, ας μην λησμονούμε ότι ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε είναι κόσμος του ψεύδους. Επομένως, η επιλογή της αλήθειας και ιδιαίτερα η ομολογία της αλήθειας θα είναι για μας αφορμή για ισόβια, πάλι και αγώνα. Η αλήθεια ούτε εύκολα λέγεται, ούτε εύκολα γίνεται πιστευτή. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και πολύ σκόπος και πόνος για να υπηρετήσει κανείς την αλήθεια στον κόσμο τούτο. Και όμως αξίζει τον κόπο να αγωνίζεται κανείς για την αλήθεια έως θανάτου. Σοφία Σιράχ, κεφάλαιο 4, στίχος 28. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίου Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκώτης.

0: εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Ώρα Ελλάδος, 4.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και η εκπομπή «Περί παθών και αρετών». Κοντά μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Γιαννής, ο οποίος είναι ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας και φροντίζει για την μεταξύ μας επικοινωνία, και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία πρόθυμα απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Στην εκπομπή μας ασχολούμαστε με τα πάθη και τη θεραπεία των παθών και σήμερα θα ασχοληθούμε με την μεθοδολογία την οποία αξιοποιούν οι Άγιοι Πατέρες προκειμένου να θεραπεύσουν ένα πάθος που όλους μας ταλαιπωρεί, το πάθος της λύπης. Η λύπη είναι μια κατάσταση η οποία φανερώθηκε, εκφράστηκε μετά την πτώση μας από τον Παράδεισο. Δεν υπήρχε μέσα στον Παράδεισο η δύναμη της λύπης στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είχε λόγους να λυπάται. Ζούσε στον Παράδεισο. Η λύπη παρουσιάστηκε λοιπόν ως φαινόμενο μεταπτωτικό. Το πρώτο το οποίο χρειάζεται κανείς να εντοπίσει στην διαδικασία θεραπείας της λύπης είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσει πως πρόκειται για μια πνευματική ασθένεια και να θελήσει πραγματικά να ασχοληθεί μαζί της και να το θεραπεύσει. Συχνά η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι ο άνθρωπος συνηθίζει τη λύπη του και αντλεί από αυτήν μια κρυφή αυτοδικαίωση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία του πάθους της λύπης. Το πρώτο βήμα λοιπόν για τη θεραπεία αυτού του πάθους δεν είναι η παρηγοριά, παραδόξως, αλλά είναι η επίγνωση ότι η λύπη είναι ένα πάθος που χρειάζεται μια θεραπεία. Γιατί μερικοί άνθρωποι θυματοποιούν τον εαυτό τους και αρέσκονται να είναι σε μια κατάσταση τέτοια ώστε αντλούν μια ειδονία από την θλίψη τους και δεν θέλουν, οι ίδιοι δεν θέλουν να βγουν μέσα από αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό χρειάζεται πρώτα-πρώτα αυτός ο εντοπισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η λύπη δεν γεννιέται από την απώλεια των πραγμάτων. Συνήθως στεναχωριόμαστε γιατί είχαμε κάτι και το χάσαμε. Δεν φταίει το ότι χάθηκε κάποιο πράγμα το οποίο αγαπούσαμε ή το οποίο είχαμε. Αλλά φταίει το γεγονός ότι η καρδιά μας ήταν προσκολλημένη σε αυτό το πράγμα. Όσο η επιθυμία μας μετακινείται από τα πράγματα τα υλικά προς τον Θεό, τόσο και η ψυχή μας ελευθερώνεται από το πάθος της λύπης. Πάντοτε λοιπόν η παρουσία της στεναχώριας και της λύπης φανερώνει πού είναι στραμμένη η καρδιά μας, πού βρίσκεται ο θησαυρός της καρδιάς μας. Ένα λοιπόν, μια βασική αιτία που γεννά την λύπη είναι η απώλεια κάποιων πραγμάτων και η θεραπεία την οποία μόλις τώρα αναφέραμε είναι να μην είμαστε προσκολλημένοι με τα πράγματα αλλά να στρέφουμε τον πόθο της καρδιάς μας στο Θεό. Πολλές λύπες γεννιόνται από την έλλειψη αγαθών. Είναι φυσιολογικό αυτό. Αλλά άλλες γεννιόνται από την ματέωση της καινοδοξίας. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι έχει ο διάβολος δύο βασικά όπλα με τα οποία τα χρησιμοποιεί και με τα οποία μας προκαλεί στεναχώριες. Το ένα όπλο του διαβόλου είναι τα υλικά αγαθά, τα οποία βέβαια πάντοτε συνδέονται με μια ειδονή. οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε «πάσα επιθυμία αρχεί οδύνης». Και όντως λοιπόν, ο άνθρωπος στεναχωριέται είτε γιατί είχε κάτι και το έχασε, είτε γιατί κάτι ήθελε και δεν το απέκτησε, και όλα αυτά γιατί από αυτό το κάτι προσμονούσε μια χαρά, μια απόλαυση, μια ευχαρίστηση. Εάν τώρα ο άνθρωπος αγκαλιάσει την ακτιμοσύνη, αγκαλιάσει την πτωχία, αγκαλιάσει την απομάκρυνση από αυτά τα υλικά αγαθά, τότε ο διάβολος δεν μπορεί να τον στεναχωρέσει. Και τότε τι κάνει ο διάβολος? Χρησιμοποιεί έναν άλλον τρόπο. Δεν στερεί από τον άνθρωπο τα υλικά αγαθά, γιατί βλέπει ότι αυτό δεν τον στεναχωρεί όπως είπαμε, αλλά πηγαίνει και προσβάλλει τον εγωισμό του. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα όργανα του, άλλους ανθρώπους ενδεχομένως, προκειμένου να προσβληθεί ο άνθρωπος, να γίνει μια κατάσταση τέτοια, ώστε ο άνθρωπος να μην τιμηθεί όπως θα ήθελε ενδεχομένως να τιμηθεί. Όσο ο άνθρωπος ζητά την αξία του από τους άλλους ανθρώπους, τόσο θα στεναχωριέται και θα λυπάται. Όταν όμως ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και το πιστεύει όντως αυτό το πράγμα, όχι έτσι στα λόγια, τότε η ταπείνωση αυτή τον καθιστά ελεύθερο από κάθε προσβολή και από κάθε επίθεση, είτε των λογισμών είτε άλλων ανθρώπων. Οπότε δύο όπλα είπαμε έχει ο διάβολος: τα υλικά αγαθά και την υπόλοιψή μας, την υπερηφάνεια μας, την αξιοπρέπειά μας, εντός εισαγωγικών η λέξη αξιοπρέπεια. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και δεν έχει προσκόλληση σε κανένα από τα υλικά αγαθά και εύκολα στερείται και απομακρύνει την καρδιά του από οτιδήποτε, ακόμη και αναγκαίο του φαίνεται αναγκαίο, τότε δεν υπάρχει τρόπος να στεναχωρεθεί. Δεν στεναχωριέται ο άνθρωπος. Δεν μπορεί κανένας, καμιά δύναμη σε αυτή τη γη, σε αυτό το σύμπαν, δεν υπάρχει που να στεναχωρέσει ένα τέτοιον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αναζητά την καινοδοξία και τους επένους, δεν ψάχνει την απόλαυση στα υλικά αγαθά. Η λύπη λοιπόν, αιτία της λύπης είναι η προσκόλληση σε κάποια αγαθά ή η ενθύμηση ανθρώπων που μας πλήγωσαν, μας έθλιψαν, μας πίκραναν. Αυτό λέγεται μνησικακία. Εάν θυμόμαστε κάποιο πρόσωπο και η θύμηση αυτού του προσώπου μας στεναχωρεί, αυτό ονομάζεται μνησικακία. Η θεραπεία είναι για μεν τα υλικά αγαθά να στρέψουμε όλο τον πόθο της καρδιάς μας και την ελπίδα για χαρά στο Θεό και στα ουράνια αγαθά, για δε την υπόλοιψή μας να θεωρήσουμε τον εαυτό μας αμαρτωλό και να περιμένουμε ο Θεός να μας τιμήσει και όχι άνθρωποι, για δε τους ανθρώπους οι οποίοι μας θλίβουν, ο στόχος είναι να τους συγχωρέσουμε μέσα από την καρδιά μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μας προσέβαλαν, μας στεναχώρησαν, μας μίλησαν άσχημα, μας πίκραναν με οποιοδήποτε τρόπο, αποτελούν καθρέφτη που αποκαλύπτει τις δικές μας πνευματικές ασθένειες. Να το πούμε με ένα παράδειγμα. Ρωτήσανε κάποτε ένα γέροντα και του λένε: «Γέροντα, ποιος σου έμαθε να προσεύχεσαι με τέτοιον τρόπο?» Εντυπωσιάστηκαν, φαίνεται, από την προσευχή του γέροντα και από την διάπειρη προσευχή του και θέλησαν να τον μιμηθούν και του λένε: «Πώς έμαθες να προσεύχεσαι με αυτόν τον τρόπο? Ποιος είναι ο δάσκαλος της προσευχής? Ποιος σου έμαθε να προσεύχεσαι?» Για να πάρουν ξαφνιασμένοι την παράξενη απάντηση: «Αυτός που μου έμαθε να προσεύχομαι είναι ο διάβολος». Διότι ο διάβολος με τα εμπόδια και με τους πειρασμούς και με τις δυσκολίες που έφερνε στη ζωή μου, με οδηγούσε στην προσευχή. Έτσι λοιπόν και οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μας στεναχωρούν, μας τριμώχνουν, μας δυσκολεύουν, μας οδηγούν στην προσευχή. Ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, αυτός ο σύγχρονος Χρυσόστομος της Σερβικής Εκκλησίας, έτσι ονομάστηκε από τους Σέρβους αδελφούς μας, ως ο Σέρβος Ιωάννης Χρυσόστομος, γιατί είχε χάρισμα λόγου ιδιαίτερο, σε μια αυτοσχέδια προσευχή του γράφει τα εξής: «Ευλόγησε, Κύριε, τους εχθρούς μου, γιατί και εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι. Οι εχθροί μου με ανάγκασαν να πέσω στα πόδια σου. Οι εχθροί μου με ανάγκασαν να τρέξω κοντά σου. Οι εχθροί μου με ανάγκασαν να σε αναζητήσω. Οι φίλοι μου δεν το κάναν αυτό. Οι εχθροί μου είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μου». Έτσι αναφέρει και έχει δίκιο. Αυτά λέει και είναι αληθινά. Αυτά γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος τα συνειδητοποιήσει αυτά και καταλάβει ότι εξαιτίας των δύσκολων ανθρώπων που επιτρέπει ο Θεός να υπάρχουν γύρω του, αποκαλύπτονται κρυφά πάθη, αδυναμίες, ελαττώματα, πληγές, ευαίσθητα σημεία τα οποία έχει στην ψυχή του, εξαιτίας λοιπόν αυτών των ανθρώπων, τότε πραγματικά αρχίζει και τους θεωρεί ως ευεργέτες του. Αρχίζει και προσεύχεται ο άνθρωπος για αυτούς τους ανθρώπους. Εάν λοιπόν κανείς μας φερθεί με άσχημο τρόπο, πρώτα-πρώτα πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να τον ελεήσει αυτόν τον άνθρωπο και να ελεήσει και εμάς. Η πιο, θα λέγαμε, δυνατή προσευχή, όχι ως ξόρκι, αλλά ως προσανατολισμός της καρδιάς μας, είναι να λέμε για τον άνθρωπο ο οποίος μας ταλαιπωρεί και μας πληγώνει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου ή την δούλη σου τάδε», το όνομά του, «και δι' αυτού ή δι' αυτής ελέησε εμένα». Αυτή η προσευχή θεραπεύει κάθε πληγή μέσα στην καρδιά μας. Η λύπη λοιπόν και η μνησικακία είναι αχώριστες. Όσο θυμάμαι κάποιον με πικρία, η πληγή παραμένει ανοιχτή. Πρέπει να καταλάβω ότι η αιτία της ταραχής δεν βρίσκεται τόσο στην αδικία που δέχομαι, όσο στην άρνηση να εξετάσω προσεκτικά τον εαυτό μου και να δω στην υπάρχουσα κατάσταση τα δικά μου λάθη. Κάποτε, λέει, ένας γέροντας είχε ξεκινήσει, βγήκε από το κελάκι του και ήθελε να πάει να επισκεφθεί έναν άλλον ασκητή. Στην έρημο όμως, όπως ήταν εκεί σε εκείνα τα μέρη, έπεσε σε κάποια αμμωθία, αλλά σε κάποια τέλος πάντων κατάσταση τέτοια που τον έκανε χωρίς να καταλάβει να ξεστρατήσει από το δρόμο του και βρέθηκε στα όρια της πόλης, χωρίς να το έχει πρόγραμμα και χωρίς να το καταλάβει. Όταν καταλάγιασε η κατάσταση και είδε που βρέθηκε, ξεκίνησε να πάρει το δρόμο της επιστροφής και να επανέλθει στην πορεία του. Άκουσε όμως μια φασαρία και παρατήρησε ότι δύο άνθρωποι μαλώνουν μεταξύ τους. Και τη στιγμή που η καρδιά του κινήθηκε στο να τους κατακρίνει, έστρεψε όλη την κριτική διάθεση της καρδιάς του στα δικά του σφάλματα και στο δικό του εαυτό και άρχισε να σκέφτεται τις δικές του αμαρτίες. Και τότε, αναφέρει το γεροντικό, εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου μπροστά του και του λέει ότι ακόμη και όλη η πλάση, όλη η δημιουργία να εκπέσει της αγάπης του Θεού, εσύ θα παραμείνεις σταθερός μέσα στον παράδεισο, διότι δεν κατέκρινες. Και ο τρόπος που δεν κατέκρινε ήταν ότι αντί να κρίνει τους άλλους, έστρεψε την ικανότητά του για κρίση σε αυτοκριτική και σε αυτομεμψία. Όταν λοιπόν συμβεί μια κατάσταση και ο λογισμός μας πιέζει να ρίξουμε ευθύνες στον άλλον άνθρωπο, πράγμα το οποίο οπωσδήποτε θα γεννήσει μέσα μας σκοτάδι, πόνο, πίκρα και στεναχώρια, λύπη και θάνατο, θα πρέπει αμέσως να αντιδράσουμε με αυτόν τον τρόπο, να δούμε τα δικά μας σφάλματα. 100% δίκιο δεν έχει κανένας και 100% άδικο δεν έχει κανένας. Ας μείνουμε στο δικό μας ποσοστό ευθύνης και ας ασχοληθούμε με αυτό και ας αφήσουμε τον άλλον να διορθώσουμε τα δικά μας και βλέπουμε τι θα γίνει μετά με τα σφάλματα και τις δυσκολίες του άλλου.

Και μετά από αυτή τη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας ο κύριος Παναγιώτης Γιαννής, ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου, που τον οποίο και ευχαριστούμε βέβαια θερμότατα, επιστρέψαμε εδώ στους 91,2 μεγάκυκλους FM και στο στούντιο της ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι τα τηλεφωνικά μας νούμερα στα οποία μπορείτε να μας καλείτε. Εκεί απαντάει η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και σημειώνει τις δικές σας παρεμβάσεις για την εκπομπή μας. Ακούτε την εκπομπή «Περί παθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η αντιμετώπιση της στεναχώριας και της λύπης. Για να αντιμετωπίσουμε τη λύπη, είπαμε μέχρι τώρα ότι πρέπει να κατανοήσουμε πως η λύπη είναι ένα πάθος, να μην την δικαιολογούμε τη λύπη. Το να παραμένουμε λυπημένοι και να λέμε ότι με πνίγει το δίκαιο και ότι είναι φυσιολογικό να στεναχωριέμαι, είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει στη θεραπεία του πάθους αυτού. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στις αιτίες της λύπης. Μία βασική αιτία της λύπης είναι η προσκόλληση της καρδιάς μας σε υλικά αγαθά, τα οποία όταν τα στερηθούμε μας προκαλούν λύπη. Η προσκόλληση σε προσδοκία χαράς που θα αντλήσουμε από κάποια πράγματα. Πιστεύουμε ότι αν πάμε ένα ταξίδι θα περάσουμε όμορφα και κάνουμε σενάρια και δένουμε το λογισμό μας και τη φαντασία μας με αυτά τα πράγματα και τελικά έρχονται αλλιώς οι καταστάσεις και στεναχωριόμαστε. Να ελευθερώνεται η καρδιά μας από όλα αυτά και να ελπίζουμε στο Θεό και να συνοδεύουμε κάθε μας απόφαση και κάθε μας κίνηση με προσευχή. Και να μάθουμε να υποτασσόμαστε στο θέλημα του Θεού, διότι πολλές φορές ο Θεός θέλει κάτι άλλο από μας. Μας αλλάζει τα σχέδια, αλλάζει τα προγράμματά μας. Δεν είναι απαραίτητο τα πράγματα να γίνονται όπως τα συλλάβαμε με τη φαντασία μας, γιατί ο Θεός δεν είναι μόνο τι δώρα μας δίνει, είναι και από τι μας προστατεύει. Μια δεύτερη βασική αιτία της λύπης είναι η υπόλοιψή μας. Είναι το να θέλουμε να μας επαινούν οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν δεν συμβαίνει αυτό, δεν αναγνωρίζεται η αξία μας, όταν οι άνθρωποι μας προσβάλλουν, τότε στεναχωριόμαστε. Θα μου πει κανείς, καλά, θα χαιρόμαστε. Όχι, δεν θα χαιρόμαστε κιόλας, αλλά δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε, γιατί μπορούμε να το αξιοποιήσουμε όλα αυτά ως αφορμές για μετάνοια, ως αφορμές για αυτομεμψία. Εάν αρχίζουμε να κατηγορούμε τους άλλους ανθρώπους, εάν αρχίζουμε να ασχολούμαστε με τα σφάλματα των άλλων, εάν αρχίζουμε από αυτομεμψία και αυτοκριτική να κατακρίνουμε και να ασχολούμαστε με τα λάθη και, τις αδικίες που δεχόμαστε από τους άλλους ανθρώπους, τότε οπωσδήποτε θα είμαστε σε μια διαρκή και μόνιμη κατάσταση στεναχώριας. Εάν όμως δεν ασχολούμαστε με τους άλλους, αλλά ασχολούμαστε με τα δικά μας, εάν δικαιολογούμε τους άλλους ανθρώπους, αν αγαπάμε όπως οφείλουμε να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, όποιοι και αν είναι αυτοί, όχι μόνο τους αξιαγάπητους. Έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε τονίσει ότι η εντολή που μας δόθηκε δεν είναι αγαπάτε καταλλήλους, αλλά αγαπάτε αλλήλους. Αν λοιπόν η καρδιά μας αγαπά, τότε δεν θα στεναχωριέται. Γι' αυτό λοιπόν η παρουσία λύπης στην καρδιά μας δηλώνει ακριβώς την παρουσία έλλειψης αγάπης. Δεν είναι οι άλλοι που μας φταίνε, που μας στεναχώρεσαν. Είναι ότι η καρδιά μας δεν είναι θεραπευμένη, δεν είναι υγιής και πληγώνεται πολύ εύκολα. Έχει μια υπερευαισθησία και αμέσως στεναχωριέται. Αυτό δεν είναι υγιές. Χρειάζεται θεραπεία και αναφερθήκαμε στο πώς θεραπεύεται. Υπάρχει και μια άλλη αιτία της λύπης. Λένε οι πατέρες ότι δεν προέρχεται κάθε λύπη από κάποια εμφανή αιτία. Υπάρχουν και μορφές ανεξήγητης λύπης, οι οποίες απαιτούν μια γενική πνευματική θεραπεία και όχι ειδική αντιμετώπιση, όπως είπαμε με τις δύο προηγούμενες μορφές.
Όταν η αιτία δεν φαίνεται, τότε ο άνθρωπος επιμένει και παραμένει σταθερός στην προσευχή, στην ύψη, στην εμπιστοσύνη, στην πρόνοια του Θεού και στην αγάπη του Θεού. Η πνευματική ωριμότητα δεν φανερώνεται με το να προσπαθούμε συνέχεια να εξηγούμε γιατί έχουμε στεναχώρια και να ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που μας στεναχώρεσε, αλλά στο να προσπαθούμε να μένουμε πάντοτε ενωμένοι με το Θεό, ακόμα και όταν δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται η στεναχώρια. Να περιφρονούμε λοιπόν τη λύπη και να στρεφόμαστε στο Θεό. Οι πατέρες τονίζουν ότι η λύπη δυναμώνει όταν ο άνθρωπος κλείνεται στον εαυτό του και κρύβει τους λογισμούς του. Έτσι μια βασική θεραπευτική κίνηση που κάνουμε για να θεραπεύσουμε το πάθος της λύπης είναι να φανερώνουμε τους λογισμούς που μας στεναχωρούν στους πνευματικούς μας πατέρες. Αυτό είναι πολύ βασικό. Χάνουν αμέσως

πως τρώγουν σαν σαράκι την ψυχή του ανθρώπου και μας κάνουν να πονάμε. Όταν όμως αποκαλυφθούν, τότε αμέσως αρχίζει μια θεραπευτική διαδικασία που οδηγεί σε θαυμαστά αποτελέσματα. Και ένα άλλο παράδειγμα φέρουν οι πατέρες. Όπως ένας άνθρωπος όταν φάει ένα χαλασμένο φαγητό, πονάει το στομάχι του και δεν έχει άλλη λύση από το να το βγάλει από μέσα του αυτό το δηλητήριο. Έτσι και με τους λογισμούς. Όσο ο άνθρωπος τους κρατάει, ταλαιπωρείται. Πρέπει να τους βγάλει, να τους εμέσει, με συγχωρείτε, για να θεραπευτεί, για να ανακουφιστεί. Ούτως ή άλλως, καθόμαστε και λέμε τα παράπονά μας και τα προβλήματά μας και τις στεναχώριες μας δεξιά και αριστερά. Αυτό δεν κάνουμε. Αντί να τα λέμε σε ανθρώπους που ούτε να μας βοηθήσουν μπορούν, ούτε γνωρίζουν και πώς να μας θεραπεύσουν, αλλά μπορεί να μας κάνουν και χειρότερα, ή μπορεί να τους βλάψουμε όταν τους περιγράφουμε καταστάσεις εφάμαρτες δικές μας, καλύτερα είναι να τα πούμε στους πνευματικούς μας και έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε γιατριά. Η λύπη, λένε οι πατέρες, θεραπεύεται όταν αντικαθίστανται οι στενάχωροι λογισμοί με καλούς λογισμούς, τους οποίους βέβαια ο άνθρωπος τους βρίσκει στην Αγία Γραφή και στην προσευχή. Οι Άγιοι δεν νίκησαν τις θλίψεις επειδή δεν πονούσαν, αλλά επειδή μέσα στον πόνο τους συνέχισαν να συνομιλούν με τον Θεό και να ελπίζουν στο Θεό. Ο Λόγος του Θεού φωτίζει το νου του ανθρώπου, εμπνέει σε προσευχή η οποία θερμαίνει την καρδιά του ανθρώπου. Έτσι αυτά τα δύο μαζί, η ανάγνωση πνευματικών κειμένων και η προσευχή, αποτελούν ισχυρότατο φάρμακο εναντίον κάθε λύπης. Ο σκοπός της θεραπείας δεν είναι να περάσουμε όμως από τη λύπη στην αδιαφορία. Δεν περνάμε κατευθείαν από τη λύπη στη χαρά. Υπάρχει κάτι άλλο. Να περάσουμε από την λύπη που μας θανατώνει και μας πληγώνει και μας δηλητηριάζει στην κατά Θεόν λύπη, στην κατάνοιξη και στο πένθος. Η κοσμική λύπη γεννιέται από την απώλεια κτιστών αγαθών. Αλλά υπάρχει και μία λύπη που είναι ευάρεστη στο Θεό, η οποία λύπη ίσως καταχρηστικά ονομάζεται λύπη. Έχει κάποια στοιχεία που μοιάζουν με την λύπη και τη στεναχώρια, αλλά ουσιαστικά είναι ανεκλάλητη χαρά, μεταμορφώνει την ψυχή του ανθρώπου. Η μετάνοια αρχίζει όταν ο άνθρωπος πάψει να λυπάται για όσα έχασε από αυτόν τον κόσμο και αρχίζει να λυπάται για όσα έχασε από τη σχέση του με τον Θεό. Η κατά Θεό λύπη είναι η κατάσταση αυτή όπου ο άνθρωπος αρχίζει να σκέφτεται ότι στεναχώρησε τον Θεό, ότι φέρθηκε με αχαριστία προς τον Θεό. Λένε οι πατέρες τα εξής, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, ότι η δύναμη της λύπης εμφανίστηκε στον άνθρωπο για πρώτη φορά μετά την διάπραξη της αμαρτίας, μετά την πτώση. Είναι μοναδική αυτή η δύναμη της λύπης. Εάν ο άνθρωπος λυπάται για τα κοσμικά πράγματα, για κοσμικά θέματα, τότε δεν μπορεί να μετανοήσει. Δεν μπορεί να στρέψει την δύναμη της λύπης σε μια κατάσταση που θα τον οδηγήσει στην μετάνοια. Εάν όμως ο άνθρωπος θρηνεί και κλαίει τις αμαρτίες του, θρηνεί και κλαίει για την απόσταση που τον χωρίζει από τον Θεό, τότε δεν λυπάται για τίποτε άλλο, για τίποτε κοσμικό. Είναι λοιπόν πώς θα χρησιμοποιήσει κανείς αυτή τη δύναμη της λύπης ή που θα προσανατολίσει αυτή τη δύναμη της λύπης. Στο Άγιον Όρος έχουν μία παροιμία και λένε όταν δούνε κάποιον μοναχό, κάποιον πατέρα εκεί, να είναι έτσι στεναχωρεμένος, κακόκεφος.
λένε

δεν έκλαψε πολύ στο κελί του ο αδελφός και γι' αυτό είναι έτσι. Και όντως, όταν ο άνθρωπος κλαίει και θρηνεί για τις αμαρτίες του, είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος σε όλη του τη ζωή, σε κάθε στάδιο της ύπαρξής του. Είναι ένα παράξενο πράγμα αυτό, το οποίο φαίνεται αντινομικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Οι πατέρες απορρίπτουν την εμπαθή λύπη, αλλά θεωρούν αναγκαία την κατά Θεόν λύπη, γιατί αυτή γεννά μετάνοια και οδηγεί στη σωτηρία. Η λύπη που προέρχεται από την αγάπη προς τον Θεό και προς τους άλλους ανθρώπους γίνεται τελικά χαροποιός λύπη. Η πνευματική ζωή δεν ζητά να εξαφανίσει κάθε λύπη, αλλά να μεταμορφώσουμε την εμπαθή λύπη σε κατά Θεόν πένθος, το οποίο γίνεται όργανο μετανοίας και σωτηρίας. Η κοσμική λύπη γεννιέται από τη φιλαυτία και από τον εγωισμό μας και οδηγεί στον πνευματικό θάνατο. Η κατά Θεόν λύπη γεννιέται από τη μετάνοια, γεννιέται από τον πόθο του Θεού, γεννιέται από την επιθυμία για τη σωτηρία μας και οδηγεί στην αληθινή ζωή. Η αξία μιας λύπης λοιπόν φαίνεται όχι από την έντασή της, αλλά από τον καρπό της. Το κριτήριο για να διακρίνουμε εάν μια λύπη και μια στεναχώρια προέρχεται από τον Θεό ή από τον κόσμο δεν είναι πόσο πονάει η καρδιά μας, αλλά πού μας οδηγεί αυτή η στεναχώρια. Η κατά Θεόν λύπη οδηγεί σε μετάνοια, οδηγεί σε ελπίδα και οδηγεί στη σωτηρία, ενώ η κοσμική λύπη οδηγεί σε πικρία, σε απομόνωση, σε κλείσιμο στον εαυτό μας και τελικά σε πνευματικό θάνατο. Δεν πρέπει λοιπόν η δύναμη της λύπης να καταργηθεί, δεν είναι κάτι άχρηστο που πρέπει να πετάξουμε, αλλά να θεραπευτεί. Ο Θεός έδωσε τη δύναμη της λύπης για να πενθούμε την αμαρτία και να επιστρέφουμε σε Εκείνον, όχι για να φασανιζόμαστε από τις κοσμικές απώλειες και τις ανθρώπινες περιστάσεις. Η διαφορά ανάμεσα στην κοσμική και την κατά Θεόν λύπη φαίνεται, όπως είπαμε, από τους καρπούς. Η κοσμική λύπη γεννά πικρία, μνησικακία και απόγνωση, ενώ η κατά Θεόν λύπη γεννά ταπείνωση, γεννά υπομονή, γεννά αγάπη, γεννά ειρήνη και τελικά γεννά χαρά. Η κατά Θεόν λύπη δεν είναι περιστασιακή αντίδραση σε κάποια αμαρτία, αλλά είναι μία μόνιμη κατάσταση μετανοίας που γεννιέται από την επίγνωση της απομάκρυνσής μας από τον Θεό. Ένας Άγιος ζει διαρκώς με πένθος και με κατάνοιξη μες στην καρδιά του, επειδή ποθεί αδιάκοπα την πληρότητα κοινωνίας με τον Θεό. Λένε οι πατέρες, όπως κουβαλάμε παντού τη σκιά του σώματός μας, έτσι οφείλουμε να κουβαλάμε παντού και την κατάνοιξη και τα δάκρυα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγάκυκλους FM στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και την εκπομπή Περιπαθών και Αρετών με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Συζητάμε σε αυτή την εκπομπή για το μεγάλο πάθος της λύπης και πώς αυτό θεραπεύεται. Και είδαμε ότι ο στόχος της πνευματικής ζωής και του πνευματικού αγώνα δεν είναι να μην λυπάται ο άνθρωπος, αυτός είναι ένας ουτοπικός στόχος, είναι να λυπάται με την κατά Θεόν λύπη. Η κατά Θεόν λύπη δεν μειώνεται όσο ο άνθρωπος προοδεύει, αλλά αυξάνει, επειδή η γνώση του Θεού και η γνώση του εαυτού μας βαθαίνουν μαζί. Όσο περισσότερο φως δέχεται η ψυχή, τόσο καθαρότερα βλέπει και το μεγαλείο του Θεού και τη δική της ατέλεια. Όσο περισσότερο συμφιλιώνεται με το Θεό, τόσο καθαρότερη συνείδηση αποκτά για την απομάκρυνσή του από Αυτόν. Και τότε ο άνθρωπος έχει μία μόνιμη κατάσταση κατάνοιξης, δέους, προσευχής, πένθους και δακρύων, τα οποία όμως δεν σκοτώνουν, αλλά θεραπεύουν και ζωογονούν τον άνθρωπο. Η κατά Θεόν λύπη είναι δώρο της χάριτος του Θεού, αλλά είναι ταυτόχρονα και καρπός επίμονου αγώνα. Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο να γευθεί τη γλυκύτητα της μετανοίας, όμως η διατήρηση της μετανοίας απαιτεί συνεχή προσοχή, επιμέλεια και συνεργασία δηλαδή με τη χάρη του Θεού. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, ή να γεύσετε η ψυχή της γλυκύτητος του τιού του πόνου. Γνωρίζουν οι πατέρες ότι είναι πόνος το να θρηνεί κανείς για τις αμαρτίες του, αλλά ξέρουν από την εμπειρία τους ότι αυτός ο πόνος έχει γλυκύτητα, έχει χαρά, είναι ζωοποιός, ανασταίνει τον άνθρωπο. Η κατάνοιξη γεννιέται από τη διαρκή μνήμη της αμαρτωλότητάς μας και από την αυτομεμψία. Να γιατί είπαμε προηγουμένως ότι αν ο άνθρωπος αντί να μέμφεται τον εαυτό του στρέφει την κριτική του ικανότητα και δύναμη εναντίον των αδελφών του, εναντίον των καταστάσεων, εναντίον των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, τότε τι συμβαίνει? Δεν υπάρχει κατάνοιξη στην καρδιά, δεν γλυκαίνεται ο άνθρωπος. Η κατάνοιξη είναι μια κατάσταση γλυκύτητας, μια κατάσταση ομορφιάς μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γίνεται τρυφερός, στοργικός, ευαίσθητος, ευαίσθητος σε κάθε φαινόμενο του πνευματικού κόσμου. Η καρδιά ζωογονείται, αρχίζει να αναπνέει όπως όταν κάποιος πνίγεται μέσα στο νερό και ξαφνικά βγάζει το κεφάλι του έξω από το νερό και παίρνει ανάσα. Έτσι νιώθηκε η καρδιά που επιτέλους αποκτά την κατάνοιξη, που αποκτά την συνείδηση της πτώσης της και την εγκύτητα και την αγάπη που της έχει ο Θεός. Αυτό όμως δεν γεννιέται με την νοσηρή ανακύκλωση παλαιών αμαρτιών, αλλά με την αίσθηση της αχαριστίας της αμαρτωλότητας, όχι με την ενθύμηση συγκεκριμένων πράξεων. Επειδή όμως είναι δώρο του Θεού, χρειάζεται να τη ζητούμε αδιάκοπα με προσευχή αυτή την κατάνοιξη. Λένε οι πατέρες, ο Αββάς Βαρσανούφιος, «Μνήμην δε αμαρτιών λέγω, ουχή εκάστης», όχι την κάθε συγκεκριμένη αμαρτία. Αυτό είναι νοσηρό και μπορεί να γεννήσει ενοχές και μπορεί να δημιουργήσει στον άνθρωπο πισωγυρίσματα. Αλλά το μνηστήνε μόνον ότι κατάχρει εσμένα αμαρτιών. Αλλά να θυμόμαστε μόνο ότι, ότι είμαστε γεμάτοι από χρέη αμαρτιών. Δηλαδή ότι, Χριστέ μου, σου αξίζει κάποιος καλύτερος από μένα. Εσύ σταυρώθηκες για μένα για να με λυτρώσεις, αλλά εγώ δεν ανταποκρίθηκα σε αυτή σου τη δωρεά όπως θα έπρεπε. Δεν ακούμε πολλές φορές «σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου». Ποια είναι αυτή η κληρονομία του Θεού? τι κληρονόμησε ο Χριστός με την Καινή Διαθήκη. Όταν λέμε για Διαθήκη, μιλάμε και για κληρονομιά. Έτσι δεν είναι? Όταν λέμε άνοιξε η Διαθήκη, υπάρχουν κληρονόμοι, υπάρχει μια κληρονομιά. Τι κληρονόμησε ο Χριστός λοιπόν με τη Διαθήκη του? Εμάς. Εμένα και σένα. Την Εκκλησία, τους Χριστιανούς. Και λέει κανείς, μα τόσο πολύ υπέφερε, τόσα πράγματα έκανε, τόσο βασανίστηκε για να κληρονομήσει εμένα, δεν του αξίζει κάτι καλύτερο? Δεν πρέπει εγώ να γίνω κάτι κάπως καλύτερος για χάρη του? Αυτή λοιπόν η διάκριση, το να μην θυμάμαι κάθε αμαρτία ξεχωριστά, αλλά να έχω την αίσθηση της αμαρτωλότητας, είναι πολύ σημαντική. Οι πατέρες δεν ζητούν να ζούμε φυλακισμένοι στο παρελθόν μας, αλλά να διατηρούμε μια σταθερή επίγνωση της ανάγκης μας για το έλεος του Θεού. Εκεί βρίσκεται η πηγή της γνήσιας μετανοίας και της αληθινής κατάνοιξης. Η κατάνοιξη γεννιέται από το φόβο του Θεού, τη μνήμη του θανάτου και της κρίσεως και καλλιεργείται με την προσευχή, την ψαλμωδία, τα πνευματικά αναγνώσματα, το να διαβάζουμε πνευματικά ή να ακούμε ομιλίες πνευματικές, να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, την εξαγόρευση των λογισμών και βέβαια την ησυχία, όχι την πολυπραγμοσύνη και την πολυδιάσπαση. Όλα αυτά αφυπνίζουν την νεκρωμένη ψυχή μας και τη στρέφουν προς τη μετάνοια και τη σωτηρία. Η εμπαθής λύπη οδηγεί τον άνθρωπο στην εξάντληση και τον πνευματικό θάνατο. Η κατά Θεόν λύπη, που ονομάζουμε κατάνοιξη, γίνεται κινητήρια δύναμη μετανοίας, πνευματικής πρόοδου και ανάστασης και σωτηρίας της ψυχής. Ο Θεός έδωσε αυτή τη λύπη στον άνθρωπο για να κερδίσει τα ακόμη μεγαλύτερα πνευματικά αγαθά. Γι' αυτό λένε οι πατέρες έναν φοβερό λόγο. Από το πένθος προέρχονται όλα τα αγαθά. Το πένθος είναι ο κύριος δρόμος της μετανοίας, της καθάρσεως και της σωτηρίας. Τα δάκρυα της μετανοίας λειτουργούν ως πνευματικό φάρμακο που θεραπεύει την αμαρτία, νεκρώνει τα πάθη και οδηγεί την ψυχή μας στην καθαρότητα. Λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, άνελε τα δάκρυα και συνανήλες τούτης την κάθαρση. Καθάρσεως δε δίχα, ουδής ο σωζόμενος. Αν αφαιρέσεις τα δάκρυα από την πνευματική ζωή, αφαίρεσαι στην κάθαρση. Η ψυχή μας καθαρίζεται όπως καθαρίζεται και ένα ρούχο όταν λερώνεται. Χρειάζεται νερό για να καθαριστεί. Καθαρίζεται λοιπόν είτε με το βάπτισμα, είτε το βάπτισμα, το μυστήριο του βαπτίσματος, είτε με τα δάκρυα που οι πατέρες τα ονομάζουν ως δεύτερο βάπτισμα. Χρειάζεται πάντως νερό. Αν λοιπόν δεν κλαίμε για τις αμαρτίες μας, δεν κλαίμε ενώπιον του Θεού για την πτώση μας, για την κατάντια μας, για τη συμπεριφορά μας, δεν θα θεραπευτούμε ποτέ, δεν θα καθαρίσουμε ποτέ την ψυχή μας. Το πένθος και τα δάκρυα οδηγούν τον άνθρωπο στην απάθεια, στην ειρήνη των λογισμών, στην καθαρότητα της καρδιάς. Μέσα από αυτή την κάθαρση ανοίγει ο δρόμος της θεωρίας και της αληθινής γνώσεως του Θεού. Γράφει ο Αββάς Ισάκος Ήρος, ούκ ενδέχεται την άδεια λήπτος πενθούντα υπό των παθών διοχλείστε. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που συνέχεια πενθεί για τις αμαρτίες του να ενοχληθεί από τα πάθη. Η κατά Θεόν λύπη δεν καθαρίζει μόνο από τα πάθη, αλλά γεννά φόβο Θεού, πόθο για τον Θεό δηλαδή, ζήλο, προσευχή, ταπείνωση και όλες τις αρετές. Το πένθος είναι το έδαφος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ολόκληρη η πνευματική ζωή. Πολλές φορές λέμε, δεν έχω διάθεση για προσευχή, δεν έχω κέφι για πνευματική ζωή, για νηστεία. Αν πενθείς και κλαις για τις αμαρτίες σου, όλα έρχονται, από μόνα τους γίνονται. Δεν τα πιέζεις για να γίνουν. Εσύ βλέπεις τις αμαρτίες και όλα τα άλλα έρχονται από μόνα τους. Εσύ κλαις για τη συμπεριφορά σου απέναντι στο Θεό και όλα γίνονται μόνα τους. Ουδέν ούτως διεγείρει και ζωογονεί η μάση στα πνευματικά ως το πένθος, λέει ο Χρυσόστομος. Και λέει ο Άγιος Ισάκ, συμπεπλεγμένα σε έχουσιν αρετέ τας λύπας εν αυτές. Μαζί με τις αρετές είναι συμπεπλεγμένη και η λύπη, το πένθος δηλαδή, και τα δάκρυα. Το πένθος είναι η μήτρα όλων των αρετών, διότι αφυπνίζει την ψυχή, τρέφει την προσευχή, γεννά την ταπείνωση και οδηγεί τον άνθρωπο σε βαθύτερο πόθο και γνώση του Θεού. Κατά συνέπεια, η κατά Θεόν λύπη κρύβει μέσα της θεία παρηγοριά και γλυκύτητα. Όσο ο άνθρωπος συντρίβεται ενώπιον του Θεού, τόσο περισσότερο γεύεται την παρουσία της χάριτος και την εσωτερική ειρήνη που μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει. Η αληθινή μετάνοια πληγώνει την καρδιά με τη συνέστηση της αμαρτίας, αλλά ταυτόχρονα την παρηγορεί με την εμπειρία της παρουσίας και του ελέους του Θεού. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος άνθρωπος είναι η δουλειά του τέτοια που ασχολείται με έγγραφα, με συμβόλαια, με σοβαρά χαρτιά. Και κάποια στιγμή έχει την τσάντα του, την βαλίτσα του, το χαρτοφύλακά του γεμάτο με τέτοια σοβαρά έγγραφα και το μικρό του το παιδάκι βρίσκει αυτά τα χαρτιά και αρχίζει να τα ζωγραφίζει. Το βλέπει ο πατέρας του, τρελαίνεται. Τι κάνεις εκεί, φωνάζει, και το παιδί αμέσως συνειδητοποιεί το λάθος του. Και πριν ο πατέρας του αρχίσει να το κατηγορεί και να του λέει τι είναι αυτά που κάνεις και γιατί το έκανες, αρχίζει το παιδί να κλαίει και να λέει πώς το έκανα αυτό, πώς δεν το σκέφτηκα, συγγνώμη μπαμπά, και αρχίζει να κλαίει για το λάθος που έκανε. Τι νομίζετε, ο πατέρας θα το τιμωρήσει? Όταν το βλέπει από μόνο του να αυτομαστιγώνεται ομολογώντας το λάθος και την αμαρτία του, ας πούμε. Στο τέλος ο πατέρας θα το παρηγορεί το παιδί αυτό. Έτσι λέει ο Άγιος Παΐσιος, κάνει και ο καλός Θεός ως καλός πατέρας. Όταν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας και λέμε ενώπιον του Θεού τα λάθη μας και κλαίμε για αυτά, ο Θεός μας παρηγορεί. Εμείς δίνουμε, λέει, ένα χαστούκι στο ένα μας μάγουλο και ο Θεός μας χαϊδεύει από το άλλο μάγουλο. Ο Άγιος άνθρωπος πενθεί για τις αμαρτίες του, αλλά χαίρεται για τον Χριστό. Έτσι γεννιέται αυτό που οι πατέρες ονομάζουν χαρμολύπη. Όταν η βαθιά αυτογνωσία συναντά τη βαθιά θεογνωσία. Όταν δεν υπάρχει χαρά, συνήθως δεν υπάρχει ακόμη αληθινή κατά Θεόν λύπη, αλλά ψυχολογική ενοχή ή εγωιστική απογοήτευση. Όταν έχεις λύπη, ο Θεός σου λείπει, ξαναλέει ο Άγιος Παΐσιος. Η κατά Θεόν λύπη πονά για την αμαρτία, αλλά ελπίζει στο έλεος του Θεού. Γι' αυτό ο πόνος της γίνεται γλυκής και σωτήριος. Η αίσθηση της αμαρτίας δεν είναι σημείο πνευματικού θανάτου, αλλά αρχή θεραπείας και αρχή ζωής. Γι' αυτό λέει «κράτη το νου σου στον Άδη, αλλά και μη απελπίζου». Όσο ο άνθρωπος ταπεινώνεται και πενθεί για τις αμαρτίες του, τόσο περισσότερο γεμίζει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται παράκλητος, δηλαδή παρηγορητής, και έρχεται ως παρηγορητής για να παρηγορήσει μόνο όταν ο άνθρωπος πενθεί. Η αληθινή χαρά δεν είναι καρπός των παθών ή της ικανοποίησης των παθών, αλλά είναι σημάδι της παρουσίας του Θεού μέσα στην ψυχή. Οι Άγιοι δεν πάβουν ποτέ να πενθούν, γιατί όσο γνωρίζουν βαθύτερα τον Θεό, τόσο βαθύτερα γνωρίζουν και τον εαυτό τους. Μέσα όμως στο πένθος γεύονται ήδη από τώρα, από αυτή τη ζωή, την πρόγευση της χαράς και της μακαριότητας της Βασιλείας. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, «Η τελειώτης και των τελείων όντως ατέλεστος». Δεν έχει τέλος η τελειότητα. Η αληθινή μετάνοια δεν περιορίζεται στις δικές μας αμαρτίες, αλλά επεκτείνεται και στον πόνο για την πτώση όλης της ανθρωπότητας. Όσο ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό, τόσο περισσότερο αποκτά καρδιά που πονά και προσεύχεται για όλους. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ο γάρ υπέρ της του πλησίων αμαρτίας θερμών αποστάξας δάκρυων, εαυτόν εξιάσατο». Θεράπευσε τον εαυτό του αυτός που κλαίει για τις αμαρτίες του πλησίων του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Κολοβός Κολοβός λεγόταν γιατί ήταν κοντούλης, παρακαλούσε το Θεό να επιστρέψουν τα πάθη. Γιατί η παράξενη προσευχή, γιατί όσο είχε τα πάθη και έβλεπε τις αμαρτίες του και τις πτώσεις του, έκλαιγε και είχε μια κατάνοιξη. Όταν θεραπεύτηκε από τα πάθη, έχασε την κατάνοιξη. Και ερμηνεύει ο Άγιος Σιλουανός και λέει ότι αν ο Άγιος θεωρούσε τα πάθη των αδελφών του ως δικά του πάθη, δεν θα είχε ανάγκη να κάνει αυτή την προσευχή. Ο άνθρωπος λοιπόν, μέσω από την κατάνοιξη και από το πένθος, θεραπεύει την ψυχή του και δημιουργεί παραδεισένιες καταστάσεις στη ζωή του. Ευχαριστούμε την υπομονή που είχατε να είστε, να μας συντροφεύσετε σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαννή για την παρουσία του και την επιλογή των μουσικών διαλυμάτων και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία βρισκόταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-4118-602 και 4118-640. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, με καινούργια εκπομπή θα συνεχίσουμε την μελέτη των παθών και των αρετών.
1: Περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
8: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
9: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
8: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
9: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
8: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
9: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
10: Ώρα Ελλάδος 5.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Τρίτης Κυριακής μετά την Πεντηκοστή μας δίνει μία συνταγή και μας λέγει πώς θα αποφύγουμε το άγχος, το οποίο στη σημερινή εποχή είναι πολύ διαδεδομένο. Γράφει λοιπόν εις αυτό ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι δεν πρέπει να μεριμνούμε με αγωνία δια την συντήρησή μας, αλλά να αναθέτουμε τη φροντίδα εις τον στοργικόν Πατέρα μας, τον Θεόν, ο οποίος, όπως γράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής, είδε ο Πατήρ ημών ότι χρήζεται τούτον απάντων και δεν θα αδιαφορήσει. Είμαστε παιδιά του και θα ενδιαφερθεί για μας. Αλλά πολύ συγκινητικά είναι αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους χριστιανούς της Ρώμης. Γράφει για την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και φυσικά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός ποτέ δεν αδιαφορεί δια την συντήρησή μας. Αξίζει να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά το αποστολικό αυτό ανάγνωσμα. Το ακούμε σε εμελή απαγγελία και θα προσθέσουμε μετά από αυτό και την απόδοση του νοήματος για να το καταλάβουμε.

0: Σοφία, προς δρομέως επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Αδελφοί, δικαιωθέντες εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού και την προσαγωγήν εσχήκαμεν τη πίστη, εις την χάριν ταύτην ενιεστήκαμεν και καυχόμεθα επελπίδη της δόξης του Θεού. Ου μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εντες θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, ιδέ υπομονή δοκίμην, ιδέ δοκίμη ελπίδα, ιδέ ελπίς ου κατεσχύνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εντες καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος ημίν. Έτιγαρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών, υπέρασεβων απέθανε, μόλις γάρ υπέρ δικαίου της αποθανείται, υπέρ γάρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανήν. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπέρ ημών απέθανε, πολλών μάλλον δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού σωθησόμεθα δι' αυτού από της οργής. Ήγαρε εχθριώντες κατηλάγημεν τον Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού. Πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού.
1: Κατά τα πρώτα έτη της ιδρύσεως της Εκκλησίας και της διαδόσεως του χριστιανισμού, μερικοί από τους Ιουδαίους που πίστευαν στον Χριστό νόμιζαν ότι έπρεπε να τηρούν και τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου όπως έκαναν προτού πιστέψουν. Αλλά η αντίληψη αυτή δεν ήταν σωστή. Η σωτηρία του ανθρώπου δεν προέρχεται από την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου, αλλά είναι καρπός και αποτέλεσμα της σταυρικής θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού για χάρη μας. Αυτή τη βασική και θεμελιώδη αλήθεια προσπαθούσαν να διαδώσουν οι Άγιοι Απόστολοι τόσο με το κήρυγμά τους, όσο και με τις θεόπνευστες επιστολές τους που έγραφαν προς τους χριστιανούς των διαφόρων εκκλησιών. Σε αυτό το ζήτημα αναφέρονται και όσα λέει στη σημερινή Αποστολική Περικοπή ο Απόστολος Παύλος, την οποία απευθύνει προς τους χριστιανούς της Ρώμης. Ο χριστιανισμός στη Ρώμη διαδόθηκε από μερικούς χριστιανούς οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στην πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους. Έως τότε που έγραψε την προς Ρωμαίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, ούτε ο ίδιος ούτε άλλος κανείς από τους Αγίους Αποστόλους είχαν έρθει στη Ρώμη. Ήταν λοιπόν επόμενο οι χριστιανοί της Ρώμης να μην είναι πολύ καλά διαφωτισμένοι και στο ζήτημα αυτό. Γράφει λοιπόν ο Θείος Παύλος και λέει τα εξής: «Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ένεκα της άπερης αγάπης Του, μας φώτισε και μας οδήγησε στην αληθινή πίστη. Το ότι πιστεύουμε στον Τριαδικό προσκυνητό Θεό μας και το ότι αναγνωρίζουμε και ομολογούμε ως σωτήρα μας τον Κύριο Ιησού Χριστό, αυτό είναι έργο της χάριτος του Θεού. Αποτέλεσμα αυτής της πίστεώς μας, συνέπεια του Αγίου Βαπτίσματος που λάβαμε, είναι το ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μας. Πάψαμε πια να είμαστε εχθροί του Θεού. Δεν μας χωρίζει πλέον από τον Άγιο Θεό η αμαρτία. Συμφιλιωθήκαμε με Αυτόν και απολαμβάνουμε το μέγα δώρο της ειρήνης. Και με τον Θεό ειρηνεύουμε και με τη συνείδησή μας. Εκτός μάλιστα από την ευτυχία που τώρα απολαμβάνουμε, μας περιμένει και άλλη ακόμη μεγαλύτερη, την οποία ελπίζουμε να απολαύσουμε. Είναι η δόξα και η χαρά και η ατελεύτητη μακαριότητα της ουράνιας βασιλείας που θα μας χαρίσει ο Κύριος εάν μείνουμε έως τέλους πιστοί στην κλίση μας. Αυτή η προσδοκία μας κάνει να μην αποκάμνουμε και όλιγο ψυχούμε στις θλίψεις που δοκιμάζουμε, αλλά αντίθετα να καυχιόμαστε για αυτές, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά πως η δοκιμασία των θλίψεων μας γυμνάζει, ώστε να αποκτήσουμε σιγά σιγά την τέλεια υπομονή. Ο χριστιανός που υπομένει καρτερικά τις διάφορες θλίψεις αποδεικνύεται επάνω στα πράγματα ότι έχει αρετή δοκιμασμένη και αναμφισβήτητη. Γι' αυτό και έχει ζωηρή και βεβαία ελπίδα ότι θα απολαύσει τα αιώνια αγαθά της ουράνιας βασιλείας. Αυτή η ελπίδα δεν τροπιάζει ούτε διαψεύδει εκείνον που την έχει. Είναι ελπίδα βεβαία, διότι στηρίζεται στις υποσχέσεις και την αγάπη του Θεού. Την αγάπη του Θεού η οποία σε εμάς τους πιστούς έχει πλούσια εκδηλωθεί και τώρα με τις χάρητες και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος που μας δόθηκαν κατά κάποιο τρόπο ως προκαταβολή των αιωνίων αγαθών. Εκδήλωση άλλωστε της άπερης αγάπης του Θεού προς τον αμαρτωλό κόσμο είναι η θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι πράγματι στον κατάλληλο καιρό πέθανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός για να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους, οι οποίοι μόνοι μας δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε για τη σωτηρία μας. Ποιος ποτέ εκδηλώνει τη διάθεση να πεθάνει ο ίδιος για να σωθεί ένας κακούργος? Ποτέ, κανείς, εάν πρόκειται για κανέναν δίκαιο και αγαθό άνθρωπο, ο οποίος άδικα έχει καταδικαστεί, ίσως να βρεθεί κανείς να τον συμπαθήσει. Αλλά άνθρωπος για να πεθάνει στη θέση του δικαίου, πολύ δύσκολα μπορεί να βρεθεί. Αυτό όμως ακριβώς είναι το θαυμαστό με τον Κύριο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Άγιος και Αναμάρτητος, για να δείξει την άπερη αγάπη Του σε εμάς τους αμαρτωλούς και ανάξιους δούλους Του, πέθανε ο ίδιος επάνω στο Σταυρό. «Μη φοβάστε λοιπόν, χριστιανοί», λέει ο Απόστολος Παύλος, «αφού ο Χριστός μας συγχώρησε τώρα με τη σταυρική Του θυσία, θα μας σώσει και από τη μέλουσα οργή κατά την ημέρα της κρίσεως. Δεν θα μας καταδικάσει στην αιώνια κόλαση, αλλά θα μας χαρίσει την ουράνια βασιλεία Του, εάν βεβαίως εμείς μείνουμε έως τέλους πιστοί και συμμορφωνόμαστε με όσα Αυτός μας παραγγέλει». «Θάρρος λοιπόν, χριστιανοί», διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος, «είμαστε πριν εχθροί του Θεού λόγω των αμαρτιών μας. Τώρα όμως συμφιλειωθήκαμε μαζί Του με τον σωτήριο θάνατο του Υιού Του, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είμαστε πριν καταδικασμένοι για την αιώνια απώλεια. Τώρα όμως μας περιμένει η αιώνια ζωή, εκεί όπου ζει ένδοξος και αθάνατος βασιλεύς και μεσίτης μας ο αρχηγός της σωτηρίας μας, ο φιλάνθρωπος Ιησούς». Αδελφοί, ας συναισθανθούμε και ας εκτιμήσουμε όσο πρέπει αυτή τη μεγάλη ευεργεσία του Θεού σε εμάς. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας πέθανε επάνω στον Σταυρό ο αναμάρτητος Κύριος. Εκείνος θυσίασε για μας την Αγία Ζωή Του. Δεν πρέπει λοιπόν και εμείς να θυσιάζουμε τα αμαρτωλά θελήματά μας για να Τον ευχαριστούμε και να εκδηλώνουμε εμπράκτως την ευγνωμοσύνη μας? Ω ναι, αυτό ας κάνουμε για να έχουμε βεβαία την ελπίδα της κληρονομίας της Βασιλείας των Ουρανών. Και τώρα θα ακούσουμε έναν εκκλησιαστικό ύμνον, τον οποίον ψάλλει ο ύμνησος πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού των Αθηνών, Σπυρίδων Περιστέρης.

ολόκληρον το αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε, αλλά και η απόδοση του νοήματος κέντρον έχει την αγάπη του Θεού. Περί αυτής λοιπόν θα γίνει λόγος στην συνέχεια. Επειδή δια να ομιλήσει κανείς για κάποιο θέμα, φυσικά πρέπει πρώτα να το ζήσει, είναι δύσκολο να ομιλεί κανείς χωρίς να έχει πείραν δια το θέμα και θα καλέσουμε τον Άγιον Ιωάννη, τον μαθητή της αγάπης, να μας μιλήσει. Τα λόγια του θα ερμηνεύσει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Παραθέτουμε λοιπόν το ιερόν κείμενο. Ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Τι φιλονικό λέγει εγώ και σπουδάζω να σας δείξω χριστιανοί πόσον μεγάλην αγάπην έδειξε ο Θεός εις εμάς τους ανθρώπους ή δια τι αγωνίζομαι να σας παραστήσω την του Θεού αγάπην από την ομονιμίαν και ομοιότητα της ανθρωπίνης αγάπης, ως αν να ήταν και η του Θεού αγάπη μία ενέργεια διαθέσεως αντιδιδομένης και γνώμης φιλοκάλου, καθώς είναι η των ανθρώπων. Εγώ πρέπει να σας υπώ την αλήθεια, για να γνωρίσετε ποιαν διαφοράν έχει η αγάπη του Θεού από την αγάπη των ανθρώπων, γιατί ο Θεός δεν έχει μόνον αγάπην, αλλά είναι και αυτόχρημα αγάπη, επειδή και είναι ένα πέλαγος μιας φρικτής αγαθότητος άπειρον και αόριστον, ομοίως και ένα πέλαγος ουσιώδους αγάπης αμέτρητον και απερινόητον. Δύνατε δέτηνας και συλλογιστικότερον να σαφηνίσει των λόγων τούτων του Αποστόλου. Ο ενάρετος χριστιανός μένει εν τη αγάπη, η δε αγάπη ο Θεός εστίν, ο ενάρετος άρα χριστιανός μένει εν το Θεό και αντιστρόφως ο Θεός εστίν αγάπη, ο ενάρετος χριστιανός μένει εν τη αγάπη, ο Θεός άρα μένει εν το χριστιανό, το μένοντι εν τη αγάπη. Επειδή δε Θεός εδώ εννοείται όχι μόνος ο Πατήρ αλλά και ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον, τα τρία θεαρχικά πρόσωπα της μακαρίας Τριάδος. Λοιπόν, ο μένων εν τη αγάπη, ο της μεγάλης και ανεδιοικήτου χάριτος, αυτός μένει εν τη Αγία Τριάδη και αντιστρόφως η Αγία Τριάς μένει εν αυτό. Βλέπεις αδελφέ μου χριστιανέ χάρισμα, βλέπεις μεγαλείον, βλέπεις αξίαν όπου λαμβάνει εκείνος όπου έχει την προς τον Θεόν και προς τον πλησίον αγάπην. Ναός, γαρ και κατοικία και μονή γίνεται της υπερουσίου και βασιλικοτά της Τριάδος, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, καθώς είπε ο Κύριος, εάν της αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο Πατήρ μου αγαπήσει Αυτόν, πρόσθεσε και το Πνεύμα του Άγιον, και προς Αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσουμε. Εις άλλο σημείο συνεχίζει ως εξής, και εμείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπην, ειν έχει ο Θεός εν ημίν. Παραθέτουμε την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου. Κανένας λέγει ας μη θαυμάζει δια εκείνο όπου είπουν ανωτέρω, δηλαδή ότι απερίληπτος και απεριόριστος Θεός ευρίσκεται και μένει μέσα εις εκείνους όπου ομολογούσει τον Ιησούν Υιόν του Θεού, διότι και εμείς οι Απόστολοι του εγνωρίσαμε καθαρά και καταλάβαμε την αγάπη όπου ο Θεός έδειξε εις όλο το ανθρώπινο γένος, επειδή και ευδόκησε να έλθει εις την ευτελή φύση της ανθρωπότητος ο ομοούσιος και συναίδιος αυτού λόγος και να λάβει το σώμα της ημών ταπεινώσεως και να μεθέξει από σάρκα και αίμα παρομοίως ως αν εμάς και να γίνει άνθρωπος τέλειος χωρίς μόνης της αμαρτίας. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και να υποφέρει ύβρις, ατιμίας, πάθη επονίδιστα και τελευταίων να λάβει τον καταφρονημένον θάνατον του Σταυρού και ταφήν την εκούσιον, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων. Διατί αν ο Θεός και Πατήρ η θέλησε να γίνει άνθρωπος ο Υιός του και να πάθει τόσα και τόσα δια την αγάπη των ανθρώπων, πώς αυτός δεν θέλει ενικήσει μέσα στις καρδίες εκείνων των χριστιανών όπου φυλάττουν τα συντολάς αυτού και του Υιού του και όπου διατηρούν την ομολογία της στην Αγία Τριάδα πίστεως,
ή πως δεν θέλει κάμι μονήν και να επεριπατήσει μέσα εις αυτούς, καθώς είπε ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται με λαός. Ο μαθητής της αγάπης επιμένει και γράφει ότι όποιος δεν αγαπά τον αδελφόν του ούτε τον Θεόν αγαπά. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισεί, ψεύστησε στην. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν, και ταύτην την εντολήν έχουμε από αυτού, είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Εμείς αγαπώμεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν εμάς. Τον τηλικού τον λοιπόν βασιλέα και νυμφίων ημών Χριστών, εμείς αγαπώμεν κατά λόγων μυρίων χρεών, επειδή αυτός πρώτος μας ηγάπησεν και προτού να μας δημιουργήσει και όταν μας δημιούργησε και αφού μας δημιούργησε και εις καιρόν όπου εμείς εμισήσαμεν αυτόν και εγκαταλείπωμεν, αυτός ούτε μας εμίσησεν ούτε μας εγκατέλειπεν, αλλά μάλιστα έδειξεν εις εμάς όλων των πλούτων και όλην την υπερβολήν της αγάπης του. Τι λέγω ότι πρέπει να αγαπώμεν τον τοσούτον ημάς αγαπήσαντα? Εμείς είμεθα υπόχρεοι όχι μόνο να αγαπώμεν, αλλά και να αποθνίσκομεν δια την αγάπην του, όχι μίαν φοράν ή δύο ή τρεις, αλλά χιλιάκες και μυριάκες, αν ήταν δυνατόν. Να υπώ ακόμη και περισσότερον, όχι μόνον χρεωστούμεν να αποθνίσκομεν μυριάκες δια των υπεραγαπήσαντά μας Ιησούν Χριστόν, αλλά χρεωστούμεν ακόμη και να καυχόμεθα και να χαίρομεν υπερβαλλόντος διατί αξιωνόμεθα να αποθνίσκομεν μυριάκες δια την αγάπη τιούτου αγαπητού δεσπότου, καθώς λέγει ο Παύλος, ου μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εν της θλίψηση. Επειδή κάθε εραστής χαίρει και καυχάται όταν πάσχει υπέρ του ερωμένου του, δια τούτο ο πόσον είναι αρμόδιον να υπούμεν εδώ τα του κριτικού φωτίου αξιάγαστα εκείνα και ερωτικά προς την του Θεού αγάπην ενθουσιαστικά λόγια. Ούτω γάρφηση πόθεν καυχόμεθα εν της θλίψηση, όταν ερώμεν σφόδρα του Θεού, εραστής γάρ άπας χέρι και σεμνίνεται η νίκα πάση υπέρ ου ερά, αλλά και χρεωστούμεν υπέρ εράν αυτού. Κάντι δέον παθήν, μη αφήσταστε του προς αυτόν έρωτος, διατί ότι αυτός ημών ηράστη πρώτος. Και τότε τίνουν ημών εχθρών και πολεμίων υπαρχόντων. Είδες υπερβολήν, είδες πόσον το χρέος, πρόσθες και το ότι ετοιμίζουν. Ου κυράστη μόνον, αλλά και ετοιμάστη υπέρ ημών και εραπίστη και εσταυρώθη και νεκρή σε λογίστη και δια τούτων απάντων τον περί ημάς αυτού παρέστησεν έρωτα. Ω έρωτος, αγγέλους καταπλήξαντος, ανθρώπους στους ουρανούς ανυψώσαντος και δαιμόνων τυραννίδα καταργήσαντος. Τις εραστήν τιούτων ου φιλή, μάλλον δε τις τι πράξας άξιον του τελικού του έρωτος επιτελήσει, ή καν βραχή γούν του χρέος αποτίσει, καν μυριάκης αποθάνει, ου μέγα εισίνεγγεν. Υπέρ γάρ ευεργέτου, υπέρ εραστού, αλούχ υπέρ εχθρών και πολεμαίων, ως εκείνους έπαθε και ημών έκαστος πάσχει. Διό η νίκα πάσχομεν χέριν οφείλομεν και σεμνίνεστε, όταν καν βραχίτη γούν υπέρ τυλικού του εραστού και εμείς παθήν τι κατηξιώθημεν. Παραθέτουμε και την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που την έχει εντοπίσει ο Άγιος Νικόδημος. Είπε δε και ο Θείος Χρυσόστομος τα εξής, διότι ενώ τον εμισούσαμε

είτε τα σώματά μας, είτε την ψυχή μας ακόμη να δώσουμε δι' αυτήν την αγάπη, ας μην τα λυπηθούμε, διότι δεν είναι αρκετόν το να λέμε με λόγια ότι αγαπάμε, αλλά πρέπει και με έργα να το αποδεικνύουμε. Δείξε λοιπόν αυτό και εσύ με τα έργα και να κάνεις όσα αρέσουν στον Θεό, διότι έτσι εσύ ο ίδιος θα ωφεληθείς πάλι, διότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη σε τίποτε από εμάς. Ο χρόνος της εκπομπής συνεπληρώθη, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα με την βοήθεια του Θεού. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα στα πλαίσια της εκπομπής Εξελληνικών Λόγων την προσπάθεια να γνωρίσουμε κάποιες πτυχές από το εκτενές, το απέραντο θα έλεγα πεδίο της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Όπως γνωρίζουν οι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής, εδώ και αρκετές εκπομπές κάνουν μια προσπάθεια να γνωρίσουμε αναλυτικά βήμα προς βήμα, όπως γίνεται πάντα σε αυτήν την εκπομπή από την έναρξή της, την υμνογραφία ορισμένων Αγίων της Εκκλησίας μας που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, έχουν το όνομα Ιωάννης. Ξεκινήσαμε με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, του οποίου την υμνογραφία ολοκληρώσαμε πριν από δύο εκπομπές και τις δύο πιο πρόσφατες εκπομπές περάσαμε σε έναν άλλο σπουδαίο Άγιο της Εκκλησίας μας με το ίδιο όνομα, τον Άγιο Ιωάννη τον εκ των τριών ιεραρχών, που πέρα από τον πλούτο των συγγραμμάτων του, η κοινή μνήμη διατήρησε μια άλλη ιδιότητα, την εξαιρετική ομορφιά του λόγου του, όχι μόνο του γραπτού αλλά και του προφορικού. Γι' αυτό οι σύγχρονοι του τον ονόμασαν Χρυσόστομο. Και με ακριβώς αυτό το προσωνύμιο έχει φτάσει ως τις μέρες μας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και όπως θα παρατήρησαν οι ακροατές στις δύο προηγούμενες εκπομπές και θα το διαπιστώσουμε και στη σημερινή και στις επόμενες, ο υμνογράφος ο οποίος συνέθεσε τους ύμνους της εορτής της κοιμήσεώς του που την γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 13 Νοεμβρίου, χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές την λέξη χρυσός, είτε μόνη της είτε συνηθέστερα σε συνδυασμό, δημιουργώντας σύνθετες λέξεις. Άλλες υπάρχουν ήδη, άλλες είναι δημιούργημα του υμνογράφου, για να τονίσει, να επανέλθει συνέχεια, να μας διατηρήσει τη μνήμη αυτό το χρυσό, αυτή το τελείως ξεχωριστό επίπεδο του λόγου του συγκεκριμένου Αγίου. Και είναι γεγονός ότι

κανείς μπει στον κόπο να διαβάσει κάποια από τα συγγράμματά του, είτε κάτι πιο απλό, αν δει από κοινά βιβλία της Εκκλησίας κάποιες ευχές που είναι γραμμένες από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αμέσως εντυπωσιάζεται από την ποιότητα των λόγων του και από την ομορφιά, από την ομορφιά της γλώσσας την οποία χρησιμοποιεί. Φυσικά, πολύ πιο σημαντικά είναι τα υψηλά νοήματα τα οποία περιέχει ο λόγος του, αλλά άνθρωποι είμαστε και ό,τι τέρπει τις αισθήσεις μας, ανθρώπινο είναι να το σημειώνουμε ξεχωριστά. Επομένως, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν είναι απλώς ότι διατύπωσε σπουδαίες και μεγάλες αλήθειες και διευκρίνησε δόγματα της Εκκλησίας μας, αλλά έχει το χάρισμα από τον Θεό να έχει να το κάνει αυτό με μια γλώσσα πάρα πολύ όμορφη. Μια γλώσσα η οποία γοητεύει τον άνθρωπο που θα έρθει να την προσεγγίσει. Τώρα, πριν προχωρήσουμε να συνεχίσουμε την υμνογραφία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού μας, το 41-18-602 και 41-18-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι από την δεύτερη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ασχοληθεί με τους ύμνους της Λυτής. Η Λυτή είναι ένα μέρος του Εσπερινού που κατά κανόνα στις ενορίες παραλείπεται, στις μονές βεβαίως ψάλλεται, αλλά στον Εσπερινό που γίνεται στις σενορίες, στους κοινούς ναούς που πηγαίνουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι, έχουμε το Κύριε Κέκρασα, τα κεκραγάρια που συνάπτονται στο Κύριε Κέκρασα και μετά από τις δεήσεις και αιτήσεις έχουμε τα απόστοιχα. Το κομμάτι της Λυτής παραλείπεται, ακόμη και στους πανηγυρικούς Εσπερινούς. Εδώ όμως θα δούμε την υμνογραφία και της Λυτής και είδαμε τους περισσότερους, ήταν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις ύμνοι της Λυτής που είδαμε την περασμένη φορά και πάμε στον πέμπτο και τελευταίο. Ήλυφας ιεράρχα την ανωτάτο φιλοσοφία. Για να εξομολογηθώ την αμαρτία μου, όταν πρωτοδιάβασα αυτό το ανωτάτο, αλλά τυπογραφικό λάθος, μάλλον θα έχει κάνει λάθος εδώ που το διάβασα και είναι την ανωτάτην. Όταν όμως ανέτρεξα στα λεξικά μου, είδα ότι πράγματι υπάρχει αυτή η λέξη και είναι επίρρημα βέβαια. Δεν είναι επίθετο όπως θα ήταν αν ήταν την ανωτάτην. Και το ανωτάτο είναι, ας πούμε, ο υπερθετικός βαθμός του επιρρήματος άνω. Άρα λέει ήλυφας, παρακείμενος του λαμβάνω, έχεις λάβει λοιπόν ιεράρχα την φιλοσοφία που έρχεται από, όχι απλώς άνω, από πάρα πολύ άνω, από πολύ ψηλά, δηλαδή από τον Υιό το Θεό. Έχεις λάβει, έχεις πάρει το χάρισμα αυτό της φιλοσοφίας, της φιλοσοφίας όμως όχι της φιλοσοφίας που ασχολείται με κάποιο επίπεδο πράγματα, αλλά πιο ψηλά, ποια είναι η ανωτάτο φιλοσοφία, η θεολογία. Και έξω κόσμου εγένου ζών υπέρ τα ορώμενα. Και βρέθηκες να είσαι έξω από τον κόσμο, καθώς ζούσες πάνω από αυτά τα οποία μπορεί το μάτι να δει. Με διαφορετικούς τρόπους σε αυτή την φράση όλη που περιέγραψα ήδη από την αρχή, ο υμνογράφος μας λέει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει από τα ανθρώπινα όρια και κατάφερε να δει με το μάτι του πράγματα που δεν βλέπει ο κανονικός άνθρωπος και να πάρει από το Θεό τη χάρη του να μπορεί να μιλάει και να εκφράζεται για την ανωτάτο φιλοσοφία, για την φύση του ίδιου του Θεού. Και έσωπτρον ακυλίδω τον Θεού σαφώς ανεδείχθης. Συνεχίζει πάλι στο ίδιο πνεύμα. Έσωπτρον, τι είναι το έσωπτρον, ο καθρέφτης. Τι βλέπουμε στον καθρέφτη, κάτι που, αν κρατάμε μπροστά μας τον καθρέφτη, να βλέπουμε κάτι που είναι πίσω μας, άρα κάτι που δεν είναι άμεσα προσιτό στο μάτι μας. Και πράγματι, για μας τους απλούς ανθρώπους, το να δούμε, και το να δούμε δεν αναφέρομαι εδώ στην αίσθηση της οράσεως, όσο στο να κατανοήσουμε την φύση του Θεού, με αυτήν την έννοια, αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί δεν μπορούμε να αντικρίσουμε απευθείας την φύση του Θεού, μπορούμε να φτάσουμε τόσο εκεί. Μας βοηθάει όμως αυτό ένα έσωπτρο, ένας καθρέφτης. Μέσα από τον καθρέφτη λοιπόν μπορούμε εμείς να δούμε σαφώς, ξεκάθαρα, τον ίδιο το Θεό, την φύση του Θεού και βέβαια για να είναι αποτελεσματικός ένας καθρέφτης πρέπει να είναι πεντακάθαρος. Αν είναι θαμπός, αν είναι λερωμένος, αν είναι θολωμένος, δεν θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κατά τον υμνογράφο γίνεται το έσωπτρον, το ακυλίδωτον.
ένας καθρέφτης που δεν έχει καμιά κοιλίδα, που δεν έχει τίποτα που να τον βρωμίζει, τίποτα που να τον θαμπώνει, και έτσι σαφώς από μέσα εκεί ολοκάθαρα μπορούμε να αντικρίσουμε τον Θεό. Πώς να τον αντικρίσουμε? Μέσα από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπως κάποιοι τότε την εποχή του τους άκουσαν και όλοι εμείς οι πολύ περισσότεροι τους μαθαίνουμε μέσα από τα κείμενά του που έχουν διασωθεί. «Και ον αΐ ηνωμένος φωτί φως προσελάμβανες». Συνεχώς στη διάρκεια αυτού του ύμνου τονίζεται η ξεχωριστή ιδιότητα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μόνο ότι ένας άνθρωπος κατορθώνει να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα όρια, να βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι και, όπως μας λέει εδώ, και όντας ον αΐ ηνωμένος φωτί, όντας συνεχώς ενωμένος με το ίδιο το φως που είναι ο Θεός, φως προσελάμβανες. Έπαιρνες λοιπόν φως από εκείνον και τρανότερον του μακαρίου έτυχες τέλους. Και είχες ένα τέλος σπουδαιότερο και από το μακάριο τέλος. Εδώ ομολογώ ότι αυτό που θα σας πω στη συνέχεια τώρα είναι μια υπόθεση την οποία κάνω εγώ, δεν είμαι σίγουρος αν είναι ορθή. Υποθέτω ότι μακάριο τέλος εννοεί το μαρτυρικό. Εκείνων δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πίστη τους στο Θεό και αρνούμενοι να την εγκαταλείψουν. Αυτό υποθέτω ότι εννοεί εδώ ο υμνογράφος ως μακάριον τέλος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν αποκεφαλίστηκε, ας πούμε, όπως οι περισσότεροι μάρτυροι της Εκκλησίας μας, ή δεν σκοτώθηκε βία με κάποιον τρόπο, αλλά είχε ένα τέλος μέσα σε διωγμούς και εξορίες, υπέκυψε η ανθρώπινη του υπόσταση, το σώμα του, το ανθρώπινο, κάπου δεν άντεξε τις μεγάλες κακουχίες τις οποίες υπέστη, και μεταβαίνοντας από έναν τόπο εξορίας σε έναν άλλο τόπο, άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στη γη. Αλλά γιατί έζησε τις εξορίες, γιατί έζησε τις ταλαιπωρίες αυτές? Διότι τόλμησε να αντιταχθεί στην κοσμική εξουσία υπερασπιζόμενος τους θείους νόμους. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το τέλος του, έστω και αν δεν είναι ακριβώς μαρτυρικόν, είναι ένα τέλος τρανότερον και του μαρτυρικού τέλους. Και καταλήγει ο ύμνος αυτός, ο τελευταίος της λυτής, «Πρέσβευε Χρυσόστομε υπέρ των ψυχών ημών». Το διαβάζω όλο μαζί. «Ήλυφας ιεράρχα την ανωτάτο φιλοσοφίαν και έξω κόσμου εγένου ζών υπέρ τα ορώμενα και έσωπτρον ακυλίδω τον Θεού σαφώς ανεδείχθης και ον αΐ ηνωμένος φωτί φως προσελάμβανες και τρανότερον του μακαρίου έτυχες τέλους. Πρέσβευε Χρυσόστομε υπέρ των ψυχών ημών».

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, την εκπομπή εξ ελληνικών λόγων. Συγγνώμη, είχαμε ένα λάθος προηγουμένως, δεν ήταν ο τελευταίος ύμνος της Λυτής, έχουμε ακόμη άλλον έναν. Ρήμαση χρυσαυγεστάτης, τα πέρατα σαφώς κατήρδευσας. Πολλές φορές ο λόγος παρομοιάζεται με ένα ρεύμα νερού, το οποίο αρδεύει, το οποίο ποτίζει τους πιστούς, ποτίζει τον κόσμο. Αυτό λοιπόν μας λέει εδώ, ρήμαση χρυσαυγεστάτης, τα πέρατα σαφώς κατήρδευσες. Τα πέρατα του κόσμου, γιατί απλώθηκε η διδασκαλία του σε όλο τον κόσμο κατά κάποιον τρόπο, ολοφάνερα, εσύ πότισες, αρδεύω, ποτίζω, καταρδεύω, είναι μια επίταση. Πότισες λοιπόν με 38 τρόπο τα πέρατα της γης, με τι το πότισες, με τα ρήματα τα χρυσαυγέστατα. Χρυσαυγής είναι αυτός ο οποίος παίρνει, αυτός που λάμπει σαν χρυσός, που εκπέμπει το φως του χρυσού, όπως το χρυσάφι βγάζει ένα φως από μέσα του, από μέσα του αντανακλά το φως βέβαια επειδή είναι μετάλλο, αλλά καθώς το βλέπουμε, βλέπουμε να μας στέλνει ένα φως εν πάση περιπτώσει. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα λόγια σου που λάμπουσαν χρυσάφι, τα πέρατα της γης ολοφάνερα καταπότησες. Χρυσόρι των έχων την τε ψυχήν και το σώμα πανόλβιε. Χρυσόρητος, αυτός που έχει χρυσά ρεύματα, το λέμε για τον ποταμό ο οποίος κυλάει το νερό του και κάποια στιγμή καθώς πέφτει ο ήλιος με κάποια ορισμένη γωνία πάνω οι ακτίνες του ηλίου, λάμπησαν το χρυσάφι. Άρα παρομοιάζει τον λόγο του με ένα χρυσό ποτάμι το οποίο κυλάει. Χρυσόρι των έχων την τε ψυχήν και το σώμα. Έχοντας λοιπόν ολόχρυσο και την ψυχή σου και το σώμα, πανόλβιε, όλβιος είναι μια λέξη που τη συναντάμε σε ορισμένους ύμνους και φυσικά τη συναντάμε σε αρχαία ελληνικά κείμενα. Όλβιος είναι ο ευτυχής, ο μακάριος. Πανόλβιος τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια επίταση αυτού του όρου. Και πάντα διαχρυσώσας τις λόγεις σου. Και με τα λόγια σου όλα τα έκαμε σαν χρυσά. Όπως ο αρχαίος Μίδας που ότι γινόταν χρυσάφι, έτσι και εδώ τώρα το ρεύμα, το χρυσόρητο του λόγου σου, όλα τα καθιστά χρυσά. Χρυσουργέ των δογμάτων σου. Χρυσουργός, αυτός ο οποίος δημιουργεί χρυσά έργα. Λέξη που δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική, είναι φτιαχτή λέξη, αλλά βλέπετε ότι σε μια μισή σειρά που είναι αυτός ο ύμνος εδώ, έχουμε χρυσαυγής, χρυσόρητος, διαχρυσό, χρυσουργός. Θα δούμε και μια πέμπτη έκτηση, έβδομη, έχει 7 λέξεις με το χρυσό μέσα ο ύμνος. Ο υμνογράφος θεωρεί ότι πρέπει να μας θυμίζει πολύ συχνά τον χρυσό που χαρακτηρίζει τα λόγια και τα έργα του Αγίου Ιωάννου. Και βίβλους συγγραψάμενος χρυσογραφικάς, ανέπτυσης ουρανούς. Αναπέτομαι, πετώ μακριά. Τελειώνοντας λοιπόν το βίο, το ανέβηκε, πέταξε μακριά στους ουρανούς, αφού είχε γράψει βίβλους, βιβλία, χρυσογραφικά, γραμμένα με χρυσά γράμματα. Διοβοόμενση χρυσορώα και χρυσόστομε, Χριστόν των Θεών οικέτευε του σωθήνετας ψυχάς ημών. Γι' αυτό λέει, σου φωνάζουμε, χρυσόρους, πάλι σαν το χρυσόρητος, είναι ο ποταμός που έχει τα χρυσά νερά. Και χρυσόστομος, χρυσολόγια λοιπόν σου φωνάζουμε και χρυσόστομε, οικέτευε το Χριστό το Θεό να σωθούν οι ψυχές μας. Το διαβάζω πάλι όλο τον ύμνο. Ρήμαση χρυσαυγεστάτης, τα πέρατα σαφώς κατήρδευσας. Χρυσόρι των έχων, την τε ψυχήν και το σώμα πανόλβιε. Και πάντα διαχρυσώσας τις λόγεις σου,
χρυσουργέ των δογμάτων σου και βίβλου συγγραψάμενος χρυσογραφικάς, ανέπτυσης ουρανούς. Διοβοόμενση χρυσορώα και χρυσόστομε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

0: Στο σημείο αυτό όμως ο χρόνος της εκπομπής μας ολοκληρώθηκε. Να σας ευχαριστήσω που ήσταν μαζί μας και σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο Παπά που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Ώρα Ελλάδος 6.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
1: Εκτείνον τον ουρανό σιδέρινο στεγάζουν, είδεσαι το υπέρο αυτού. Ότι θύσαι έφη την επίβαση αυτού, επιρρυπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιώτη γίνεται επί την ασφάλεια ανεύτη σου κληθήσεται στον αιώνα του αιώνο. Άμβησο ο σημάτιων των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στι αντεύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξοντα από φωνή βροντί σου δουλειά σου σύν. Αναβαίνουν συνόροι και καταμένουν σε παιδεία ει τον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριον έτου, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι και αλείψει την γη. Ω εξ αποστέλων πηγά εμφάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρι δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου σε φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορτάσει θερική. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει την δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρη του λιβάνας εφύτευσας. Εκεί εις τρουθένος εύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητε υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνιν εις καιρούς. Ο ήλιος έβρα την δύσεν αυτού. Έθου σκότο και γένετο νύξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκυμνιωριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνύχθησαν και στα σμάδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπου επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησα. Επληρωθεί η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ανέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντας δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις το χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και επί όν αυτήν τρέμει. Ο απτόμονος των όριων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομοι ως τιμή υπάρχει να αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και έγινε το νίξ. Όσε μεγαλύδι τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: ελπίσιμο Κύριε, δόξα Σύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δοηθώμεν.
2: Η ελέησον.
1: Πέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δοηθώμεν.
2: Η ελέησον.
1: Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ενιστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της πόλεως καινοριάς ταύτης πάης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εαυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Προπλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Ελέησον.
1: Πέρ του Χριστή νέοι μας από πάσης θλίψεως, προγής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη.
2: Της
1: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινό, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, Ιε Θεού,

0: καταξίωσον Κύριε διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φιλαθηναίοι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπηρ πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Τη λαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός. Τη συγχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά Κύριε τυσσόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά Κύριε τυσσόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά Κύριε τυσσόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά Κύριε τυσσόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων

0: Θέλει τη ζωή Σιμών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημανεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου

Κλείνομαι, Κύριο Θεός, μόνο κλείνω σου ρόλο. Διαφυλάξω με πάντα καιρό και για την παρούσα της πέρα και την ουσία νίκη των απαντός μόλις μου σε διαιτή θυμίσεων πονηρό. Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Μην απολύσω με όλο σου έσφαγα το ρήμα σου εν ειρήν, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου των στηριών σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ουδικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εφρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κυρίασεν με το πνεύμα με μια εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργη σου, εμποιήμας των χειρών σε μελέτα. Δε επέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' ημού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάθου. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελεός ότε ψή ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ή πορεύσομαι ότι προσέ είναι την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιού είναι το θέλημά σου ότι ψή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θρύβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πίθος των εκτιρμών σου εξάλειψω το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μονοποιών με στη διαπαντός. Συμμονοήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσεις εδώ πνευστέσαι. Ιδούγαρα ανομία συνελήφθη και αναμαρτία σε κησησέ με η μπίτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια ριγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνίζ με και υπερχιώρα λευκαθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φρουσίνη. Αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλειψω. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ας εμείς επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την αίρεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σιανέ το κάνω, ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμμένο, καρδία συντετριμμένη και την ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, εν ευδοκία σου τη Σιών και παδομηθεί τον τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου, Μόσχο.

Λέως ζωή ειρήνης υγείας, Θείας βοηθείας των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νωρία ταύτη,

0: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάησεν Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, Θείας βοηθείας των δούλων του Θεού πάντων των συμπροσευχομένων αδελφών ημών, των εντυλαμένων ημίν της εναξής εύχεστε υπέρ αυτών, των εναστενίες όντων και ιάσεως αυτών, των εν θαλάσσι πλέον των αδελφών ημών και υπερκατεβαδόσεως αυτών, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών είπομαι.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

0: υπέρ του καταξιωθήν εϊμάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών και τεύσομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Καιρό εκείνο ήρθε προς τον Ιησούν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάση Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήρθε να ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον νόσον αυτών και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων. Και πάσο όχλος σε ζήτη άπτεστε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετον και για το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μετά σε αυτού έδωκε αυτής δύναμη και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύει. Και απέστειλε αυτούς κηρύσσιν την βασιλεία του Θεού και οι άστεψ ασθενούντας και έλεγεν αυτής «Ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί». Ο δε με αθετών αθετήτων αποστηλαντά με. Πέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου». Είπε δε αυτής «Θεώρουν τον σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα, ιδού δίδομοι μην την εξουσίαν, του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού, και ουδέν ημάσουν οι αδικήσει. Πριν εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημιν υποτάσσετε, χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημιν εγγράφει εν της ουρανής». Εν αυτή τη ώρα η γαλιάσα το πνεύμα τους και είπε «Σομολογούμε σοι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπείς. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκεί

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, λέει, και έχει τυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς πλούσια τα ελέη σου. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, της επικαλουμένης βηματαρίσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, και Σίες του Τιμίαν Δόξου του Προδρόμου και Αυτιστού Ιωάννου, των Ινδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Δασκάλων και Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Θανασίου και κύριε Νικολάου του Ενεμήρης, Σπυρίδωνος Μισκόπου Τριμηθούντος, του και Πολιούχου και Προστάτου πάντων ημών, για Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τίνος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού και Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους Ελευθερίου και Ευλασίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήσι Λαμψάντων, του Οσίου Πατρός ημών, Νικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιάκυμ και Άνης, του Αγίου Πατρός ημών, Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων και την μνήμη επιτελούμεν για πάντων σου τον Αγίο. Γιατεύομεν σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου

Έλα και εκτιμήσει και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με σου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό εξοπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά άρισε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

0: Deus, ó Ισρήνης Υγείας, Θείας Βοηθείας των Τουλών του Θεού, πάντων των εντυλαμένων εμήν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, Υγείας και Θείας Βοηθείας υπέρ αυτών είπομε.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Σοφία.
3: Ευλογήσω.
0: Ο ανευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και άμαμπη το πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, ενωρία, πόλη, κερά, μητροπολή, ταύτη και των γέννημων παντή σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
0: Πραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, της επικαλουμένης βηματαρίσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, και Θείας του Τιμίων Δόξου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού του και Πολιούχου και Προστάτου πάντων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων, ου και την μνήμη επιτελούμε, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: ιατριάς τη φλατιπάντα σημάς και της πέρας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

την ακόλουθη ιστορία τη διηγήθηκε στον πνευματικό της μια αφιερωμένη στο Θεό Παρθένος και εκείνος την έγραψε όπως ακριβώς την άκουσε από το στόμα της για να τη μάθουν κι άλλοι να ωφεληθούν ψυχικά. Οι γονείς που με έφεραν στον κόσμο ήταν εντελώς ασύμφωνοι στο χαρακτήρα και με αντίθετες κατευθύνσεις στη ζωή. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αγαθός άνθρωπος, πράος, ταπεινός, επιϊκής, αφάνταστα ελεήμων, σόφρον και εγκρατής. Πολύ ευαίσθητος στην υγεία του. Αφότου είμαι σε θέση να θυμάμαι, τον έβλεπα τον περισσότερο καιρό άρρωστο στο κρεβάτι, οχρό και αδύνατο. Υπόφερε όμως με θαυμαστή υπομονή. Ποτέ δεν τον άκουσε κανείς να παραπονιέται για τη βασανιστική αρρώστια του. Στα μικρά διαστήματα που ανάρωνε, επικρατούσε δύναμη και επιστατούσε στα κτήματά του. Το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη του τα μοίραζε στους φτωχούς. Με το υπόλοιπο συντηρούσε τη μικρή του οικογένεια, δηλαδή τον εαυτό του, τη μητέρα μου και μένα. Κοντά στις άλλες του αρετές, ο καλός μου πατέρας είχε αποκτήσει και τη σιωπή. Σπάνια μιλούσε. Πολλοί τον νόμιζαν άλαλο. Και αυτό γιατί προσευχόταν διαρκώς στο Θεό με το νου και την καρδιά του. Η μητέρα μου, αντιθέτως, ήταν τύπος γυναίκας του κόσμου. Αγαπούσε με πάθος την καλοπέραση, τις διασκεδάσεις, τα πολλά στολίδια και φορέματα. Έκανε τόσο πολύ δάπανη ζωή που είχαμε πάντα οικονομικές στενοχώριες. Θύμωνε και φιλονικούσε διαρκώς μέσα και έξω από το σπίτι. Τόσο δε φλίαρη και πολυπράγμονη ήταν η καημένη που ήξερε καλά όλα τα νέα της μικρής μας πόλεως και ακόμη ό,τι γινόταν έξω από αυτήν. Φύλαυτη, καθώς ήταν, φρόντιζε πρώτα για τον εαυτό της και ύστερα για την οικογένειά της. Για τον άνδρα της δεν έδειχνε καμιά στοργή και με τη φανερή της αντιπάθεια μεγάλωνε τα βάσανά του. Παρόλα της τα ελαττώματα και την άκρατη ζωή που έκανε, είχε υγεία και γεροδεμένο σώμα. Ποτέ δεν θυμάμαι να αρρώστησε.

Ενώ ήμουν ακόμη μικρό κοριτσάκι, ο πατέρας πέθανε ύστερα από βασανιστική αρρώστια. Συνέβη και αυτό ακόμη στο θάνατό του, που μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Έγινε τέτοια πρωτοφανής κακοκαιρία, αέρας, βροχή, κεραυνή, που ήταν αδύνατον να βγούμε να τον θάψουμε. Κρατήσαμε έτσι το λείψανο 3 μέρες άταφο στο σπίτι. Τέλος, 2 άνδρες από τους συγγενείς μας αναγκάστηκαν με πολύ δυσκολία να τον μεταφέρουν στο κημητήρι και να τον θάψουν πρόχειρα, γιατί δεν αντέχαμε άλλο να βλέπουμε τον νεκρό στο σπίτι. Περιφρονημένος και στο θάνατό του, ο καλός μου πατέρας, αφού ούτε κηδεία του έγινε. Μερικοί κακοί γείτονες μάλιστα, βλέποντας τις τόσες κακομοιριές, τον κακολογούσαν. «Ποιος ξέρει τι αμαρτίες έχει κάνει», έλεγαν, «αφού δεν αφήνει ο Θεός ούτε να ταφεί». Η μητέρα μου, ύστερα από το θάνατο του πατέρα, ανεμπόδιστα πια, πήρε τον ηθικό κατήφορο και μετέβαλε το σπίτι μας σε τόπο ακολασίας. Αλλά δεν έζησε πολύ. Πέθανε ξαφνικά, ενώ είχε σπαταλήσει στο μεταξύ ό,τι είχε απομείνει από την περιουσία του πατέρα μου. Οι φίλοι της όμως της έκαναν μεγαλοπρεπή κηδεία και ήταν ένας καιρός θαυμάσιος. Αυτό το πρόσεξα ιδιαιτέρως. Εγώ, που είχα περάσει πια την παιδική μου ηλικία και είχαν αρχίσει να με κυριεύουν οι νεανικές ανησυχίες, βρέθηκα ολομόναχη στον κόσμο και σε μεγάλη αμηχανία τι δρόμο να ακολουθήσω. Οι σκέψεις με βασάνιζαν. «Πρέπει χωρίς άλλο να φτιάξω μόνη μου τη ζωή μου, αφού δεν έχω πια προστάτες», έλεγα στον εαυτό μου. «Αλλά ποιον τρόπο να διαλέξω? Έχω μπροστά μου 2 διαφορετικά παραδείγματα, της μητέρας και του πατέρα. Εκείνος καλός, μα δυστυχής, κατατρεγμένος στη ζωή και στο θάνατο, αδύνατο να φύγει από το νου μου το άταφο σώμα του. Ανάρεσε στο Θεό, γιατί τον βασάνισε τόσο? Η μητέρα δεν είχε κάνει ηθική ζωή, το είχα καλά αντιληφθεί. Είχε όμως όσα αγαθά μπορεί κανείς να επιθυμήσει, υγεία, καλοπέραση, πολλές γνωριμίες, και έφυγε ευχαριστημένη από τον κόσμο, μπορεί να πει κανείς. Όσο πιο πολύ συλλογιζόμουν το πράγμα και έκανα με το μικρό μυαλό μου σύγκριση, τόσο περισσότερο έκλεινα η ταλέπορη να ακολουθήσω τη ζωή της μητέρας. Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως με σπλαχνίστηκε και με οδήγησε στον ίσιο δρόμο με αυτόν τον παράδοξο τρόπο.

Μια νύχτα που έπεσα να κοιμηθώ, κάνοντας πάλι τις ίδιες σκέψεις, είδα ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Ένιωσα ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα του δωματίου μου και να μπαίνει μέσα ένας νέος με φωτεινό πρόσωπο και αφάνταστα μεγαλοπρεπής. Ήλθε κοντά μου. Μου έριξε βλέμμα διαπεραστικό, σαν να ήθελε να ερευνήσει τα πιο απόκρυφα της καρδιάς μου. «Τι σκέπτεσαι?» με ρώτησε με φωνή ασυνήθιστα αυστηρή, αλλά μελωδική. Ξαφνιάστηκα. Τρόμαξα και κόπηκε η μιλιά μου. Εκείνος επέμενε. «Φανέρωσε ευθύς τη σκέψη σου». Όσο πιο αυστηρός γινόταν ο άγνωστος εξεταστής, τόσο εγώ παρέλυα από φόβο. Αφού δεν έπαιρνε απάντηση, φανέρωσε μονάχος τις σκέψεις που τόσο με βασάνιζαν. Μου έλεγε με ακρίβεια το κάθε τι που είχε περάσει από το νου μου και που μόνο εγώ γνώριζα, ώστε δεν μπορούσα να αρνηθώ ούτε να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Έπεσα τότε σαν κατάδικη στα πόδια του και τον παρακαλούσα με λυγμούς να με συγχωρήσει. Έδειξε πως με λυπήθηκε, γιατί άλλαξε αμέσως ύφος. «Ακολούθησέ με», πρόσταξε. Με πήρε από το χέρι και σαν αστραπή με έφερε σε μια απέραντη πεδιάδα γεμάτη φως και ομορφιά. Δεν θα επιχειρήσω να την περιγράψω, γιατί δε περιγράφονται τα απερίγραπτα. Ευτυχισμένα όντα απολάμβαναν με γαλήνη τα υπερκόσμια εκείνα κάλλη. Ανάμεσά τους αναγνώρισα τον πατέρα μου. Με είδε και εκείνος. Ήλθε κοντά μου. Με πήρε στην αγκαλιά του. Πόση ασφάλεια και ευτυχία ένιωσε εκεί μέσα. Δεν ήθελα ποτέ πια να τον απαχωριστώ. Σφίχτηκα επάνω του και τον παρακαλούσα να μην με αφήσει να φύγω. «Κράτησε με για πάντα κοντά σου, καλέ μου πατέρα». «Τώρα δεν γίνεται αυτό που ζητάς». Η φωνή του έγινε σοβαρότερη. «Αν ακολουθήσεις τα ίχνη μου, θα ετοιμάσεις εδώ διαμονή. Από τη θέλησή σου εξαρτάται». Με κοίταξε με τρυφερότητα και φίλησε τα μάτια μου για να σκουπίσει τα δακρυά μου. Ο συνοδός μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω πάλι. Εγώ όμως δεν εννοούσα να φύγω από την αγκαλιά του πατέρα μου. Τότε εκείνος ήλθε και με τράβηξε από το χέρι. «Είναι ανάγκη», είπε, «να δεις και τη μητέρα σου». Τον ακολούθησα λυπημένη που με χώρισε από την ευτυχία μου. Τώρα κατεβαίναμε. Κατεβαίναμε όλο και πιο βαθιά, σε έναν τόπο ακάθαρτο, σκοτεινό, πληκτικό. Κόπηκε η αναπνοή μου από τη βρωμιά και το φόβο. Τερατώδεις μορφές περιφέρονταν παντού. Δυστυχισμένες ψυχές βασανίζονταν χωρίς ίκτο από φλόγα άσβεστη. Ανάμεσά τους είδα τη μητέρα μου, βυθισμένη ως το λαιμό σε εκείνο που μου φάνηκε σαν βρωμερή λάβα. Οι κραυγές της έβγαιναν σπαραχτικές. Η στεναγμή της αδιάκοπη. Το τρομερό τρίξιμο των δοντιών ξέσκιζε την καρδιά σου. «Θα με αναγνώριζε?» Γιατί ξέσπασε σε ασύγκριτο θρήνο. «Αλίμονο σε μένα την άθλια. Να τι κέρδισα για τόσο λίγη ειδονή. Απελπισία και βάσανα χωρίς τέλος». Λόγια απεγνωσμένα. Κόντευα να μείνω νεκρή από τη θλίψη μου. Η δυστυχισμένη μητέρα μου γύρισε και με είδε. «Λυπήσου, παιδί μου, εκείνη που σε γέννησε και σε μεγάλωσε», άρχισε να φωνάζει απελπισμένα. «Άπλωσε το χέρι σου να με βγάλεις από αυτήν την οδύνη». Τι να έκανα. Σπάραζε η ψυχή μου από τη λύπη. Άπλωσα το χέρι, νομίζοντας πως μπορούσα να βοηθήσω εκείνη που με είχε φέρει στον κόσμο. Μα ένιωσα τέτοιο πόνο αγγίζοντας τη λάβα, που ξέσπασα σε δυνατές κραυγές. Αναστάτωσα τη γειτονιά. Σε λίγο το σπίτι γέμισε κόσμο. Με βρήκαν σε κακά χάλια. Πολλοί νόμιζαν πως είχα χάσει τα λογικά μου. Ήταν αδύνατο να εξηγήσω τι μου συνέβαινε. Έδειχνα τη φοβερή πληγή που μου άφησε στο χέρι εκείνο το κάψιμο για να τους δώσω να καταλάβουν πως εξαιτίας της βασανιζόμουν. Έμεινα πολύ καιρό στο κρεβάτι, βαριά άρρωστη. Όταν με τη χάρη του Θεού έγινα καλά, ακολούθησα χωρίς δισταγμό το δρόμο του πατέρα μου και ελπίζω στο έλεος του Κυρίου μου πως θα με σώσει και θα με αξιώσει να συμμεριστώ την ευτυχία του.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν κυρίω. Ένα από τα δώρα του Δημιουργού στον άνθρωπο είναι οι 5 αισθήσεις με τις οποίες αντιλαμβάνεται τον κόσμο που τον περιβάλλει. Οι 5 αισθήσεις είναι η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η γεύση, η αφή. Το πόσο πολύτιμες είναι οι αισθήσεις το καταλαβαίνει κανείς αν σκεφτεί πόσο στερημένοι είναι αυτοί που δεν λειτουργεί κάποια από τις αισθήσεις τους και τι κινδύνους διατρέχουν. Ένας τυφλός ζει στο σκοτάδι, δεν χαίρεται τη φύση, τις ομορφιές, δεν διαβάζει, κινδυνεύει να χτυπήσει. Το λέει αυτό και η Ευαγγελική Περικοπή που διαβάζεται σήμερα στην Εκκλησία από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6ο κεφάλαιο. Λέει εκεί, εάν ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον σου το σώμα σκοτεινόν έστε. Δηλαδή, εάν το μάτι σου είναι βλαμμένο και δεν βλέπεις καλά, τότε όλο σου το σώμα είναι μέσα στο σκοτάδι. Παρόμοιες συνέπειες έχει και η μη λειτουργία των άλλων αισθήσεων. Ένας που είναι κουφός δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με τους άλλους. Δεν μπορεί να απολαύσει το κήρυγμα, τη μουσική. Κινδυνεύει να πάθει ατυχήματα. Ένας που έχει χάσει την αφή κινδυνεύει να καεί αν πιάσει κάτι καυτό ή να τρυπηθεί άσχημα. Για να λειτουργήσουν οι αισθήσεις χρειάζονται ερεθίσματα. Η όραση δεν λειτουργεί αν δεν υπάρχει φως. Η ακοή δεν λειτουργεί αν δεν υπάρχουν ήχοι. Η όσφρηση αν δεν υπάρχουν οσμές. Η γεύση αν δεν υπάρχουν φαγητά. Και η αφή αν δεν υπάρχουν αντικείμενα. Όπως ο Θεός δόρισε στο σώμα μας τις πολύτιμες αισθήσεις, έτσι έχει πρικίσει και την ψυχή μας με πνευματικές αισθήσεις, με πνευματική όραση και ακοή, με τις οποίες βλέπουμε και ακούμε πνευματικά θεάματα και ακούσματα. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ηρπάγει στον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα? Δηλαδή ότι τον μετέφεραν στον παράδεισο και εκεί άκουσε πράγματα που δεν λέγονται. Δεν τα άκουσε με τα αυτιά του σώματος. Δεν λέει ακόμη ο Απόστολος Παύλος ότι έχει ετοιμάσει ο Θεός για τους πιστούς και εναρέτους χαρές υπερκόσμιες. Λέει παραδείγματος χάρη στην 1η προς Κορινθίους επιστολή 2ο κεφάλαιο στίχο 9. «Α, οφθαλμός ουκ είδε και α, ους ουκ ήκουσεν». Πράγματα δηλαδή που δεν βλέπονται και δεν ακούγονται με τα σωματικά αισθητήρια θα μπορεί να τα απολαύσει κανείς στην Βασιλεία του Θεού. Μας έχει πρικίσει την ψυχή ο Θεός με πνευματική όσφρηση για να συλλαμβάνουμε τις πνευματικές ευωδίες. Έτσι οσφραίνεται ο Κύριος τις προσευχές των πιστών και γι' αυτό λέμε μια προσευχή «Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου». Όπως δηλαδή έρχεται, φτάνει το θυμίαμα και αισθάνεται κανείς την ευωδία, έτσι και η προσευχή μου να γίνει σαν ευωδία προς τον Θεό. Ακόμη μας έχει δώσει ο Θεός πνευματική γεύση για να τρώμε τις πνευματικές τροφές. Για τέτοια τροφή μίλησε ο Κύριος όταν του είπαν οι μαθητές του «Ραβί, φάγε», του είπαν «Φάε». Είπε τότε ο Κύριος «Εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ουκ είδατε».

εγώ λέει έχω να φάω, λέει, αλλά να φάω πράγματα που εσείς δεν τα γνωρίζετε. Ακόμη ο Κύριος μας έδωσε και πνευματική αφή για να ακουμπάμε πράγματα που δεν είναι υλικά. Για αυτή την αφή μίλησε ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους λέγοντας ότι ο Θεός δημιούργησε και συντηρεί τα πάντα. Αυτόν πρέπει να αναζητάμε, μήπως τον βρούμε και τον ψηλαφίσουμε. Το γράφει αυτό στις Πράξεις των Αποστόλων 17ο κεφάλαιο στίχο 27. Όπως τώρα για να λειτουργήσουν οι σωματικές αισθήσεις χρειάζονται ερεθίσματα, φως, ήχη, τροφές, μυρωδιές, αντικείμενα, έτσι για να λειτουργήσουν και οι πνευματικές αισθήσεις χρειάζονται πνευματικό φως, πνευματικά ακούσματα, πνευματικές εμποδίες, πνευματική τροφή, πνευματικές πραγματικότητες. Αυτά τα δίνει ο Λόγος του Θεού. Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή, διότι τον Λόγο του Θεού τον προπαγανδίζουν πολλοί στην εποχή μας, αλλά με τον λαθασμένο και αιρετικό τρόπο που τον ερμηνεύουν. Έτσι, λογιών-λογιών αιρετικές ομάδες κυκλοφορούν με μια Αγία Γραφή στο χέρι και παρασύρουν ευκολόπιστους ανθρώπους, κάνοντάς τους θύματα των κακών σκοπών τους. Εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι μόνο στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία διδάσκεται και ερμηνεύεται ορθά ο Λόγος του Θεού. Ας πούμε λοιπόν, για να επανέλθουμε, ποια είναι τα πνευματικά ερεθίσματα με τα οποία τροφοδοτεί ο Λόγος του Θεού τις πνευματικές αισθήσεις. Εν πρώτης, ο Λόγος του Θεού είναι, όπως λέει το Ευαγγέλιο, φως τεστρίβης του ανθρώπου. Είναι φως που φωτίζει το δρόμο του ανθρώπου. Ο ίδιος δε, ο Υιός και Λόγος του Θεού ο Χριστός, έλεγε «Εγώ ημί το φως του κόσμου». Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, η Αγία Γραφή μας βεβαιώνει ότι «τις καθημένης εν σκότη και σκιά θανάτου φως ανέτειλε». Δηλαδή με τον ερχομό του Χριστού ήρθε φως σε όλους αυτούς οι οποίοι καθόντουσαν στο σκοτάδι. Στην Εκκλησία ακούει κανείς το Λόγο του Θεού, που είναι το άκουσμα εκείνο που δίνει αληθινή ζωή στον άνθρωπο. Όπως έλεγε πάλι ο Κύριος, «Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με έχει ζωή αιώνιον». Όποιος δηλαδή ακούει το Λόγο του Θεού και πιστεύει, αυτός έχει αιώνια ζωή. Στην Εκκλησία βρίσκει κανείς την πνευματική τροφή που μας συντηρεί στην αιώνια ζωή. Ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού ο Χριστός έλεγε «Εγώ ημί ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς». Και αυτό φαίνεται κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου κανείς κοινωνεί τον άρτο και τον ίνο, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άλλοτε επίσης ο Κύριος έλεγε «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Δηλαδή δεν είναι μόνο οι υλικές τροφές που συντηρούν τον άνθρωπο, αλλά και ο Λόγος του Θεού. Στην Εκκλησία επίσης ο άνθρωπος ακούει το Λόγο του Θεού, που είναι το πνευματικό άρωμα που νοστιμίζει τη ζωή μας και μας εφραίνει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρομοιάζει την Αγία Γραφή με κήπο, με περιβόλι που έχει όλων των λογιών τα λουλούδια. Τον κήπο είναι κήπος που μας εφραίνει πνευματικά. Ο Λόγος του Θεού βοηθάει στην ψηλάφιση των πνευματικών πραγματικότητων. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η πίστη στο Λόγο του Θεού είναι ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Στην Εκκλησία λοιπόν βοηθούμαστε να βλέπουμε και να πιάνουμε σαν ορατά και απτά πράγματα πνευματικά και αόρατα. Μας δίνει πνευματική τροφή και πνευματικά ακούσματα προς σωτηρίαν. Συχνός εκκλησιασμός λοιπόν και συμμετοχή στις εκκλησιαστικές ομάδες Ορθοδόξου Κηρύγματος θα μας βοηθήσουν να λειτουργούν σωστά οι πνευματικές μας αισθήσεις.

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήρθε σε ένα κόσμο ξεπεσμένο, βουτυγμένο στις πλάνες. Ακόμα και η υψηλότερη και ευγενέστερη εκδήλωση του ανθρώπου, δηλαδή η λατρεία του Θεού, είχε ξεπέσει στην πολυθεία. Ο πιο πολιτισμένος λαός της αρχαιότητος, οι Έλληνες, λάτρευαν τα κτίσματα με την μορφή των 12 θεών και πολλών άλλων μικροτέρων θεοτήτων και ημιθέων, οι οποίοι κατά τη μυθολογία μάλωναν και πολεμούσαν μεταξύ τους και διέπραταν μοιχείες και άλλες κακίες. Οι Ρωμαίοι είχαν ασπαστεί εκτός από τους ψευτοθεούς των Ελλήνων και πάρα πολλούς άλλους που τους βρήκαν στους λαούς που υπέταξαν. Έφτασαν να θεοποιήσουν και τους διεφθαρμένους και αιμοβόρους αυτοκράτορές τους. Ο Κύριος μας στιγμάτισε την αθλειότητα αυτή και δίδαξε στην ανθρωπότητα τη λατρεία του ενός και μοναδικού αληθινού Θεού. Διεκήρυτε σχετικά αυτό που ακούσαμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που διαβάστηκε σήμερα στην Εκκλησία και είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6ο κεφάλαιο και μεταξύ των στίχων 22 και 33. Λέει εκεί «Ουδείς δύναται, δυσί κυρίες δουλεύει». Δεν μπορεί κανείς δηλαδή, ούτε επιτρέπεται να λατρεύει δύο και περισσότερους θεούς. Η αλήθεια αυτή απλώθηκε και γκρέμισε το τεράστιο μέχρι τότε οικοδόμημα της ειδωλολατρείας. Αγωνίστηκε λυσασμένα η ειδωλολατρεία να κρατηθεί και έχισε άφθονο χριστιανικό αίμα, στο τέλος όμως έπεσε και έσβησε εκεί που κηρύχτηκε το Ευαγγέλιο. Στοιχεία όμως της ειδωλολατρείας αναβίωσαν στις αιρέσεις και συναντώνται μέχρι σήμερα στη ζωή και κάποιων Ορθοδόξων χριστιανών που δεν γνωρίζουν καλά ούτε φροντίζουν να ενημερωθούν από την Εκκλησία και τα κηρύγματά της για αυτά τα απαράδεκτα ειδωλολατρικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, στοιχείο ειδωλολατρικό όπως η πολυθεία αναβίωσε στην αίρεση του παπισμού. Από τότε που εισήγαγαν οι παπικοί την σατανική διδασκαλία του Φιλιόκβε, πιστεύοντας ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Πατρός και εκ του Υιού, διδάσκουν έτσι ότι υπάρχουν δύο πηγές θεότητος, ο Πατήρ και ο Υιός, πράγμα που οδηγεί στην πολυθεία. Μερικοί Ορθόδοξοι εντός εισαγωγικών τώρα μπορεί να πηγαίνουν στην Εκκλησία και να λατρεύουν το Θεό, πάνε όμως και στη λατρεία του Σατανά όταν καταφεύγουν στις μάγισσες, στα μέντιουμ και στους πνευματιστές. Αντί να διαβάζουν το Ευαγγέλιο και να ακούνε τα κηρύγματα, διαβάζουν τους καζαμίες και τα οροσκόπια που είναι σατανικής εμπνεύσεως. Αντί να φοράνε σταυρό, φοράνε ματόχαντρα και φυλαχτά με νύχια, τρίχες, κοκαλάκια και άλλα σύνεργα των μάγων. Μπορεί να σημειώνουν το σταυρό με τη λαμπάδα τους πάνω από την πόρτα του σπιτιού τους μετά την Ανάσταση, κρεμάνε όμως καλού κακού στην πόρτα τους κρεμμύδιδες και πέταλα. Με άλλα λόγια, θέλουν αυτοί οι χριστιανοί να τα έχουν καλά και με το Θεό και με το διάβολο. Υπηρετούν δύο κυρίους γι' αυτό και αργά ή γρήγορα το Θεό θα τον χάσουν. Άλλοι πάλι χριστιανοί, ενώ λένε ότι πιστεύουν στο Θεό και τον αγαπούν, αγαπούν εξίσου και περισσότερο ίσως τα κτίσματα του Θεού. Ένα παράδειγμα έδωσε ο Κύριος και το ακούσαμε στην Ευαγγελική Περικαπή που διαβάστηκε σήμερα. Είπε «Ου δίναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά». Δεν μπορείς να δουλεύεις δηλαδή και για το Θεό και για το χρήμα. Αργά ή γρήγορα θα προτιμήσεις το χρήμα. Το βλέπουμε αυτό στην πράξη. Ο χριστιανός που είναι μανιακός της δουλειάς και πλεονέκτης εύκολα προτιμάει να καταργήσει τον εκκλησιασμό της Κυριακής και των εορτών λόγω δουλειάς. Σε χειρότερες ακόμα περιπτώσεις, για να βγάζει περισσότερα, δεν διστάζει να καταργήσει το Ευαγγέλιο και να κάνει απάτες.
καταχρήσεις, κλοπές, ασωτίες. Θεός του έγινε πια το χρήμα. Άλλοι πάλι χριστιανοί, ενώ λένε ότι πιστεύουν και λατρεύουν το Θεό, λατρεύουν εξίσου και περισσότερο τις ειδονές της κοιλιάς. Η καλοφαγία και η καλοπέραση γίνεται σε τέτοιο βαθμό στόχος και ιδανικό που φτάνει να οδηγεί σε κατάργηση του Ευαγγελίου. Πολλοί χριστιανοί δεν λένε ότι δεν μπορούν να νηστέψουν, όχι γιατί έχουν κλονισμένη υγεία, αλλά γιατί δεν μπορούν να αποχωριστούν την ειδονή των τροφών. Γίνεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Θεός τους η κοιλιά. Η πολυφαγία και η πολυποσία τα Σαββατόβραδα στα κέντρα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες δεν καταργεί τον εκκλησιασμό. Τα γλέντια και τα ξενύχτια δεν κάνουν το ίδιο. Να που μπορεί κανείς λοιπόν να λατρεύει το Θεό και με την ευδαιμονία. Άλλοι πάλι χριστιανοί εντός εισαγωγικών θεοποιούν τις αισχρές ειδονές, ενώ παράλληλα θέλουν να λένε ότι είναι χριστιανοί που λατρεύουν το Θεό. Διαβάζουν ίσως το Ευαγγέλιο, αφήνουν όμως τα μάτια τους να βλέπουν αισχρά θεάματα στην τηλεόραση, στα βίντεο, στα λάπτοπ και λοιπά, στα έντυπα και στις παραλίες. Πάνε στην εκκλησία, αλλά πάνε και στις επιθεωρήσεις των θεάτρων και στα νυχτερινά κέντρα για να δουν και να απολαύσουν αυτά που δεν θέλει ο Θεός. Λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, αλλά εύκολα καταργούν το θέλημά Του, δίνοντας το σώμα τους στον ελεύθερο έρωτα. Δεν γίνεται όμως να έχουμε και το Θεό και τα είδωλα, δηλαδή τις πορνείες, τις ακαθαρσίες, τις επιθυμίες, τις κακές που είναι ειδωλολατρεία. Γι' αυτό και οι σαρκολάτρες αργά ή γρήγορα θα βγάλουν το Θεό από το οπτικό τους πεδίο. Μπροστά μας λοιπόν ανοίγονται δύο μόνο δρόμοι. Ένα στενός και δύσβατος που είναι η οδός της σωτηρίας μέσω του θελήματος του Θεού και ένας φαρδής και άνετος που είναι η οδός της απολίας μέσω της άμετρης απολαύσεως των κτισμάτων και της λατρείας του σατανά και της αμαρτίας. Δεν υπάρχει τρίτος ενδιάμεσος δρόμος. Όποιος κοιτάει με το ένα μάτι τον ένα δρόμο και με το άλλο τον δεύτερο, κάποια στιγμή θα προτιμήσει το εύκολο. Το ερώτημα σωτηρία ή απώλεια ας μας οδηγήσει στην σωστή εκλογή.

Στις 24 Ιουνίου, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει τη γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που προετοίμασε και αυτός τους ανθρώπους για τον ερχομό στον κόσμο του Σωτήρα μας Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας θυμηθούμε στη συνέχεια μερικά από τα θαυμαστά περιστατικά του ερχομού στον κόσμο του Προδρόμου του Κυρίου μας, όπως μας τα ιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Συνέβη στις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη να είναι στην Ιουδαία ένας ιερέας ονόματι Ζαχαρίας, που η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ. Ήταν άγιοι άνθρωποι ενώπιον του Θεού και ζούσαν σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου και ήταν άμεμπτοι. Αλλά είχαν ένα πρόβλημα. Δεν είχαν παιδί, διότι η Ελισάβετ ήταν στήρα και οι δυο τους είχαν πολλά χρόνια παντρεμένοι και επομένως ήταν σε μεγάλη ηλικία. Συνέβη λοιπόν τότε που ήταν βασιλιάς της Ιουδαίας ο Ηρώδης να πάει για τα ιερατικά του καθήκοντα ο Ζαχαρίας στο ναό. Οπότε όπως προέβλεπαν οι διαδικασίες μπήκε για να θυμιάσει το ναό του Θεού. Ο λαός πάλι των Εβραίων ήταν έξω από το ναό και προσευχόταν κατά την ώρα που ο Ζαχαρίας θυμίαζε μέσα. Τότε παρουσιάστηκε σε αυτόν ένας άγγελος του Κυρίου, ο οποίος στεκόταν στο δεξιό μέρος του θυσιαστηρίου, του βωμού δηλαδή που είχε πάνω το θυμίαμα. Ταράχθηκε ο Ζαχαρίας όταν τον είδε και φοβήθηκε πολύ. Τότε του είπε ο άγγελος: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, ακούστηκε η προσευχή σου και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα γεννήσει γιο για σένα και θα τον ονομάσεις Ιωάννη. Και θα σου έρθει από αυτό το γεγονός μεγάλη χαρά και αγαλίαση και πολλοί θα χαρούν με τη γέννηση αυτού του παιδιού, διότι αυτός θα είναι πολύ σπουδαίος ενώπιον του Θεού, θα είναι άνθρωπος ασκητικός, δεν θα πίνει κρασί και ποτά και θα γεμίσει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από την κοιλιά της μητέρας του και πολλούς Ισραηλίτες θα τους βοηθήσει να έρθουν κοντά στον Κύριο». Και είπε τότε ο Ζαχαρίας στον άγγελο: «Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να αποκτήσω παιδί τη στιγμή που εγώ είμαι γέρος και η γυναίκα μου είναι και αυτή γριά?» Και τότε αποκρίθηκε ο άγγελος και του είπε: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που είμαι ενώπιον του Θεού και στάλθηκα να σου πω αυτά τα πράγματα και να σου αναγγείλω αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα». Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν πίστεψες στα λόγια μου, θα χάσεις την ομιλία σου, θα μείνεις μουγκός και δεν θα μπορείς να μιλήσεις μέχρι την ημέρα που θα πραγματοποιηθούν αυτά που σου είπα. Ο λαός εντωμεταξύ, λέει, περίμενε τον Ζαχαρία να βγει μετά το θυμίαμα από το ναό και επειδή αυτός καθυστέρησε, απορούσε ο λαός. Τότε βγήκε κάποια στιγμή ο Ζαχαρίας από το ναό, αλλά δεν μπορούσε να τους μιλήσει γιατί είχε μείνει μουγκός και τότε κατάλαβαν ότι θα είχε δει κάποια οπτασία μέσα στο ναό. Και αυτός τους έκανε νοήματα και δεν μιλούσε. Οπότε όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της υπηρεσίας του στο ναό, γύρισε στο σπίτι του και με τη χάρη του Θεού ήρθε σε επαφή με τη γυναίκα του. Οπότε μετά από κάποιες μέρες συνέλαβε η Ελισάβετ και μάλιστα έκρυβε την εγκυμοσύνη της επί 5 μήνες.
και έλεγε ότι ο Κύριος, λέει, μου έδωσε αυτό το δώρο και πήρε την ντροπή της ατεκνίας μου από εμένα. Σχετικά με αυτά τα τελευταία που διαβάσαμε, να πούμε ότι ο Ζαχαρίας έφυγε από το ναό όταν, λέει, ολοκληρώθηκαν οι ημέρες που έπρεπε να μείνει εκεί. Παρόλο δηλαδή που είχε μείνει μουγκός και δεν μπορούσε να κάνει τα καθήκοντά του όπως έπρεπε, όμως δεν έφυγε αμέσως από το ναό, αλλά περίμενε να ολοκληρωθούν οι μέρες της υπηρεσίας του. Με την πράξη αυτή ο Ζαχαρίας μας διδάσκει ότι όλα τα πράγματα να τα θεωρούμε δευτερεύοντα μπροστά στην τιμή που πρέπει να αποδίδουμε προς το Θεό. Θα μπορούσε να σπεύσει στο σπίτι του ο Ζαχαρίας για να έρθει σε επαφή με την Ελισάβετ και να υλοποιηθεί η προφητεία, όμως εκείνος περίμενε με σεβασμό να τελειώσει η διακονία του στο ιερό. Μακάρι και εμείς να γίνουμε άνθρωποι που θα βάζουμε την τιμή προς το Θεό και τη σχέση μας με Αυτόν πάνω από κάθε ανθρώπινη σχέση ή εργασία. Πόσοι και πόσοι οι χριστιανοί δεν προβάλλουν σαν δικαιολογία του μη εκκλησιασμού τις βιωτικές τους ασχολίες ή την ξεκούραση ή την ανάγκη περισσότερης επαφής με την οικογένεια. Ευλογημένοι είναι οι χριστιανοί εκείνοι που τίποτα δεν θεωρούν εμπόδιο για τον εκκλησιασμό της Κυριακής. Ποτέ επίσης δεν πρέπει να φεύγουμε από το ναό πριν τελειώσει η λειτουργία, γιατί αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού προς το Θεό. Όπως ο Ζαχαρίας απέφυγε τη σαρκική σχέση κατά τη διάρκεια των ημερών της εφημερίας του, έτσι και όλοι οι ιερείς και γενικότερα οι χριστιανοί πρέπει να τηρούν την εγκράτεια όταν είναι ημέρες Θείας Λειτουργίας και Αγίας Κοινωνίας. Και η αποχή από τις τροφές είναι καλή και ωφέλιμη, αλλά και η αποχή από τα σαρκικά. Να μην γινόμαστε επίσης πιεστικοί στον ή στην σύζυγό μας όταν αυτός ή αυτοί θέλουν να κοινωνήσουν και επομένως αποφύγουν την επαφή. Πριν από όλα μας πρέπει να βάζουμε τις σχέσεις μας με το Θεό. Όταν γύρισε ο Ζαχαρίας στο σπίτι του, τότε, λέει, συνέλαβε η Ελισάβετ, που σημαίνει ότι έγινε η σύλληψη μετά από τη σαρκική σχέση του Ζαχαρία με την Ελισάβετ, η οποία έγινε με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμή του, διότι ήταν και οι δυο μεγάλης ηλικίας. Και λέει ότι η Ελισάβετ έκρυβε την εγκυμοσύνη της. Πώς την έκρυβε? Δεν κρύφτηκε στο σπίτι, απέφευγε μόνο να λέει ότι είναι έγκυος. Η συμπεριφορά της δείχνει ένα σεβασμό προς τον εαυτό της και προς το έργο του Θεού. Κρυβόταν επειδή ντρεπόταν για τη σύλληψη και κυοφορία ενώ ήταν γριά. Αλλά επίσης κρυβότανε και για να μην την κυριεύσει η διάθεση για κάφηση για την τιμή που της έκανε ο Θεός. Επομένως, ο δίκαιος και άγιος άνθρωπος ξέρει να είναι ταπεινός και φρόνιμος. Και αυτό έκρυβε την εγκυμοσύνη της Ελισάβετ, λέει, επί 5 μήνες, δηλαδή μέχρι να γίνει έκδηλη η εγκυμοσύνη της. Και έλεγε ότι με την εγκυμοσύνη μου ο Θεός έδιωξε την ντροπή μου που ήμουνα άτεκνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Στην Παλαιά Διαθήκη η στήρωση ήταν ντροπή, ενώ η πολυτεκνία ήταν έπαινος και ευλογία. Βλέπουμε εδώ τώρα την ευγνωμοσύνη της πιστής γυναίκας προς τον ευεργέτη της Θεό. Μια άπιστη γυναίκα θα απέδιδε τη σύλληψη σε καλή τύχη ή σύμπτωση. Ο πιστός όμως άνθρωπος πίσω από τα γεγονότα της ζωής του βλέπει πάντοτε την ενέργεια του Θεού.
Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε με το ίδιο θέμα.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στον τρόπο με τον οποίο ήρθε ο Τίμιος πρόδρομος στον κόσμο, πώς γεννήθηκε από τους γονείς του, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, ας δούμε τι μας λέει το ιερό κείμενο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου στο πρώτο κεφάλαιο και στους στίχους 57 έως 64. Λέει εκεί ότι όταν η Ελισάβετ έμεινε έγκυος όσος χρόνος χρειαζόταν, ήρθε η ώρα του τοκετού και τότε γέννησε γιο. Οπότε συνέβη ότι την 8η μέρα μετά τη γέννηση του γιου να έρθουν οι συγγενείς και γείτονες για να κάνουν την περιτομή που κάνανε οι Εβραίοι την 8η μέρα μετά τη γέννηση ενός αγοριού. Οπότε κατά την περιτομή έδιναν και το όνομα στο παιδί. Οπότε λέει ότι όσοι ήταν εκεί παρόντες είπαν να πάρει το παιδί το όνομα του πατέρα του, δηλαδή Ζαχαρίας. Τότε απάντησε η Ελισάβετ και είπε, όχι λέει, δεν θα ονομαστεί Ζαχαρίας το παιδί, αλλά θα ονομαστεί Ιωάννης. Τότε είπανε σε αυτήν οι συγγενείς και οι άλλοι ότι κανένας λέει από τους συγγενείς σου δεν έχει αυτό το όνομα. Γιατί θέλετε αυτό το, να δώσετε αυτό το όνομα. Έκανα νοήματα στον Ζαχαρία, ο οποίος είχε μείνει μουγκός, όπως είπαμε πριν τη μουσική διακοπή, και του λέγανε τι όνομα να δώσουν στο παιδί. Τότε αυτός ζήτησε ένα πινακίδιο και έγραψε πάνω σε αυτό ότι Ιωάννης είναι το όνομα αυτού, και τότε όλοι θαυμάσανε που έγινε αυτό. Τότε λύθηκε και η τιμωρία του Ζαχαρία, οπότε άνοιξε το στόμα του και ευλογούσε τον Θεό. Και έπεσε λέει σε όλους τους ανθρώπους φόβος Θεού για αυτό που έγινε, που δηλαδή οι δυο ηλικιωμένοι, το ζευγάρι, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, γεννήσαν στα γεράματα παιδί και του δώσανε και αυτό το όνομα. Και όλοι απορούσαν και έλεγαν ότι άρα έχει επιφυλάξει ο Θεός για αυτό το παιδί για να συμβούν αυτά τα πράγματα. Τότε ο Ζαχαρίας γέμισε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και προφήτεψε και είπε, ας είναι ευλογητός ο Θεός του Ισραήλ, διότι επισκέφθηκε το λαό του για να φέρει την λύτρωση σε αυτόν, όπως είχε πει με τους απαιώνος προφήτες το Άγιο Πνεύμα. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός έδειξε το έλεος του στους πατέρες μας και στην συμφωνία που έκανε μαζί με μας να είμαστε ο λαός του Θεού. Και έτσι πραγματοποιείται ο όρκος που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ, ότι από τη γενιά του θα έρθει και εκείνος ο οποίος θα γλιτώσει τους Ισραηλίτες από τους εχθρούς τους. Και μετά ο Ζαχαρίας, απευθυνόμενος στο παιδί που γεννήθηκε, είπε, «Και εσύ παιδί μου θα ονομαστείς προφήτης του Υψίστου και θα προπορευθείς πριν από το πρόσωπο του Κυρίου και Σωτήρος για να ετοιμάσεις το δρόμο για το έργο του. Θα έρθει αυτός ο Σωτήρας για να δώσει σωτήρια γνώση στο λαό και να πάρει από πάνω τους το βάρος των αμαρτιών τους.
Και αυτό δείχνει το έλεος του Θεού, ο οποίος μας επισκέφθηκε, σε εμάς οι οποίοι είμαστε καθισμένοι μέσα στο σκοτάδι, για να μας φωτίσει και να μας οδηγήσει σε οδό ειρήνης. Και το παιδί, ο Ιωάννης, μεγάλωνε και δυνάμωνε πνευματικά, και μάλιστα πήγε και ζούσε στην έρημο μέχρι την ώρα που είχε θελήσει ο Θεός να εμφανιστεί στους ανθρώπους. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι άνοιξε το στόμα του Ζαχαρία που είχε τιμωρηθεί, και αυτό ήταν η ανταμοιβή της πίστεως και της μετανοίας που έδειξε. Η μετάνοια λοιπόν φέρνει πάντα την ευλογία του Θεού. Οπότε λέει ο Ζαχαρίας, όταν άρχισε να μιλάει, άρχισε να δοξάζει το Θεό. Το ότι ο Ζαχαρίας μόλις άνοιξε η γλώσσα του άρχισε να δοξάζει το Θεό δείχνει ότι η τιμωρία που του είχε επιβάλει ο άγγελος είχε αποβεί σε ωφέλεια για αυτόν. Συχνά οι χριστιανοί όταν τους βρίσκουν δοκιμασίες τα βάζουν με το Θεό και παραπονιούνται για την κακοτυχία τους. Όμως εμείς πρέπει να δεχόμαστε κάθε δοκιμασία της ζωής μας με υπομονή και να δοξάζουμε το Θεό όπως ο Ζαχαρίας, διότι με αυτή τη δοκιμασία μας διορθώνει και μας ωφελεί. Μάλιστα ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην καθολική του επιστολή λέει στο πρώτο κεφάλαιο στίχο 2 ότι «πάσαν χαράν υγείστε αδελφοί μου όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Δηλαδή να κάνετε χαρά όταν σας βρίσκουν δοκιμασίες. Και αν για τις δοκιμασίες οφείλουμε να δοξάζουμε το Θεό, πόσο περισσότερο πρέπει να τον δοξάζουμε για τις ευλογίες του στη ζωή μας, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Καθημερινά πρέπει να δοξάζουμε το Θεό για τις ευεργεσίες του, για τη ζωή που μας έδωσε, για την αληθινή ζωή που μας έδωσε με το βάπτισμα, για την πλούσια χάρη των μυστηρίων που μας δίνει, το βάπτισμα, το χρίσμα, τη Θεία Ευχαριστία, την εξομολόγηση, το ευχέλαιο, το γάμο. Για το έργο του Χριστού με το οποίο ήρθε σε μας τόση χάρη. Για τη Θεία Πρόνοια που μας σώζει από πολλούς κινδύνους. Για την Ορθοδοξία μας που δεν έχουμε χάσει την πίστη μας ή δεν έχει αλλοιωθεί αυτή από τις αιρέσεις. Για την μελέτη και αποκάλυψη του Λόγου Του. Για την υγεία, για τα υλικά αγαθά και τόσα άλλα ειδικά στον καθένα. Με λίγα λόγια πρέπει να δοξάζουμε το Θεό για όσα ξέρουμε και δεν ξέρουμε, για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες τους που έχουν γίνει σε μας. Λέει επίσης το κείμενο στο οποίο αναφερθήκαμε ότι όταν άκουσαν τον Ζαχαρία που μέχρι εκείνη την ώρα ήταν μουγκός να μιλάει, έπεσε λέει φόβος στους παρισταμένους, διότι το θαύμα δηλαδή και η φανερή παρουσία του Θεού τους έφερε φόβο. Γιατί? Γιατί συναισθάνθηκαν την αμαρτωλότητά τους και φοβήθηκαν μήπως η παρουσία του Θεού τους φέρει κακό σαν τιμωρία. Ο φόβος από την παρουσία του Θεού είναι συνέπεια της αμαρτίας. Ο Αδάμ πριν την πτώση μιλούσε χωρίς φόβο με το Θεό. Μετά την πτώση όμως κρύφτηκε όταν ένιωσε την παρουσία του, γιατί ήταν ένοχος. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε παρησία ενώπιον του Κριτού την ημέρα της κρίσεως, πρέπει να διώξουμε μακριά μας την αμαρτία και να ζήσουμε με αγάπη στο Θεό και τον συνάνθρωπο. Διότι η τέλεια αγάπη έξω βάλει τον φόβο, ενώ ο φόβος έχει κόλαση.

Μια δεύτερη μαρτυρία ότι ο Θεός συγχώρησε την ολιγοπιστία που είχε δείξει ο Ζαχαρίας ήταν ότι προεφύτευσε ο Ζαχαρίας. Όχι μόνο δηλαδή λύθηκε η γλώσσα του και τα αυτιά του και άκουγε, αλλά και τον γέμισε ο Θεός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τον τίμησε. Έτσι ο Ζαχαρίας έγινε παράδειγμα του Θείου Ελέου σε αυτούς που μετανοούν. Η εκκλησιαστική ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα ανθρώπων που μετάνιωσαν και το έλεος του Θεού τους ανέβασε από τα βάθη του Άδη στην κορυφή του ουρανού. Για παράδειγμα, να αναφέρουμε το ληστή που ήταν σταυρωμένος δίπλα στο Χριστό, τον Απόστολο Παύλο που ήταν πριν διώκτης του Ευαγγελίου, τη Μαρία την Αιγυπτία η οποία ήταν προηγουμένως πόρνη και άλλους. Προφήτευσε λοιπόν ο Ζαχαρίας, αλλά προφητεύω δεν σημαίνει μόνο προλέγω τα μέλλοντα, σημαίνει και εξαγγέλω θεία μηνύματα ή μιλάω με την έμπνευση του Θεού και εξ ονόματός του. Ο Χριστός σαν ο ίδιος ο Λόγος του Θεού είναι ο κατεξοχήν προφήτης. Η Εκκλησία δε σαν σώμα του Χριστού που είναι και σαν κυβωτός της σωτηρίας έχει έργο που ταυτίζεται με το απολυτρωτικό έργο του Χριστού. Μια πλευρά του έργου αυτού είναι και η προφητική, αφού ο Χριστός ήταν ο κατεξοχήν προφήτης. Το προφητικό διδακτικό έργο της η Εκκλησία το φέρνει σε πέρας με τους ειδικά καταρτισμένους και αφιερωμένους εργάτες, δηλαδή τους αρχιερείς, τους ιερείς, τους διακόνους και πιο περιορισμένα με όλους τους πιστούς. Αυτά που προφήτεψε ο Ζαχαρίας μπορούμε να πούμε είναι η τελευταία προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης και η πρώτη προφητεία της Καινής Διαθήκης. Είναι δε υπομένα αυτά που είπε ο Ζαχαρίας σύμφωνα με τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ανήκουν στην Καινή Διαθήκη. Η προφητεία του Ζαχαρία μπορούμε να πούμε ότι διαιρείται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα προφήτευσε τον ερχομό του Σωτήρος Χριστού στον κόσμο. Και λέει λοιπόν σε αυτό που διαβάσαμε ότι να είναι ευλογητός ο Θεός του Ισραήλ γιατί επισκέφθηκε και έφερε λύτρωση στο λαό του τον Ισραηλιτικό. Πώς εννοεί με την προφητεία ότι επισκέφθηκε ο Θεός? Εννοεί τον επισκέφθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Αφού αυτός που επισκέφθηκε το λαό είναι ο Θεός του Ισραήλ και ταυτόχρονα ο Χριστός, άρα ο Χριστός είναι ο Θεός του Ισραήλ και είναι μια ακόμη από τις πάμπολες μαρτυρίες περί θεότητος του Ιησού Χριστού. Ως ο ερχομός του Σωτήρα Χριστού στον κόσμο θα φέρει την σωτηρία στους ανθρώπους, σε εκείνους βέβαια που αξίζουν την σωτηρία επειδή ζουν ενωσιότητα και δικαιοσύνη όπως λέει, δηλαδή με ευσέβεια και τελειότητα, με την εκπλήρωση όλων των εντολών του Θεού. Έτσι λοιπόν η λατρεία μας είναι αρεστή στο Θεό και γίνεται υπόδειγμα και για τους άλλους. Αντίθετα, όταν λατρεύουμε το Θεό τακτικό εκκλησιασμό αλλά η ζωή μας είναι, δεν δείχνει ευσέβεια και αρετή, ούτε η λατρεία μας γίνεται αδεκτή από το Θεό, ούτε οι άνθρωποι μας εκτιμούν. Μάλλον δε και σκανδαλίζονται και δεν αισθάνονται έλξη για μια εκκλησία που την εκπροσωπούμε εμείς. Βέβαια, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για να μην εκκλησιαζόμαστε τακτικά. Ανεξαρτήτως του ποιού των άλλων, εμείς πρέπει να λατρεύουμε ανελιπώς το Θεό, ενωσιότητη και δικαιοσύνη. Επίσης η αγιότητα πρέπει να έχει σαν κίνητρο την αγάπη του Θεού και όχι την επίδειξη. Αλλιώς έχουμε μια φαρισαϊκή επιφανειακή ανθρωπαρέσκεια, μια οσιότητα και δικαιοσύνη που δεν έχει καμιά αξία και καμιά αμοιβή από τον Κύριο. Είναι μια υποκριτική αγιότητα που επισύρει την οργή του Θεού.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος, ενώ ήταν πολύ επιεικής με όλους τους αμαρτωλούς, ήταν πολύ αυστηρός με τους υποκριτές. Μόνο σε αυτούς είπε τα ουέ. Ειδικότερα ενώπιον του Θεού πρέπει να γίνεται και η λατρεία μας. Δεν πάμε στην εκκλησία ούτε για να μας επενέσουν οι άλλοι, ούτε για να επιδείξουμε τα πράγματά μας, ούτε για να περάσουμε την ώρα μας. Πάμε για να επικοινωνήσουμε με το Θεό και να αγιαστούμε. Και η λατρεία μας αυτή θα πρέπει να είναι ανελιπής και συνεχής. Λένε μερικοί, αρκεί που είμαι καλός χριστιανός και δεν πειράζω κανέναν, και φτάνουν 2-3 εκκλησιασμοί το χρόνο. Δεν φτάνουν. Όπως τρώμε κάθε μέρα και όπως αναπνέουμε κάθε στιγμή, έτσι και κάθε Κυριακή τουλάχιστον πρέπει να λατρεύουμε το Θεό στην εκκλησία, διότι η λατρεία είναι πραγματική ζωή για το χριστιανό και η στέρησή της τον καταδικάζει σε πνευματική αποξήραση και θάνατο. Ας τα προσέξουμε αυτά που προφήτευσε ο Ζαχαρίας και για τον ερχομό του Σωτήρα Χριστού και για το πώς μπορεί αυτός ο ερχομός που έφερε τη σωτηρία να γίνει πραγματικότητα για όλους μας. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γερονιμάκη που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε, Κύριο, αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Όλης της ύλης.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aiginaferis.gr.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
8: Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους, 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
9: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
9: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
9: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
10: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
11: Αφιέρωμα

0: στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
1: Όπως η υπεραγία Θεοτόκος κείται εις το νεκρικό κρεβάτι κάποιος άνθρωπος που βρίσκεται πρώτου φερέτρου, έχει τα χέρια κομμένα και από τους καρπούς οι παλάμες είναι κολλημένες επάνω εις το νεκρικό κρεβάτι της υπεραγίας Θεοτόκου που το περιστοιχίζουν οι Απόστολοι του Χριστού. Αυτό είναι ένα θαύμα που κατά την παράδοση συνέβη τότε που η υπεραγία Θεοτόκος εκοιμήθη και παράδοκε το πνεύμα εις τον Υιόν της, τον Κύριον Ιησούν. Το περιστατικό αυτό μας το διασώζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο συναξαριστής Μαυρίκιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και άλλοι πολλοί. Μάλιστα από τον Άγιο Γρηγόριο των Θεολόγων δανείζεται ο υμνογράφος Κοσμάς, του οποίου τον κανόνα των ασματικών θα ψάλλουμε στην ίδια μέρα στην εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου, και μας λέγει τα εξής εις ένα τροπάριο της τρίτης οδής: «Υπέφθασε χερσή τες υβριστικές του αυθάδους το μην η δίκη επάξασα, του Θεού φυλάξαντος το σέβας τη εν ψύχω κυβωτώ δόξη της θεότητος εν ο λόγος σάρξ εχρημάτισε». Δηλαδή, κατέφθασε στα υβριστικά χέρια του αυθάδους η θεία δίκη που επέφερε το κόψιμό τους, γιατί ο Θεός ήθελε να φυλάξει την δημήν της θεότητος εις την δόξα της εν ψύχου κυβωτού που είναι η Θεοτόκος, από την οποία έγινε άνθρωπος ο Θείος Λόγος. Ώστε λοιπόν το περιστατικό αυτό πρέπει να είναι ένα γεγονός το οποίο έχει και τον τύπο του εις την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ας δούμε πρώτα το γεγονός και κατόπιν ας δούμε και τον τύπο αυτού του γεγονότος εις την Παλαιά Διαθήκη. Όταν εσήκωσαν εις τους ώμους των το νεκρικό κρεβάτι οι αποπεράτων της γης ελθόντες Απόστολοι θεία επινεύση εις την Ιερουσαλήμ και κατήρχοντο τον λόφο Σιών για να κυδεύσουν το άχρονον σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου, αρκετοί Εβραίοι οικολούθουν την συνοδεία που δεν ήσαν τόσο σκληροί. Ένας όμως Εβραίος, μιμούμενος ίσως εκείνον τον δαιμονικό ζήλο υπηρέτη του Καϊάφα που έδωσε το ράπισμα εις τον Κύριον, σε αυτό το δαιμονικό του ζήλο έφτασε μπροστά εις το νεκρικό κρεβάτι της υπεραγίας Θεοτόκου, έβαλε τα χέρια επάνω εις το φέρετρο και έσπρωξε το φέρετρο να αναποδογυρίσει το νεκρό σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου. Την ιδία στιγμή όμως τα χέρια του εκόπησαν και έμειναν κολλημένα επάνω εκεί εις το κρεβάτι της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτός ετρόμαξε, άρχισε να κλαίει, να οδύρεται, και όταν ο Απόστολος Πέτρος αντελήφθη ότι η μετάνοια είχε επισκεφθεί την καρδιά του μα και η πίστης, τότε έβαλε πάλι τα κομμένα χέρια από εκεί που είχαν κοπεί και τα ίνωσε και έγινε θαύμα της υπεραγίας Θεοτόκου, το θαύμα και το πρώτο η κοπή και το δεύτερο η ένωση, και έτσι αυτός ο Εβραίος

0: που δεν είχε πιστέψει και ήθελε με αυτό το δαιμονικό του ζήλο να προσβάλλει την υπεραγία Θεοτόκων, επίστευσε και έγινε θερμός χριστιανός. Αυτό ακριβώς το περιστατικό μας διασώζει, όπως σας είπα, η παράδοση που οι πατέρες αυτοί που έκαναν λόγους στην υπεραγία Θεοτόκων το αναφέρουν. Όμως, ίσως μοιάζει εκ πρώτης όψεως αυτό και πολλά άλλα θαύματα που τα ακούν ενδεχομένως άνθρωποι στους οποίους επικρατεί ένας ορθολογισμός. Άραγε να ήταν έτσι, να έγινε άραγε έτσι. Και αυτός ο ορθολογισμός είναι εκείνος που πολλές φορές μας μαστίζει και δεν μας αφήνει να αναπνεύσουμε, να δεχθούμε με απλότητα εκείνο που η αρχαία παράδοση μας παραδίδει, αλλά και που τόσα θαύματα γίνονται και γίνονται και γίνονται και θα γίνονται. Και όταν εμείς δεν είμαστε αυτόπτε, αμέσως βάζουμε το ερωτηματικό μας, τον ορθολογισμό μας, άραγε είναι έτσι. Όταν ακούω ένα θαύμα, βεβαίως θα ήθελα να πιστοποιηθεί με την έννοια ότι έγινε πραγματικά. Δεν θα είχα καμία αμφιβολία το θαύμα, παρά μόνο εάν έγινε το θαύμα. Όπως πολλές φορές γράφουν οι εφημερίδες ή ακούμε, εκείνο που πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έγινε, αν έγινε, μην αμφιβάλλεις ότι αυτό το θαύμα είναι θαύμα. Γιατί δυστυχώς υπήρχε και υπάρχει πάντοτε στο λαό μας όχι απλώς η πίστης αλλά η ευπιστία, που είναι έτοιμος πολλής λαός να πιστέψει σε εκείνο που δεν είναι ορθόν και να μην πιστέψει σε εκείνο το οποίο είναι ορθόν, αν δεν λάβετε υπόψη ότι και ο διάβολος νοθεύει πολλές φορές τα πράγματα, κάνει και εκείνος θαύματα δαιμονικά όπως είναι τα πνευματιστικά φαινόμενα και προσπαθεί να θολώσει εις τα μάτια των χριστιανών το γνήσιον θαύμα. Εκείνο όμως που μας κάνει και πρέπει να μας κάνει να αισθανόμεθα ότι ένα θαύμα είναι αληθινό όταν υπάρχει κάτι το προηγούμενό του και ιδία στην Αγία Γραφή. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εις αυτό το θαύμα που η Υπεραγία Θεοτόκος ετιμώρησε αυτόν τον αφάδη, όπως τον αποκαλεί ο Άγιος Κοσμάς, ο Μελωδός, και τον ετιμώρησε με το να του κοπούν τα χέρια αλλά και να τον θεραπεύσει όταν μετενόησε και επίστεψε, αυτό, αγαπητοί μου, έχει το δίπο του το θαύμα αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Ακριβώς αυτό το θαύμα να φέρει ο Άγιος Κοσμάς εις αυτό το τροπαριό του, εάν το αντιληφθήκατε, σας το διηγούμε. Στο Β' Βασιλείον, όταν ο Δαβίδ ήθελε να μεταφέρει την κιβωτόν της Διαθήκης από ένα σπίτι ενός ιερέως του Αμίναδαβ, συνεκέντρωσε λαών πολλήν, 70.000 νέους Ισραηλίτες, μόνο νέους, που θα απαιτέλουν πομπήν λιτανευτική, όργανα και κάθε μεγαλοπρέπεια για να μεταφερθεί εις τα Ιεροσόλυμα η κιβωτός της Διαθήκης σε ειδική σκηνή που είχε κατασκευάσει πριν χτιστεί φυσικά ο ναός ακόμη ο Δαβίδ, και ετοιμάζονται να μεταφέρουν την κιβωτόν. Ο Αμιναδάβ είχε παιδιά οι οποίοι και αυτοί ήσαν ιερείς Λεβίτε. Βεβαίως τους παρήγγειλε ο Δαβίδ ότι έπρεπε να καθαριστούν και να ετοιμαστούν δι' αυτήν την πομπή. Και ετοποθέτησε ο Αμιναδάβ και τα παιδιά του επάνω σε μια καινούρια άμαξα που την έσαρναν βόδια την Κιβωτόν της Διαθήκης και προχωρούν προς τα Ιεροσόλυμα. Σε κάποιο σημείο που είχε κάποια λακκούβα ο δρόμος, η άμαξα έκανε μία αρκετά μεγάλη κλίση σε βαθμό που η Κιβωτός εκινδύνευσε να αναποδογυριστεί. Και τότε ο Ωζα, ο γιος του Αμίναδαβ, έσπευσε, ο οποίος και οδηγούσε την άμαξα, έσπευσε με τα χέρια του να πιάσει την Κιβωτό για να μην αναποδογυριστεί. Την ίδια στιγμή όμως, μόλις ίγγισε την Κιβωτό, έπεσε νεκρός κάτω. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Ο Δαβίδ ελυπήθη και τρόμαξε και είπε: «Εάν οι ιερείς ίγγισαν την Κιβωτόν, οι εντεταλμένοι, εγώ και έπεθε κακό ο Ωζα, εγώ ο αμαρτωλός, όταν θα φέρω εις την Ιερουσαλήμ την Κιβωτό του Θεού, τι έχω να πάθω?» Και τότε, αγαπητοί μου, έδωσε εντολή να οδηγηθεί η Κιβωτός σε ένα άλλο σπίτι Λεβίτου, εκεί κοντά του Αβεδαρά. Και έμεινε εκεί η Κιβωτός 3 μήνες. Και όταν ειδοποίησαν τον Δαβίδ ότι ευλόγησε ο Θεός πολύ το σπίτι του Αβεδαρά, τότε έπειρε θάρρος να φέρει την Κιβωτόν στα Ιεροσόλυμα, αλλά με μια διαφορά. Η διαφορά ήταν η εξής. Ο παλαιός νόμος έλεγε, εντολή του Θεού δια του Μωυσέως, ότι ποτέ η Κιβωτός δεν έπρεπε να μεταφερθεί με άμαξα ή ζώο ή οποιοδήποτε όχημα, αλλά έπρεπε οι ιερείς με τη βοήθεια αναφορέων, κοντάρια, να κρατούν, όπως εμείς κρατούμε τον επιτάφιο όταν βγαίνουμε σε μια λιτανία, να κρατούν την Κιβωτόν. Και φαίνεται, όπως μας λέγει το Άλφα Παραλυπωμένων, ότι ο Ωζα, ο γιος του Αμίναδαβ, συνεβούλευσε να μην κρατήσουν την Κιβωτόν ιερείς εις τους ώμους των, άγνωστον διετή. Βέβαια ευσεβήσιτο η οικογένεια αυτή, αλλά άγνωστον διετή. Και ο Θεός οργίστηκε γι' αυτό, διότι ίγγισε με τα χέρια του την Κιβωτόν, ενώ έπρεπε να μεταφερθεί όχι με ζώο, αλλά έπρεπε να μεταφερθεί επάνω στους ώμους των ιερέων. Αυτό το περιστατικό έρχεται να μας πει πολλά πράγματα. Το επεσήμανε πρώτος το περιστατικό αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και μας λέγει τούτο. Η Κιβωτός είχε μέσα τις πλάκες του νόμου. Ο νόμος, οι πλάκες ήταν ο Λόγος του Θεού. Συνεπώς ήταν ο τύπος του Θείου Λόγου. Η Κιβωτός, η οποία περιείχε τις πλάκες του Λόγου του Θεού, είναι η Θεοτόκος. Όλοι οι πατέρες συμφωνούν ότι η Κιβωτός της Διαθήκης είναι ο τύπος της υπεραγίας Θεοτόκου και ότι όπως η Κιβωτός περιείχε τις πλάκες του νόμου που τις έδωκε ο Θεός Λόγος στο Σινά, τώρα η υπεραγία Θεοτόκος κρατεί στα σπλάχνα της αυτόν τον Θεόν Λόγον, ο οποίος ενανθρώπισε. Είναι ο ίδιος ο νομοθέτης, ο νομοδότης εις το Σινά, είναι ο ίδιος που κατοικίζει τώρα μέσα εις τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Και συνεπώς η υπεραγία Θεοτόκος έχει τον τύπο της στην Παλαιά Διαθήκη που είναι η Κιβωτός. Εκείνος που ίγγισε την Κιβωτόν, που ήταν τύπος, έμεινε αμέσως νεκρός. Και εκείνος ο αφθάδης ο Εβραίος, ο οποίος και λέγεται Ιεφωνίας κατά την παράδοση, όταν ίγγισε το σώμα, το θεοδόχον σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου έπαθε αυτό το κακό. Από φιλανθρωπία όμως της υπεραγίας Θεοτόκου δεν απέθανε, αλλά του εκόπησαν τα χέρια για να μετανοήσει και να συνέλθει. Ώστε λοιπόν εκείνο που συνέβη και που οι αγιογράφοι μας παρουσιάζουν στις εικόνες και οι πατέρες, οι ιεροί συγγραφείς μας παρουσιάζουν αυτό το θαύμα, έχει τον τύπο, το θαύμα αυτό, τον τύπο του εις την Παλαιά Διαθήκη με την Κιβωτό που έμεινε νεκρός ο Ζά επειδή την ίγγισε. Αυτό για έναν που μελετά το Λόγο του Θεού τον τρομάζει, ώστε πρέπει με πολύ ευλάβεια να χειριζόμεθα το όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου, ακόμα και την εικόνα της. Όλα ό,τι αναφέρεται στην υπεραγία Θεοτόκων, βεβαίως και σε ό,τι αναφέρεται στον Θεό και τους Αγίους, αλλά λόγος περί της υπεραγίας Θεοτόκου, πρέπει να είμεθα ευλαβής. Τι θα πει ευλαμβάνω? Είμαι ευλαβής, ευλαμβάνω, καλώς παίρνω, καλώς δέχομαι, καλώς πιάνω. Δηλαδή με φόβο, με προσοχή και όχι ανεδός και αφαδός. Ώστε λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή αγαπητοί μου όταν χρησιμοποιούμε το όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου ή την εικόνα της ή το βίο της ή τα θαυματά της και τα λοιπά. Αλλά για να μην νομίσει κανείς ότι αυτά ανήκουν σε μια παροχημένη εποχή, επιτρέψατε μου να σας διηγηθώ ακόμη δύο θαύματα της υπεραγίας Θεοτόκου, ανθρώπων που έδειξαν ανευλάβεια απέναντι στην ιερή της εικόνα, πώς ετιμωρήθησαν και πόσο πρέπει πραγματικά να προσέχουμε. Το πρώτο είναι από την υπεραγία, την εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Πορταϊτήσης, που βρίσκεται στην Μονή των Ιβύρων, στο Άγιον Όρος. Είναι μια μακρά ιστορία το πως η εικόνα βρέθηκε αυτή στο μοναστήρι της, των Ιβύρων στο Άγιον Όρος, το οποίο βρίσκεται ανατολικά της Χερσονήσου του Άθωνος. Είναι μια μακρά ιστορία τότε από τον 9ο αιώνα, όταν είχε ξεσπάσει ο διωγμός εναντίον των εικονοφίλων και εναντίον των εικόνων, πως μια γυναίκα εκεί στη Λύκεια της Μικράς Ασίας έριψε τελικά την εικόνα εις την θάλασσα, η οποία δεν οριζοντιώθηκε επάνω εις την επιφάνεια της θαλάσσης, αλλά έμεινε ορθή και πήρε την πληροφορία ότι ήταν θέλημα Θεού να προσκυνούμε την εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων και ότι θα διεσώζεται η εικόνα αυτή. Ύστερα από καιρό που ο γιος αυθινής είχε φτάσει στο Άγιον Όρος και έγινε μοναχός εις τη Μονή Ιβύρων, αλλά μετά το θάνατό του είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια, κάποτε η εικόνα έφτασε εις τη Μονή Ιβύρων κατά έναν θαυμαστόν τρόπο. Αγαπητοί μου, έχουμε και άλλα περιστατικά εικόνων που φτάνουν στον προορισμό τους. Έχουμε πολλά μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Και η εικόνα αυτή έφτασε ύστερα από πολλά χρόνια, αλλά μετά τον θάνατο του Ιού, ο οποίος είχε αυτός πει το περιστατικό της εικόνας, και οι μοναχοί, οι Ιβυρίτε, εγνώριζαν την ιστορία. Μια μέρα, ένα βράδυ, είδαν στην θάλασσα μια πύρινη φλόγα, ένα πύρινο φως, ένα φως σε μια στήλη. Τρόμαξαν. Ξημέρωσε, το φως αυτό υπήρχε. Αυτό κράτησε μερικές μέρες. Πήραν μια βάρκα και πήγαν να δουν τι συμβαίνει. Και είδαν ότι υπήρχε κάποια εικόνα. Αλλά όσο πλησίαζαν με τη βάρκα, η εικόνα απεμακρύνεται. Και δεν μπορούσαν να τη φτάσουν. Και τότε ανεφανίστηκε η υπεραγία Θεοτόκος στον ύπνο κάποιου πολύ ευσεβούς ασκητού της Ιδίας Μονής και του απεκάλυψε ότι έπρεπε να κάνουν παρακλήσεις και να προετοιμαστούν, και τότε θα ήρθε το, η εικόνα θα περιήρθε το εις τα χέρια του. Όπερ και εγένετε. Όταν την έβαλαν την εικόνα σε ένα προσκυνητάρι, σας τα λέγω λίγο σύντομα, την άλλη μέρα το πρωί την έχασαν. Έφαγαν τον κόσμο να βρουν πού είναι η εικόνα. Και στο τέλος τη βρήκαν πάνω στο τείχος που ήταν πάνω από την πύλη του μοναστηριού. Την κατέβασαν από εκεί και την έβαλαν στη θέση της. Το άλλο πρωί τη βρήκαν πάλι εκεί. Αυτό έγινε το συνεχώς. Και πάλι πληροφορεί υπέρ Αγία Θεοτόκος δια του μοναχού εκείνου της Μονής Ιδύρων. Δεν ήρθα στο μοναστήρι σας να με φυλάξετε, αλλά να σας φυλάξω. Συνεπώς, εγώ θα προστατεύσω εσάς, όχι εσείς εμένα. Εδώ μια παρένθεση, αγαπητοί μου. Όταν πολλές φορές βλέπουμε να καταποντίζεται εντός εισαγωγικών η εκκλησία μας, σκεφτόμαστε τι να κάνουμε οι ταλέποροι, οι ταλέποροι. Να σώσουμε την εκκλησία μας. Εμείς θα σώσουμε την εκκλησία. Την εκκλησία τη σώζει ο Θεός γιατί είναι δική του. Ο Νόε θα έσωζε την Κιβωτό ή η Κιβωτός θα έσωζε τον Νόε? Τελικά, αγαπητοί, κατέβασαν την εικόνα από το τείχος και την έβαλαν πλάι στην πόρτα και ονομάστηκε Πορταΐτισσα. Κάποια φορά λοιπόν ένας διάκονος εκκλησάρης που περιποιείται εκεί τον τόπο, τον ναό κτλ, επειδή καθυστερούσε περιποιούμενος τον ναό να πάει στην τράπεζα και πήγαινε μετά από την τράπεζα που έστρωναν και τελείωνε το φαγητό, πήγαινε στον εκεί στον μάγειρο και του έλεγε ότι ήρθε να φάει. Και πολύ δικαιολογημένα λέγει ο μάγειρος, γιατί δεν έρχεσαι όταν όλοι έρχονται στην τράπεζα και μένεις πάντα καθυστερημένος? Δεν σου δίνω τίποτα. Αυτό έγινε πολλές φορές, ξέρετε. Δεν σου δίνω τίποτα να φας. Όπως πεινούσε αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, τον έπεσε μια δαιμονική οργή. Προσέξτε με. Όχι, επιτρέψατε μου. Επιτρέψατε μου. Όχι, είναι το παρακάτω θαύμα. Με συγχωρείτε. Έγιναν πολλά θαύματα με την εικόνα αυτή και κάποτε ένας Άραβας έφτασε εκεί και επήρε ένα μαχαίρι και χτύπησε την υπεραγία Θεοτόκων εδώ κάτω από το πηγούνι στο σαγόνι και αμέσως έτρεξε πολύ αίμα από εκεί. Όταν είδε αυτός ο άνθρωπος, ο άπιστος, αυτό το αίμα να τρέχει από την πληγή που άνοιξε με το μαχαίρι επάνω εις την εικόνα, τόσο ετρόμαξε, τόσο εθορυβήθη, αλλά και τόσο μετενόησε, ώστε επίστεψε, έγινε χριστιανός, ευαπτίστη, έγινε μοναχός, έμεινε στην Μονή και έγινε Άγιος. Ονομάστηκε Βάρβαρος και είναι Άγιος, ο Άγιος Βάρβαρος. Αλλά και ένα ακόμη περιστατικό με την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου που είναι στη Μονή Βατοπεδίου. Εκεί στη Μονή Βατοπεδίου, και τη μία εικόνα έχω δει και την άλλη εικόνα έχω δει, προσέξτε αυτό το τελευταίο, είναι ο εκκλησάρης που σας είπα, ο ιεροδιάκονος που πήγαινε στο μαγειρίο καθυστερημένος πάντοτε. Οργίστηκε λοιπόν κάποτε και όταν γύρισε πίσω στο παρεκκλήσι που ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος, λέγει, ναι μου λες Παναγιά μου, έως πότε θα σε υπηρετώ εγώ? Και προσθέτω κόπο στον κόπο και δεν μπορώ πια να φάω και να ησυχάσω με σένα, ναι. Και μέσα στο θυμό του, όπως κρατούσε το μαχαίρι που καθάριζε το μανουάλι με τα κεριά, το παίρνει και τον πήγει στο μάγουλο της Παναγίας Θεοτόκου. Αγαπητοί μου, έγινε φοβερό. Έχω βγάλει και φωτογραφία αυτής της εικόνας. Έσχισε το μάγουλο εδώ και έρευσε αίμα πολύ. Όταν το είδε αυτό ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος, αμέσως ετυφλώθη και εδαιμονίστη. Έπεσε κάτω και άφριζε και χτυπιόταν. Έτρεξαν οι μοναχοί να δουν τι συμβαίνει. Και ο ηγούμενος έκανε παράκληση και ολονυχτία εις την υπεραγίαν Θεοτόκον να δώσει έλεος αυτόν τον άνθρωπο και να τον συγχωρήσει. Και του λέγει η υπεραγία Θεοτόκος, το αμάρτημά του ήταν πολύ μεγάλο, ακόμη δεν θα συγχωρεθεί. Πέρασαν 3 χρόνια, αγαπητοί, 3 χρόνια τυφλός και δαιμονισμένος. Και τότε έρχεται η υπεραγία Θεοτόκος πάλι εις τον ύπνο του ηγουμένου και του λέγει ότι θα τον συγχωρήσω. Θα δει το φως του και θα φύγει ο δαίμονας που τον έπιασε, αλλά το χέρι που με χτύπησε αυτό θα κρυθεί εν ημέρα κρίσεως. Αυτό τον λόγο τον τελευταίο, αγαπητοί μου, σας λέγω αλήθεια, δεν τον καταλαβαίνω. Πώς μπορώ εγώ να μικριθώ και να κρυθεί το χέρι μου? Δεν το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να σας το εξηγήσω περισσότερο. Πράγματι, την επομένη το πρωί, αυτός ο άνθρωπος άνοιξε τα μάτια του, δηλαδή έφυγε η τύφλωση, έφυγε ο διάβολος, ήταν σοφρανών πλέον, έκλαιε και οδύρετο για το αμάρτημά του αυτό, έφτιαξε να σταθεί δίπλα στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου και εκεί μέρα νύχτα έκλαιγε την αμαρτία του. Μέχρι που πριν πεθάνει τον επληροφόρησε η υπεραγία Θεοτόκος αυτόν τον άνθρωπο, τον μοναχόν, ότι τον συγχώρησε. Αλλά του λέγει, το χέρι που με χτύπησε αυτό θα κρυθεί εν ημέρα κρίσεως. Και πράγματι πέθανε η θύχος, τον έθαψαν και ύστερα από 3 χρόνια, μα τον ξέθαψαν, ετρόμαξαν οι μοναχοί όταν είδαν όλο το σωμαλιωμένο, όλα τα κόκαλα σωστά, το χέρι του όμως ήτανε άλλοτο και μαύρο φοβερό. Αυτό το μαύρο χέρι το έχουν σήμερα σε ένα μικρό κυβωτίδιο μακρόστενο που το είδα με τα μάτια μου. Ένα μαύρο χέρι άλλοτο που βρίσκεται εκεί μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, της εσφαγμένης, όπως λέγεται, στη Μονή Βατοπεδίου, και προκαλεί φρίκη η ιστορία αυτή. Το αίμα είχε μείνει εκεί και είχε ξεραθεί. Κάπως επισκέπτης κάποτε ιερεύς, φαίνεται μέσα του ζούσε την απιστία και πήγε και έξισε εκεί με το χέρι του να δει τι είναι αυτό που λένε ότι είναι αίμα. Αυτό που ήταν ξερό από χρόνια έπεσε κάτω. Μόλις βγήκε ο ιερεύς από το ναό, έπεσε νεκρός. Δεν μου λέτε λοιπόν, αγαπητοί μου, ιστορίες που επαναλαμβάνονται. Πώς βλέπετε τώρα την ιστορία εκείνη, εκείνου του Ιεφωνία του Εβραίου που πήγε να σπρώξει το νεκρικό κρεβάτι της υπεραγίας Θεοτόκου και να την κρυμνήσει? Πώς το βλέπετε τώρα? Ή καλύτερα, πώς βλέπουμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι τολμούν να βλασφημούν το Πανάγιο όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου? Αυτή η οποία κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Πέστε μου, πώς πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να είναι, να στέκονται μπροστά στην υπεραγία Θεοτόκο?
1: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Είδωρ εκ πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
4: Χαίρετε αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Φίλοι και φίλες, η κατακραυγή μας ουρανού μήκης, η ενηλογική αποσαφήνισή μας όμως ανύπαρκτη. Μιλάμε όλοι και φωνάζομαι και διαμαρτυρόμαστε για την έξαρση και τη διασπορά της λιμικής, αντικοινωνικής, πρακτικής της διαφθοράς. Αλλά κανένας δεν βρίσκει το θάρρος να ασχοληθεί ερευνητικά με το φαινόμενο και να μας πληροφορήσει ποιες είναι οι αιτίες του και ποια τα συγκεκριμένα παξιωτικά συμπτώματά του. Οι ενοχλημένοι κυβερνήτες και κοπηλάτες του πολιτικού σκάφους, δημοσιογραφικοί κομπάρσοι, στυλιτευτές του κυβερνητικού προγραμματισμού και των συμπτωμάτων που συνοδεύουν τις ύποπτες καιρικές επεμβάσεις, ή και απλοί θεατές της κοινωνικής αντιμαχίας κάνουν όλοι αγώνα, ανάλογο με τους προσωπικούς κρυφούς σχεδιασμούς τους, να αναδείξουν και να κατακεραυνώσουν τις πρακτικές της διαφθοράς ή να επικαλύψουν τους ενόχους με το χιτόνα της δήθεν ανευθυνότητας. Κανένας όμως από αυτούς δεν αναλαμβάνει τον κόπο και την ευθύνη να διερευνήσει σε βάθος και πλάτος το φαινόμενο και να μας αναδείξει τη φλεγμένουσα αιστεία της διαφθοράς και το άνοιγμα των καταστροφικών συμπτωμάτων της. Προβληματισμένος λοιπόν από αυτή τη σιωπή ή τη συγκάλυψη, χαρακτηρίστε τη με τον όρο που εσείς προτιμάτε, αποφάσισα λοιπόν να ανοίξω τα λεξικά της ελληνικής μας γλώσσας και να αναζητήσω εκεί το πρωταρχικό νόημα του στίγματος της διαφθοράς που κυκλοφορεί αδιάκοπα στα χείλη μας ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος στο λογισμό μας. Και σας μεταφέρω λοιπόν, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, τις ερμηνείες που συνάντησα σε ένα από τα λεξικά μας, στο γενικά αποδεκτό λεξικό του Σκαρλάτου του Βυζαντίου, που κατά την δήλωση του συντάκτου του εκδόθηκε το 1852 επί τη βάση πάντων των άχρητου δεδομένων ελληνικών λεξικών. Διαβάζω λοιπόν εκεί. «Διαφθορά ίσον η παντελής φθορά, η επιτοχήρων παρεκτροπή νόθευσης δωροδοκία εντρόπιασμα». Και στο ρήμα «διαφθήρω» βρίσκω την ακόλουθη ερμηνεία. «Φθήρω όλος διόλου, μεταβάλλω επιτοχήρων, νοθεύω, χαλνώ, ατιμάζω, φωνεύω, αφανίζω». Εκείνος που διαβάζει τις ερμηνείες αυτές συνειδητοποιεί πως η διαφθορά δεν είναι μια επιμέρους συμβατική, συμπτωματική απόκληση από την ακεραιότητα και πληρότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά ολοκληρωτική μετάλλαξη και αποξιωτικός εκφυλισμός της αυτοσυνειδησίας και ανεπίστροφη αλλίωση της πνευματικής ευαισθησίας του ατόμου. Ο άνθρωπος που εμπλέκεται στα δίχτυα της διαφθοράς δεν χάνει μόνο τα αντανακλαστικά που μπορούν να τον φέρουν σε επίγνωση των λαθών του και να τον ανακόψουν στην καταστροφική κατηφόρα του, αλλά μεθυσμένος ή υπνοτισμένος στο κλίμα των διαφθαρμένων επενδύσεών του τρέχει από το κακό στο χειρότερο, ατιμάζει και αφανίζει την προσωπικότητά του. Αυτά λένε τα λεξικά μας και αυτά επικυρώνει η καθημερινή εμπειρία μας. Φίλοι και φίλες, ωστόσο, ενώ στην εποχή μας γίνεται τόσο φλίαρη υπόμνηση της τρέχουσας διαφθοράς, όλοι οι επαναστατημένοι και επικριτικοί διαχειριστές ή επεξεργαστές της σύγχρονης αλλοτριωτικής πραγματικότητας επικεντρώνουν τα βέλη τους επιλεκτικά και περιοριστικά μόνο σε κάποιες από τις αναμένες και φλεγόμενες αιστείες της διαφθοράς, σε κάποιες από τις πράξεις της σύγχυσης, της έκκλησης και της ντροπής, ενώ αποφεύγουν συστηματικά να εξερευνήσουν τις δραματικές διαστάσεις της φθοράς και της αλλοτρίωσης που υφίσταται ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, όπως λέγει ο πρωτοκορυφαίος Πέτρος, ο Απόστολος, στην πρώτη καθολική επιστολή στο κεφάλαιο 3 στο στίχο 4. Δηλιάζουν να εισδύσουν στο απίθμενο ψυχικό βάθος της ανήσυχης γενιάς μας, η οποία φλόμωσε κυριολεκτικά μέσα στις καπνιές των νέων ιδεών και των καταλυτικών δομών που επικέντρωσαν τα οράματά της και την αγωνιστικότητά της στην πλεισμονή της ευμάρειας και τώρα βέβαια στην κρίση, τη δεκαετή κρίση. Και ακόμη στη λατρεία της ύλης και της σάρκας και δεν άφησαν χώρο για την άσκηση του πνεύματος και για την καλλιέργεια της ευαισθησίας της συνείδησης. Έτσι, ενώ σήμερα στιγματίζεται και ενοχοποιείται η διαφθορά στην περίπτωση που λειτουργεί ως κατάχρηση και εκμετάλλευση ηγετικών προνομίων ή κλοπή αλότριας κτήσης ή ως φετερισμός της καλοπέρασης που θεσμικά ανήκει στο σύνολο, δεν στιγματίζεται και δεν αντιμετωπίζεται η αλλίωση του ψυχικού βάθους που προηγείται των εξωτερικών καταλυτικών εκδηλώσεων. Δεν προσμετρούνται η νάρκωση της συνείδησης, η απόσβεση και ο αφανισμός του πίνακα της ηθικής δεοντολογίας, η διαγραφή από το δίσκο της μνήμης αδελφικής σχέσης της μιας ύπαρξης με την άλλη και προπάντων ο αφανισμός εσωτερικής πληροφορίας ότι λειτουργεί αδιάκοπα και πάντοτε ευεργετικά η σταθερή εξάρτηση του ανθρώπου πλάσματος από την αγιότατη θέληση του πλάστη και πατέρα Κυρίου των πάντων Θεού. Με αυτές λοιπόν τις συνθήκες, η οποιαδήποτε καταφορά κατά τη σύγχρονη πνικτική διαφθορά καταντάει φλιαρή άκαρπη. Λόγια του αέρα που δεν αναστρέφουν το κλίμα. Θρηνητικό άσμα που δεν παρηγορεί τις καρδιές. Οι συνεργάτες των εφημερίδων μας διεκτραγωδούν την κατάπτωση. Οι σχολιαστές των ορθάνυχτων τηλεοπτικών παραθύρων μας ορίονται. Το κατατρογμαγμένο κοινοβούλιο μας συνταράσσεται, αλλά τα όργανα της διαφθοράς μήτε τρομάζουν, μήτε αποφασίζουν τη διακοπή της καταλυτικής για το πρόσωπό τους συνεργασίας με το πονηρό και λαθρέο κύκλωμα.

Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, φιλομετρώ, επιτρέψατε μου, τα εναλλασσόμενα οράματα της εποχής μου, τους εντυπωσιακούς στόχους που ηλεκτρίζουν και μαγεύουν τους συγχρόνους οδηπόρους του πλανήτη μας. Αφού γκράζομαι εγώ ταπεινός τις έντονες και καυτές διαμαρτυρίες τους για την ασίδωτη διαφθορά που οργιάζει ολόγυρα, σκοτίζει την ατμόσφαιρα και πνίγει τις ευαισθησίες και καταγράφω στον πίνακα των βιωμένων εκτροχιασμών τις πνικτικές αναφορές που βεβαιώνουν διαστροφή του ψυχικού κάλους, εκπαισμό στην αλωτρίωση του προσώπου και στην απαξίωση. Κάπου εκεί λοιπόν στην προσπάθεια διάφανης απεικόνησης και αποτίμησης των μοντέρνων δομών που προσανατολίζουν και απορροφούν τον ανθρώπινο μόχθο και επισήμανση των εκτροπών που πιστοποιούν την αλωτριωμένη φθορά, συναντώ το τσουνάμι της σύγχυσης και την παθιασμένη επιχειρηματολογία της αμφισβήτησης. Το άνοιγμα του προσώπου στην περιπέτεια της αποκλειστικά δικής του ιστορίας και η εκτίμηση της γύρω του επικαιρότητας θετικής και αρνητικής δεν εγγράφονται συνειδήσεις ομοιότροπα, δεν προκαλούν τις ίδιες συγκινήσεις και δεν διεγείρουν τις ίδιες αντιδράσεις. Μερίδα των ανθρώπων θρηνεί καθώς πιστοποιεί τη ραγδαία διασπορά της διαφθοράς και τον κατακλυσμό του κοινωνικού γηπέδου από τις αναθυμιάσεις της εκτραχυλισμένης φαυλότητας και χαράσει πορεία επιφυλακτική και αγωνιστική. Άλλη ομάδα, διαμετρικά βέβαια αντιθέτων οραμάτων, στριμώγνει στο περιθώριο της περιφρόνησης τους με ψήμυρους και θρηνολόγους επεξεργαστές και επικριτές των νέων σχημάτων. Τους απορρίπτει και τους περιφρονεί. Τους στιγματίζει ως βραδυπόρους στην πορεία της πολιτιστικής ανάπτυξης και ανοίγεται στην ελεύθερη και απεριόριστη γεύση των προϊόντων της σύγχρονης υλικής και πνευματικής αγοράς. Ωστόσο, όταν τα συμπτώματα της διαφθοράς επεκτείνονται, διογκώνονται, αποθρασύνονται και παίρνουν την ποιότητα και την ορμή της καταιγίδας και προπάντων τα ανθίγουν προνόμια και συμφέροντα η απόσταση συντηρητικών, οπισθοδρομικών και προοδευτικών, εξυγχρονιστών και άλλων μειώνεται και η κραυγή της αντίδρασης διεγείρει σε όλη την ανθρώπινη οικογένεια. Όλοι φωνάζουν. Όλοι αναμασούν τα συνθήματα της οργής. Όλοι εκδηλώνουν αποστροφή στα πρόσωπα και στις πράξεις διαφθοράς. Όλοι προσυπογράφουν την καταδίκη των ενόχων. Η συμφωνία όμως καθολική και ομόφωνη στη μια εντελώς συγκεκριμένη περίπτωση αλλίωσης του κοινωνικού ήθους δεν επεκτείνεται και σε άλλα αρνητικά και αποκρουστικά περιστατικά της καθημερινότητας. Δεν ανοίγει ευρύτερο διάλογο κοινού προβληματισμού, μη το οδηγεί στην οριοθέτηση του καλού και του κακού, του έντιμου και του διεφθαρμένου, του καταφύσιν και του παραφύσιν. Δεν εμπνέει το θάρρος και την αποφασιστικότητα για την χάραξη της κόκκινης γραμμής που διαστέλει ποιοτικά την ηθική από την ανηθικότητα, την τιμιότητα από την διαφθορά, την αβίαστη έκφραση του ψυχικού κάλους και της βιωματικής αρμονίας από τα αλλοτριωτικά ξεσπάσματα που μαρτυρούν εκφυλισμό και απανθρωπία. Έχετε παρατηρήσει με ανίστακτη κριτική διάθεση τις αποστασιοποιημένες εκτιμήσεις του φαινομένου της διαφθοράς που καταστρώνονται από μας τους ίδιους στα τραπέζια των συζητήσεών μας ή που μας προσφέρονται σε νιαρισμένες και οροποιημένες από τα πολυεπίπεδα κανάλια της ενημέρωσής μας. Και έχετε σταθεί προβληματισμένοι μπροστά σε αυτή την αντιφατική προσέγγιση και μπροστά στον κατακομματιασμένο κατάλογο των περιπτώσεων, των συμπτωμάτων και των αποτιμήσεων που σέρνονται στο σημερινό σχήμα του πολιτισμού μας. Φίλοι και φίλες, η φωνή, η σιωπή, η φωτογράφηση της μιας περίπτωσης διαφθοράς και η απόκρυψη της άλλης, ο καταιγισμός καταγγελιών τη μια μέρα και η ενηγματική απόσυρσή του στην άλλη, όλες αυτές οι περίεργες και ανερμήνευτες εκδηλώσεις των ηγετικών στελεχών του τόπου μας, αλλά και όλων των χωρών θα έλεγα, του πληρώματος του ανακτόρου της δημοκρατίας μας, των σοφών, χειραγωγών της νεολαίας μας, των αχθοφόρων της είδησης και της ενημέρωσης και το σύνολο των πολύχρωμων αντιδράσεων ημών των ιδίων μαρτυρούν ή προδίδουν τη δραστηριοποίηση κρυφής σκοπιμότητας και τη λειτουργία μηχανισμών σκοτεινών συμφερόντων. Ο κάθε πολίτης της σημερινής υφηλίου έχει τη δική του άποψη για τη διαφθορά. Την τορνεύει και την απενεχοποιεί όταν τα προσωπικά του συμφέροντα του το υπαγορεύουν και την τροχίζει ως μάχαιρα δίστομο όταν την στρέφεις προς το αντίκριτο ένοχο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα?
Ζούμε και πνιγόμαστε μέσα στην ασάφεια και μέσα στη σύγχυση. Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας από το καφενείο της γειτονιάς, είσαμε τις φωτισμένες αίθουσες των ανατών κόσμων κοινοβουλίων και ακόμη είσαμε τους ουρανοξύστες των διεθνών διευθυντηρίων, εκτοξεύοντας στα μάτια τα απαξιωτικές φυγομετρήσεις, ομαδοποιημένες μομφές, καταιγιστικές καταγγελίες, ακόμη και πειρά εξοντοτικής διαπάλης κατά της διαφθοράς και των διαχειριστών της. Όλοι παντού και πάντοτε επισημώνουν τα καιρικά ξεσπάσματα της λιμικής νόσου που διαταράσσουν την επανάπαυση του κοινωνικού σώματος και την αδιατάρακτη νομή της ευμάρειας και στοχεύουν επιθετικά στους στιγματισμένους ή στους ύποπτους ως πρωταγωνιστικούς παράγοντες της διαφθοράς. Επιχειρηματολογούν με πάθος και απαιτούν την άμεση και δυναμική κάθαρση. Θα κάνω μια παρατήρηση που θα την καταθέσω και ως ερωτηματικό και ως άλυτο πρόβλημα. Ο λόγος και ο διάλογος για τη διαφθορά εκδηλώνεται και παραμένει πάντοτε εξωστρεφής. Οι διαπιστώσεις και οι επικρίσεις τροχιοδρομούνται ελεκτικά ή ταχυδρομούνται νοητά στην απέναντι όχθη και η στόχευση επιδιώκει να πλήξει τις πραγματικά ή υποθετικά αντίπαλες ομάδες. Οι οπαδοί της μιας βαθιά πληγωμένης ή εκμοντερνιστικά ανανεωμένης ιδεολογίας ιστορούν με παγερό σκοτεινιασμένο ύφος τα αναχρονιστικά αποφθέγματα και τους λαθεμένους χειρισμούς της άλλης, της δίθεν οπισθοδρομικής ή της διεφθαρμένης ομάδας. Διεκτραγωδούν το καντάντιμα και υφαίνουν το πλέγμα των απαξιωτικών συμπερασμάτων τους. Οι στρατευμένοι μαχητές του ενός κόμματος, με πείσμα και με κουρδισμένη αυτοπεποίθηση, αντιμάχονται την αντιπέρα κομματική συσπήρωση και παλεύουν μανιασμένα να αποδομήσουν την ελκυστική εικόνα της επικοινωνιακής προβολής της και να πλήξουν την πρόπτικη της διαφαινόμενης εκλογικής της νίκης. Οι διαπλεκόμενοι στην ίδια στέγη απασχόλησης που μπορεί να είναι και κοινό γήπεδο ανταγωνισμού και διαγωνισμού, πλάι στο σύστημα της παραγωγής δουλεύουν την κρυφή υπονόμευση του διπλανού, του επικεφαλής του συναδέλφου, εντός εισαγωγικών οι δύο όροι. Επεξεργάζουν τους σχεδιασμούς της υπέρβασής του και της προσωπικής τους αναρρίχησης και μεθούν με το όραμα των τιμών και των υλικών πλεονεκτημάτων της μετά τη ληστεία προαγωγής. Όλοι οι σύγχρονοι οδοιπόροι και αθλητές του σκληρού αγωνίσματος του βίου ανακαλύπτουν τη διαφθορά κάπου εκεί, στον παράδρομο, στη θέση του αντιπάλου, που παγιδεύει την ανάδειξή τους ή του αντιζήλου που μαδάει τη φήμη τους και τα προνόμια τους και τη χτυπούν αλίπητα με τη φορτισμένη διαλεκτική τους. Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει είναι γιατί δεν ψάχνουν γύρω τους και μέσα τους, στο δικό τους περιβάλλον και στη δική τους καρδιά. Γιατί δεν διερωτώνται ή δεν τους δαγκώνει η υποψία πως μπορεί να σιγοκαίει ή να λαμπαδιάζει διαφθορά μέσα στο είναι τους, να αλωτριώνει και να εκμηδενίζει την ύπαρξή τους. Δεν θα δυσκολευτώ να σας κάνω συγκεκριμένες παραπομπές για να σας πείσω πως το θολό ποτήρι της διαφθοράς το βλέπει ο καθένας μας πάντα σε χέρι ξένο και ποτέ στο δικό του χέρι. Οι άλλοι είναι πάντοτε φορείς και μεταφορείς του ιού της διαφθοράς, ποτέ δεν είμαστε εμείς. Ποτέ δεν βαραίνουν τη δική μας καρδιά και τη δική μας συνείδηση συνέπειες. Νοπά τα αποδεικτικά περιστατικά, νοπές οι αντάρες και οι διαξυφισμοί που αναστατώνουν και την πολιτική αλλά και την κοινωνική μας ζωή.

Φίλοι και φίλες, οι διαμάχοι και οι σταδιακές μεταλλαγές που κυκλοφορούν στις έντυπες διαδρομές και στα φωτισμένα παράθυρμα της εμπορευματοποιημένης πληροφόρησης με κρυφά τα όπλα, σκοτεινές τις διαδρομές και με φανερός μόνο τις πληγές ορίζουν δυστυχώς τα πράγματα. Το μπαλάκι στίγμα της διαφθοράς λερώνει πότε τη μια φύρμα και πότε την άλλη. Αλλά κανένας δεν προχωρεί πέραν πεδίλων, πέρα από το λεκτικό ή το δημοσιογραφικό καυτηριασμό της γενικευμένης διαφθοράς. Κανένας δεν καθίζει το διαφθαρμένο ή δεν υποχρεώνεται να καθίσει ο ίδιος στο σκαμνί. Κανένας δεν καλείται από την άτεγκτη δικαιοσύνη να λογοδοτήσει. Γιατί η δικαιοσύνη των ανθρώπων μοιάζει με τον ιστό της αράχνης που συλλαμβάνει μεν τις μυγούλες και τα κουνουπάκια, αδυνατεί να επιβληθεί όμως στα μεγάλα θηρία του δάσους, τον τίγρη, τον λέοντα ή την λεοπάρδαλη. Αν αυτή η φιλολογική λοιπόν ή συμφεροντολογική μόνο ενασχόληση με το φαινόμενο της διαφθοράς και η επιχείρηση μεταφόρτισης των ευθυνών σε άλλους ώμους πιστοποιεί ανθρωπιστική αναβάθμιση, κοινωνική πρόοδο και πολιτιστική έκλαμψη, παρακαλώ φίλοι και φίλοι να το κρίνετε και να το σταθμίσετε εσείς με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα. Από την δική μου ταπεινή σκοπιά αφήνω μόνο ένα στεναγμό και τη βαρύθιμη προσωπική μου εκτίμηση. Η διαφθορά μας έπνιξε. Κορεσμένες οι ακοές μας και πνιγμένες οι συνειδήσεις μας από την έμονη προβολή, διαφήμιση ή κατακραυγή του ατομικού και κοινωνικού εκφυλιστικού φαινομένου της διαφθοράς. Η οργή του δημοσιογραφικού καλάμου και η έξαψη του τηλεοπτικού ή του διαδικτυακού παραθύρου περνούν μέσα μας σαν κενώσεις ηλεκτρικές. Μας αναστατώνουν, μας διεγείρουν σε αντίδραση, μας τραβούν και μας ενσωματώνουν στο κύκλωμα της διαμαρτυρίας και της απαξίωσης θεσμών και προσώπων που δίνουν λαθεμένο ρυθμό ζωής και αρνητικό στίγμα πολιτιστικής ποιότητας στη σύγχρονη καθημερινότητα. Γνωστή και αφόρητα ενοχλητική, φίλοι και φίλες, η σύγχρονη σταδιακή ενορχήστρωση. Ρίχνει στη δημοσιά ένα από τα πολλά και βαριά σκάνδαλα που πνίγουν την αξιοπρέπεια και ευτελίζουν την ύπαρξη και το επεξεργάζεται ανάλογα. Κατά προτίμηση εστιάζει το φακό στην κακοδιαχείριση του δημοσίου πλούτου ή στην εκμετάλλευση του μόχθου των φτωχών και των αδυνάμων, αλλά και όταν το απαιτήσει περίσταση στο ύποπτο άμετρο πλουτισμό ή στην προκλητική επέκταση των ορίων της προσωπικής ευμάρειας. Η ιδιοτυπία της σχεδιασμένης και κουρδισμένης πολιτικά ή δημοσιογραφικά εξέγερσης είναι ότι δεν βρίσκει την τόλμη να διερευνήσει σε βάθος και πλάτος τη λιμική καταιγίδα της καιρικής ή της χρόνιας διαφθοράς. Μένει στο ένα δείγμα που το εξετρυπώνει μέσα στο σκοτάδι της επιμελημένης συγκάλυψης. Το αναδεικνύει ως τραγική επικαιρότητα και το διαφημίζει, το διαπομπεύει με έμφαση. Όχι για να το αναλύσει προσεκτικά, να εισδύσει στα κρυφά νοσογόνα αίτια του και να το εξαλείψει με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή ή με την επίμονη παρεμπόδιση της περαιτέρω ανάπτυξής του, αλλά για να το εμπορευτεί κατάλληλα ή για να το χρησιμοποιήσει ως βέλος φαρμακερό, ικανό να πλήξει το μισητό αντίπαλο ή την παράταξη που διεκδικεί τις καθέδρες της εξουσίας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, ποιος μπορεί να διαφωνήσει η πολιτικοποιημένη ή εμπορευματοποιημένη ανάσυση των κρίκων της αλυσίδας της διαφθοράς με τον τρόπο που γίνεται και με τους στόχους που επιδιώκει αναδεικνύει μια άλλη σειρά συμπτωμάτων της νόσου, ίσον σοβαρότερων και επικινδυνοτέρων, την ομοποίηση του δόλου, τη χρήση ως κατάχρηση των διαβολών, τα αλληλοκαρφώματα, την ανήθικη σαν την τελική πτώση αναμέτρηση των διαγωνιζομένων προσώπων των αντιπάλων ομάδων. Δεν νομίζετε πως πρέπει κάποτε να σοβαρευτούμε όλοι? Και εκείνοι που διακατέχονται από τα θανατηφόρα συμπτώματα της διαφθοράς

να παρατήσουμε τις υπεκφυγές και μειοδοσίες και να μελετήσουμε με εντυμότητα, με ευθύκρισία και με αποφασιστικότητα τη φθορά και την αλωτρίωση της ύπαρξης που στρεβλώνει το νου, την καρδιά και τη θέληση και μεταλλάσσει τον άνθρωπο σε εξάμβλωμα, πρόξενο μόλυνσης και στην οποιαδήποτε έπαρξη της κοινωνικής ζωής. Φίλοι και φίλες ροδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ακούω ολούθε τις εκρήξεις οργής για τη λιμική νόσο της διαφθοράς που κατακλίζει τις κοινωνίες μας και πνίγει την ανάσα της ανθρωπιάς μας. Ακούω ωστόσο παράλληλα και τις δυνθυραμβικές αναφορές στη ραχδαία ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και των ποικίλων και πολύχρωμων πολιτιστικών προγραμμάτων που επιγράφουν στην ιστορική μας βίβλο σελίδες καταξιωμένης προόδου και που αναβαθμίζουν καθημερινά την ποιότητα της ζωής μας. Οι δύο επισημάνσεις φτάνουν στη συνείδησή μου σε ετερόκλητα αφυπνιστικά ερεθίσματα, με διαγείρουν σε σειρά ετεροβαρών συλλογισμών, σε στοχασμούς θαυμαστικής επεξεργασίας των καταθωμάτων της γενιάς μας και σε κρίσεις και εκτιμήσεις που σταδιακά σκοτίζουν το ανανοιχτό ορίζοντα και ξεδιπλώνουν μπροστά μας ένα ολοσκότεινο κατάστοιχο προβληματισμών. Μου αναιρούν την αισιοδοξία, να το ομολογήσω, φίλοι και φίλες. Μου πνίγουν τους ενθουσιασμούς, μου φρενάρουν τους ύμνους στη σύγχρονη κουλτούρα και σαν αποτέλεσμα αισθάνομαι να θολώνει την ψυχή το πηχτό κατακάθι της απογοήτευσης και της οργής. Βάζοντας παύση λοιπόν στις νότες του ενθουσιασμού και στα γρατσουνίσματα της μελαγχολίας, διακινδυνεύω το ξάνοιγμα σε μια κριτική επεξεργασία της σύγχρονης πραγματικότητας. Αυτής της πραγματικότητας που τη μια στιγμή με εντυπωσιάζει και με απογειώνει και την άλλη μου δίνει μια σπροξιά στη χωματερή της απογοήτευσης. Σε πρώτο πλάνο βάζω μπροστά μου το κυρίαρχο όραμα που νευρώνει τα πλήθη σε οικουμενική κλίμακα και προσδιορίζει τους αγωνιστικούς στόχους της εποχής μας. Αναμφίβολα βέβαια το όραμα που μας μαγεύει και μας ηλεκτρίζει είναι η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, τα εφιέστατα γνωστικά άλματα που κάνουν οι ερευνητές και μελετητές, στα εξειδικευμένα εργαστήριά τους και τα πολυσύνθετα βαριά μηχανήματα ή οι νανοκατασκευές που ελαφρύνουν το μόχθο και τον μεταλλάσσουν σε διασκέδαση. Στόχος πρωταρχικός και επίμονος των δύο πτερήγων της σύγχρονης αναπτυξιακής καμπάνιας είναι η αδιάκοπη βελτίωση και βέβαια η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, η οριστική απαγκίστρωση από τα στερητικά σύνδρομα της φτώχειας, η αποστασιοποίηση από την αμάθεια και από τα ταμπού του ιστορικού σκοταδιστικού πλέγματος, η καθολική αναγνώριση της ελευθερίας του ατόμου και η εξασφάλιση του ευρυτάτου φάσματος των δικαιωμάτων του. Αυτά τα ανοίγματα εγγράφονται μονότροπα και εμφαντικά στα κυκλώματα δραστηριοτήτων των μεγάλων διεθνών οργανισμών και σαλπίζονται με ενθουσιαστική υπογράμμιση από τη διαφημιστική ή την προπαγανδιστική μηχανή της ενημέρωσης. Κρατώ το κεντρικό σύνθημα που ηλεκτρίζει τα πλήθη, την αδιάκοπη αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας και ρωτάω τον εαυτό μου και τους γύρω μου, ο όρος ποιότητα ζωής που σύμφωνα με την πυρδοτημένη επιτάχυνση πρέπει να ανηφορίζει όλο ένα και ψηλότερα δεν περιέχει στο νοηματισμό του και σε επιδιώξεις του και την αποδέσμευση από το ρήπο και το όνειδος της διαφθοράς? Δεν προϋποθέτει ως πρώτη δυναμική κίνηση και ως πρώτη αγωνιστική εγγραφή στον πίνακα των πολιτιστικών επιτευγμάτων την αποστασιοποίηση από την καταλυτική, τη φθοροποιό και εξευτελιστική πρακτική των υπόγειων διαδρομών και της πολυπρόσωπης φαυλότητας? Άραγε είναι νοητό να αυτονομήσει κανείς την ποιότητα της ζωής από το ήθος της προσωπικότητος, από το προσωπικό όραμα του καθενός μας, από τη φιλτραρισμένη προοπτική του βίου και από την πράξη που ερμηνεύει αδιάκοπα τον μέσα κόσμο, το θησάβρισμα της ψυχής και προσδίδει την ατομικότητα και την ιδιαιτερότητα στην ιστορική διαδρομή μας? Αν η διαφθορά αποτελεί ξένο, καταλυτικό στοιχείο που αναστέλει την πρόοδο του ατόμου και ευτελίζει την ποιότητα της ζωής, αυτόματα προκύπτει ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Γιατί σε εποχές καθολικής ουσιαστικά οικουμενικής προσπάθειας αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής μας έχουμε τέτοια κυριολεκτικά ηλικιώδη και ιδιαίτερα ευρηματική διόγκωση της διαφθοράς και τέτοια απαξίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας? Το ερωτηματικό βαραίνει στις συνειδήσεις μας ως σύμπτωμα επικίνδυνης νόσου και μας αναγκάζει σε προσεκτική διερεύνηση και σε δυναμική αντιμετώπιση.

Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αδιαμφισβήτω και παράλληλα αδιευκρίνιστο κυκλοφορεί στην επικαιρότητα το αίτημα ποιότητα ζωής. Τρέχει στην καθημερινότητα με διαφημιστικό καλπασμό, άλλοτε ως αίτημα της λαϊκής ψυχής και άλλοτε ως δόρημα των συγχρόνων οικουμενικών κέντρων διαχείρισης των οραμάτων μας και προγραμματισμού της πολιτιστικής μας ανάπτυξης. Τρέχει στην καθημερινότητα με διαφημιστικό καλπασμό, άλλοτε ως αίτημα της λαϊκής ψυχής και άλλοτε ως δόρημα των σύγχρονων οικουμενικών κέντρων διαχείρισης των οραμάτων μας και προγραμματισμού της πολιτιστικής μας ανάπτυξης. Ως επαγγελία και ως άγκυρα ελπίδας μαγεύει το νου μας και ζωογονεί την καταπονημένη καρδιά μας. Μας κάνει εραστές της αναβαθμισμένης ποιότητας του βίου και ταυτόχρονα σκληρούς μαχητές στο ανοιχτό στάδιο της διαπάλης και του διαγωνισμού που είναι επόμενο, αντί για την πληρότητα της ευτυχίας να μας πρικοδοτεί με στερητικές εμπειρίες και με απόγνωση. Ωστόσο, κανένας από τους εμπνευστές και διαφημιστές της ποιοτικής αναβάθμισης δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ή δεν επιφορτίζεται με την υποχρέωση να διευκρινίσει με σοβαρές επισημάνσεις και αναλύσεις τι εννοούν οι σύγχρονοι διαχειριστές του μόχθου μας όταν καλλιεργούν το όραμα και όταν διοχετεύουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα την επαγγελία για αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα και ποιο το εύρος του γοητευτικού συνθήματος και ποια η ειδοποιός αλλαγή που τυπώνεται στο βάθος και στην έκφραση της προσωπικότητας. Επιτρέψατε μου, φίλοι και φίλες, να καταθέσω μια διαπίστωση. Στη σημερινή πολιτιστική αγορά, στα πολυμήχανα εργαστήρια της τρέχουσας εντυπωσιακής διαφήμισης και στους χώρους του σκληρού μας μόχθου, ο όρος ποιότητα ζωής δεν εκφράζει την αγωνία και τον αγώνα για μια συνεχή αναβάθμιση του ανθρωπίνου προσώπου, για την ανάπλαση, τον εμπλουτισμό, τη βελτίωση και την ολοκλήρωση του είναι μας. Δεν δηλοποιεί την λαχτάρα και δεν δρομολογεί τον αγώνα για σαφέστερο και επιτυχέστερο νοηματισμό της υπαρξιακής περιπλάνησης στον ωκεανό του βίου. Οριοθετεί περιοριστικά τη φόρτιση των ονείρων και τη στόχευση των κινήτρων στον αγώνα για την εξασφάλιση της ευμάρειας, στην απεριόριστη κτήση και στην ακόρεστη απόλαυση της ύλης. Οι σύγχρονοί μας, οι ιδεολόγοι του άκρατου ευδαιμονισμού και οι διαχειριστές της πολιτικής αγίνης που την απλώνουν για να αγρεύσουν κομματικούς οπαδούς και στηριχτές του ηγετικού τους θόκου, χρησιμοποιούν ως πατέντα και δόλωμα την ατέρμονη επαύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος. Υπόσχονται απόσβεση των κοινωνικών διακρίσεων, ισόπωση ροή πλούτου, εξασφάλιση ανέφελης νομής των προϊόντων και των υποπροϊόντων της ευμάρειας και οι απλοί μαχητές της βιοπάλης, ασφαλώς εντυπωσιασμένοι, παραπλεντικά παγιδευμένοι, εγγράφονται στην ομάδα αναζήτησης του ονειρεμένου χρυσοφόρου κοιτάσματος. Θα προσθέσω και μια εντελώς προσωπική μου κρίση, αρνητική και απεσιόδοξη κρίση, που πιστεύω οι ακροατές μου, οι φίλοι μου, δεν θα αρνηθούν την επιψήφισή της. Αν η ευμάρεια σηματοδοτεί σταθερή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε εξελιγμένες και ανανεωμένες μοντέρνες κοινωνίες μας, θα έπρεπε να συνοδεύεται και με την απάλληψη ή έστω τη σταδιακή ελαχιστοποίηση της πανόλης της διαφθοράς. Η βελτίωση της ποιότητας, η αλλαγή της πολιτιστικής στάθμης, η υπέρβαση της φτώχειας και της στέρησης, ο κορεσμός των ποικίλων επιθυμιών θα έπρεπε να απομονώνει και να ακυρώνει τον οποιοδήποτε πειρασμό σκοτεινής αντικοινωνικής δραστηριότητας, αν όχι από όλες τις πτέρυγες του γηπέδου της αντιπαλότητας, τουλάχιστον από τα έδρανα εκείνων που έχουν κατορθώσει να σπρώξουν ψηλά τον πύχη της προσωπικής τους ευμάρειας. Η καθημερινή όμως εμπειρία υπογραμμίζει την αντίθετη ένδειξη. Στα γήπεδα της ευμάρειας, στους χώρους που διακινεί το πλούτος και η άνεση, η χλυδάτη επίδειξη, φίλοι και φίλες, η διαφθορά λιπαίνεται πλουσιοπάροχα. Υπερκαλύπτει σε ανάπτυξη τα οράματα του διαφημισμένου ανθρωπισμού και καταντά η κυρίαρχη εκφυλιστική ποιότητα ζωής. Λέει ο 13ος ψαλμός στον 3ο στίχο: «Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν ουκέστη ποιόν Χριστότητα ουκέστην έως ενός». Φρικτός λόγος, φρικτή διατύπωση και φρικοδεστέρα διαπίστωση. Τα διαδομένα αυτά πυκνά και συνταρακτικά αναγκάζουν σε μια θεμελιακή αναθεώρηση του προβληματισμού μας και των αγώνων μας. Μας υποδεικνύουν πραγματικά, μας κράζουν θα έλεγα, ότι η ευμάρεια και η χλυδή δεν αποτελούν ποιότητα ζωής και ότι την ποιότητα ζωής αντιλαχταράμε
Πρέπει να την εντοπίσουμε και να τη δρομολογήσουμε ως η πρακτική αναβάθμιση ως ανάπλαση του μέσα μας κόσμου. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αφού γκράζουμε μέσα σε βαριά πίεση μελαγχολίας τον ασημάζευτο στεναγμό των θυμάτων της σύγχρονης διαφθοράς. Ούτε οι διαφθαρμένοι εκμεταλλευτές είναι λίγοι, ούτε τα θύματα σπάνια. Συλλέγω και γράφω στο υπερφορτωμένο αρχείο της μνήμης και στο ευαίσθητο πινάκιο της καρδιάς τον πικρό και στυφό λόγο που εντοπίζει ευσυνείδητα ή διαφημιστικά τις ανοιχτές πυροούσες κοινωνικές πληγές και ψέγει ασταμάτητα τους συντελεστές της κοινωνικής και πολιτιστικής αποσύνθεσης. Και συχνά προσθέτω πλάι στις καταγραφές της απογοητευμένης συνείδησης ή τις κραυγές της στρατευμένης οργής και τη δική μου αρνητική κρίση και προσυπογράφω το διαπιστωτικό υλικό με τη ματωμένη σταλαγματιά της οδύνης μου. Στις σημερινές μας κοινωνίες που οικοδομούν την ευτυχία τους στον πλούτο και στην ευμάρεια, το διαπιστώνουμε και το νιώθουμε, η διαφθορά έχει διωγγωθεί επικίνδυνα. Κυκλοφορεί ανεδέστατα σε ανοιχτές λεωφόρους μας και στα σκοτεινά μας σοκάκια, ως μοτίβο μοντέρνας ανεξαρτητοποιημένης ευφυΐας. Γεμίζει και υπερχυλίζει τις δεξαμενές της πληροφόρησης. Αναστατώνει το βουλευτήριο, αλωτριώνει την καθημερινότητα. Θα καταντήσει ωστόσο και νοολογία και αναποτελεσματική αναμάσιση της θλιβερής κοινής μας εμπειρίας ο φορτικός στιγματισμός της πολυκλαδικής διαφθοράς, αν παράλληλα δεν καταστρώνεται το πρόγραμμα διαγνωστικής εξερεύνησης του φαινομένου και αν δεν αναζητείται μονοπάτι διαφυγής και διάσωσης από το πνιγυρό νέφος. Είναι σύνδεσμο να μελαγχολείς ή να οργίζεσαι. Είναι ανέξοδο να τοξεύεις λεκτικά φαρμακερά βέλη στην ανώνυμη ανθρώπινη μάζα. Δύσκολο είναι να δίνει στίγμα γόνιμου πόνου που ντουμπλάρει την αγωνία με γόνιμους υπαρξιακούς προβληματισμούς και την πικρία με στόχευση την υπέρβαση. Δίχως να ξεχωρίζω τον ταπεινό εαυτό μου από τη σύγχρονη, αλλοτριωμένη κοινότητα, δίχως να ελεγχιστοποιώ τις προσωπικές μου ευθύνες και να μεγιστοποιώ τις αλλότριες, θέλω να καταθέσω στην τράπεζα των αρνητικών διαπιστώσεών μας και των υπερφορτισμένων πικριών μας ένα ερώτημα, φίλοι και φίλες. Στον αιώνα που ζούμε, τον 21ο, στο κλίμα που αναπνέουμε και γεμίζει τα σωθικά μας, οι δομές που θεληματικά ή αθέλητα εμπλεκόμαστε, ποιο είναι το προσωπικό μας κεφάλαιο, που το επενδύουμε σε οράματα, σε σχεδιασμούς, σε μόχθο καθημερινότητας τρόπο ζωής? Ποιες είναι οι λαχτάρες, οι δικές μας, που γεμίζουν το είναι μας και υπαγορεύουν τις ασήμαντες ή τις αποφασιστικές επιλογές μας? Ποια είναι τα εντελώς προσωπικά μας κίνητρα που διεγείρουν τη φαντασία μας, σηματοδοτούν τους στόχους μας και χαράσουν το αποκλειστικά προσωπικό δρομολόγιο της ζωής μας? Η φωνασκούσα προπαγάνδα και παράλληλα η βυσοδομούσα πολυκέφαλη εκμετάλλευση μας φωτίζουν ως στόχο αδιαφυσβήτης αξίας την ευμάρεια, την υπέρμετρη απόλαυση της ύλης και της σάρκας και την αλόγιστη ικανοποίηση του σαρκικού φρονήματος σε μήκος χρόνου και σε ακόραστη γεύση. Δεν μας μιλούν για το πνεύμα, δεν μας χειραγωγούν στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα, δεν συμμερίζονται τη λαχτάρα της ύπαρξής μας για ουσιαστικό νοηματισμό των βημάτων μας κατά τη μια και μοναδική διάβαση του γεφυριού της ζωής μας. Δεν μας θυμίζουν πως η ψυχή κινείται αφόρμητα, ακόρεστα διψασμένη για προσφορά και για αποδοχή θυσιαστικής αγάπης. Δεν μας ανοίγουν τους ορίζοντες της αιωνιότητας. Όλα αυτά τα καταλογογραφούν στα ταμπού των περασμένων, των αναναπτύκτων ή των υπαναπτύκτων αιώνων, των αιώνων της φτώχειας, της αμάθειας, της κακομοιριάς. Τα όνειρα και τα ανοίγματα της εποχής μας ανεβάζουν τον πύχη στην ολοένα και εμπλουτισμένη ευμάρεια, φίλοι και φίλες. Όμως όταν υποβαθμίζονται και περιφρονούνται οι χαρισματικές ευαισθησίες της ύπαρξης, όταν ακυρώνονται οι λαχτάρες του πνεύματος, όταν συμπνίγονται οι συνειδησιακές αναστολές, δικαιούται κανείς να αμφιβάλλει ότι η αυτοπαράδοση στα οράματα και στην πρακτική της διαφθοράς καταντάει μονόδρομος? Η ευμάρεια, καθώς δεν έχει μήτε σταθμό κορεσμού, μήτε τέλος πληρότητας, σύρει το νου και τη θέλει στην επινόηση τεχνασμάτων, ασύμβατο με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τραβάει την ύπαρξη στον κατήφορο της εκτροπής και διαφθείρει ολοένα και περισσότερο την πολύτιμη εικόνα του Θεού. Οι στατιστικές που καταφθάνουν από κάθε σημείο του πλανήτη και οι αναλύσεις που πετούν στους φωτισμένους πίνακες ενημέρωσης το μαρτυρούν και το φωνάζουν.
ο πολιτισμός μας, η καθιέρωση της ευμάρειας ως τρόπου ζωής και η στόχευση της αδιάκοπης τρελής αναβάθμισης του κατακεφαλήν εισοδήματος ανέβασαν επικίνδυνα το δίκτυο της διαφθοράς και τροφοδότησαν με πρόσθετες εμπάθειες τα επαρκτά μίση της εν εξελίξη αντιπαλότητας των συγχρόνων κοινωνιών μας.

0: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, συμμερίζομαι την πανανθρώπινη οδύνη που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί και να διωγγώνει η καταιγίδα της διαφθοράς. Και ποιος δεν τη συμμερίζεται? Όταν οι κραυγές της διαμαρτυρίας υπερπληρώνουν την καθημερινή πολυμερή ενημέρωση και όταν η προσωπική αναμέτρηση του καθενός μας με τα ποικίλα σκάνδαλα και με τα τολμήματα της ασίδωτης εκμετάλλευσης καταντάει ρουτίνα, πώς να ξεπεράσεις το άγχος? Και πώς να σβήσεις από τα βάθη της συνείδησής σου τις τραγικές εμπειρίες και τις καταθλιπτικές εγγραφές? Έχοντας λοιπόν αυτό το ασήκωτο βάρος στο θυλάκιο της ύπαρξής μας, δόθηκα αυθόρμητα σε μία διερεύνηση. Με κλίμα ψυχής στην απογοήτευση και με καυτό το ερώτημα, πώς αντιμετωπίζει τη διαφθορά στις σύγχρονες πολιτισμένες κοινωνίες μας? Τολμώ λοιπόν να φιλομετρήσω τα οράματα και τα προγράμματα των μεγάλων διεθνών οργανισμών, αυτών που αυτοσυνιστώνται ότι προβληματίζονται ασταμάτητα πάνω στο χάρτη των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτιστικών κραδασμών και ότι μέσα στην άσβεστη φλόγα των ανθρωποκτόνων συγκρούσεων μάχονται και εκδαπανώνται για να αναδείξουν την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης, για να σπείρουν και να ποτίσουν τον ανθό της ελευθερίας και για να ανεβάσουν τον κράδο της ισότιμης μετοχής όλων των πολιτών στην ευοχία της ευμάρειας. Φιλομετρώντας, φίλοι και φίλες, τις επώνυμες, τα οργανωτικά σχήματα, τις πομπόδεις διακηρύξεις και τις υποβλητικές και επιβλητικές αποφάσεις των μεγάλων οργανισμών, διατηρούσα μέσα μου ενεργοποιημένη την ανησυχία και ζωντανό το ερώτημα αν μέσα σε όλη αυτή την εργώδη προσπάθεια εντάσσεται το σκηνή όλων των εθνών αγωνία ως ερέθισμα επίμονης προσεκτικής διερεύνησης, ως φροντίδα και μόχθος η ανάγκη και το χρέος χειραγωγίας των κατοίκων του πλανήτη μας, πέρα από το βούρκο της διαφθοράς, στα ευωδιαστά λιβάδια της εντιμότητας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού της απερίτμητης αλήθειας. Η εμπειρία που συνέλεξα δεν με ικανοποίησε. Δεν τόνωσα το θάρρος μου και δεν δυνάμωσε τις ελπίδες μου. Οι διεθνείς οργανισμοί ισχυρίζονται και επαγγέλλονται ότι στοχεύουν χωρίς κρυφά συμφέροντα και πονηρές βλέψεις στην καθολική αναγνώριση των προνομίων και δικαιωμάτων του ανθρώπου πολίτη και στη σταδιακή αναπροσαρμογή και αναβάθμιση των πολιτιστικών μας σχημάτων. Αφήνω στην άκρη το καυτό ερώτημα αν οι επαγγελίες τους αυτές ξεπέρασαν τα περιοριστικά όρια των επιχάρτου σχεδιασμάτων και αν έφτασαν όχι ως λεκτικά μηνύματα αλλά ως ζωντανές πραγματικότητες στα πέρατα του πλανήτη. Και περιορίζω την επεξεργασία μου και την κρίση μου σε μια λεπτομερεστάτη καταλογογράφηση των υποσχέσεών τους και των επιδιώξεών τους. Υπόσχονται κατακύρωση και διασφάλιση της ελευθερίας για κάθε λαό και για κάθε άτομο. Μιλούν με πάθος και με έμφαση απολυτοποίησης για τα δικαιώματα του προσώπου μέσα στην τυποποιημένη δομή και στον ελεγχόμενο ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Προσδιορίζουν και διακηρύττουν ως απαράγραπτα και ως ανέλεγκτα τα προσωπικά δεδομένα, τις προτιμήσεις και τις ενέργειες που οριοθετούν το προσωπικό βίο και το ιστόρημα που διαμορφώνεται ως αποτύπωμα της προσωπικής θέλης και της ιδιόμορφης ατομικής άθλησης. Όμως όλα αυτά τα οράματα, συνθήματα και όλα τα προγράμματα υπέρβασης των ελλείψεων και των διακρίσεων μελετώνται και αντιμετωπίζονται και προσφέρονται ως δικαιώματα κτήσεις, ως αναπλήρωση της απάνθρωπης στέρησης που βασάνιζε τις παλιές κοινωνίες και ως παροχές δικαιωμάτων και αγαθών στους από κοινούς συντελεστές της σύγχρονης ραγδαίας ανάπτυξης. Τίποτα από όσα επεξεργάζονται και διαφημίζουν οι πολυεθνικοί οργανισμοί δεν στοχεύει στη χάραξη, στην προβολή και στην υποβοήθηση μιας ενσυνείδητης αυτοκαλλιέργειας του προσώπου. Τίποτα, κανένα σχέδιο, καμιά οδηγία δεν χειραγωγεί στην υπερνίκηση των μικροτήτων, στο φρενάρισμα των σκοτεινών συμφερόντων και στον κατευνασμό των εξαγριωμένων παθών. Κανένα πρόγραμμά τους και καμιά κίνησή τους δεν εξασφαλίζει τη χαρισματική ανθοφορία και την πλούσια πνευματική καρποφορία του ανθρωπίνου προσώπου. Η προβληματική σιωπή για το χρέος της προσωπικής πνευματικής άσκησης αφήνει ανοιχτό το γήπεδο στους κυνηγούς των επάθλων της διαφθοράς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αιτία και η αφορμή της επικίνδυνης έξαρσης της κοινωνικής λοιμόδους αρρώστιας. Οι φανταχτερές επαγγελίες για ελευθερίες και προνόμια και οι αγώνες για την πραγμάτωσή τους ανεβάζουν τον πυρετό, πολλαπλασιάζουν τους πειρασμούς και αυξάνουν τα νοσηρά συμπτώματα της υπρακτικής αλωτρίωσης. Η επαγγελία των ελευθεριών, όταν δεν υποβάλλεται στην κρίση της αναπτυγμένης συνείδησης, δείχνει να συνορεύει με την πρακτική της ασυδοσίας. Και το δικαίωμα απόκρυψης των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζει άνοιγμα σκοτεινής διεφθαρμένης δραστηριότητας σε εκείνους που προκρίνουν το βρώμικο σχεδίασμα του βίου. Οι παρόμοιες επιλογές δεν είναι σπάνιες και οι νοσηρές αντανακλάσεις στο σύνολο του κοινωνικού ιστού δεν προσπερνούν δίχως να αφήσουν πίσω τους βαθιές πληγές και βέβαια ασημάζευτα ερείπια. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, το θέμα τεράστιο, πολυσύνθετο, πολυδεδαλώδες, αλλά χρειάζεται μελέτη, προσευχή και ευάθυνση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την επόμενη φορά και ως τότε η χάρη του Παναγίου Θεού εύχομαι να σας περισκέπει, να σας θεραπεύει, να σας αγιάζει, να σας φωτίζει, να σας χαριτώνει πάντοτε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς επισέ ευστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίσης οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. και εν το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στη ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ού και σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον
0: ημάς. Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλάτη τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέ μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόχο σε παρθένου θεολίτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, από ρούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζεται το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύγω όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρωτε τρόπεα, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίεθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίεθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίεθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμά από στρατηγόταν η κυρία, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο ελεστίνο αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργεί θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγεί και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
4: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεό υπηρήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημά και ελεήσε ημά. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, και σώσον και βοήθησον ημά, Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσπινα. Η Θεών λόγων τη ανθρώπη την παραδόξα σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου Σιμών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη φιλανθρώπο, λαχνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρή του δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Βάσε την πίδα μου, Ισέ, ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλό, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αυθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασες και παστής της αυθείας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον σήμερα ημέρα, σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασαι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
3: Θεός, χωρίς μιλήσεων και ειλήν.
5: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς. Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους. Τους πνευματικούς πατέρας. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, Ηθικοί Λόγοι. Ηθικός Λόγος δέκατος, συνέχεια. Περί του ότι μόνη η πίστη στον Χριστό δεν μπορεί να μας σώσει, εάν παραλλήλως δεν δεχθούμε μέσα μας, κατά τρόπο ενσυνείδητο, και το Άγιον Πνεύμα. Και περί του ότι όλοι όσοι βαπτίζονται με μόνο το βάπτισμα δεν δέχονται το Χριστό κατά ανάγκην.

Όταν λοιπόν, αγαπητέ, ακούς να γίνεται λόγος για τα παιδιά του φωτός και για τα παιδιά της ημέρας, να μην περάσει ποτέ από το νου σου ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού

και πιστεύουμε σε Εκείνον και λατρεύουμε Αυτόν ως Θεό και έχουμε ενδυθεί Αυτόν αυτοδικαίως και είμαι θάρα χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί παιδιά του φωτός και της ημέρας και όχι της νυχτός ούτε του σκότους. Μην το ισχυριστείς αυτό ή να το υποθέσεις και με αυτόν τον τρόπο επαναπαυόμενο σε μία εσφαλμένη αντίληψη περάσεις τις υπόλοιπες ημέρες της ζωής σου σε κατάσταση αμελίας και αδιαφορίας πνευματικής. Απλώς και μόνο επειδή νομίζεις ότι είσαι κάτι, ενώ στην ουσία δεν είσαι τίποτα, αδελφέ μου. Αλλά ερεύνησε προσεκτικά τα βάθη σου και φρόντισε να αντιληφθείς με κάθε ακρίβεια ποια είναι η εσωτερική σου πνευματική κατάσταση. Και λέγε το εξής. Εάν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον κόσμο και οι οποίοι βλέπουν με τα σωματικά τους μάτια αυτόν εδώ τον ήλιο είναι σε σκοτάδι πραγματικό, ασφαλώς κι εγώ. Επειδή δεν βλέπω τίποτε περισσότερο από τους άλλους, έτσι είμαι μαζί με αυτούς μέσα σε σκοτάδι πνευματικό. Όπως κάθε μέρα μετά την δύση του ηλίου γίνεται νύχτα και δεν βλέπω πλέον τίποτε, παρομοίως όταν θα αποθάνω δεν θα δω πουθενά το φως, αλλά θα βρίσκομαι αιωνίως σε σκοτάδι χωρίς φως και χωρίς ήλιο και ποτέ πλέον δεν θα δω με τα μάτια μου το ορατό τούτο φως. Όταν οι άνθρωποι αποχωρίζονται από το σώμα, ταυτόχρονα αποχωρίζονται και από όλα τα αισθητά. Εάν λοιπόν τώρα βρίσκομαι στο σκοτάδι και μετά τον θάνατό μου θα είμαι πάλι σε σκοτάδι. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ασφαλώς θα έλθει και για μένα η ημέρα του Κυρίου, τόσο ευνίδια όπως ο κλέφτης μέσα στη νύχτα και όπως ο πόνος του τοκετού στην έγκυο γυναίκα, και τίποτα από τα δύο δεν θα μπορώ να αποφύγω.

Αδελφέ μου, η σωτηρία μας δεν επιτυγχάνεται μόνο με το βάπτισμά μας μέσα στο νερό, αλλά και με το βάπτισμά μας μέσα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ούτε μόνο με τον άρτο και τον ίνο της Θείας Κοινωνίας γίνεται η άφεση των αμαρτιών και η ένωση με την όντως ζωή, αλλά απαιτείται συγχρόνως και η θεότητα, η οποία είναι αναπόσπαστα ενωμένη και ανακατωμένη, θα λέγαμε, με όλα αυτά, κατά τρόπο αδιόρατο και μυστικό και χωρίς να συγχέεται μαζί τους. Λέμε ότι συνυπάρχει σε αυτά όλα μυστικός η θεότητα, επειδή δεν φανερώνεται σε όλους, αλλά μόνο στους αξίους για να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Και επειδή μεταβάλλει εκείνους που τη βλέπουν σε παιδιά του φωτός και της ημέρας. Διότι εκείνοι που δεν βλέπουν το φως, έστω κι αν αυτό φωτίζει τα πάντα, όμως αυτοί βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι. Ας μη σας κοροϊδεύει λοιπόν κανείς, αδελφοί μου, με λόγια που μπορεί μεν να προκαλούν εντύπωση, αλλά είναι χωρίς περιεχόμενο. Ούτε πάλι επιτρέπεται να επαναπαυόμαστε ότι μόνο η πίστη μας στον Χριστό αρκεί για να σωθούμε. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Χριστός, εάν περιτέμνηστε, ουδέν ημάς ωφελήσει». Και ο αδελφόθεος Ιάκωβος, «Η πίστης δίχα των έργων νεκρά εστί». Όπως δηλαδή το σώμα χωρίς την ψυχή είναι νεκρό, παρομοίως και η πίστη χωρίς τα έργα είναι επίσης νεκρή. Εκείνοι οι οποίοι ομολογούν ότι ο Χριστός είναι Θεός αλλά δεν τηρούν τις εντολές Του, δεν θα θεωρηθούν απλώς ότι Τον αρνούνται, αλλά και ότι Τον περιφρονούν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάτι ακόμα περισσότερο από εκείνους που περιτέμνουν τα σώματά τους, θα τιμωρηθούν πολύ δίκαια επειδή περικόπτουν τις εντολές του Θεού. Εκείνος που περιφρονεί και υβρίζει τον πατέρα, πώς είναι δυνατόν να θεωρηθεί παιδί του? Εκείνος ο οποίος απομακρύνεται από το φως, πώς είναι δυνατόν να ζήσει μέσα σε αυτό σαν να ήταν ημέρα? Δυστυχώς, αδελφοί μου, κάτι τέτοιο είναι τελείως αδύνατον.

εάν κάποιος ισχυριζόταν ότι κανείς δεν μπορεί να τηρήσει όλες τις εντολές του Χριστού, ας γνωρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο συκοφαντεί τον ίδιο τον Θεό και τον κατηγορεί ότι δήθεν μας επέβαλε να τηρούμε πράγματα τα οποία είναι αδύνατα. Αυτός δεν πρόκειται να αποφύγει το αναπόφευκτο της Θείας Δίκης, αλλά θα καταδικαστεί και αυτός σαν εκείνον που είπε «Έγνωνσε ότι σκληρώσει, θερίζον όπου ουκ έσπειρας και συνάγων όθεν ουδι εσκόρπισας». Και με αυτόν τον τρόπο θα μοιάσει με το φίδι που με ανέδεια είπε στον Αδάμ «Γινώσκον ο Θεός ότι ή ώρα φάγεστε από του ξύλου, όμοι αυτό έσεστε. Τούτου χάριν ενετήλα το ημίν μη φαγήν εξ αυτού». Αυτός ο άνθρωπος ονομάζει τον Θεό ψεύτη και αποπλανητή και γεμάτο φθόνο. Ψεύτη, γιατί ο Θεός είπε «Ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη». Και αυτός ο άνθρωπος απαντά με ανέδεια ότι όχι μόνο ελαφρό δεν είναι, αλλά αντιθέτως αβάστακτο. Ο ανόητος αυτός ονομάζει τον Θεό αποπλανητή, επειδή ήλθε στην γη υποσχόμενος πάρα πολλά και δεν θέλει να μας δώσει τίποτε. Μάλιστα, κινούμενος ο Θεός τάχα από φθόνο για τη σωτηρία μας, μας παρήγγειλε πράγματα να πράττουμε και να φυλάτουμε, πράγματα όμως αδύνατα, ώστε επειδή δεν θα μπορέσουμε να τα τηρήσουμε, να βρει τάχα βάσιμη δικαιολογία για να μας στερήσει τα αιώνια αγαθά. Αλίμονο όμως εκείνους που ισχυρίζονται αυτά, εάν δεν μετανοήσουν τελικά. Διότι τίποτε το βαρύ, τίποτε το δυσβάστακτο δεν παρήγγειλε ο Θεός και Δεσπότης μας. Αντιθέτως μάλιστα, όλα είναι συγχρόνως και κατορθωτά και εύκολα. Καθώς, πιστέψτε με αδελφοί μου, κι εγώ ο ίδιος διαπίστωσα ότι είναι πολύ εύκολη η εντολή του Θεού και η πραγμάτωσή της και η κληρονομία της Βασιλείας Του. Αλλά αυτό θα σας το κάνω περισσότερο κατανοητό με ένα παράδειγμα.

κάποιος άνθρωπος, ο οποίος βρισκόμενος στην υπηρεσία κάποιου αποστάτη και αντιπάλου και εχθρού του βασιλέως των χριστιανών, αφού πέτυχε πολλές νίκες και πολλά κατορθώματα εναντίον των υπηρετών του βασιλέως, ενώ απολάμβανε μεγάλης τιμής πλησίων του σκληρού εκείνου εξωμότου και μεταξύ των στατρευμάτων που είχε υπό τις διαταγές του, ειδοποιήθηκε κρυφά από τον βασιλέα των χριστιανών να έλθει πλησίων του και να μείνει μαζί του και θα έχει ως αντάλλαγμα πολύτιμα δώρα και θα μοιραστεί μαζί του το βασιλικό αξίωμα. Αυτός όμως ο άνθρωπος για αρκετά χρόνια δεν θέλησε να δεχθεί την πρόσκληση. Αντίθετα μάλιστα, από τότε ανέλαβε πολύ σκληρότερο πόλεμο εναντίον του βασιλέως. Κάποτε λοιπόν, αφού αισθάνθηκε μέσα του δυνατές τύψεις, άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να δραπετεύσει και να πάει μόνος του προς τον βασιλέα, σκεπτόμενος το εξής καθεαυτόν. Μέχρι τώρα δεν υπάκουσα στις συνεχείς προσκλήσεις του βασιλέως. Παρά τα αυτά, είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα λάβει υπόψη του τώρα πλέον που γυρίζω την αναβολή και την καθυστέρηση που επέδειξα επί τόσα χρόνια. Επειδή ο βασιλιάς αυτός είναι, καθώς πληροφορούμε, συμπονετικός και πολύ αγαθός. Έτσι θα με λυπηθεί και όλα όσα μου υποσχόταν θα τα πραγματοποιήσει. Συγχρόνως λοιπόν που σκεπτόταν αυτά μέσα στην καρδιά του, τα μετέβαλε και στην πράξη. Αφού ήλθε ενώπιον του βασιλέως και γονάτισε και έπιασε τα πόδια του, ζήτησε με κλάματα συγχώρεση. Αυτόν τον άνθρωπο αμέσως τον δέχθηκε ο βασιλιάς και κυριευμένος από την απρόσμενη αυτή χαρά θεώρησε ως θαύμα την αλλαγή και την ταπείνωση αυτού του ανθρώπου, εξαιτίας των οποίων όχι απλώς να εμφανιστεί ενώπιόν του ως ζητιάνος του ελέους του, αλλά μάλλον με παρησία και να ζητήσει να αποδοθούν σε αυτόν τιμές για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που έδειξε προς τον βασιλέα. Επειδή αφενός μεν εγκατέλειψε τον επαναστάτη και αφετέρου ήλθε και δήλωσε υποταγή στο βασιλικό αξίωμα. Τώρα ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται γονατιστός ενώπιόν του και κλαίει τόσο για την καθυστέρησή του να επιστρέψει προς τον αληθινό βασιλέα, όσο και για όλα τα κακά που διέπραξε προηγουμένως, αφού ο βασιλέας τον σήκωσε όρθιο, επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν ολόκληρο και ιδιαιτέρως τα δακρυσμένα του μάτια επί πολλές ώρες. Έπειτα, αφού διέταξε να του φέρουν στεφάνι και στολή και υποδήματα όμοια με εκείνα που ο ίδιος φορούσε, αυτός ο ίδιος ο βασιλιάς έσκυψε και με τα δικά του χέρια έντισε τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο που προηγουμένως ήταν εχθρός και αντίπαλος του βασιλιά, χωρίς να τον πειράξει και να τον ζημιώσει ούτε κατελάχιστον. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αφού χέρι μαζί του ημέρα και νύχτα διασκεδάζει και ευοχείται, αγκαλιάζοντας αυτόν και φιλώντας τον στόμα με στόμα, τόσο πολύ τον αγάπησε, ώστε να μην τον αποχωρίζεται ούτε στον ύπνο, κοιμόμενος μαζί του και αγκαλιάζοντάς τον πάνω στο κρεβάτι, σκεπάζοντάς τον από παντού με το επανοφόριό του και βάζοντας το δικό του πρόσωπο επάνω σε όλα τα μέλη του τιμίου σώματός του.

Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και μεταξύ ημών και του Θεού. Γνωρίζω ότι έτσι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δέχεται και αγαπά ο Πανάγαθος Θεός όσους μετανοούν ειλικρινά. Αρκεί μόνο να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι τον εκμαυλιστή του κόσμου αυτού και εκείνον που μας εξουσιάζει, δηλαδή τον διάβολο. Αρκεί να έλθουν πλησίον του Θεού απαλλαγμένοι τελείως από τα πράγματα του βίου, σαν να έρχονταν σε βασιλιά. Εφόσον βεβαίως σε μερικούς δεν φαίνεται πολύ δύσκολο να εγκαταλείψουν τη μητέρα τους και να απαρνηθούν τους δικούς τους φίλους και συγγενείς και να αποχωριστούν τον πρόσκαιρο πλούτο. Επειδή εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα τίποτα που να είναι ασήκωτο ή λυπηρό ή κουραστικό όταν αποφάσισα να πάω πλησίον του Θεού και Σωτήρος μου. Αλλά εάν πρέπει να σας φανερώσω την αλήθεια, αγαπητοί μου φίλοι, και να φανερώσω σε όλους εκείνα τα οποία δεν ήθελα, παρότι κινδυνεύω με αυτά να χάσω την αγάπη σας, όμως εγώ θα το πράξω για να προσφέρω κάτι καλό σε μερικούς από εσάς. Όχι μόνο λοιπόν δεν συνάντησα δυσκολίες, αλλά αντιθέτως, από κάθε στενοχώρια και θλίψη και από αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν ταλαιπωρία, εγώ έβλεπα να πλημμυρίζει εντός μου η χαρά και η ευφροσύνη, της οποίας γενεσιουργός αιτία είναι η αποκάλυψη και η φανέρωση του προσώπου του Θεού, ώστε να εκπληρωθεί πολύ καθαρά σε μένα το ρητό του Αποστόλου Παύλου που λέγει το εξής: «Το γάρ παραφτήκα ελεφρών της θλίψεως, βάρος δόξης κατεργάζεται εν ημίν». Και εκείνο που λέγει πάλι ο προφητάναξ Δαβίδ: «Εν θλίψη επλάτινάς με», ώστε εξαιτίας αυτού να θεωρώ σαν ένα τίποτε τις θλίψεις και τους πειρασμούς που έρχονταν σε σύγκριση προς την όχι κάποτε στο μέλλον, αλλά αμέσως αποκαλυπτωμένη σε μένα για του Αγίου Πνεύματος δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για την απόκτηση και την θέα της οποίας δεν υπολόγιζα καθόλου και αυτές ακόμα τις ασθένειες που οδηγούν στον θάνατο και οποιαδήποτε άλλη αβάστακτη συμφορά η οποία προκαλείται στους ανθρώπους από τους πόνους, λησμονώντας κάθε φορά και σωματικό πόνο και λύπη. Παρομοίως, από αυτήν την αντιμετώπιση μου φαινόταν ελαφρό το φορτίο των ευαγγελικών εντολών και ο ζυγός του Θείου Θελήματος πραγματικά αγαθός. Επειδή δεν έβρισκα κάποια αιτία για να αποθάνω γρήγορα χάριν αυτού, αισθανόμουν, πιστέψτε με αδελφοί, ανυπόφορη θλίψη.

Συνεπώς, αδελφοί μου αγαπημένοι, αφού εγκαταλείψουμε τα πάντα, ας τρέξουμε τελείως γυμνοί και αφού έλθουμε στον Δεσπότη Χριστό, ας γονατίσουμε ευλαβώς και ας κλάψουμε ενώπιον της απείρου αγαθότητός Του. Με τέτοιο τρόπο, ώστε και Αυτός, αφού δει την πίστη και την ταπείνωσή μας, να μας δεχτεί για να μας τιμήσει κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μάλλον δε με μεγαλύτερη αγάπη από τον επίγειο εκείνον βασιλέα της ιστορίας μας. Και να μας στολίσει με την δική του στολή και το δικό του βασιλικό στέμμα. Και να μας αναδείξει αντάξιους ενίκους του ουρανίου ανακτόρου του. Δεν είναι το ίδιο σημαντικό το να μεταβεί κανείς από τον ένα θνητό βασιλέα σε άλλον και να επιτύχει την απόκτηση επιγείου βασιλείου, με το να αναβεί από την γη στους ουρανούς και να αξιωθεί να αποκτήσει δόξα αιώνια και βασιλεία άφθαρτη. Και με αυτόν τον τρόπο να γίνει συγκληρονόμος και συγκάτοικος του Θεού. Να μην γίνει δηλαδή απλός βασιλιάς, αλλά και Θεός από τον Θεό και να γεύεται μαζί με τον Θεό την αιώνια εφροσύνη. Αγαπητοί μου αδέλφοι, μην προτιμήσουμε λοιπόν κάτι από τα επίγεια και τα φθαρτά, για να μην τυχόν εκπέσουμε από την δόξα και την ένωσή μας με τον Χριστό. Αλλά από αυτήν εδώ την ζωή, αφού καθαρίσουμε τελείως τους εαυτούς μας από κάθε αμαρτία, ας προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να αποκτήσουμε ό,τι αποτελεί εγγύηση για τη σωτηρία μας. Ή καλύτερα, Αυτόν τον ίδιον τον Κύριο, ο οποίος είναι περισσότερο από όλους και προς όλους αγαθός, και ας είναι Αυτός η συγκεφαλαίωση όλων των αγαθών και όλων των δικών μας πόθων.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Ορθές και μη ορθές θέσεις της χριστιανικής ορθόδοξης πνευματικότητας», που εκφωνήθηκε στις 3 Ιουνίου 1986.
1: Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, στα θεολογικά του κεφάλαια λέγει το εξής: «Ούτε το θεολογούντι αρμόζει μετάνοια, ούτε το μετανοούντι θεολογία». Δηλαδή, ούτε σε εκείνον ο οποίος θεολογεί του πρέπει μετάνοια, ούτε εκείνος ο οποίος είναι σε κατάσταση μετανοίας μπορεί να θεολογεί. Για να μην απογοητευτείτε από αυτό, σημαίνει το εξής. Όταν λέγει μετάνοια, εννοεί τον άνθρωπο που αγωνίζεται και παρασκευάζεται μέσα στο χώρο της πνευματικής ζωής. Διότι εδώ τη θεολογία δεν την εννοεί όπως ακριβώς την έχουμε στο πανεπιστήμιο, αλλά τη θεολογία την εννοεί σαν μια κατάσταση που ο άνθρωπος έφτασε σε πνευματική ωριμότητα και μέσα σε αυτή την πνευματική ωριμότητα έχει την εμπειρία του Θεού, δηλαδή έχει τη θέα του Θεού και θεολογεί. Διότι λέγει πάλι ο ίδιος ο Άγιος Πατήρ, πως θα πεις για το Θεό εάν δεν τον είδες και εάν δεν τον γνωρίζεις. Συνεπώς, αυτή η εμπειρία περί του Θεού, η εμπειρία του Θεού, είναι κάτι ακραίο. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η θεολογία που αναφέρει ο Άγιος Σιμεών με την θεολογία ως σπουδή, ως ακαδημαϊσμό. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Συνεπώς θα λέγαμε ότι με πολύ χαρά εκείνοι που είναι θεολόγοι από την ακαδημαϊκή θεολογία, ότι θα πρέπει να διδάξουν την πνευματική ζωή με βάση τη θεολογία που μάθανε στο πανεπιστήμιο, να διδάξουν την πνευματική ζωή, να διδάξουν, να ζήσουν την πνευματική ζωή, ώστε να βοηθήσουν εκείνους οι οποίοι εδιδάχθησαν και οι ίδιοι να φτάσουν τώρα στη θεολογία όπως την εννοεί ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Δηλαδή θα φτάσω από την ακαδημαϊκή θεολογία στην πνευματική ζωή και από την πνευματική ζωή στη θεολογία όπως την εννοούν οι πατέρες. Δηλαδή να φτάσω να δω το Θεό, να έχω την εμπειρία του Θεού και να μπορώ να ομιλώ περί του Θεού. Είναι συνεπώς μέσα στο πρόγραμμα το δικό σας, το δικό μας, μέσα στην ποιματική μας εργασία να διδάξουμε τα της πνευματικής ζωής για να φτάσουμε στη θεολογία. Διότι η πνευματική ζωή δεν είναι ένας σκοπός, είναι ένα μέσον, είναι μία οδός η οποία οδηγεί στη θεολογία και πρέπει με τον τρόπο αυτόν, για να απολαύσουμε και να ζήσουμε τη θεολογία, να ζήσουμε την πνευματική ζωή. Και ακόμη εκείνο το κάπως απογοητευτικό του Αγίου Σιμεών, ότι αν δεν είδες το Θεό από την παρούσα ζωή, ούτε εκεί θα τον δεις. Κυριολεκτικά είναι μία απογοήτευση. Όσες φορές θα δω το χωρίο του Αγίου Σιμεών, τι να σας πω, αισθάνομαι άσχημα. Συνεπώς, πρέπει να δούμε το Θεό. Βέβαια δεν θα έχουμε θεοφανία με την έννοια να δούμε το άκτιστο φως, κάτι που αν ο Θεός το θέλει και το επιτρέψει, γιατί όχι, διότι στα όρια της πνευματικής ζωής δεν υπάρχουν, στον χώρο της πνευματικής ζωής δεν υπάρχουν όρια αναφισβητήτως, αλλά είναι αυτή η γεύση που θα έχουμε για τον Θεό, αυτή η εμπειρία που θα έχουμε για τον Θεό, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορώ σαν κριτήριο αυτής της γνώσεως και της εμπειρίας να δώσω και τη ζωή μου. Δεν μπορείς να δώσεις τη ζωή σου αν δεν έχεις εμπειρία. Δηλαδή δεν μπορείς να μπεις στον χώρο του μαρτυρίου αν δεν έχεις την εμπειρία του Θεού. Είναι αδύνατο. Γι' αυτό είναι και χάρισμα το μαρτύριο. Είναι το, το μέγιστο, το ακρότατο δώρο, το ακρότατο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, ανάμεσα στα χαρίσματα που δίνει το Αγίο Πνεύμα, είναι το μαρτύριο. Διότι εκεί δίνω τη ζωή μου, γιατί έχω εμπειρία του Θεού. Δηλαδή έχω θέα του Θεού. Έστω και αν αυτή η θέα είναι εσωτερική, είναι γεύσης. Και τότε μπορώ να δίνω τη ζωή μου, γιατί ποιος δίνει τη ζωή του. Το αγαθότερο που έχουμε είναι η ζωή μας. Αν λοιπόν δώσουμε τη ζωή μας, τότε τι μας μένει. Πρέπει λοιπόν πιο πάνω από τη ζωή μας να έχουμε κάτι αγαθότερο. Και αυτό το αγαθότερο είναι ο Θεός. Έτσι μπαίνουμε στο θέμα περί της πνευματικής ζωής. Έτσι κάποτε το ερώτημα εις τον Κύριο. Κύριε, οι πολλοί οι σωζόμενοι. Είναι πολλοί, Κύριε, εκείνοι οι οποίοι θα σωθούν. Και ο Κύριος, αντί να απαντήσει ποσοστά, θα λέγαμε σωζωμένο, απήντησε ως εξής. Αγωνίζεστε εις ελθύν, δια της στενής πίστης. Ότι πολλοί λέγω ημίν ζητήσουσιν εις ελθύν και ούκ ισχύσουσιν. Γιατί πολλοί θα ζητήσουν να εισέλθουν και δεν θα μπορέσουν. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα ζητήσουν αλλά δεν θα μπορέσουν. Γιατί άραγε δεν θα μπορέσουν. Ή εκείνοι οι οποίοι θα του πούν κατά την μαρτυρία του Κυρίου, Κύριε, Κύριε, μαζί σου δεν φάγαμε, μαζί σου δεν ήπιαμε, στις πλατείες μας δεν εκήρυξε, πώς λες ότι δεν μας γνωρίζεις. Αμήν λέγω ημίν, δηλαδή, σας βεβαιώνω, φύγετε από μένα οι εργάτε της ανομίας. Δηλαδή εσείς που δεν τηρήσατε τον νόμο. Αυτό θα πει οι εργάτε της ανομίας. Αλλά αυτοί όμως θα επικαλεστούν ότι ήσαν μαζί με τον Κύριο. Δηλαδή θα επικαλεστούν ένα είδος πνευματικής ζωής. Που σημαίνει ότι δεν είναι πάντοτε η πνευματική ζωή εκείνο που νομίζουμε. Διότι αν ζούμε μια πνευματική ζωή νομιζομένη, η οποία δεν θα μας σώσει, τότε ως προς τι πρέπει να μάθουμε ποια είναι η σωστή πνευματική ζωή και ποια δεν είναι η σωστή. Οι μη σωστές, οι μη ορθές και οι ορθές θέσεις της πνευματικής ζωής. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει να υπάρχει η νόμιμος άθλησης. Εάν μη νομίμος αθλήσει της, ου στεφανούται. Δεν μπορείς να στεφανωθείς εάν δεν έχεις νόμιμον άθληση. Δηλαδή σωστή πνευματικότητα. Έτσι θα δούμε σύντομα, αγαπητοί μου, χωρίς πάρα πολλές αναλύσεις, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, τι δεν είναι πνευματική ζωή. Θέσεις μη σωστής πνευματικής ζωής. Και όταν λέμε πνευματική ζωή, εννοούμε την ορθόδοξο πνευματική ζωή. Μην ξεχνάτε ότι το δόγμα καθορίζει την πνευματικότητα. Όταν λέμε, επί παραδείγματι, πνευματική ζωή στον χώρο των Ρωμαιοκαθολικών ή των Προτεσταντών, τι καθορίζει την πνευματική ζωή, δεν είναι ίδια. Εκείνο που πολλές φορές λέμε, δεν μπορώ να διαβάσω ένα πνευματικό βιβλίο των ετεροδόξων. Προσέξτε αυτό το σημείο. Θα σας απαντούσα όχι. Γιατί, διότι η πνευματική ζωή καθορίζεται από την δογματική θέση. Αυτό καθορίζει την πνευματική ζωή. Συνεπώς, το δόγμα είναι τα οροθέσια της πνευματικής ζωής. Είναι η οδηγή της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό λέμε η ορθόδοξος πνευματική ζωή. Είναι απαραίτητο να μπει το ορθόδοξος πνευματική ζωή. Και συνεχίζουμε. Πρώτη περίπτωση μη ορθής πνευματικής ζωής. Είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν τον εαυτόν τους ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι, ως ασχολούμενοι με τα γράμματα, με τις καλές τέχνες και με τις επιστήμες. Βλέπετε, η δεύτερη σελίδα των εφημερίδων είναι η σελίδα της πνευματικής ζωής και κινήσεως. Γίνεται κατάθλιψη του όρου πνευματική ζωή. Ονομάζονται όμως αυτή πνευματική ζωή, γιατί, ότι έχουν πνευματική ζωή, γιατί, διότι μένουν επάνω στην επιφάνεια του λεγόμενου πνεύματος του ανθρώπου. Δηλαδή έχουμε τον ανθρώπινο λόγο. Όταν λέμε πνευματική ζωή, εννοούμε τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Εδώ, όταν λέμε πνευματική ζωή, με αυτή τη θέση που λέω τώρα, να ασχοληθώ με τα γράμματα και με τις τέχνες, μένω στο ανθρώπινο πνεύμα, δηλαδή στον ανθρώπινο λόγο, και δεν πηγαίνω στον θείον λόγο. Αυτή λοιπόν η θέση του ανθρωπίνου λόγου δημιουργεί μία ψευδή εικόνα και εντύπωση πνευματικής ζωής. Μια δευτέρα περίπτωση είναι η τυπολατρία. Είναι οι άνθρωποι που μένουν στο περικάρπιο της πνευματικής ζωής. Δεν προχωρούν. Βέβαια ο τύπος είναι σπουδαίος. Μερικοί δήθεν εν ονόματι της ουσίας πετούν τον τύπο. Είναι σαν να λέμε ότι γιατί οι αμυγαλιές να κάνουν αμυγδάλα με τσόφλι. Μα είναι απαραίτητο, διότι δεν θα διατηρηθεί ο καρπός εάν δεν υπάρχει το περικάρπιο, δεν υπάρχει το τσόφλι. Έχουν τελεία άγνοια της πραγματικότητας όταν χτυπούν τον τύπο. Κάνουν ένα λάθος. Εκείνο που θα έκανε και ένας γιατρός όταν θα ήθελε να πολεμήσει την καρδιοπάθεια κόβοντας, σκοτώνοντας την καρδιά. Μα η καρδιά πάσχει. Θα χτυπήσω την καρδιοπάθεια, όχι την καρδιά. Θα χτυπήσω την υπατήτηδα, όχι το ύπα. Έτσι και εδώ, θα χτυπήσω την τυπολατρία, όχι τον τύπο. Ο τύπος είναι σπουδαίο στοιχείο. Ξέρετε αυτό που λέγαμε προηγουμένως εκεί στο ξυλουργείο. Αποτελεί ο τύπος σπουδαίο στοιχείο της Ορθοδοξίας. Ένα πολύ σπουδαίο. Θα λέγαμε η κτιστή ορατή δημιουργία αποτελεί ένα τύπο. Ένα καλούπι, μία φόρμα ολοκληρού της πνευματικής ζωής. Αυτοί όμως τι κάνουν? Μένουν σε αυτό το περικάρπιο, μένουν σε αυτόν τον τύπο, δεν προχωρούν πιο μέσα. Κυρίως από μια πνευματική οκνηρία. Με αποτέλεσμα, στο τέλος να καταλήγουν τυπολάτρε. Έτσι τηρούν οι άνθρωποι αυτοί, από αυτό φέρονται. Εξάλλου, ορισμένα σχήματα ευσεβίας, όπως είναι ο εκκλησιασμός, ακόμη προσφέρουν δώρα στην εκκλησία, αφιερώματα. Ακόμη κάνουν ιερές αποδημίες, πολλές φορές θα μου πείτε σε κάποιον αν δει πνευματική ζωή, ξέρετε τι σας λέγει. Σε μένα πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Πάτερ μου, ξέρετε, εγώ έχω πάει και στους Αγίους Τόπους. Και αν του πείτε ότι πρέπει να ζήσει μια πνευματικότερη ζωή και ότι δεν εξαντλείται σε κάτι απλό μόνο, είναι ατελείωτη η πνευματική ζωή, σου επιμένει, εγώ πήγα στους Αγίους Τόπους και στο λέει με πείσμα, κάποτε θυμώνει γιατί τον ελέγεις και τον λες και τον ονομάζεις που δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Βεβαίως ο άνθρωπος αυτός μένει σε κάτι το πολύ εξωτερικό και δεν έχει ανακαλύψει τι είναι η πνευματική ζωή. Ακόμα τηρούν μερικές μόνο εντολές, κυρίως τη νηστεία από φαγητά, όχι όμως μια καπελική νηστεία που θα μπορούσε να κάνει τον άνθρωπο να απέχει από το κακό, αλλά μένουν μόνο στην τήρηση της νηστείας από πλευράς φαγητών. Σε αυτή την περίπτωση ο Θεός απαντάει ως εξής δια του προφήτου Ισαΐου, δεν θα ερμηνεύσω: «Τι μη πλήθος των θυσιών ημών, πλήρης ημί ολοκαυτωμάτων, κρυών και στέαρ αρνών και αίματα αύρων και τράβων ουβούλωμε, τας νουμηνίας ημών και τα Σάββατα και ημέραν μεγάλην», όπως το Πάσχα και η Πεντηκοστή, «ουκανέχομαι, νηστείαν και αργίαν νησί η ψυχή μου, εγαρχήρες ημών αίματος πλήρης, παύσαστε από των πονηριών ημών, μάθετε καλών ποιήν και δεύτε διαλεχθόμεν». Ελάτε να συνεδιάσουμε. Διότι και τις νουμηνίες και τις εορτές και τις νηστείες ο Θεός τις όρισε. Αλλά εφόσον κανείς μένει σε αυτές, λέει ο Θεός, συχαίνομαι τις γιορτές σας και τις νηστείες σας. Διότι έχουν μείνει οι άνθρωποι, τότε ο παλαιός Ισραήλ είχε μείνει μόνο σε αυτά τα στοιχεία και είχε την οκνηρία να προχωρήσει, να ζήσει μια περισσότερα πνευματική ζωή. Μία τρίτη περίπτωση μη ορθής πνευματικότητας είναι εκείνοι οι οποίοι εμφανίζονται με θεολογικές γνώσεις, με αναζητήσεις, με ανησυχίες, γράφουν σε περιοδικά ο Μακαρίτης, ο Νέλας. Επειδή είδα τη σύνταξη στα χέρια της, γι' αυτό είπα τον Μακαρίτη, τον Νέλα. Ακριβολογούν περί το δόγμα, περί την ορθοδοξότητα της πίστεως, ατελείωτες συζητήσεις, συνέδρια επί συνεδρίων, τρέχουν, περιτρέχουν στην γη γύρω από θέματα τέτοια, αλλά χωρίς όμως μία ορθοπραξία. Δηλαδή, αν θα έπρεπε να δείτε λίγο τη ζωή τους, θα λέγατε ότι οι άνθρωποι αυτοί χώρισαν την ορθοδοξία από την ορθοπραξία. Στο βάθος, οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν πολύ καλά πολλά πράγματα θεολογικά, αλλά έχουν όμως ένα κοσμικό φρόνημα στη ζωή τους. Αυτό μου δόθηκε πολλές φορές η ευκαιρία να το διαπιστώσω με πολύ λύπη μου. Το λέω με πολύ λύπη μου, διότι χαραμίζονται τόσοι άνθρωποι και χαραμίζεται τόση δουλειά τους, που είναι τόσο πολύτιμη και θέλει τόσο κόπο να γίνει, χαραμίζεται όμως. Γιατί στο τέλος μένει ένα τίποτα, δηλαδή ένας ακαδημαϊσμός. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του 3,5, έχοντες μόρφωση ευσεβίας, ενώ λέει σχήμα ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη. Και είναι πράγματι ένα δυστύχημα. Ερχόμεθα, και είναι πολύ της μόδας, ξέρετε, αυτό που σας ανέφερα τώρα. Ερχόμεθα σε ένα τέταρτο σημείο. Είναι εκείνοι οι οποίοι τηρούν κάποιες ουσιώδεις εντολές, χοντρικές ίσως εντολές, μη κλέψεις, μη σκοτώσεις, κάπως έτσι. Ή ακόμη, αν θέλετε, ζουν έναν ενάρετον ανθρωπισμό, ένα τύπο δηλαδή ανθρώπου καλού καγαθού. Είναι ο καλός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι αξιοπρέπειος, μπορεί να σταθεί μέσα στη ζωή. Αλλά αυτός ο άνθρωπος να είναι απεστερημένος από μια βαθιά λειτουργική ζωή, από μια μυστηριακή ζωή και από μια μυστική ζωή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μόνο μια φιγούρα. Είναι ο αξιοπρεπής. Δεν θα θέλει ποτέ να κάνει κάτι κακό. Είναι ο καλός άνθρωπος. Αλλά δεν είναι όμως αληθινός χριστιανός. Μεταξύ του καλού και του χριστιανού υπάρχει τεραστία διαφορά. Τον καλό καγαθό τον κάνει και η φιλοσοφία. Τον έκανε και ο αρχαίος ελληνικός κόσμος των τέτοιων τύπων, των καλών καγαθών τύπων. Αλλά δεν κάνει τον χριστιανό. Αλλά ακόμη αν υπάρχει η μυστηριακή ζωή, αν υπάρχει σε αυτούς τους τύπους, τότε παρατηρείται ακόμη μία ηθικοπνευματική αυτάρκεια. Ηθικοπνευματική αυτάρκεια. Φτάνουν κάπου, βλέπετε έναν ζηλωτή, ξεκινάει, μετανοεί, αρχίζει τη ζωή του, και μετά βλέπετε ότι τελείωσε. Δεν έχει τίποτα πια άλλο. Σταματά. Δεν έχουμε και εμείς τίποτα περισσότερο, ξέρετε, να το προσφέρουμε. Μένει σε μία πληρότητα ηθική, σε μία αυτάρκεια μάλλον ηθική, ότι δεν έχω τίποτα πια άλλο να κάνω. Και έτσι μένει σε ένα στάσιμο, μένει στάσιμος, μένει σε μία κατάσταση στατική. Επιδιώκεται μια, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, μία άνοδος, αλλά με όρια. Αυτό είναι μία πνευματικότητα που καλλιεργείται πολύ στην εποχή μας. Προσέξτε, μία πνευματικότητα με όρια. Θα μετανοήσει, θα εξομολογηθεί και εμείς οι πνευματικοί καλλιεργούμε, ξέρετε, αυτόν τον τύπο πνευματικής ζωής. Θα μετανοήσει, θα εξομολογηθεί, θα αρχίσει να μελετά την Αγία Γραφή κάθε μέρα, θα εκκλησιάζει, θα κοινωνεί και τίποτα άλλο. Αυτό. Αυτό. Δηλαδή, μία άνοδος με όρια. Θα ανεβεί, αλλά και θα σταματήσει. Κατόπιν γίνεται μία συντήρηση σε αυτά τα οποία έχουμε και κατόπιν έχουμε ένα καθεστώς. Τίποτα άλλο. Από το καθίστημα. Ή καθίσταμε. Τίποτα. Στέκομαι. Μια στάση. Αυτή η πνευματικότητα με όρια, όπως βλέπετε, στρέφεται οπωσδήποτε εναντίον της πνευματικότητας χωρίς όρια. Και πολλές φορές την κατηγορεί αυτή η πρώτη πνευματικότητα με όρια κατηγορεί την άλλη πνευματικότητα, τη χωρίς όρια, ως παρισαϊσμό. Καλά είπαμε να είσαι χριστιανός, αλλά όχι έτσι. Ένας παρισαϊσμός. Στην πραγματικότητα αυτή η πνευματικότητα με όρια είναι παρισαϊσμός. Διότι τι είναι η πνευματικότητα των φαρισαίων? Μία πνευματικότητα με αυτάρκη. Μια, υπήρχε ένα φτάσιμο, φτάσαμε εμείς, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έτσι στην εποχή μας καλλιεργείται ένας χριστιανισμός, ένας μίνιμουμ χριστιανισμός. Δηλαδή να έχω μία στάθμη πνευματικότητα, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Πάνω σε αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι μεγάλη πλάνη, ξέρετε αυτό, το να νομίζουμε ότι υπάρχουν όρια στην πνευματική ζωή. Δεν υπάρχουν. Αν κάποιος δει να προχωρούμε στην πνευματική ζωή ανεφορήνων, θα μας πει ότι εξέστημε, ότι τρελαθήκαμε, ότι δεν ανήκουμε στην εποχή μας, ότι γινόμεθα εξωκοσμικοί, απόκοσμοι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνουν τίποτε, τίποτε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει, μη δα μου είσαστε, πουθενά δεν πρέπει να στεκόμαστε. Μη δα μου είσταστε, το στέλνει αλφα για τα παρέμφατο, πουθενά δεν πρέπει να σταθούμε. Στην ιδία ακόμη κατηγορία είναι εκείνοι που φροντίζουν για κάποια τήρηση των εντολών, αλλά αποκομμένων από την διδασκαλία τη δογματική. Έχουμε στην προηγούμενη περίπτωση που σας είπα ανάπτυξη ορθοδοξίας, δόγματα, αρχιβολογία, χωρίς πνευματική ζωή. Τώρα το αντίστροφο. Διατηρούμε μία πνευματική ζωή χωρίς να θέλουμε τα δόγματα, που σας είπα ότι είναι εκείνα που καθορίζουν την πνευματική ζωή. Είναι οι δείκτες, είναι οι οδοδείκτες, είναι τα οροθέσια. Ότι εδώ δεν πρέπει να πάω, πρέπει να πάω από εκεί και ούτω καθεξής. Έτσι δημιουργείται ένα είδος ευσενισμού. Είναι αυτό που παρατηρήθηκε στους Προτεστάντες ήδη μερικούς αιώνες πιο μπροστά στη Δύση, που το έχουμε πάρει και εμείς αυτό, ότι επειδή υπήρχαν πολλές δογματικές διαμάχες για να ησυχάσουν, επιτέλους λέει όλο τεχωνόμαστε για τα δόγματα, μερικοί άρχισαν να δημιουργούν ένα ρεύμα που έδειχνε θα τηρούμε τις εντολές χωρίς να ενδιαφερόμαστε για τα δόγματα, τα οποία γίνονται αντικείμενων διαμαχών. Αυτό δεν είναι σωστό. Καταλάβατε, είναι μία άλλη ακρότηση. Ακόμη έχουμε σε αυτή την περίπτωση μάλιστα που τα δόγματα δεν καθορίζουν τον ηθικό βίο, ο οποίος ξέρετε πολύ εύκολα δύναται να εκτραπεί, να αλλάξει περιεχόμενο, μορφή και κατεύθυνση. Επάνω σε αυτό έχουμε μία εξηθικοποίηση του χριστιανισμού. Δηλαδή εξηθικοποιούμε τον χριστιανισμό, τον κάνουμε ένα ηθικό σύστημα. Κοιτάξτε, σύστημα, υπογραμμίζω τη λέξη σύστημα. Ο χριστιανισμός δεν είναι σύστημα. Δεν είναι. Ακόμα έχουμε και μία δραστηριοποίηση του χριστιανισμού, της πίστεως. Νομίζουμε και εξαντλούμε την πνευματικότητά μας σε μία δραστηριότητα. Να κάνουμε κτίρια, να κάνουμε φιλανθρωπικά ιδρύματα, να κάνουμε ελεημοσύνες, να κάνουμε το ταϊκίνα. Ένας ακτιβισμός από το act που θα πει πράξεις. Ένας πραξιμισμός που να το πούμε έτσι. Ναι, μια δραστηριοποίηση δηλαδή της πίστης όπως λέγαμε προηγουμένως. Κάποιοι άλλοι κάνουν μια εκλογήκευση της πίστης. Δηλαδή προσπαθούν να δώσουν, λογικά σχήματα για να πείσουν τους αντιτιθεμένους. Και ούτω καθεξής έχουμε πολλές όπως βλέπετε μορφές. Όλες αυτές οι μορφές, ό,τι είπαμε μέχρι τώρα, σε όλες αυτές απαντάει ο Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινούπολεως ως εξής. Πας χριστιανός, ομοί πλουτών πίστη και ελπίδη και αγάπη, ουκέστη ο λέγεται. Κάθε χριστιανός που δεν πλουτίζει με πίστη, με ελπίδα και με αγάπη, δεν είναι εκείνο που λέγεται, δηλαδή χριστιανός. Δεν είναι. Αλεάν και δοκί πολλάκις δουλαγωγήν το σώμα, φτάνει σε άσκηση, την ηθική μόνη αρετήν κατορθώσας, αφού κατόρθωσε μόνο την ηθική αρετήν, τον της νίκης Στέφαναν ουκ αξιούται. Δεν αξιούται της νίκης των Στεφάνων. Βλέπετε όλες αυτές τις θέσεις, σε όλες αυτές τις απαντάει ο Άγιος Πρόκλος. Θα ξαναπώ εκείνο που είπα προηγουμένως, το Αποστόλου Παύλου, ότι ου Στεφανούται ο πιστός, εάν μην ο μήμος αθλήθη. Αυτές ήταν μη σωστές μορφές πνευματικότητας. Τώρα να δούμε τι είναι η πνευματική ζωή. Τι είναι η πνευματική ζωή? Είναι η εν Χριστώ Ιησού και εν πνεύματι Αγίου ζωή. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Ζω εν Χριστώ Ιησού, εν πνεύματι Αγίου. Όχι εν Χριστώ Ιησού, ούτε εν πνεύματι Αγίου. Εν Χριστώ Ιησού, εν πνεύματι Αγίου. Βέβαια, πολλές φορές για λόγους συντομίας λέμε μόνο το ένα. Στην πραγματικότητα όμως υπονοούμε το άλλο. Αλλά το λέμε τώρα εδώ ολόκληρο. Εν Χριστώ Ιησού, εν πνεύματι Αγίου. Τα δύο αυτά πρόσωπα ήλθαν στον κόσμο. Το ήλθαν εντός εισαγωγικών. Γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ο Θεός απέστειλε τον Υιόν Του, απέστειλε και το Πνεύμα το Άγιο. Ήλθε ο Υιός, ο πρώτος παράκλητος, εργάστηκε τη σωτηρία εν μέσω της γης, απήλθε και έστειλε τον άλλον παράκλητο, ο οποίος εργάζεται και συνεχίζει τη σωτηρία εν μέσω της γης. Έτσι έχουμε την ζωή αυτήν, την εν Χριστώ Ιησού, την εν Πνεύματι Αγίου. Διότι έχω την Ανάσταση, Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού, έχω τη μυστηριακή ζωή που βγήκε, πετάχτηκε, εξεπίδησε. Λέω κοινές λέξεις, να μην συγχωρείτε λιγάκι. Εξεπίδησε από την πλευρά του Χριστού η Εκκλησία, το αίμα του και το αίμα και το νερό, το βάπτισμα και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που συνιστά την Εκκλησία, το σώμα και την Πεντηκοστή, που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο με την Εκκλησία και δημιουργεί τώρα τον φωτισμό να κατανοήσουμε τι είναι αυτά, ποιος ο Ιησούς Χριστός, και ακόμη να δώσει τα προσωπικά χαρίσματα και να δημιουργήσει το πρόσωπο. Γιατί λέγει η φλόγα του Αγίου Πνεύματος που μοιράστηκε εκείνο το σαν φωτιά, ήρθε και κάθισε στο κεφάλι του καθενός, όχι των 12, των 120. Η Εκκλησία δεν ήταν οι 12, ήταν οι 120. Γι' αυτό μέσα στην εικόνα της Πεντηκοστής 12 μεν ο αριθμός, αλλά είναι μέσα ο Παύλος, ο Λουκάς και ο Μάρκος στους 12. Και βγαίνουν τρεις άλλοι, αφαιρούνται ο Λουκάς, που δεν ήταν παρόν ο Λουκάς, ο Παύλος δεν ήταν παρόν την ημέρα της Πεντηκοστής, και ο Μάρκος δεν είναι από τους 12. Ούτε ο Λουκάς είναι από τους 12. Δηλαδή στην Εκκλησία. Αυτό ξέρετε,

λέει θυσία, ακόμα δείχνει σφαγή και θυσία ο χωρισμός το αίμα από το σώμα, διότι ζω σημαίνει το αίμα μου το είναι μέσα μου. Όταν το αίμα μου φύγει, πάει σε άλλο τόπο, το μαζέψω σε ένα δοχείο, εγώ πέθανα. Γιατί έφυγε η ζωή μου. Έχω λοιπόν στα δύο αυτά σκεύη, στο Άγιο Ποτήριο και στο Άγιο Δισκάριο, χωριστά τα είδη που είναι σώμα και αίμα Χριστού, για να δηλώσουμε τον θάνατο του Χριστού, τη σταυρική του θυσία. Κατόπιν παίρνουμε ένα τεμάχιο του αμνού, το βάζουμε στο Άγιο Ποτήριο. Τα άλλα δεν τα βάζουμε για να κοινωνήσουν οι πιστοί. Να κοινωνήσουν οι κληρικοί, παλαιότερα οι πιστοί, χωρισμένα από τα ίδια, πρώτα τον άρθρο, το σώμα και μετά το αίμα. Βάζουμε όμως το ένα τεταρτημόριο, για να δηλώσουμε τώρα ότι το σώμα επανέρχεται με το αίμα, δηλαδή την Ανάσταση. Αυτή η κίνηση από το Άγιο Δισκάριο στο Άγιο Ποτήριο εκφράζει την Ανάσταση του Χριστού, διότι επανενώθη το αίμα με το σώμα. Εκείνο που έφυγε επί του Σταυρού το αίμα του Χριστού επανενώνεται, η ψυχή με το σώμα να ξαναέρχεται. Η ψυχή του Χριστού με το σώμα του Χριστού, μέσα στο λόγο ηνωμένα και τα δυο. Κατόπιν βάζουμε το ζέον. Είναι γνωστό ότι το Πνεύμα το Άγιον εμφανίζεται με πολλά ονόματα και με πολλές ενέργειες. Ένα όμως το Άγιο Πνεύμα, πάντα. Μοιράζει, δεν μοιράζεται. Μοιράζει, δεν μοιράζεται. Μοιράζει αμερίστως. Έτσι, το Πνεύμα το Άγιον έχει δύο κυρίως χαρακτηριστικά, όπως εκφράζουν στην Αγία Γραφή. Ενεφανίστη ως πυρ, την Πεντηκοστή, και ως είδωρ στο όραμα του Ιεδική. Εκείνο το νερό που φέρνει από τον Νόη και πάει στη Νεκρά Θάλασσα και την κάνει να έχει ζωή, η Νεκρά Θάλασσα, σύμβολο του κόσμου, που δέχεται το Πνεύμα του Θεού και ζωογονείται. Τώρα η Εκκλησία πάνσοφα και εφιέστατα βάζει αυτά τα δύο μαζί, ως εξής. Ζεσταίνει το νερό. Έχει το νερό, το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, σύμβολο, γιατί το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι σώμα και αίμα Χριστού, δεν είναι σύμβολα. Ενώ το Άγιο Πνεύμα δεν είναι το νερό το Άγιο Πνεύμα, αλλά είναι το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος. Μέσα εκεί, διά του βρασμού του νερού, βάζει τη θερμότητα. Το βάζει το πυρ. Το πυρ. Λοιπόν, έτσι βάζουμε στο Άγιο Ποτήριο το ζέον, που είναι το πυρ μέσα στο νερό, και δείχνουμε ότι το Πνεύμα το Άγιον έρχεται στην Εκκλησία, διότι το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Είδατε τι σοφά, τι καταπληκτικά. Το Πνεύμα του Θεού έρχεται στην Εκκλησία και μένει. Τα δύο πρόσωπα λοιπόν, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο πρώτος παράκλητος, και το δεύτερο πρόσωπο, το Πνεύμα του Άγιον, μένουν στην Εκκλησία. Μένουν στην Εκκλησία. Και έτσι, τι θα πει τώρα εγώ ζω την πνευματική ζωή. Ζω εν Χριστώ Ιησού, εν Πνεύμα την Αγία. Γι' αυτό σας είπα, γιατί λέμε αυτά τα δύο πρόσωπα και που αποτελούν τα δύο θεμέλια της πνευματικής μας ζωής. Ένα διάγραμμα μιας πνευματικής ζωής είναι, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, λέγονται πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ουμή τελέσετε. Ή ζώμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Εάν ζούμε τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, τη ζωή του Αγίου Πνεύματος και να πολιτευόμεθα. Γαλάτας 5,16. Νοείται, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος να λέγει, νοείται δε ο πνευματικός ο μη κατασάρκαζον, από νενευκός δε μάλλον έπεσθε τη θελήση του πνεύματος. Ποιος είναι ο πνευματικός ο άνθρωπος? Είναι εκείνος ο οποίος δεν ζει τη σαρκική ζωή, όχι τη σωματική. Τη σαρκική ζωή έχει άλλη σημασία αυτό που λέμε σαρκικός άνθρωπος και άλλο πράγμα σώμα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Από νενευκός που έχει σταθεί δε μάλλον να ακολουθεί, έπεσθε, να ακολουθεί τη θελήση του πνεύματος. Δηλαδή, να ακολουθώ τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Αν θέλετε, ο πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ζει όχι κάτω από τους βιολογικούς, τις βιολογικές επιταγές, αλλά τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος.

0: Αν θέλετε, οι βιολογικές επιταγές διαποτίζονται από το Πνεύμα του Θεού. Μια μικρή διευκρίνηση εδώ. Είναι προέκταση αυτό που θα σας πω. Λέμε ότι στην Ανάσταση των νεκρών θα έχουμε πνευματικά σώματα. Υπάρχει φοβερή πλάνη πάνω σε αυτό. Πνευματικό σώμα δεν θα πει άλλον σώμα. Δηλαδή ότι θα είναι μόνο η ψυχή. Πνευματικό σώμα θα πει το παλιό που είχα, αλλά ανακαιρισμένο, το παλιό. Αυτό αλλού καυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Χριστός λέει μία τρίχα από το κεφάλι σε δεν θα χαθεί. Τε θρίξε τη κεφαλή, λέει, ού πεσείτε. Δεν θα πέσει. Κι όμως χάνουμε με το μαρτύριο τα πάντα. Όχι, θα αναστηθούμε. Θα πάρουμε το παλιό σώμα, ανακαινισμένο, άφθαρτο και αθάνατο. Προσέξτε, αυτό το σώμα λέγεται πνευματικό. Όχι ότι από πνευματώθηκε, αποστεώθηκε, ότι του φύγε η ύλη. Ξέρετε, 999 στους χίλιους, αυτό πιστεύω. Αλλά εννοεί ότι αυτό το καινούριο σώμα, αυτό που κάποτε ήταν το σώμα που έκανε του Αδάμου Θεό, που πήρε χούν από τη γη, αυτό το σώμα είναι. Αλλά ζει τώρα κάτω από τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Δεν ζει κάτω από βιολογικούς νόμους. Μπαίνει, βγαίνει από τις πόρτες. Όπως το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού ήταν πνευματικό. Αλλά, προσέξτε, τι είπε, έλατε να με ψηλαφίσετε. Ότι το πνεύμα, δηλαδή το φάντασμα, ή το πνεύμα όπως το νομίζουμε, δεν έχει σάρκα και οστά όπως εμένα να με βλέπετε να έχω. Ζήτησε να φάγει. Δεν έχει ανάγκη όμως ούτε φαγητού, ούτε ποτού, ούτε ύπνου, τίποτα. Ούτε υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας, τίποτα. Είναι λοιπόν το ίδιο σώμα, ο τάφος κενός. Έχουμε αρνητική την περίπτωση. Θετικά ότι έχουν μπροστά του τον Κύριο, τον ψηλαφών. Είναι το ίδιο σώμα, αλλά κάτω από τους νόμους, τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λέγεται το πνευματικό σώμα και όχι κάτι το αεριώδες και δεν ξέρω τι. Ακόμη λέγει οργένης, τι είναι ο πνευματικός άνθρωπος, ανακέκρατε το Αγίο Πνεύματι η εκάστου ψυχή και γέγονεν έκαστος των σωζωμένων πνευματικός. Έχουμε αυτή την ανάκριση με το Πνεύμα το Άγιο και γίνεται ο καθένας μας πνευματικός. Ο Άγιος Ιγνάτιος λέγει «Μένετε εν Ιησού Χριστό σαρκικός και πνευματικός». Κοιτάξτε αυτό το χαριτωμένο. «Μένετε εν Ιησού Χριστό σαρκικός και πνευματικός». Δηλαδή και με τη σάρκα σας και με το πνεύμα σας. Ο δε Οργένης πάλι λέγει «Πνευματικός και σωματικός χριστιανίζειν». Τι ωραία αυτά. Είναι πραγματικά, είναι θέσεις ορισμοί. Σωματικός, πνευματικός και σωματικός χριστιανίζειν. Για να δούμε τώρα από πιο κοντά την πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή, δηλαδή η επίτευξη της πνευματικής ζωής, δεν είναι παρά μία διαρκής νύψης. Τι είναι αυτή η νύψης? Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να καθαρίζεται. Λέγει στην Β' Τιμόθεος 4,5 ο Απόστολος Παύλος «Σίδε νύφε εν πάση». Ο Απόστολος Πέτρος, πρώτη επιστολή του 5,8, «Νύψατε, γρηγορήσατε». Ο Άγιος Ιγνάτιος τον Πολύκαρπο, «Νύφε ως αθλητής Θεού». Νύφο θα πει «Μένω νυφάλιος, μένω έξω από την επίδραση του κρασιού». Κατά λέξη αυτό θα πει νύφο. «Μένω νυφάλιος», δηλαδή με καθαρή σκέψη που δεν ζαλίστηκα από την επίδραση του κρασιού. Κατά μεταφορά θα πει «Έχω καθαρή, καθαρό νου, καθαρή σκέψη». Δηλαδή μπορώ αδιαταράκτως να βλέπω τα πνευματικά πράγματα χωρίς να είναι μεταμορφωμένα, αλλοιωμένα, σαν να βλέπω μέσα από ένα πρισματικό, θα λέγαμε, μέσο, από ένα πρίσμα, να τα βλέπω αλλοιωμένα τα πράγματα. Αυτό θα πει νύφο. Νύψη λοιπόν δεν είναι παρά η διαρκής πνευματική επαγρύπνησης και αποτελείται αυτή η νύψη τον αρνητικό της και το θετικό της τρόπο ή την όψη της. Έχουμε την αρνητική όψη της νύψεως και την θετική όψη της νύψεως. Πρέπει να σας πω ακόμη, έχουμε ένα χαρακτηρισμό πατέρων ασκητικών που λέγονται νυπτικοί πατέρες. Από εδώ είναι. Δεν υπάρχει Άγιος, δεν υπάρχει πατήρ που να μην είναι νυπτικός. Δεν μπορώ να πω ότι ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Νικόλαος ή ο Άγιος Δημήτριος δεν ήσαν νυπτικοί. Είναι αδιανόητο. Δεν θα ήσαν Άγιοι. Αλλά επειδή έχουμε φιλολογία νυπτική, φιλολογία, γραμματολογία νυπτική από τους πατέρες της ερήμου, γι' αυτό τους ονομάσαμε αυτούς νυπτικούς πατέρες. Μην κάνουμε το λάθος, μην συγχωρήσετε. Θα σου πω αυτό και λέμε ότι οι νυπτικοί είναι χειρότεροι, καλύτεροι από τους άλλους και τους άλλους λέμε κοσμικούς. Λέμε ο Μέγας Βασίλειος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν κοσμικοί και αυτούς προτιμούμε. Προς Θεού, δεν υπάρχει. Μην κάνουμε αυτές τις διακρίσεις. Η νύψη είναι σε όλους τους Αγίους και σε όλους τους πατέρες. Σας είπα, είναι θέμα μόνο γραμματολογίας, τίποτε άλλο. Η νύψη συνδέεται μετά της πίστεως προς τον Θεό. Συνδέεται μετά της εσχατολογικής ελπίδος, της προσευχής, της αγάπης, αλλά και ολοκλήρου του πνευματικού βίου του ανθρώπου. Συνδέεται η νύψη. Λέγει ο Ησύχιος, ο Άγιος Ησύχιος, νυπτικός πατήρ, φυλακή νοός, ακούσα τον ορισμό της νύψεως, φυλακή νοός και καθαρό της καρδίας, ο εστί και λέγεται νύψης. Τι είναι και λέγεται νύψης? Φυλακή νοός και καθαρό της καρδίας. Να φυλάτω το νου μου από πράγματα που δεν πρέπει και να έχω καθαρότητα καρδίας. Θα ξαναπώ τον ορισμό. Φυλακή νοός και καθαρό της καρδίας, ο εστί και λέγεται νύψης. Ήτα γιώτα. Έτσι λέγει πάλι ο Άγιος Ησύχιος το εξής σπουδαίο. Νύψης εστί, μέθοδος πνευματική. Α, μέθοδος. Δεν είναι λοιπόν ο σκοπός η νύψης. Ησύχιος. Είναι στη Φιλοκαλία. Είναι στον πρώτο τόμο, σελίδα 311. Αυτή η νύψης είναι λοιπόν μία μέθοδος πνευματική. Τι είναι λοιπόν μέθοδος πνευματική? Εμπαθών νοημάτων και λόγων και πονηρών έργων πάμπαν των άνθρωπων συν Θεό απαλλάγουσα. Ένας τρόπος να απαλλάξει τον άνθρωπο και να τον καθαρίσει. Αυτή είναι η αρνητική όψη. Να καθαρίσει τον άνθρωπο. Είναι όμως και η θετική όψη. Η νύψη λοιπόν είναι πάλι κατά τον Άγιον Ησύχιον οδός, τώρα όχι απαλλαγής από τα πάθη, οδός πάσης αρετής και εντολής Θεού. Αυτή είναι η θετική όψη. Έτσι η νύψη με καθαρίζει και με εμπλουτίζει από τις αρετές του Θεού. Οι πατέρες δείχνουν το εξής διάγραμμα πάλι κατά τον Άγιον Ησύχιον. Είναι περίπου το ίδιο διάγραμμα σε όλους τους πατέρες όσοι το παραθέτουν. Η πίστη είναι η αφετηρία η οποία οδηγεί στο φόβο του Θεού. Κάθε ένα από αυτά που βάζω, αν κρατάτε σημειώσεις, βάζετε ένα βέλος που οδηγεί. Η πίστη οδηγεί στο φόβο του Θεού. Από τη στιγμή που θα πιστέψω αληθινά, θα πιστέψω, θα αρχίσω να φοβάμαι. Τώρα με το Τσέρνομπιλ, πολλοί που είπαν και είναι αληθές, που θα πει άψυχος και βλέπουμε επαληθεύει ο λόγος του Θεού, ακούστε, συγκλονιζόμαστε. Ακούστε, λέμε, αληθινός ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, αυτή η πίστη μου οδηγεί στον φόβο του Θεού. Θα πει συγκλονίζομαι. Αρχίζω να φοβάμαι, λέω. Αληθής ο Κύριος. Αυτός ο φόβος του Θεού με οδηγεί στην τήρηση των εντολών. Η τήρηση των εντολών με οδηγεί στην πρακτική και στη θεωρητική αρετή. Πρακτική λέγεται η αρετή εκείνη η οποία με οδηγεί στο να εφαρμόσω κάτι. Θεωρητική αρετή λέγεται, προσέξτε εδώ να σας το διευκρινίσω λιγάκι, Θεωρητική αρετή λέγεται όταν έχω τον τρόπο να μπορώ να ζω με στην καρδιά μου τα μυστήρια του Θεού. Αυτό λέγεται θεωρητική ζωή. Λέγεται η Μάρθα θεωρητική και η Μαρία πρακτική. Και η Μαρία λέγεται θεωρητική. Η Μάρθα και η Μαρία, οι αδελφές του Λαζάρου. Εκείνη έκανε τις δουλειές, ζούσε όμως τη ζωή τη σωστή, τις εντολές του Θεού. Η άλλη θέλει να ακούει το λόγο του Θεού. Λέγεται θεωρητική. Είναι η αγάπη μας να στοχαζόμαστε, να σκεφτόμαστε, να επιθυμούμε, να φτάνουμε σε δάκρυα, να φτάνουμε σε συγκλονισμό, να φτάνουμε ίσως κάποτε και στο ακρότατο, σε αυτή τη θεωρία του Θεού. Αυτό λέγεται θεωρητική αρετή. Αυτή η πρακτική και θεωρητική αρετή οδηγεί στην απάθεια. Δηλαδή, απάθεια θα πει απουσία παθών, όχι αδιαφορία, θα πει απουσία παθών. Η απάθεια οδηγεί στην αγάπη. Κοιτάξτε η αγάπη. Πολλοί λένε και ξεκινάνε από την αγάπη, αλλά εμπαθώς. Όταν εγώ αγαπάω κάποιο πρόσωπο και δεν έχω καθαρίσει την καρδιά μου, θα το αγαπήσω εμπαθώς. Αν μια γυναίκα εγώ την αγαπώ, λέω την αγαπώ, αλλά δεν καθάρισα την καρδιά μου, αυτή είναι η αγάπη εμπαθής αγάπη. Δηλαδή αμαρτωλή. Προσέξτε. Πρώτα θα καθαρίσω την καρδιά μου και μετά θα αρχίσω να αγαπώ. Αλλιώτικα κινδυνεύω. Και αυτή η αγάπη οδηγεί στην ένωση με τον Θεό. Που βλέπουμε ότι ο τελικός σκοπός είναι. Η πνευματική ζωή έχει τελικό σκοπό την ένωση με τον Θεό. Η πνευματική ζωή είναι μία οδός που θα οδηγήσει στην ένωση με τον Θεό. Γι' αυτό σας λέγω, δεν υπάρχει όριο σε αυτή την πνευματική ζωή. Ύστερα, μην νομίζετε ότι αυτό που είπαμε πρέπει σε κάθε τι να υπάρξει πληρότητα για να φτάσω στο δεύτερο. Θα λέγανε ως εξής, μπορώ να το παρουσιάσω. Κοιτάξτε, τα δάχτυλά μου, πάρετε ότι το ένα είναι η πίστη. Το άλλο φόβος του Θεού, το άλλο τήρηση εντολών. Βέβαια, το ένα εξαρτάται από το άλλο. Για να πιάσω κάτι, όλα μαζί πιάνουν. Και ταυτόχρονος όμως κινούνται έτσι, παραλλήλως. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι για να φτάσω στην ένωση του Θεού ότι η πίστη ολοκληρώθηκε ή ο φόβος του Θεού. Παραλλήλως θα υπάρχουν αυτά. Και η πίστη και ο φόβος του Θεού και η τήρηση των εντολών θα αυξάνουν παραλλήλως. Διότι η ένωση μετά του Θεού είναι απερίγραπτη. Στην αιωνιότητα θα γίνεται διαρκώς αυτό. Δεν τελειώνει ποτέ. Όταν αρχίσω να ζω μια πνευματική ζωή, έχω μια ένωση με τον Θεό, είναι στοιχειώδης. Πρέπει λοιπόν να ξαναρχίσω πάλι από το φόβο και πάλι να φτάσω στην ένωση και πάλι από το φόβο του Θεού και την πίστη και πάλι στην ένωση. Αυτά ατελευθήτως. Η νύψης σας είπα ότι οδηγεί στην απάθεια. Ναι, οδηγεί στην απάθεια όταν χρονίσει. Όταν χρονίσει οδηγεί εκεί, λέει ο Ευάγριος, απάθεια εστίν άνθος της πρακτικής. Το άνθος της πρακτικής, το λουλούδι της πρακτικής, δηλαδή της πράξεως, της τηρήσεως των εντολών, είναι η απάθεια. Φτάνομαι εκεί. Και δεν είναι τι άλλο παρά η απουσία των παθών, όπως σας εξήγησα. Και ακόμα είναι και η παρουσία όλων των αρετών, όπως σας είπα, η θετική όψη. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, η απάθεια τα αρετά κόσμων έχει. Έχει για στολίδι της η απάθεια τα αρετά. Αυτό είναι. Ποιος είναι ο σκοπός της νύψιος? Να γίνει ο πνευματικός άνθρωπος. Να επιτευχθεί ο πνευματικός άνθρωπος. Εκείνος που θα έχει το πνεύμα του Θεού. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ λέγει ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το πνεύμα του Άγιου. Εάν δεν αποκτήσουμε το πνεύμα του Θεού, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό θα πει γίνομαι πνευματικός άνθρωπος, να αποκτήσω το πνεύμα του Άγιου. Να γίνω ο χώρος στον οποίο θα κατοικήσει το πνεύμα του Θεού. Πώς θα το πετύχω αυτό? Το θέμα της πνευματικής ζωής δεν είναι υπόθεση μιας επιθυμίας ποιητικής. Το πώς θα το κάνω. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αλλά είναι μία υπόθεση επιθυμίας γεννητικής. Παράξενο αυτό. Σας παραπέμπω στο... Μόνο δεν θυμάμαι σελίδα. στο εορτοδρόμιο του Αγίου Νικοδήμου έχει μια απαράμιλη σελίδα πάνω στο θέμα αυτό. Αν θέλετε πιο πολλά μπορώ να το βρω και να σας το πω. Είναι υπόθεση να γεννηθεί μέσα μου ο Χριστός και όχι να μπει ο Χριστός. Γι' αυτό σας είπα, δεν είναι μια υπόθεση ποιητική, αλλά γεννητική. Λέγει ο Ισαΐας στην οδή του, και ως η οδύνουσα εγγίζει του τεκίν, αυτή που κυλοπονάει, και επί τη οδύνη αυτής εκέκραγε, πάνω στον πόρο της φώναξε, ούτως εγεννήθημε το αγαπητό σου, έτσι γεννήκαμε εις τον αγαπητό σου. Σαν να αποτινόμαστε στον Πατέρα δια των Υιών. Δια τον φόβο σου Κύριε, εντάξει ο φόβος τώρα, εγκαστρία λάβομαι. Εγκαστρία λάβομαι. Δηλαδή μέσα μας κάναμε μία σύλληψη. Μέσα στην κοιλιά μας, την πνευματική μας κοιλιά, καρδιά δηλαδή, κοιλιά, κάναμε μία σύλληψη. Η σύλληψη επέφερε τον πόνο και οδυνήσαμε. Και ετέκομαι πνεύμα σωτηρίας και γεννήσαμε. Λοιπόν, σύλληψης, οδύνη, έτσι, και το κετός. Τι ετέκομαι, πνεύμα σωτηρίας. Ο επιείσαμε επί της γης. Είναι η οδή του Ισαΐου. Έχουμε δηλαδή σύλληψη στην καρδιά αυτών των Ιησού Χριστό με το Πνεύμα του Άγιον, όπως έγινε στη Θεοτόκο. Τι είπε ο άγγελος? Το Πνεύμα του Θεού θα σε επισκιάσει και θα γίνει η σύλληψη. Έτσι, ο πνευματικός άνθρωπος έχει τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα του Άγιον. Έχουμε την ίδια διαδικασία όπως την Παναγία. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού, μας επισκιάζει και συλλαμβάνεται στην πνευματική μας κοιλία, συλλαμβάνεται ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ο του Θεού Λόγος εφάπαξ κατά σάρκα γεννηθείς, μια φορά γεννήθηκε, αΐ γεννάτε θέλων κατά πνεύμα. Πάντα γεννάτε, θέλει να γεννάτε κατά πνεύμα, δια φιλανθρωπίαν της θέλουση. Γιατί αγαπάει εκείνος που θέλουν. Και γίνεται βρέφος, εαυτόν εν εκείνης δια πλάτων τεσσαρετές. Είναι λοιπόν μια υπόθεση γεννήσεως. Γι' αυτό μιλάμε και για μια αναγέννηση. Στην πραγματικότητα δεν είναι παρά η γέννηση του Θεού Λόγου εμπνεύματι Αγίου στην καρδιά μας. Γι' αυτό η χριστιανική ζωή, η ζωή του Χριστού, είναι η ζωή του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η πνευματική ζωή. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αποτινόμενος εις τας Παρθένους γυναίκας, λέγει «Χριστός εκ Παρθένου». Ανατελεία. «Γυναίκες παρθενεύεται, είδα Χριστού γέννηστα μητέρες». Γυναίκες παρθενεύεται για να γίνετε μητέρες του Χριστού. Δηλαδή να συλλάβετε τον Χριστό, αφού γεννήθηκε εκ Παρθένου, να συλλάβετε τον Χριστό για να γεννήσετε τον Χριστό. Δηλαδή να γίνετε χριστιανές. Αυτό είναι όμως και για κάθε άντρα, για κάθε άνθρωπο. Τα σημεία της πνευματικής σύλληψης, ποια είναι? Πώς μπορώ να ξέρω ότι έχω τη σύλληψη του Χριστού εμπνεύματι Αγίω μέσα στο είναι μου? Εδώ κάνει παραλή που δεν θα σας το πω, αλλά εάν θα πάτε στον Άγιο, στον Άγιο Νικόδημα Γεωρίτη, θα το βρείτε στο ορτοδρόμιο. Δεν πειράζει, να με συγχωρήσετε που δεν θα σας το πω. Είναι πρώτα η μη επιθυμία ειδωνών. Κάθε τι που είναι ειδονιστικό, να μην το επιθυμώ. Μέχρι ακόμα και το γενετήσιο. Μη σας κάνει εντύπωση. Ο πλούτος και η δόξα. Να μην επιθυμώ τίποτα. Ειδονές, πλούτον, δόξα. Να μην έχω επιθυμία. Δεύτερον. Ξέρετε, ο άνθρωπος, είναι γαντζωμένος από τη βιολογικότητά του. Και άμα του πεις να ζήσει πνευματική ζωή βγάζοντας την επιθυμία, παράσεται. Είναι γαντζωμένος από τη βιολογικότητά του και δεν την αφήνει. Όλοι μας ταράσεται. Αν πείτε σε έναν άντρα, σας το μαρτυρώ αυτό σαν πνευματικός, θα το ξέρετε κι εσείς, οπωσδήποτε. Αν πείτε σε έναν άντρα ηλικιωμένων. Κάποτε συμβαίνει αυτό σε ηλικίες μεγάλες, 55-60 χρονών, άνθρωποι 65 χρονών, να τους πείτε να εγκρατηθούν για να κοινωνήσουν, να κάνουν εγκράτεια. Σου λέει αδύνατο. Γιατί, λέει. Λέει δεν μπορώ, δεν θέλει. Ξέρετε γιατί. Φοβείται ότι θα χάσει τη ζωτικότητά του, αν θα φύγει η βιολογικότητά του. Αυτός είναι πραγματικά, χωρίς το πνεύμα του Θεού. Θα το έχετε ίσως δει πολλές φορές αυτό. Όπως και δεν πιστεύει ο άνθρωπος, γιατί και εκεί φοβάται, μη χάσει τη βιολογικότητά του. Διότι η τροφή ομοίως είναι κάτι που στηρίζει τον άνθρωπο. Σου λέει, αν πιστεύσω, θα χάσω τη βιολογικότητά μου. Έχω μείνει έκπληκτος, βλέποντας τόσο βιολογικά γαντζωμένους ανθρώπους. Σας το λέγω αλήθεια, έτσι είναι. Δεύτερον, είναι το σκύμπημα της καρδιάς με ελάμψεις του νου. Σκύμπημα καρδιάς είναι... Τώρα κοιτάξτε, εγώ σας τα λέω μόνο στα λόγια. Αυτά μόνο κανείς όταν μπει στην περιοχή τους τα καταλαβαίνει. Έχει μέσα του ένα κάτι που μπορεί να λέγει, να λέγει στον Θεό, φτάνει, φτάνει, δεν μπορώ, θα εκραγώ. Όταν η καρδιά σας μπορεί να χτυπάει, δεν χτυπάει πολύ δυνατά εκείνη την ώρα, όχι, αλλά κάτι που πάει να γίνει μια διάρρηξη. Αδιάρρηκτος διάρρηξης. Αδιάρρηκτος. Αν η καρδιά σας χτυπάει 150 χτύπους, λέτε, θα πεθάνω, καρδιά. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια κατάσταση, δεν χτυπάει καρδιά, δεν χτυπάει. Αλλά είναι μία διάρρηξη, όπως σας είπα, αδιάρρηκτος. Δεν έχω δηλαδή τίποτα, αλλά ο άνθρωπος φωνάζει, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Αντέχει όμως. Είναι εκείνο που λέγουμε, εκείνοι που είδαν ό,τι είδαν από το Θεό, δεν αντέχω, θα πεθάνω. Εκείνο που είπε ο Θεός, δεν μπορεί να δει κανείς τον πρόσωπό μου και να ζήσει. Αλλά εδώ θα ζήσει, διότι στην Παλαιά Διαθήκη ελέγεται, δεν θα ζήσει. Τώρα είναι το αντίθετο. Εάν δεν δούμε το πρόσωπο του Θεού, δεν θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε μόνο αν δούμε το πρόσωπο του Θεού. Και η έλαμψη του νου. Αρχίζει κανείς να καταλαβαίνει τη γραφή. Η έλαμψη του νου. Ακούστε, να καταλαβαίνει τη γραφή. Να καταλαβαίνει μέσα στη δημιουργία του λόγου στον όντα. Να ανακαλύπτει τον Ιησού Χριστό ως τον δημιουργό του παντός. Να βλέπει τη δύναμη, τη σοφία και την αγάπη. Δύναμη, σοφία και αγάπη. Αυτά τα τρία, μέσα στη δημιουργία. Έτσι, μέσα στη δημιουργία αυτά, μέσα στην Αγία Γραφή αυτά. Αυτά δεν κατανοούνται παρά μόνο αν έχει ο άνθρωπος ελάμψεις. Πολλές φορές διαβάζουμε σοφών συγγράμματα και επιστημόνων και τους βρίσκουμε μωρούς. Λέει κανείς, μα δεν καταλαβαίνω. Να, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Λείπει η έλαμψη. Λείπει αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τρίτο σημείο. Η οδύν της καρδίας, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Ο πόνος της καρδιάς. Αυτή η έμπονος, αλλά και γλυκητάτη κατάσταση. Ποια γυναίκα που έχει οδύνες στο κετού, περνάει γλυκύτατα. Κάθε άλλο ξεφωνίζει. Εδώ είναι κάτι περίεργο. Έχει οδύνες, υπάρχει πόνος, αλλά είναι γλυκύτατος. Αν θα πείτε σε αυτόν τον άνθρωπο να απαλλαγεί από αυτόν τον πόνο, δεν το θέλει ποτέ, γιατί είναι γλυκύτατο αυτό. Δημιουργεί δηλαδή έτσι έναν πόθο σπουδαίων. Καλό είναι στην μασοδεή, να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση. Και όλα αυτά δημιουργούνται από αυτός ο πόνος, δημιουργείται. Από τι λέμε. Καταρχάς γιατί ο άνθρωπος έχει τους δικούς του λόγους. Είναι οι λόγοι του νου του και οι λόγοι της καρδίας του. Έτσι, όταν έρχεται ο Θεός λόγος, πρέπει να εκτοπίσει τους λόγους της καρδίας του ανθρώπου και τους λόγους του νου του ανθρώπου. Αυτή η εκτόπιση, για να κατακτήσει αυτούς τους χώρους ο Θείος Λόγος, είναι οδυνηρά. Πονάει, αλλά είναι όπως σας εξήγησα προηγουμένως γλυκυτάτη. Εκεί δημιουργείται μία δράση του Θείου Λόγου με τον ανθρώπινο λόγο. Δημιουργείται μία αντίδραση, μία δραματικότης, μία τύξη της καρδίας, ένα λιώσιμο της καρδιάς, οδύνες δάκρυα. Αυτά είναι τα σημάδια ότι το Πνεύμα του Θεού ήρθε να δημιουργήσει τη σύλληψη του Λόγου του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Αυτά είναι τα σημάδια. Σας βεβαιώνω, ο Θεός μου έχει δώσει αυτό το προνόμιο και εσείς πρέπει να το έχετε δει αυτό. Το βλέπω με αυτό σε κάποιους ανθρώπους. Ναι, είναι λίγοι. Είναι λίγοι. Τελευταία κάποιος, και είναι μια αρρώστια, πήρε τι μάλιστα, στρατιώτης. Ζει αυτή την κατάσταση. Τι να σας πω, ζει αυτή την κατάσταση. Ναι, δεν θέλει να σηκώσει κεφάλι, είναι μορφωμένος. Θέλει να σηκώσει κεφάλι, πλέει διαρκώς. Γίνεται μέσα από το χώρο που σας περιέγραψα προηγουμένως. Αν τον δει κάποιος, θα πει αυτός θα θέλει ψυχίατρο. Όχι, πηγαίνει πολύ καλά. Είναι στη δουλειά του θαυμάσιος, κινείται θαυμάσια μέσα στο ρεαλισμό της ζωής και ζει αυτά τα πράγματα. Η Αγία Γραφή, τα τελειώνουμε, διακρίνει τρεις κατηγορίες πνευματικότητας. Είναι ο ψυχικός άνθρωπος. Είναι εκείνος που ζει κατά σάρκα, χωρίς ακόμα το φωτισμό του νου, αλλά μόνο την έμφυτη, θα λέγαμε, και ανθρωπίνη σύνεση. Τίποτε άλλο. Μετά είναι, είπα, ο ψυχικός άνθρωπος, ο ψυχικός. Ο ψυχικός είπα. Μετά είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Είναι αυτός που δέχθηκε τη χάρη του Θεού διά των μυστηρίων, αλλά είναι ακόμη ατελής, διότι κατέχεται από σαρκικό φρόνημα, όπως η Κορίνθη, που του λέγει γάλα θα σας ταΐσω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι και ο πνευματικός άνθρωπος που κατακλείζεται και κυβερνάται υπό του Αγίου Πνεύματος.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλινέου με θέμα «Ορθές και μη ορθές θέσεις της χριστιανικής ορθόδοξης πνευματικότητας», που εκφωνήθηκε στις 3 Ιουνίου 1986. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πίθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους, 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 22 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Επί βασιλείας του Αυτοκράτορα Κωνσταντίου, 337 με 360 μετά Χριστόν, ο οποίος ευνοούσε τον αριανισμό, ο Άγιος Πατήρ ημών Ευσέβιος επέδειξε όλο και μεγαλύτερο ζήλο στην υπεράσπιση της αληθινής πίστης, όπως είχε διατυπωθεί από τους πατέρες της Νικαίας. Εξελέγει επίσκοπος Σαμοσάτων, πόλης που βρισκόταν 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Αντιόχειας, στη βόρεια όχθη του Εφράτη, πρωτεύουσας της επαρχίας Εφρατινής. Οι αγώνες του για τη στερέωση της Ορθοδοξίας συνετέλεσαν ώστε να απλωθεί η επιρροή του σε όλη τη Συρία, έτσι ώστε όταν χείρευσε η επισκοπική έδρα της Αντιοχίας, ο Ευσέβιος έπαιξε σημαντικό ρόλο για την εκλογή του Αγίου Μελετίου. Όταν όμως ο Κωνσταντίος ανακάλυψε ότι ο Μελέτιος όχι μόνο δεν ανήκε στη μερίδα των Αριανών, αλλά αντίθετα ήταν σφοδρός πολέμιός της, απέτησε να του παραδοθούν τα πρακτικά της εκλογής του, τα οποία είχαν εμπιστευθεί στον Ευσέβιο. Αυτός απάντησε στους απεσταλμένους του Αυτοκράτορα ότι δεν μπορούσε να τα παραδώσει παρά μονάχα μετά από έγκριση όσων τα υπέγραφαν. Όταν τον απείλησαν ότι θα του έκοβαν την δεξιά του, εκείνος έτεινε με γενναιότητα τα δύο του χέρια λέγοντας «Δεν πρόκειται να παραδώσω την απόφαση αυτή». Κατά τη σύντομη βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη, ο οποίος προσπάθησε να αναστηλώσει την ιδωλολατρεία, ο Άγιος Ευσέβιος φόρεσε στρατιωτικό ένδυμα και περιόδευσε στη Συρία, τη Φινίκη και την Παλαιστίνη, ενθαρρύνοντας τους χριστιανούς να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη, χειροτονώντας κρυφά ιερείς και επισκόπους. Μετά το θάνατο του Ιουλιανού, έλαβε μέρος στη σύνοδο των 27 επισκόπων που συγκλήθηκε γύρω από τον Μελέτιο για να διακηρύξει το δόγμα της Νικαίας ως κανόνα πίστεως. Χάρη στη δική του επιρροή επίσης κατέστη δυνατή η εκλογή του Μεγάλου Βασιλείου στο θρόνο της Κεσάριας της Καπαδοκίας και παρέστη ο ίδιος την ενθρόνηση. Έκτοτε οι δύο Άγιοι Ιεράρχες, συνδεδεμένοι με στενή φιλία, αγωνίστηκαν μαζί για την ενότητα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος από τη μεριά του τον εγκομίασε ως στήλον και εδραίωμα της Εκκλησίας ή φωστήρα εν κόσμο, κανόνα πίστεως ή πρεσβευτήν αληθείας. Όταν έλαβε την εξουσία ο Ουάλης αποδείχθηκε φανατικός οπαδός των Αριανών. Επαναφέροντας τους διωγμούς εξόρισε τον Μελέτιο στην Αρμενία και αφού καθαίρεσε τον Ευσέβιο τον εξόρισε στη Θράκη, όπου ο Άγιος εκτέθηκε στους κινδύνους του πολέμου κατά των Γότθων. Όταν ο Ευσέβιος έλαβε από τους απεσταλμένους του Αυτοκράτορα την απόφαση για τον εκτοπισμό του, προκειμένου να αποφύγει την εξέγερση του λαού για την υπεράσπισή του και τον κίνδυνο να χαθούν ζωές, ζήτησε να περιμένουν μέχρι να νυχτώσει και να τον βγάλουν κρυφά από την πόλη. Μόλις οι χριστιανοί των Σαμοσάτων κατάλαβαν ότι είχαν πάρει τον επίσκοπό τους, έπλευσαν στον Εφράτη προς αναζήτησή του. Όταν όμως τους βρήκαν, ο Ευσέβιος τους προέτρεψε να μην κάνουν τίποτε για να τον απελευθερώσουν και αρνήθηκε τα δώρα που του προσέφεραν για να απαλύνουν τις κακουχίες του. Στην έδρα των Σαμοσάτων τοποθετήθηκε ένας Αριανός, ο Ευνόμιος. Ο λαός όμως του έδειξε τόσο μεγάλη περιφρόνηση, ώστε μία ημέρα που βρισκόταν μόνο στα δημόσια λουτρά και προσκάλεσε τους χριστιανούς που βρίσκονταν εκεί να εισέλθουν κι αυτοί, εκείνοι αρνήθηκαν και μόλις εκείνος βγήκε από το λουτρό, απέτησαν να αλλάξουν το νερό γιατί δεν επιθυμούσαν να μολυνθούν από την αίρεση του Αριού. Μπροστά σε μια τέτοια εχθρότητα, ο Ευνόμιος παρετήθηκε, αλλά αντικαταστάθηκε από έναν φανατικό αριανόφρονα, τον Λούκιο, ο οποίος εξαπέλυσε διωγμό κατά των Ορθοδόξων της πόλεως. Όταν ο Ουάλης βρήκε το θάνατο κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας κατά των Γότθων, ο Ορθόδοξος Αυτοκράτορας Γρατιανός αποκατέστησε την ελευθερία στην Εκκλησία και ανακάλεσε από την εξορία τους ένδοξους ομολογητές της πίστεως. Ο Άγιος Ευσέβιος μπόρεσε να επιστρέψει στο ποιμνιό του, το οποίο τον δέχτηκε με μεγάλη χαρά και αμέσως ανέλαβε να τοποθετήσει νέους ποιμένες στις χειρεύουσες έδρες. Στις 22 Ιουνίου 379, καθώς έμπαινε στην πόλη Δολυχή, μαζί με τον Ορθόδοξο Επίσκοπο της πόλης, μία γυναίκα Αριανόφρων του πέταξε από ψηλά ένα βαρύ κεραμίδι στο κεφάλι. Πριν πεθάνει ο Άγιος Ευσέβιος, πρόφθασε να ζητήσει από τη συνοδεία του να ορκιστεί ότι δεν θα κατεδίωκε και την ένοχη και μιμούμενος τον Κύριό μας και τον Άγιο Στέφανο, τα τελευταία του λόγια ήταν μία προσευχή υπέρ των εχθρών του.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά του Οικέτου αυτού. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες κατάγονταν από τη Φιλαδέλφεια της Αραβίας. Ο Ζήνων υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού. Επιθυμώντας να ομολογήσει την πίστη του στο Σωτήρα, θυσιάζοντας τη ζωή του, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους δούλους του και εν συνεχεία παρουσιάστηκε ενώπιον του διοικητή Μάξιμου, που ήταν γνωστός για τον ζήλο του στη λατρεία των ειδώλων, ακολουθούμενος από τον υπηρέτη του Ζηνά, που παρέμεινε πιστός σε αυτόν. Με φωνή γεμάτη παρησία, ο Ζήνων έμεμψε τον Άρχοντα για τις μάταιες προσπάθειές του να λατρεύει τις χήμερες αυτές που είναι οι θεοί των ειδωλολατρών. Ο Μάξιμος διέταξε αμέσως τους φύλακες να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Παρόλο όμως που τον κρατούσαν οι στρατιώτες, ο Ζήνων κατάφερε απλώνοντας το πόδι του να ανατρέψει τον βωμό των ειδώλων. Ο Μάξιμος εκτός αυτού διέταξε τότε να τον τεντώσουν στο τιμωρητικό ξύλο για να του ξεσυσχίσουν τα πλευρά οι άνδρες του, οι οποίοι εν συνεχεία έτριβαν με αλάτι και ξύδι τις πληγές του. Τέλος τον έριξαν στη φυλακή βάζοντας τα πόδια του στην ποδοκάκι και σφίγγοντάς τα μέχρι την τέταρτη τρύπα. Ο Ζηνάς, έχοντας παρισφρήσει στη φυλακή, παρακάλεσε τον κύριό του να μείνει κοντά του και με διαταγή του Μάξιμου τον έκλεισαν στο ίδιο κελί. Οι δύο ανδροί αθλητές της Ευσέβειας υποβλήθηκαν σε ανάκριση, αρνήθηκαν να αποκηρύξουν τον Χριστό και μαστιγώθηκαν αλίπητα. Αφού οι δήμοι έχωσαν πυρωμένα σουβλιά στο στήθος του Ζήνωνα, κρέμασαν και τους δύο από τις μασχάλες, έδεσαν βαριές πέτρες στα πόδια τους, κατόπιν δε τους έριξαν σε έναν λάκκο με φωτιά, ρίχνοντας από πάνω λάδι. Επειδή όμως διαφυλάχθηκαν θαυματουργικά αυλαβείς, έλαβαν τον Στέφανο της Νίκης δι' αποκεφαλισμού.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πομπιανού και Γαλακτίωνος εν θαλάσσι Βληθέντων και της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής και Σατορνίνου του Ιού αυτής Πυρή Τελειοθέντων. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Βασιλείου, ηγουμένου της Μονής του Τιμίου Προδρόμου εν την Ίσο Πατελαρία. Μνήμη του Αγίου Αθανασίου Τρίτου Πατριάρχου Αντιοχίας. Ο Άγιος Αθανάσιος, Μανασής, ανήκε στον κλήρο της Κωνσταντινούπολεως και το 1157 εξελέγει για να αντικαταστήσει τον Πατριάρχη Σωτήριγο στο θρόνο της Αντιοχίας. Έλαβε μέρος στη σύνοδο που συγκλήθηκε κατά του Δημητρίου Λάμπη και επέδειξε τη γνώση της Αγίας Γραφής που διέθετε σχολιάζοντας την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Συνέθεσε επίσης εγκόμιο για τον Άγιο Χριστόδουλο της Πάτμου με αφορμή την ανακομιδή των λειψάνων του. Κατά τη διάρκεια σεισμού στην Αντιόχεια στις 22 Ιουνίου 1171 σκοτώθηκε από μια πέτρα που αποκολλήθηκε από τον θόλο της εκκλησίας του κατά τη Θεία Λειτουργία.

Τούτη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Άλμπαν. Ο Άγιος Άλμπαν ήταν ειδωλολάτρης ταπεινής καταγωγής που ζούσε στο Βερουλιάνο, Σεντ Άλμπαν της Αγγλίας, και ο οποίος προσέφερε φιλοξενία σε έναν ιεραπόστολο ιερέα που καταδιωκόταν. Βλέποντας ο Άλμπαν τον φιλοξενούμενό του να εγκαρτερεί στην προσευχή ημέρα και νύχτα, δέχτηκε το άγγιγμα της Θείας Χάριτος και άρχισε να ακολουθεί το παράδειγμά του και να τον ρωτά για την πίστη του. Οι διδαχές του Άγιου Ιερέα έδιωξαν κάθε ίχνος ειδωλολατρικής δυσιδαιμονίας από πάνω του και έλαβε τον φωτισμό του Αγίου Βαπτίσματος. Ο Ρωμαίος διοικητής, ωστόσο, πληροφορήθηκε ότι ο Ιεραπόστολος κρυβόταν στο σπίτι του Άλμπαν και έστειλε τους στρατιώτες του για να τον συλλάβουν. Όταν αυτοί έφτασαν εκεί, βρήκαν τον Άλμπαν ντυμένο με τα ρούχα του ιερέα, ο οποίος είχε καταφέρει να φύγει. Δεν πρόβαλε καμία αντίσταση και οδηγήθηκε στο δικαστήριο τη στιγμή που ο δικαστής στεκόταν μπροστά στο βωμό των ψευδών θεών, έτοιμος να προσφέρει θυσία. Διαπιστώνοντας ότι είχε ξεγελαστεί, εξοργίστηκε και απείλησε τον Άλμπαν με θάνατο αν αρνιόταν να παραδώσει τον φυγάδα και να εκδηλώσει την ευσέβειά του απέναντι στους θεούς. Όταν του ζητήθηκε να δηλώσει ποιος είναι, ο Άλμπαν απάντησε με θάρρος ότι πλέον ήταν χριστιανός, τόσο κατ' όνομα όσο και κατά τον τρόπο του βίου. Ενέπαιξε δε τα άψυχα είδωλα που δεν μπορούν να εισακούσουν αυτούς που τα λατρεύουν και προσφέρουν σε αυτά τις προσευχές τους, ενώ αντίθετα προξενούν την αιώνια καταδίκη τους. Ο δικαστής τον παρέδωσε στους άνωρες του για να τον μαστιγώσουν. Καθώς όμως ο Άγιος επέδειξε την καρτερία ασώματου όντος και ακτινοβολούσε από χαρά, έδωσε την εντολή να τον θανατώσουν χωρίς χρονοτριβή. Λέγεται ότι με την προσευχή του ο Άγιος Άλμπαν έδωσε τη δυνατότητα στο πλήθος που προσήλθε να παραστεί στη θανάτωσή του, να περάσει τον ποταμό Κόλν, αβρόχης που συν, προκειμένου να μην καθυστερήσει την είσοδό του στους ουρανούς, περιμένοντας ώσπου να περάσουν όλοι από τη στενή γέφυρα που οδηγούσε στον τόπο της εκτέλεσής του. Μπροστά στο θαύμα αυτό, ένας από τους δημίους του μεταστράφηκε και δήλωσε έτοιμος να αποκεφαλιστεί στη θέση του Αγίου. Έσυραν τον Άλμπαν στην κορυφή ενός ψηλού λόφου, όπου ο Άγιος έκανε να αναβλήσει μια πηγή για να ξεδιψάσει το πλήθος, προσευχήθηκε υπέρ των διοκτών του και προσφέρθηκε γαλήνια στο ξύφος. Τη στιγμή που το κεφάλι του κύλησε στο χώμα, τα μάτια του δημίου του βγήκαν από τις κόγχες τους. Μπροστά σε παρόμοια θαύματα, ο διοικητής διέταξε να σταματήσει ο διωγμός και να αποδοθεί τιμή στους ένδοξους μάρτυρες του Χριστού. Έκτοτε, πολλοί άρρωστοι θεραπεύτηκαν κοντά στον τάφο του Αγίου Άλμπαν και η τιμή του διαδόθηκε ευρέως στην Αγγλία, όπου τιμάται ως πρωτομάρτυρας, καθώς και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Παυλίνου, Επισκόπου Νόλης. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο λέει στην ψυχή μας και αυτό το ξημέρωμα, για να ταξιδέψουμε σε Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Όπου γης παπάκι, hotmail.com και κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Ευχαριστούμε για σκέψεις και ευχές που μας στέλνετε. Και σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Η Λέσβος έχει πολλά προσκυνήματα. Μεγάλους Αγίους, θαυματουργούς και σίγουρα μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός προορισμός όχι απλά για διακοπές, αλλά για προσκύνημα και διακοπές μαζί. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον προϊστάμενο του προσκυνήματος του Ιερού Ναού Παμεγής των Ταξιαρχών Μπανταμάδου Λέσβου να μας μιλάει για τον προσκυνηματικό ναό και τη θαυματουργή εικόνα του Ταξιάρχου. Ας τον ακούσουμε λοιπόν τον πατέρα Ευστράτιο Δίσο.
2: 8 Νοεμβρίου του 1912, καθώς χτυπούσαν οι καμπάνες των εκκλησιών του νησιού μας και καλούσαν τους χριστιανούς στην εορτή τους οι αρχάγγελοι, συγχρόνως βροντούσαν και τα κανόνια του Αβέρο και ελευθέρωναν το νησί μας. Και ο Ταξιάρχης έσπασε τις αλυσίδες των 500 χρόνων της σκλαβιάς του και ελεύθερο έκτοτε το άφησε να λυκνίζεται πάνω στα καταγάλανα νερά του ελληνικού Αιγαίου. Αυτή είναι και η παράδοση, η ζωντανή παράδοση του νησιού μας. Ο Ιερός Ναός Ταξιαρχών ήταν μοναστήρι πρώτα, πριν από 300-400 χρόνια. Και εκεί έγινε η σφαγή στο μοναστήρι μέσα των μοναχών και έγινε η εικόνα. Όταν όμως οι Στρακινοί λαιλάτισαν και έκαψαν όλα τα παράλια του νησιού μας εδώ τα βορειοανατολικά, οι κάτοικοι ήρθαν στα Μεσόγεια και προσπαθούσαν να φυλαχθούν σε ένα κύλωμα που δεν φαίνεται από τη θάλασσα. Έτσι έχτισαν το Μανταμάδο. Όμως δεν είχαν εκκλησία και αγόρασαν το μοναστήρι οι κάτοικοι και το έκαναν αυτό ενοριακό ναό από το μοναστήρι της Μυθύμνης. Ήταν βακούφι το μοναστήρι του Ταξιάρχη. Έκτοτε μέχρι και σήμερα συνεχίζει να είναι ενοριακός ναός. Όμως με τα χρόνια πλήθυναν οι χριστιανοί και το εκκλησάκι αυτό της Μονής ήταν μικρό, μοναστηριακό, βυζαντινό και θέλησαν να το μεγαλώσουν για να μπορούν εκεί μέσα ιδιαίτερα στη γιορτή του που είναι χειμερινή περίοδος να είναι μέσα οι χριστιανοί στη Θεία Λειτουργία αλλά και τις άλλες ημέρες του χειμώνα. Έτσι έχτισαν έναν μεγαλύτερο ναό. Μα πάλι και αυτός δεν χωρούσε σύντο χρόνο τους χριστιανούς και έτσι έκαναν για τρίτη φορά αυτόν τον ναό που περιέχει μέσα τον παλιό ναό. Και όταν τελείωσε ο ναός αυτός, τότε χάλασαν τον μέσα ναό. Έχει μια μεγάλη ιστορία αυτός. Γιατί δεν ήθελαν οι κάτοικοι να χτίσουν τρίτο ναό, αλλά ήθελαν να κάνουν τον καλό ναό του χωριού πιο κοντά μεν στο χωριό και σε ένα άλλο μέρος. Έτσι προτίμησαν εδώ το στρατόπεδο που είναι τώρα και πάνω εκεί στην πλάτη να χτίσουν το ναό. Εκεί τώρα υπήρχε ένα μικρός ναός, ξηροτρόχαλος, ο λεγόμενος αστράτηγος, δηλαδή Άγιος Στρατηγός, αρχιστράτηγος με λίγα λόγια. Εκεί λοιπόν έβαλαν τα θεμέλια, αλλά κάθε πρωί που πήγαιναν οι εργάτες μετά από τα θεμέλια για να κτίσουν, τα έβλεπαν βουλωμένα. Και τότε τα παλικάρια του χωριού κάθισαν μια νύχτα για να δούνε ποιος είναι εκείνος ο οποίος βουλώνει τα θεμέλια και δεν επιτρέπει να εκτιστεί ο ναός. Και τότε είδανε τη νύχτα να έρχεται ένα φως καμπυλωτά στα θεμέλια από τον ταξιάρχη, να βουλώνει τα θεμέλια, να παίρνει τα τσιμπίλια, δηλαδή τους τροβάδες με τα εργαλεία των εργατών και να τα φέρνει πάλι πίσω εδώ. Κάθε πρωί λοιπόν έβλεπαν τα τσιμπίλια εδώ στο ναό. Τότε κατάλαβαν ότι ο Αρχάγγελος δεν θέλει να γίνει αλλού ο ναός του, αλλά εκεί που υπήρχε ο πρώτος ναός, εκεί που είχε γίνει η σφαγή των μοναχών και εκεί που είχε ιστορηθεί η εικόνα. Έτσι, όπως είπα προηγουμένως, περιέβαλαν τον ναό αυτόν με τούτον τον ναό. Και μετά όταν τελείωσε αυτός ο ναός, χάλασαν τον μέσα τον ναό και εγγενίασαν 8 Μαΐου το 1888 το νυν ναόν, την ημέρα της Κυριακής των Μυροφόρων, γι' αυτό και υπάρχει η μεγάλη πανήγυρη στην εορτή του ναού των Μυροφόρων. Πώς έγινε ο ναός αυτός? Βέβαια, οι κάτοικοι τότε δεν ήταν πολύ πλούσιοι, είχαν όμως πολλούς στη Μικρά Ασία και εκείνοι πολύ βοήθησαν. Έτσι λοιπόν και οι ντόπιοι αλλά και οι Μικρασιάτες μανταβαδιώτες έφεραν χρήματα για τον σκοπό αυτό. Αλλά και όλος ο μανταμάδος προσωπική εργασία εργαζότανε στο κτίσιμο του ναού. Είχαν λοιπόν τελειώσει το ναό και ήθελαν να κάνουν τις πληρωμές, τις υπόλοιπες πληρωμές στους εμπόρους και στους εργάτες και στους αρχιμαστόρους. Λεφτά όμως δεν υπήρχαν. Έκαναν λοιπόν συμβούλιο στο σπίτι του ταμεία του γέρου και είδαν ότι τα λεφτά που έχουν, τα λίγα λεφτά που έχουν δεν φτάνουν. Τι πρέπει να κάνουν? Όλοι συμφώνησαν να αναβάλουν την πληρωμή. Τη νύχτα όμως, καθώς έφυγαν οι υπόλοιποι επίτροποι από το σπίτι του ταμεία, ακούει και ανοίγει η πόρτα, η εξώπορτα. Και κάποιος ανεβαίνει την εξωτερική σκάλα στο επάνω πάτωμα. Ακούει βήματα επάνω στην κάμαρα, εκεί που είχε το μπαουλάκι με το ταμείο του ναού, να το ανοίγει και θόρυβο μέσα σε αυτό να γίνεται. Αυτός από το φόβο του μαρμάρωσε. Δεν ήξερε τι να κάνει. Σε λίγο πάλι ακούει βήματα επάνω στο πάτωμα, κατεβαίνει τη σκάλα και ένας νέος ανοίγει την πόρτα της κουζίνας που έμεινε και του καθιστικού

μπιτζίτια αυτά που λέμε, τα γρόσια, σε σειρές βαλμένα μέχρι απάνω τον παούλο, το παουλάκι το μικρό. Πάει και ειδοποιεί τους επιτρόπους τους άλλους ότι έτσι και έτσι συνέβη. Και αρχίζει η πληρωμή με την επαύριο. Είχαν τελειώσει όλοι. Είχαν πληρωθεί όλοι. Και τέλος σκουπίστηκε ο ταμείας που πλήρωνε και σκουπίστηκε στην αυλή εκεί μέσα, στην πετσέτα. Η οποία πετσέτα αμέσως πήρε φωτιά και κάηκε. Όταν άνοιξε τον παούλο από τα οποία χρήματα εφοδιαζόταν ο ταμείας, τον παούλο είχε αδειάσει. Είχε εξοδευτεί και το τελευταίο γρόσι στην πληρωμή, αλλά δεν χρωστούσε πουθενά άλλα χρήματα. Αυτό ήταν το κτίσιμο του ναού και το έμαθα εγώ από πρώτο στόμα. Δηλαδή η κυρία Ελισάβετ, όταν ήρθα εγώ στο Μανταμάδο, έμεινε δίπλα μου στο σπίτι επάνω. Και τη λέγανε και μάλιστα ότι ήταν προσκυνήτρια των Αγιών Τόπων. Είχα την κόρη μου, τη μικρή, με την οποία είχε πιάσει πολύ φιλία. Μικρή, όταν λέγω, ήταν 4-5 χρονών. Και κάθε τόσο ήταν στο σπίτι και τη χάιδευε και την έπαιζε μαζί του. Και εκεί μου εξιστόρισε το ιστορικό αυτό. Και πώς έγινε το ιστορικό της εικόνος, αλλά και το ιστορικό του ναού. Ήταν δε εγγονή του ταμεία που έκτισαν το ναό το 88. Και όταν ήταν μικρά παιδιά, λέει, στο τζάκι, μας έπαιρνε πάνω στο γόνατο και μας τα έλεγε αυτά όλα με τα ονόματα αυτών οι οποίοι εργάστηκαν. Και μάλιστα ήταν ένας ανιψιός του μικρός, 12 χρονών, ο οποίος και αυτός ήταν εδώ κάτω και ήθελε να βοηθήσει στο χτίσμα του ναού, όπως τα άλλα τα παιδιά που κουβαλούσαν πέτρες κλπ. Ήταν όμως κασιδιάρης. Πληγές το κεφαλάκι του, χωρίς να έχει μαλλιά. Και οι άλλοι τον κορόιδευαν. Και όταν είδε και από είδε πια, έφυγε το παιδί. Και πάνω στον δρόμο στα μισά, συναντάει ένα παλικάρι. Του λέει, πώς φεύγεις. Λέει, να, λέει, έτσι και έτσι. Πάμε, λέει, πίσω, λέει, και εσύ, λέει, μπορείς να βοηθήσεις. Και όταν πήγε κάτω, το παιδί είχε και μαλλιά, ωραιότατα και χτινισμένα. Και ήταν, λέει, το πρώτο θέμα που είδαν οι άνθρωποι και τότε με πολύ μεγάλη όρεξη όλοι εργάστηκαν και όσοι δεν είχαν κατεβεί ήταν και εκεί να εργαστούν γιατί έβλεπαν ότι το θέλει ο ταξιάρχης. Γιορτάζομαι την σύναξη των αρχαγγέλων και αγγέλων. Σύναξη θα πει ανασυγκρότηση, συγκέντρωση. Mm-hmm. Και για την περίπτωση των αρχαγγέλων και αγγέλων σημαίνει σύνταξη ή μάλλον ανασύνταξη. Ένα σώμα στρατού, μετά από μια μάχη σφοδρή, ανασυντάσσεται. Μετράει τις απώλειες και ανασυγκροτείται πάλι σε μάχημο σώμα, έτοιμο για μάχη. Και πάνω στους ουρανούς, τα άειλα σώματα και τάγματα των αγγέλων δέχτηκαν φοβερή επίθεση. Θα μου πείτε, καλά, τι δουλειά έχουν οι άγγελοι με στρατούς και πολέμους, με μάχες και τέτοιου είδους γήινα πράγματα. Έχει, διότι αυτά τα τάγματα δέχτηκαν μια μεγάλη επίθεση. Ποιος ο εχθρός, άειλος, όπως άειλα είναι και τα τάγματα των αγγέλων. Και εχθρός ήταν ο εγωισμός που πρώτη φορά εμφανίστηκε. Ο εγωισμός του αρχηγού του 10ου τάγματος, του Εωσφόρου, του πιο λαμπρού και δοξασμένου τάγματος, ο αρχηγός, ο Εωσφόρος. Εωσφόρος σημαίνει φωτεινός, αυτός που εκπέμπει φωτιά, φως, έτσι, ο δοξασμένος. Αυτός λοιπόν εγωιστικά σκεπτόμενος, ότι μπορεί να ανεβάσει τον θρόνο του κοντά στο θρόνο του Θεού και μαζί με τον Θεό να κυβερνήσουν, να συγκυβερνήσουν τον κόσμο. Αυτό μόλις το σκέφτηκε έγινε η καταστροφή του. Αμέσως

0: έπεσε από τον ουρανό και τον ακολούθησε και το τάγμα του, το εσφορικό τάγμα του, κάτω στη γη στα Τάρταρα. Ο Χριστός αναφέρει αυτό το γεγονός στο Ευαγγέλιο το Ιωθινό της γιορτής του, λέγοντας «Είδον τον Σατανάν ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα». Αμέσως, σαν αστραπή. Τότε, σε αυτήν την κατάσταση και τα υπόλοιπα 9 τάγματα, αφού είχε ακολουθήσει το 10ο τάγμα το νέο σφόρο, ήταν έτοιμα να ακολουθήσουν τον αρχηγό τους, που ήταν αρχιστράτηγος αυτός εκείνος. Αλλά τότε ακούστηκε φωνή δυνατή που τάραξε τα ουράνια, «Ρόσχομεν». Και μετά από λίγο δεύτερη εντολή που δόνησε τα ουράνια, «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου». Ήταν ο αρχάγγελος Μιχαήλ που κάθισε στην τρύπα που είχε ανοίξει η πτώση του εωσφόρου και του τάγματός του, με την ροφέα την πύρινη, και μιλούσε στους αρχαγγέλους και αγγέλους των 9 τάγματων. Και τότε αυτοί συγκύρθαν, σκέφτηκαν, ηρέμησαν, κατάλαβαν το σφάλμα που πήγαν να κάνουν και έδειξαν υπακοή στον Θεό και έμειναν από τότε υπηρέτες του Κυρίου μας και χωρίς να έχουν καμιά σχέση με την αμαρτία, ήταν δηλαδή άτρεπτοι προς το καλό και, και στην υπακοή του Θεού. Μετά από αυτό το γεγονός υπήρξε η ανασύνταξη τώρα των ταγμάτων και των αγγέλων. Mm-hmm. Με αρχιστράτηγο τώρα που έκανε ο Θεός τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ, πήρε τη θέση του Εωσφόρου και τα 9 τάγματα είναι κάτω από την δική του αρχιστρατηγία. Αυτή λοιπόν την ανασύνταξη γιορτάζουμε μεθαύριο. Αυτός που είναι ο αρχιστράτηγος μαζί με τα τάγματα δεν έχουν άλλη δουλειά, άλλη υπηρεσία παρά να υπακούν στον Θεό, να είναι υπηρέτες του Θεού και προστάτες των ανθρώπων. Κάθε ένας μας έχει το προστάτη του άγγελο που τον βοηθάει και ο οποίος πολλές φορές μας φωνάζει μέσα μας, «Στόμεν καλός, πρόσχομεν». Είναι οι στιγμές που είμαστε μπροστά στην αμαρτία και λέμε, «Να την κάνουμε?» Όχι, δεν πρέπει να την κάνουμε, διότι είναι αμαρτία. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν την κλογισμένη στιγμή που βρισκόμαστε, την δύσκολη στιγμή, παίρνουμε μια απόφαση. Αν αποφύγουμε την αμαρτία, τότε νιώθουμε μια χαρά, μια ευοχία μέσα μας. Νιώθουμε δηλαδή την παρουσία του Αγγέλου, ο οποίος έχει προορισμό να μας βοηθήσει, να μας προστατεύσει. Η πίστη μας στο Χριστό, η υπακοή στους νόμους του και να τιμήσουμε τα ήθη και έθιμά μας, τις αρετές μας, τις αρετές που έχει ένας Έλληνας χριστιανός, ένας Γρεκός. Τότε Γρεκός σημαίνει Έλληνας χριστιανός. Θυμάστε όταν έπεσαν τον Αθανάσιο Διάκο και ο Μπερευριώνης ζητούσε να αλλάξει πίστη, δεν είπε ο Αθανάσιος Διάκος, «Εγώ χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός θα πεθάνω». Ούτε «εγώ Έλληνας γεννήθηκα, Έλληνας θα πεθάνω». Αλλά τι είπε, «εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός και θα πεθάνω». Μέσα στη λέξη Γρεκός σημαίνει, είναι η έννοια Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός. Ανάκλυφες εικόνες και αγάλματα δεν υπάρχουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας παρά μόνο στη Δυτική, στην Καθολική. Αυτή όμως η εικόνα παρέμεινε στο ναό μας μέσα, θα έλεγα με τη σημερινή γλώσσα, με την αξία της. Διότι όλη η ιστορία της είναι θαυμαστή και ο Μητροπολίτης Μυθύμνης Γαβριήλ το 1618, γράφοντας ένα όδη πορικό για όλη τη Λέσβο, αναφέρεται και στο Μανταμάδο και λέει ότι υπάρχει στο Μανταμάδο το μοναστήρι του Ταξιάρχη, τα μοναστήρι τότε, είπαμε. ένθα παραμένει η ανάγλυφος εικόν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μη τολμώντων των αγαρινών όψεσθε το καθόλου δια το θαυματουργήν ως ημέρε. Παραμένει λέγει εκεί και φυλάσσεται η εικόνα του Αρχαγγέλου, γιατί καθημερινώς κάνει θαύματα και δεν τολμούν οι αγαρινοί οι Τούρκοι ούτε καν να τον ακουμπήσουν. Παραμένει λοιπόν εδώ η εικόνα αυτή με την αξία της, με τη θαυματουργικότητά της. Πώς έγινε? Όλοι γνωρίζουμε ότι από τον 8ο αιώνα έως τον 12ο έκμαζαν στο Αιγαίο οι Ισρακινοί πειρατές με κέντρο τον Χάντακα, τον Ηράκλειο, λαιλατούσαν όλη τη Μεσόγειο σχεδόν. Ιδιαίτερα όμως εδώ το βόρειο Ανατολικό Αιγαίο που είχε πολύ πλούτο λόγω της παραγωγής λαδιού και του εμπορίου που είχε αναπτύξει επειδή ήταν κοντά και η πόλη. Έτσι λοιπόν, συνεχώς εδώ δεν άφησαν πιθαμή προς πιθαμή να μην την λαιλατήσουν και την κάψουν. Κάψαν και τα παράλια όλα της κομοπόλης του νησιού μας και οι κάτοικοι ήρθαν προς τα Μεσόγεια. Τότε σκέφτηκαν ένα τέχνασμα πονηρό να αφήνουν τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο που έφευγαν για την Κρήτη οι πειρατές με τα πλοία τους για να ξεκουραστούν, να ανασκευάσουν τα καράβια τους και να πουλήσουν τα πεπραγμένα της λαιλεσίας. Άφηναν λοιπόν 2-3 στο νησί που έκαναν τους πραγματευτάδες με κλοπημαία από άλλη χώρα, άλλο χώρο μάλλον, όχι χώρα, άλλο χώρο, που δεν τα γνώριζαν εδώ, δεν τα ήξεραν εδώ οι ντόπιοι. Και έκαναν τους πραγματευτάδες και γύριζαν στα χωριά και όπου παρατηρούσαν πλούτο, το επισήμαναν και όταν ερχόταν πίσω την άνοιξη οι πειρατές, οδηγούσαν ένα τσούρμο ανάλογα με τη δύναμη χρειαζόταν και το λαιλατούσαν στα Μεσόγεια. Έτσι είχαν ανακαλύψει και το προσκύνημα εδώ, το μοναστήρι του Ταξιάρχη. Εδώ έμειναν μια εβδομάδα. Έζησαν πώς ζει και κινείται το μοναστήρι, πότε είναι οι μοναχοί συγκεντρωμένοι στο ναό μέσα στη Θεία Λειτουργία και αυτό γινότανε κάθε μέρα από τις 1 έως τις 5, όπως και τώρα, στην περίοδο τη δική μας, η Εκκλησία, η Λειτουργία, τα μοναστήρια γίνεται 1 με 5 το πρωί. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθαν οι πειρατές, οδήγησαν ένα τσούρμο πειρατών στο μοναστήρι αυτό που ήρθε τη νύχτα μεσάνυχτα, φύλαξε έξω από το τείχος. Όταν χτύπησε το σύμπαντρο και ήρθαν στη λειτουργία οι μοναχοί όλοι και έμεινε μόνο ο σκοπός επάνω στο κάστρο, στον πύργο, πέταξαν μια μικρή άγκυρα ντυμένη με πανιά και ανέβηκαν επάνω με αυτή στο πύργο και σκότωσαν τον μοναχό, κατεβαίνουν κάτω, ανοίγουν την πύλη, την καστρόπορτα και όρμησαν μέσα, βρίσκουν τους μοναχούς εδώ μέσα στο ναό, τους κατέσφαξαν όλους και ένα μοναχός, δόκιμος μοναχός, κατόρθωσε να ανεβεί από το παράθυρο και να αναρριχηθεί επάνω στη στέγη για να σωθεί. Κάποιο μάτι Σαρακινού όμως το είδε αυτό και τότε όταν τελείωσε η σφαγή και η λαιλεσία, έβαλαν σκάλες και ανέβηκαν επάνω να πιάσουν και αυτόν τον μοναχό, ώστε να μην μείνει πίσω τους, ανέβηκαν επάνω στη στέγη και προσπάθησαν να πιάσουν τον μοναχό αυτόν, ο οποίος ήταν στο μέσο της στέγης περίπου. Και τότε η στέγη μεταβάλλεται σε μια θάλασσα και στο μέσο φορτουγιασμένη, το μέσο ο Ταξιάρχης ξυφύρης έτοιμος να τους επιτεθεί. Πανικόβλητοι αυτοί αφήνουν τα κλοπημαία και άτακτα πλέον τρέχουν προς τη θάλασσα. Την άλλη μέρα το πρωί τους βρίσκουν οι τσομπάνιδες των συνοικισμών σφαγμένους όλους, Ο μοναχός ο οποίος τώρα σώθηκε πάνω θαυμαστός, κατέβηκε κάτω για να βοηθήσει τυχόν έχοντα ανάγκη αδελφό του. Τους βρίσκει όλους σφαγμένους και το αίμα να έχει γεμίσει κάτω το δάπεδο. Περνάμε και το εκκλησάκι του μοναστηριού το μικρό. Του ήρθε μια έμπνευση να πάρει μια γαβάθα, γαβάθα λέμε κούπα μεγάλη, πύλινη, έτσι, να βάλει το αίμα μέσα με σφουγγάρι, να το αναμίξει με χώμα κοσκινισμένο, να κάνει πυλό και να προσπαθήσει να απεικονίσει την εικόνα αυτή που βλέπουμε. Τον ταξιάρχη δηλαδή όπως τον είδε επάνω. Θα μου πείτε γιατί να πάρει πυλό και όχι ένα χαρτί να το γραφίσει. Επειδή εδώ θυμίζεται ο Μανταμάδος για την κρεμική τέχνη. Εγώ όταν ήρθα εδώ το 70, είχε 72 καμίνια. Δηλαδή εργαστήρια που έκαναν πύλινη κόσμηση, αλλά και οικοκυριό, πιάτα, χαρανιά κλπ. Και πιθανώς αυτός να ήταν γόνος κεραμικής οικογένειας που γνώριζε την τέχνη να πλάθει τον πυλό και αυτό προτίμησε ώστε να μπορέσει να απεικονίσει σωστά αυτό που είχε δει. Έκανε λοιπόν προσευχή και άρχισε το έργο του. Είχε φτάσει να φτιάξει αυτό που βλέπουμε, πρόσωπο, φτερούγες, λίγο στέρνο, και το σπαθί και τότε διαπιστώνει ότι τελειώνει ο πυλός και θα μπορούσε να απεικονίσει το υπόλοιπο σώμα. Σκέφτηκε να το χαλάσει, το κάνει μικρότερο. Όμως δύο πράγματα τον σταμάτησαν. Το ένα, ότι έβλεπε ότι αυτό που είχε φτιάξει ανταποκρινόταν σε αυτό που είχε δει στη στέγη επάνω. Και δεύτερον, ότι ο πυλός άρχισε να κρυώνει και δεν θα μπορούσε πλέον να τον δουλέψει. Και έτσι έμεινε αυτή η εικόνα. Με το υπόλοιπη λίγη λάσπη έχει φτιάξει κάτω ασύμμετρο με αυτό που βλέπουμε το σώμα του ταξιάρχη, όπως ένα παιδάκι ζωγραφίζει και κάνει μονοκοντιλιές πόδια χέρια, έτσι είναι κάτω κρυμμένο το υπόλοιπο σώμα του ταξιάρχη.
1: Ακούσαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, τον πρωτοπρεσβύτερο Ευστράτιο Οδύσσο, προϊστάμενο του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Παμεγής των Ταξιαρχών Μανταμάδου Λέσβου. Μας μίλησε για το μεγάλο αυτό προσκύνημα, το ναό και φυσικά την θαυματουργή εικόνα του ταξιάρχου που καθημερινά εκατοντάδες προσκυνητές σειραίουν εκεί για να λάβουν την ευλογία και τη χάρη του. Ένα μικρό νοερό ταξίδι κάναμε σήμερα στην Ορθόδοξη γειτονιά της Λέσβου, στο Μανταμάδο. Φίλες και φίλοι ακροατές, ας έχουμε τις πρεσβείες του ταξιάρχου στη ζωή μας και πάντοτε να μας σκεπάζει όλους μας. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου, των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

η μέριμνά της αγκάλιαζε και τις ανάγκες πολλών φτωχών ασκητών, οι οποίοι στερούνταν και αυτά τα απαραίτητα είδη διαβίωσης, όπως ενδύματα και διατροφή. Με τα χρήματα που της έδιναν οι πιστοί για το φιλανθρωπικό της έργο, έφτιαχνε πακέτα με τρόφιμα, υφάσματα, ράσα και άλλα αναγκαία είδη, τα οποία έστελνε σε μοναχούς και μοναχές σε διάφορες χώρες. Επιπλέον, φρόντιζε και για αρκετά μοναστήρια και ναούς που είχαν ανάγκη από ιερά σκεύη, εικόνες και άλλα είδη για τη λατρευτική ζωή. Σε όλες αυτές τις δραστηριότητές της ήταν ιδιαίτερα προσεκτική και επιμελής. Κατέγραφε τα πάντα στο σημειωματάριό της για να διατηρεί καθαρή συνείδηση απέναντι στον Θεό και στους ανθρώπους. Ακολουθεί μια καταχώρηση αυτού του είδους από το σημειωματάριό της. Παρέλαβα από την κυρία Μαρούλα Λικούργου 1000 λίρες Κύπρου για να παραδώσω στο Φως έναντι 190 λιρών για το σετ της Αγίας Τραπέζης, Άγιων Ποτήριων. Στο σημαντικό έργο της βοήθειας που παρήχε σε ναούς και μοναστήρια, αναφέρθηκε και ο πνευματικός της Μαρίας, ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Μιχαηλίδης. Ο αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Μιχαηλίδης γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1940. Μητέρα του ήταν η αείμνηστη λογοτέχνης Έλενα Βαρλαάμ Μιχαηλίδου, γνωστή με το ψευδώνυμο Καρμελιάνα, 1905-1992, και παππούς του ο Λαρνακεύς Λόγιος Ιερώνυμος Μη Βαρλαάμ, 1842-1915. Ο πατήρ Σοφρόνιος είναι απόφυτος του Παγκριτίου Γυμνασίου 1957, της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακος 1959 και της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών ΑΣΟΕ Αθηνών 1964. Εργάστηκε για μία εικοσαετία 1964-1984 στη Δημόσια Υπηρεσία, από όπου παραιτήθηκε για να γίνει άγαμος ιερέας. Από την χειροτονία μέχρι σήμερα υπηρετεί ως εφημέριος στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοπολιτήσης Λάρνακος. Ασχολήθηκε με θρησκευτικές μελέτες και με την ιστορική έρευνα. Έχει συγγράψει και εκδώσει σημαντικό αριθμό βιβλίων και μελετών.

παρόλη τη δυσκολία που είχε στις μετακινήσεις, της άρεσε να επισκέπτεται μοναστήρια και προσκυνήματα. Με μερικά μάλιστα γυναικεία μοναστήρια της Ελλάδος, είχε αναπτύξει στενές σχέσεις και τα βοηθούσε, πολλώντας εργόχειρά τους εδώ στην Κύπρο, όπου ο κόσμος πρόθυμα τα αγόραζε, αφού τους το ζητούσε η Μαρία. Έτσι ανήμπορη σωματικά όπως ήταν, εξυπηρετούσε ακόμη και αγιορείτες μοναχούς, διεκπεραιώνοντας διάφορες παραγγελίες τους, όπως παραδείγματος χάρη, τόπια μαύρου υφάσματος, γιαράσα των μοναχών και άλλα απαραίτητα. Ήταν εκπληκτική η ικανότητά της να εξυπηρετεί τις ανάγκες μοναστηριών, ιερών ναών, αλλά και απλών ιερέων. Όλοι την ήξεραν και όλοι την αγαπούσαν. Ένα από τα σημαντικότερα και πιο συγκινητικά κεφάλαια της ζωής της Μαρίας ήταν η σχέση της με την νεολαία. Τα νεαρά παιδιά την υπεραγαπούσαν. Ήταν πολύ προοδευτικός άνθρωπος, χωρίς παροπίδες ή περιορισμούς. Διάβαζε πολύ και ήταν γενικά ενημερωμένη για τα σύγχρονα προβλήματα. Έτσι, ήξερε να εκπέμπει στα κύματα της αντίληψης των νέων, των αναγκών τους, της πραγματικότητας που ζούσαν κατά τα τέλη του 20ου αιώνα. Μπορούσε να βλέπει τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνία και έτσι πολλά παιδιά εκτός εκκλησίας βρήκαν το δρόμο στο Χριστό, έφτιαξαν όμορφες οικογένειες και αρκετοί από αυτούς έγιναν ιερείς, μοναχοί και μοναχές. Αρκετοί νέοι που εμπνεόμενοι από τη ζωή και τις συμβουλές της Μαρίας επέλεξαν το δρόμο του μοναχισμού, με ευλογία από τους γέροντές τους, διατήρησαν πνευματική σχέση και αλληλογραφία μαζί της. Ο πλούτος της πνευματικής της γνώσης και της γνήσιας αγάπης της γίνεται φανερός από τις επιστολές που έστελνε στους νέους αυτούς μοναχούς. Όλα όσα περάσαμε γυρνάνε στο μυαλό μου σαν κινηματογραφική ταινία. Με γύρισες σε όλη την Κύπρο και με μόρφωσες για όλο τον κόσμο. Ο Θεός να σε έχει καλά και να σε στερεώσει. Την εβδομάδα που πέρασε, σε ένιωθα άρρωστο και στεναχωρημένο, προσβαρεμένο. Είχα μέσα μου μία λύπη και τώρα ακόμη νιώθω κάτι και ανησυχώ. Εύχομαι να είσαι καλά και η ψυχούλα σου να είναι αναπαυμένη. Τέτοιες χρονιάρες μέρες που έρχονται, η μνήμη σου θα τρέχει στην αιχμαλωσία της καλής ζωής που έχουμε εμείς εδώ και στο σπίτι σου, με τους γονείς σου και όλα τα επακόλουθα. Εύχομαι η χάρη της Παναγίας να σε σκεπάζει και να απομακρύνει κάθε κακή σκέψη και ύπουλο λογισμό και την ευαίσθητη ψυχούλα σου να την απαλύνει. Δεν θέλω, καλέ μου, να χύνεις δάκρυα για την παλιοκοινωνία μας και την πρόσκαιρη καλοπέραση. Δάκρυα μετανοίας να χύνεις. Αγαπητέ μου εν Χριστώ, Πάτερ Χ, ευλογείτε. Χαίρε τη χαρά του Κυρίου μας. Εύχομαι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος από την ημέρα της κουράσου να μη σε εγκαταλείψει. Από ό,τι γνωρίζει η ευτέλειά μου, θα έχεις πιο πολλούς πειρασμούς και πόλεμο από τον μισόκαλο. Ξέρεις πόσο σε μακαρίζω που αξιώθηκες και πήγες μοναχός. Τουλάχιστον κάνεις το θέλημα του Θεού. Είσαι κοντά στο γέροντα, στον ηγούμενο. Φυσικά, εσύ αγωνίζεσαι, υποφέρεις και προσπαθείς να ξεχάσεις τον εαυτό σου. Όμως, είσαι κοντά στον Χριστό. Μεγάλη ήταν η χαρά μας που ήλθε ο γέροντας Ιωσήφοβα το παιδινός με τον Παπαθανάση, εννοεί τον νυν Μητροπολίτη Λεμεσού, γέροντα Αθανάσιο. Και πήραμε δυνάμεις και συμβουλές. Είστε πολύ τυχεροί που έχετε τέτοιον Άγιο γέροντα. Το βλέμμα του
μας ξεψάχνιζε κυριολεκτικά. Επιστολές από το αρχείο της Ιεράς Μονής Μέσα Ποταμού, χωρίς ημερομηνία.

Πολλοί από τους νέους που γνώρισαν τη Μαρία συνδέθηκαν πολύ στενά μαζί της και στάθηκαν στο πλάι της μέχρι το τέλος της ζωής της. Την εξυπηρετούσαν στις διάφορες ανάγκες που είχε, κυρίως στις μετακινήσεις της, και έτσι έζησαν μαζί της πολλές χαριτωμένες στιγμές που έμειναν στην καρδιά τους για πάντα. Πολλά περιστατικά, στο πρώτο άκουσμα, μπορεί να ακούγονται κάπως αστεία, αλλά δείχνουν τη λεπτότητα και την διάκριση που χαρακτήριζε τη Μαρία. Ένα παιδί θυμάται το εξής περιστατικό. Συχνά έπαιρνα τη Μαρία στη Λάρνακα, συνήθως για να εξομολογηθεί στον πατέρα Σοφρόνιο, τον πνευματικό της. Στον παλαιό δρόμο τότε Λεμεσού Λάρνακας, σε πολλά σημεία υπήρχαν λακκούβες. Εγώ συνήθιζα να οδηγώ κάπως γρήγορα. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν, όταν περνούσαμε πάνω από κάποια λακκούβα, ακουγόταν ένας χτύπος. Τακ! Εγώ νόμιζα ότι χτυπούσαν τα αμορτισέρ του αυτοκινήτου και έτσι δεν το έψαξα ποτέ. 1-2 χρόνια μετά την κίνηση της Μαρίας, έτυχε να έχω μαζί μου στο αυτοκίνητο κάποιον φίλο που ήταν ψηλός. Πηγαίναμε μαζί στη Λάρνακα. Σε κάποια λακκούβα ακούστηκε και πάλι το γνωστό τακ. Ο φίλος μου όμως μου είπε τότε: «Πήγαινε πιο σιγά, χτύπησε το κεφάλι μου από πάνω». Τότε κατάλαβα. Ήταν το κεφάλι της Μαρίας. Στις μεγάλες λακκούβες χτυπούσε το κεφάλι της στον ουρανό του αυτοκινήτου. Αλλά ποτέ δεν μου είπε να κάνω πιο σιγά για να μην χτυπά. Τέτοια ήταν η διάκριση της Μαρίας. Κάθε φορά που το θυμάμαι, με συγκινεί βαθύτατα. Το αμάξι αυτό το έχω μέχρι σήμερα. Δεν το έδωσα ποτέ, παρόλο που είναι παλιό, διότι θεωρώ ευλογία που είχα τη Μαρία μέσα τόσες φορές.

Ένα άλλο παιδί θυμάται ακόμη ένα περιστατικό από την περίοδο που εξυπηρετούσε την Μαρία στις μετακινήσεις της με το αυτοκίνητό του. Κάποια φορά πηγαίναμε κάπου για προσκύνημα. Νομίζω ήταν στο μοναστήρι του Μαχαιρά. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Στο δρόμο μας σταμάτησε η αστυνομία. Δεν πηγαίναμε πάνω από το όριο, απλά έκαναν γενικό έλεγχο. Η Μαρία, για να χωρέσει στο αυτοκίνητό μου, το οποίο ήταν κάπως μικρό, έπρεπε να μετακινήσουμε το κάθισμα του συνοδηγού όσο πιο πίσω γινόταν, μέχρι που ακομπούσε σχεδόν στα πίσω καθίσματα. Μόνο έτσι μπορούσε να βάλει τα πόδια της μέσα και πάλι έπρεπε να τα έχει λυγισμένα για να χωρέσουν. Πολύ άβολη θέση. Εξαιτίας αυτού ήταν αδύνατο να φοράει ζώνη ασφαλείας και να ήθελε δεν έφτανε η ζώνη. Μα σταματάει λοιπόν η αστυνομία και πλησιάζει μία νεαρή κοπέλα τροχονόμος. Μόλις είδε τη Μαρία, τρόμαξε. Παρά τ' αυτά, την ρώτησε γιατί δεν φοράει τη ζώνη της. «Κόρη μου», της λέει η Μαρία, «δεν μπορώ να τη βάλω». Η νεαρή τροχονόμος απάντησε ότι οι οδηγίες της ήταν αυστηρές και έπρεπε να μας καταγγείλει. Η Μαρία δεν είπε κάτι περισσότερο. Δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Και πράγματι, η τροχονόμος μας έκοψε κλίση.

σπιτάκι στη Λινόπετρα έγινε μια αληθινή κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Εκεί δεν κατέφευγαν μόνο άσημοι άνθρωποι, αλλά και πολιτικοί άνδρες, επίσκοποι, ηγούμενοι, κληρικοί, μοναχοί και μοναχές. Κάποτε ήρθαν από τη Ρωσία κάποιοι στρατιωτικοί υψηλής θέσης για να την συμβουλευθούν σε ορισμένα σοβαρά θέματα. Ακολουθώντας τις υποδείξεις της Μαρίας, ξεπέρασαν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Όταν αργότερα η Μαρία επισκέφθηκε τη Ρωσία για προσκύνημα, της παραχωρήθηκε αυτοκίνητο και στρατιωτική συνοδεία από το Υπουργείο Αμήνης. Την πήραν μάλιστα σε κάποιο στρατόπεδο και την πέρασαν με το αναπηρικό της καροτσάκι μπροστά από τους παρατεταγμένους στρατιώτες για να τους ευλογήσει. Γράφει σε επιστολή της προς κάποιον μοναχό η Μαρία. «Με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας μας και τις ευχές όλων σας πήγα στη Ρωσία. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε και πήγα. Ενθουσιάστηκα και πήρα πολλά μηνύματα από τον ρωσικό ορθόδοξο λαό. Είδαμε πολλές εκκλησίες μέσα στη Μόσχα που είναι απέραντη. 11 εκατομμύρια κόσμος. Πήγαμε στη Λαύρα του Αγίου Σεργίου του Ραντονές. Ξεναγηθήκαμε παντού, γιατί μαζί μου πήγε από την Κύπρο ο Πάτερ Ιώβ, Ρώσος ιερομόναχος που είναι σαν το γιο μου εδώ. Έμαθε και τα ελληνικά και με βοήθησε πολύ. Με ξενάγησαν παντού με άλλα παιδιά, Ρώσους στρατιωτικούς, τους οποίους γνώρισα και φιλοξένησα στην Κύπρο μέσω του πατρός Ιώβ και τώρα με περιποιήθηκαν πολύ. Μου είχαν αυτοκίνητο του Υπουργείου Άμυνας. Ήλθε 1200 χιλιόμετρα για να με δει και να πάρει συμβουλές. Μην πει σε κανέναν τίποτα. Ο Θεός να με ελεήσει την αμαρτωλή και τα λέπορη. Επιστολές από το αρχείο της Ιεράς Μονής μέσα ποταμού, χωρίς ημερομηνία.

Σαν μια σύγχρονη αμάς, η Μαρία λάμβανε το περιεχόμενο των ψυχών και των καρδιών όλων αυτών και το ανέβαζε μπροστά στο θυσιαστήριο του Θεού. Και ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές της. Έδινε τη θεία χείρα του προς βοήθεια των ψυχών για τις οποίες τον παρακαλούσε η ταπεινή και εκλεκτή του δούλη και κατέστη έτσι η Μαρία ένας πνευματικός βράχος για τη γενεά της, τέτοιος που σπάνια συναντά η ανθρωπότητα στο πέρασμά της μέσα στην ιστορία.

Στο σπίτι της Μαρίας έρχονταν και πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν ενεργή μετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Άκουγαν για τη Μαρία από γνωστούς και φίλους και πήγαιναν να την επισκεφτούν για να της εκφράσουν τα πνευματικά τους ερωτήματα και τους προβληματισμούς τους. Η Μαρία πάντοτε τους υποδεχόταν με ανοιχτή καρδιά και τους μιλούσε με πολύ αγάπη. Αν έβλεπε ότι υπήρχε γνήσιο ενδιαφέρον, φρόντιζε να φέρει σε επαφή τους ανθρώπους αυτούς με κάποιον πνευματικό ή με κάποιο μοναστήρι, αναλόγως με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης, ώστε να βρουν ολοκληρωμένη πνευματική βοήθεια. Με τον τρόπο αυτό, η Μαρία έφερε πολύ κόσμο στην Εκκλησία.

χρόνια υπομονής, ταπείνωσης, αγάπης και προσευχής έγιναν η αγωγή της χάριτος στην ψυχή της Μαρίας. Έτσι, οι καρποί του Αγίου Πνεύματος δεν άργησαν να φανούν. Οι μαρτυρίες για χαρίσματα που συναντά κανείς στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας δεν λείπουν από το εκλεκτό αυτό σκεύος του Θεού.

κάποιος από τους νεαρούς που συνδεόταν στενά με τη Μαρία, στην οποία όφιλε και τον γάμο του, καθότι αυτή τον γνώρισε με τη γυναίκα που παντρεύτηκε, αναφέρει ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. «Την πρώτη περίοδο μετά τον θάνατο του πατέρα μου, ήμουν πολύ

στενοχωρημένος. Όχι μόνο για την απώλεια αυτή, αλλά και για κάτι χειρότερο. Η μητέρα μου δεν δέχθηκε καλά το γεγονός του θανάτου του πατέρα μου και στην ευάλωτη κατάσταση που βρισκόταν, βρήκαν την ευκαιρία να την προσεγγίσουν κάποιες γυναίκες από την αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Παρόλο που εμείς, τα παιδιά της, τις εξηγήσαμε ότι η επαφή μαζί τους ήταν επικίνδυνη, αυτή συνέχισε να τις δέχεται και να ακούει όσα τις έλεγαν. Η Μαρία, η οποία ήξερε την κατάσταση, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μου δώσει δύναμη, να με στηρίξει, διότι έφερα πολύ βαρέως αυτό το γεγονός. Το χειρότερο ήταν ότι λόγω του χαρακτήρα μου εγώ δεν εκφραζόμουν εύκολα. Έλεγα κάποια πράγματα στη Μαρία, αλλά τα περισσότερα τα κρατούσα μέσα μου. Δεν μπορούσα να τα εκφράσω. Μία μέρα, την οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ, έγινε κάτι που με συγκλώνησε. Ήμουν στο αυτοκίνητο και οδηγούσα. Οι σκέψεις, η αναστάτωση, η ένταση από την δυσκολία εκείνη είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους. Τόσο πολύ με βασάνιζαν όλα αυτά που αναγκάστηκα να σταματήσω το αυτοκίνητο για να συνέλθω. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κινητό μου. Ήταν η Μαρία, η οποία άρχισε να μου λέει: «Έκανα προσευχή και ένιωσα ότι δεν είσαι καλά και γι' αυτό σε παίρνω τηλέφωνο». Και άρχισε να μου περιγράφει επακριβώς πώς ένιωθα εκείνη τη στιγμή, με τρόπο που ποτέ δεν θα μπορούσα εγώ ο ίδιος να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Μου είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Αυτές είναι οι χειρότερες μέρες της ζωής σου». Μέχρι να κλείσουμε το τηλέφωνο, ο πειρασμός διαλύθηκε και μπόρεσα να υπομείνω με περισσότερη δύναμη την δυσκολία.

όλα τα θέματα και τα προβλήματα που αφορούσαν τόσο την ίδια όσο και τους ανθρώπους που συνδέονταν μαζί της, η Μαρία τα διαχειριζόταν με την προσευχή. Η χαρακτηριστική της φράση ήταν πάντοτε «Θα κάνουμε προσευχή. Έχετε εμπιστοσύνη».

Κάποτε χάθηκε ένα παιδί που είχε πάει για ιστιοπλοεία σε παραλία της Λεμεσού, στην περιοχή Ακρωτηρίου. Η Μαρία γνώριζε το παιδί και τους γονείς του. Οι αστυνομικές αρχές έψαχναν ολόκληρη τη νύχτα στη θάλασσα, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε, στο σπίτι της Μαρίας, μαζεύτηκαν μερικοί στενοί φίλοι, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η μητέρα του παιδιού που χάθηκε, και έκαναν προσευχή όλη τη νύχτα. Το παιδί βρέθηκε τελικά την επόμενη μέρα στα παράλια των Αγγλικών βάσεων, όπου τον είχαν παρασύρει τα θαλάσσια ρεύματα. Ήταν σώος και αυλαβής.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού Κύπρου» των εκδόσεων «Άθος». Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 29. Υψώσωσε, Κύριε, ότι υπέβαλες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επ' εμέ. Κύριε, ο Θεός μου, εκέκραξε από σε και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχήν μου, έσωσάς με υπό των καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Ιώση αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης. Εγώ δα είπα εν τη ευθυνία μου, ο μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματί σου, παρέσκου το κάλι μου δύναμην. Απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ, Κύριε, και κράξω με, και προς τον Θεόν μου δε ηθήσω με. Τι σοφέλεια εν το αίματί μου, εν το κατεβήναμε εις δε αυθοράν. Μη εξομολογήσε τέση χους ή αναγγελεί την αλήθειάν σου. Ήκουσε, Κύριος, και λέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαράν εμή. Διέριξα στον σάκο μου και περιέζωσάς με φροσύνην. Όπως αν ψάλει σύ η δόξα μου και ουμή κατανοηγώ. Κύριε ο Θεός μου, εις τον αιώνα εξομολογήσω μόση.
2: Ψαλμός 29. Ψαλμός του Δαβίδ. Συνετέθη και εψάλλει ο ψαλμός, ίσως κατά τα εγγένεια του τόπου, επί του οποίου θα ανεγείρετο το θυσιαστήριον του Θεού. Θα σε δοξολογήσω και θα σε υπεριψώσω με ευγνωμοσύνη, Κύριε, διότι με υποβάστασες και με στήριξες και δεν επέτρεψες να εφρανθούν οι εχθροί μου από ενδεχόμενη πτώση και καταστροφή μου. Κύριο Θεός μου, φώναξα προς σε με όλη μου τη δύναμη από την κλίνη της ασθενίας μου και εσύ με θεράπευσες. Από αυτόν τον άδει ανέβασες και επανέφερες την ψυχή μου. Με έσωσες και δεν άφησες να συγκαταρρυθμηθώ με τους νεκρούς οι οποίοι οδηγούνται στον τάφο. Ας δοξολογήσουν και ας ευχαριστήσουν τον Κύριο μαζί όλοι όσοι είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Να διατηρείτε ζωηρή στο νου και στην καρδιά σας την ανάμνηση της αγιότητός Του και της απείρου τελειότητος και να δοξολογείτε το Άγιο όνομά Του. Δοξολογήστε Τον, διότι σαν δίκαιος που είναι, αφήνει να εξπάσει η αγανάκτησή Του και να εκδηλωθεί ως οργή και τιμωρία κατά των ασεβών. Αλλά και από το θέλημά Του και την ευσπλαχνία Του χορηγείται η ζωή και το έλεος σε όσους Τον αγαπούν, διότι είναι πανάγαθος και ελεήμων. Εάν το βράδυ θα διανυκτερεύει μαζί σας σαν παροδικός επισκέπτης ο κλαθμός, την πρωία όμως θα έλθει από τον Κύριο η χαρά και η ευφροσύνη. Ανόητος εγώ, βυθισμένος στα πλούσια υλικά αγαθά, είπα μέσα στην ανοησία μου, δεν θα μετακινηθώ από την κατάσταση αυτή της ευτυχίας. Κύριε, λησμόνησα ότι εσύ με την καλοσύνη σου μου έδωσες δύναμη σε ό,τι καλό έχω. Πικραμένος όμως ή από την ματαιοφροσύνη μου, έστριψες αλλού το πρόσωπό σου και εγώ τότε περιέπεσα σε ταραχή και σύγχυση. Προσέ λοιπόν, Κύριε, κράζω, προσέ τον Θεό μου απευθύνω και θα απευθύνω την δέηση αυτή. Ποια ωφέλεια θα προέλθει αν χύσω το αίμα μου και καταβώ στην αποσύνθεση του τάφου? Μήπως από το χώμα του τάφου το αποσυντεθειμένο σώμα μου θα αναπέμψει σε σένα δοξολογία ή θα διακηρύξει και θα διαλαλήσει την αλήθειά σου? Άφησέ με λοιπόν, Κύριε, στη ζωή. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή μου και με ελέησε. Ο Κύριος έγινε και πάλι βοηθός μου. Σύ, Κύριε, Μετέβαλες τον θρήνο μου σε χαρά. Έσχισες τον τρίχινο σάκο που φορούσα εις ένδειξη του πένθους και της ταπεινώσεώς μου. Και με πλημμύρισες και με περιέβαλες με εφροσύνη. Για να ψάλει έτσι προς εσένα ύμνους δοξολογίας και ευγνωμοσύνης η ψυχή μου. Και να μην κυριευθώ από λύπη και παραμελήσω την δοξολογία σου. Κύριε και Θεέ μου, πάντοτε θα σε δοξολογώ.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 31. Μακάρι όν αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάρι ως ανήρ όου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν. Ουδέ εστίνεν το στόμα του εαυτού δόλος. Ό,τι εσήγησα, επαλαιώθη τα οστά μου από το κράζιν με όλην την ημέραν. Ό,τι μέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το εμπαγίνε με άκανθαν. Την αμαρτία μου εγνώρισα και την ανομία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομίαν μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξετε προσέ πας όσιος εν καιρό ευθέτω κλίν εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ούκε γκιούσι. Σύ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβιώσε εν οδό ταύτη ή πορεύση επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος εις ούκες της σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινώ τα σιαγώνας αυτών άγξης των μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ εμάστιγες το αμαρτωλού, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύ στη καρδία.
2: Ψαλμός 31. Ψαλμός του Δαβίδ περί συνέσεως. Μακάρι είναι εκείνοι των οποίων συγχωρήθηκαν από τον Θεό οι ανομίες και των οποίων σκεπάστηκαν ώστε να μη φαίνονται πλέον διόλου οι αμαρτίες. Μακάριος είναι ο άνθρωπος στον οποίον ο Κύριος δεν θα λογαριάσει αμαρτία ώστε να ζητήσει ευθύνες από Αυτόν, ούτε υπάρχει στο στόμα του δόλος και υποκρισία, αλλά είναι ειλικρινής και άδολες οι δεήσεις προς τον Θεό προς άφεσιν των αμαρτιών του. Διότι εγώ δεν μετενόησα ειλικρινώς και σιώπησα αποφεύγοντας να εξομολογηθώ προς την αμαρτία μου. Γι' αυτό συνετρίβησαν τα οστά μου και κλονίστηκε ολόκληρος ο οργανισμός μου εξαιτίας του ότι έκραξα στενάζων και οδυρώμενος όλην την ημέρα. Διότι καθ' όλη την ημέρα και τη νύχτα επέπεσε βαριά η χείρα σου επ' εμέ και αισθανόμουν πολύ τις εκ των τύψεων και των απειλών και εκδηλώσεων της οργής σου τιμωρίες. Ολόκληρος ενέπεσα εις την δυστυχία και ταλαιπωρήθηκα, διότι ως άκανθα αχμηρά και οδυνηρά ενεπήχθη σε μέ ο υπό της αμαρτίας και της συναισθήσεως της ενοχής μου πόνος. Αλλά επιτέλους έλαβα τη σωστική απόφαση. Εξομολογήθηκα στον Κύριο και κατέστησα σε Αυτόν γνωστή την αμαρτία μου και δεν κάλυψα ούτε απέκρυψα την ανομία μου. Με απόφαση σταθερή και αμετάκλητη είπα, θα πω καθαρά στον Κύριο την αμαρτία μου, χωρίς δικαιολογίες, αλλά καταδικάζοντας τον εαυτό μου. Και όταν έλαβα την απόφαση αυτή, αμέσως εσύ, Κύριε, άφησες και συγχώρησες ολόκληρη την ασέβεια, την οποία η καρδιά μου έλαβε

0: επειδή παραδόθηκε στην αμαρτία, αποτόλμησε εναντίον σου. Διότι εσύ παρέχεις με μακροθυμία και πατρική αγάπη την άφεση αυτή. Γι' αυτό θα προσευχηθεί προς εσένα κάθε ευσεβής και όσιος άνθρωπος στον κατάλληλο της μετανοίας καιρών, όταν δε θα έχει παρέλθει ευκαιρία να εισακουστεί από σένα. Και όταν συμφορές και πειρασμοί σαν κατακλυσμός υδάτων πολλών επιπέσουν εναντίον αυτού, δια της ενισχύσεως των προσευχών θα προστατευθεί από αυτές και δεν θα καταστεί δυνατό να τον εγγύσουν. Εσύ είσαι η καταφυγή μου και η παρηγορία μου από την θλίψη, η οποία με στεναχωρεί. Εσύ που είσαι η αγαλίαση της ψυχής μου, γλίτωσέ με από τους πειρασμούς που με κύκλωσαν. Και εσύ, στην επίκλησή μου αυτή με πολύ στοργή μου απαντάς. Δε θα σε εγκαταλείψω, αλλά θα εξακολουθώ να σε συνετίζω και να συνοδεύω στην οδό αυτή εσένα, στην οδό στην οποία πρέπει να βαδίζεις. Οι οφθαλμοί μου δεν θα αποσπαστούν από σένα, αλλά θα είναι προσιλωμένοι και στηριγμένοι επάνω σε σένα για να σε προφυλάττουν. Αμαρτωλοί, ακούστε κι εσείς την φωνή και τον έλεγχο που θα σας σώσει. Μη γίνεστε ατίθασοι και πείσμονες και ασυγκράτητοι στο κακό σαν τον ύπο και τον ημίωνο, οι οποίοι στερούνται λογικού και συνέσεως και γι' αυτό αχαλήνοτοι παραφέρονται από τις ασυγκράτητες ορμές τους και την αδάμαστη δυστροπία τους. Και όπως εκείνον με σιδερένιο φήμωτρο και χαλινός εισφύγγονται οι σιαγόνες για να συγκρατείται και να δαμάζεται η άτακτη ορμή τους, έτσι και αυτών που δεν σε πλησιάζουν ας εισφυχθούν και ας περιοριστούν με το χαλινό των θλίψεων και των πολλών τιμωριών η ατίθαση βούληση και το ακατανίκητο πείσμα. Πολλές είναι οι δυστυχίες και οι συμφορές με τις οποίες ο Κύριος μαστιγώνει και παιδεύει τον αμαρτωλό. Εκείνος όμως που ελπίζει στον Κύριο θα τον περικυκλώσει το θείο έλεος. Εσείς δίκαιοι και πιστοί, τους οποίους ο Κύριος κατέστησε μακαρίους με τη συγχώρηση των αμαρτιών σας, χαίρετε και αγαλιάστε και τον Κύριο έχετε ως καύχημά σας όλοι, όσοι έχετε ευθεία και την καρδιά σας.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγάπη. στεγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Η πράξη δεν ήταν καπνός στην καμινάδα, μήτε αφρός στο κύμα. Άγγιζε βαθιά τη στέρηση και τη σιωπή. Διαδόθηκε σε τρανούς και πολυφαμελίτες. Μπορούσαν να μην ανοίξουν τα πουγιά τους για τα σχολεία που έβαλε αταμάχη να χτίζει. Όταν ο φάρος του πνεύματος ακουμπά στο ραβδί της ορθοπραξίας, το ανώνυμο πλήθος νιώθει αγαλίαση και όπως τον πρώτο αιώνα αφήνει να μιλήσουν οι καρδιές με τα έργα της υγής. Τα κοινά γράμματα, τα ελληνικά μαθήματα, αδελφοί, έτσι μόνο θα αναστηθεί το γένος. Ανώνυμες και επώνυμες εισφορές συνέχεια. Οι στέγες των διδακτηρίων με τα αυλακωτά κεραμίδια, οάσεις στην έρημο. Στην πόλη, στα περίχωρα, στις αγροτοπιές, τα παιδιά των φτωχών μπορούσαν να απορροφούν ικμάδα δίχως να πληρώνουν. Ταύτα και άλλα τιάφτα ψυχοφελή και σωτήρια έπρατε και δίδασκε, γράφει ένας από τους δύο μεγάλους μαθητές και φίλος του, ο Αθανάσιος ο Πάριος. Και με ταυτόν επεθύμη και σκοπόν είχε, όπως καταπυκνώσει την επαρχία με σχολεία κοινώντε και ελληνικών μαθημάτων. Ταπεινό φρόνημα, υπομονή, μετάνοια. Στην είσοδο του κάθε σχολείου κρεμόταν και μια στενόμακρη επιγραφή. Υπομονή. Ο Θεός μας αγαπά. Μετανοείται. Γέλασε η τριανταφυλιά και η όψη της θύμισε τα λουλούδια που με την αμάχη της πλάθη η φωτιά το χειμώνα στο τζάκι. Ράγισε η θλίψη των ραγιάδων κατά μεσής της πανέμορφης πλάσης. Δόξασε ο ύψιστος, να το θαύμα. Η κατάσταση που μας έπνιγε πάει, βυθίστηκε στα πεντανέμια, δεν θα ξανάρθει. Ζει ο προστάτης Απόστολος. Τι ούτως ημίν έπρεπεν αρχιερεύς. Μας λυπήθηκε ο Θεός. Εμείς όμως, εμείς, ό,τι μπορούμε. Φυσικά μιζέρια και σκλαβιά είναι κακή σύμβουλη. Η στέρηση, ξέφρενος οδηγητής, φέρνει πικρία, ζήλια, φθόνο, άγχος. Όμως από σπίτι σε σπίτι κυκλοφορούσε η προτροπή «Μετανοείτε». Πολλοί από τους μεγαλοκτηματίες έπιασαν να λογαριάζουν ότι ο θάνατος είναι ανάλγητος, κουσάρος, ξαλαφρωτής του πληθυσμού. Ότι έρχεται νύχτα και κλαδεύει όποιον συναπαντήσει δίχως να λογαριάζει νιάτα, χρόνια, ηλικίες. Και να οι πρώτοι καρποί της αγάπης αναφάνηκαν σαν τα μπουμπούκια της άνοιξης στα λουλούδια. Ναι, γελάει η τριανταφυλιά. Όμως, ο αντίμαχος, ο πονηρός, ο αφέντης του ερεύους συνοφριώθηκε και έτριξε σαλιώντας τα δόντια. Πάντα έτσι γίνεται. Κάθε λευκός χιτώνας έχει κοιλίδες από αίμα. Ανεξιχνίαστες οι βουλές του Θεού. Ποιος θνητός μπορεί να κατανοήσει το πάνσοφο σχέδιό του? Το κακό, έλεγαν οι παππούδες, έρχεται στα καλά καθούμενα ξαφνικά. Προσεύχεστε σε κάθε δύσκολη ώρα. Το κακό εδώ είχε δυστυχώς ρίζες. Ήταν η ευπιστία των ραγιάδων πάνω στους ομόδοξους λάβους τους Ρώσους. «Ο Μόσκοβος», σιγοτραγουδούσαν. «Ο Μόσκοβος που προσκυνάει τον Εσταυρωμένο θα διώξει την Τουρκιά από τα Άγια Χώματα. Αυτός θα φέρει λευτεριά». Δεν υποπτευόταν βέβαια ότι ο Μόσκοβος, από καιρό απομακρυσμένος από το Άγιο Φως της Παραδόσεως και συνταγμένος με το ψευτοφως των Φράγκων, πελεκούσε το σχέδιό του. Ότι μεταχειριζόταν τους Γρεκούς ανάλογα με τις περιστασιακές συνθήκες. Άλλοτε έριχνε σαν δόλωμα σχετική προπαγάνδα και άλλοτε εξαπολούσε σαν τη σουπιά στα βράχια μελάνι ή χανόταν από την παγκόσμια σκιέρα
γινόταν καπνός. Από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, η Ορθοδοξία στην απέραντη χώρα του Βορρά αμαυρώθηκε, δέχθηκε κατάστηθα στιλέτο. Τόσο οι διανοούμενοι, οι ανώτεροι κληρικοί, οι πρίγκιπες, όσο και υπολογίσιμα στρώματα από το λαό, χαμογέλασαν στο κοσμικό φρόνημα του δυτικού πολιτισμού. Γοητεύτηκαν από τη δύναμη της παπικής θιάρας. Όταν η αποστολική παράδοση σε μια οποιαδήποτε χώρα νοθεύεται ή προσπερνιέται, η Άγια Χάρη εξαφανίζεται και δίχως την παρουσία της, πώς πέφτουν, πώς κατανικώνται οι Φιλιστέοι, όπως κάθε καλός σπόρος αποδίδει αγαθό αποτέλεσμα, έτσι και ο πικρός και νοθευμένος απλώνει στο χώμα φαρμάκι. Στο πνευματικό τομέα η εξόφληση της υπογραφής δεν έρχεται αμέσως την ίδια εποχή. Μακραίνει. Για το Θεό λένε, χίλια χρόνια είναι μια ανθρώπινη μέρα. Αλήθεια, πόσα χρόνια αργότερα αναφάνηκε η ματωμένη μαρξιστική λέλαπα. Ο Μόσκοβος λοιπόν, ενώ στα φανερά και με τη διπλωματία του αφήνει να διακρίνεται συμπάθεια και συμπαράσταση στους ομόδοξους Γρεκούς που στέναζαν κάτω από τη βάρβαρη του Τούρκου σκλαβιά, βασικά και ουσιαστικά πίστευε ότι οι Γρεκοί είχαν πια διαλυθεί και απόμειναν ανάμνηση στην ιστορία. Ότι ο Τσάρος κρατούσε στα χέρια του τη συνέχεια της περίλαμπρης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το μόνο εμπόδιο στο οποίο σκόνταυτε ήταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γι' αυτό με τέχνη και μαστοριά στα κρυφά το υπονόμευε, καραδοκώντας να το αφομοιώσει, να το υποβαθμίσει ή να ιδρύσει δικό του. Ανεξιχνίαστες οι βουλές του υψίστου.

Ο πόλεμος που το 1768 κηρύχθηκε μεταξύ Οθωμανών και Ρωσίας έπεσε σαν βότσαλο σε λίμνη. Ο παφλασμός του συντάραξε πολλούς. Η Εκατερίνη έρχεται με το δικέφαλο αετό, ψιθύριζαν μεταξύ τους οι ραγιάδες. Όμως η καταγεμάτη σκάνδαλα και λογής απρέπειες εκείνη αυτοκράτηρα κήρυξε τον πόλεμο έτσι ξαφνικά στο Σουλτάνο Μουσταφά, επειδή οι διπλωμάτες βεβαίωναν ότι η Οθωμανική παντοδυναμία σιγά σιγά εξασθένιζε, σάπιζε σαν όριμος καρπός. Και ήταν ευκαιρία να αποσπάσει από τα νύχια της τις επαρχίες του Πόντου. Καταπλέοντας ο ρωσικός στόλος στην Πελοπόννησο, οι ανασεμιές οσμίστηκαν λυτρωτικό άνεμο. Στις πλαγιές πήραν να ανθίζουν οι ανεμόνες. «Αχ, η Εκατερίνη, να, στέλνει τον άβαρχο να μας ελευθερώσει. Σαν τα χταπόδια στο βράχο θα σας χτυπήσουμε τουρκαλάδες». Τούτον το στόλον, ήδη την αρμάδα, γράφει στη βιογραφία του Αγίου ο επιστήθιος μαθητής του Αθανάσιος ο Πάριος. «Οι απλοί και ολιγόνοες και όσοι δεν ήξευραν τους σκοπούς και τα τέλη εκείνων οι οποίοι τους απέστειλαν, αυτό χρημά ενόμισαν ότι θεόθενε στάλη προς αυτούς κέρα σωτηρίας και λύτρωσης εκ της επικρατούσης τυραννίας. Οι συνετοί όμως και φρόνιμοι, τούτο ακούσαντες, εταράχθησαν και τα μέλη των παρέλυσαν εκ του φόβου». Ο κ. Γιοργαντάς ο Νοταράς, ο πατέρας, ένιωσε καταιγίδα. Προείδε την καταστροφή. Ο ναύαρχος κ. Ορλόφ, που ανέτοιμος παρέσυρε τους πρόκριτους σε λιονταρισμούς και επανάσταση, έπειτα από τον συμβιβασμό και την ανακοχή, άνοιξε στην αρμάδα του φλόκου σκεπανιά για να αφήσει το σκλαβωμένο έθνος στη φρίκη της φαγής. Σε μια τρομερή περιπέτεια της δυστυχισμένης πορείας του, μπόρα και κατατρεγμός. Η γη των προγόνων έμελε πάλι να ποτιστεί με δάκρυα και αίμα. Ήταν η δεύτερη νύχτα που οι καραβέλες του Ορλόφ με τους πυρσούς και τα φανάρια στριφογύριζαν στους μωραϊτικούς όρμους, όταν κατά τις 3 μετά τα μεσάνυχτα ξύπνησε το Μακάριο, ο πρωτοσύγγελος Γαβρίλ, και του είπε: «Πανιερότατε, σας ζητεί επιγόντως ο πατέρας σας, τέτοια ώρα, τι με θέλει?» Ο κύριος Οργαντάς, φορώντας καλογερική καλύπτρα, πρόωρα ασπρομάλης, αναφάνηκε κυνηγημένος πελαργός κατά μπροστά του. «Παιδί μου Μακάριε, μας αναμένουν δεινά». «Πώς το προδικάζετε, πατέρα? Δεν άκουσες? Ξεσηκώθηκαν πολλοί στα χωριά και τους γυαλούς και ζητοκραυγάζουν για το ξανθό γένος. Από στιγμή σε στιγμή η θέση μας γίνεται επισφαλής. Θαρώ τρέμετε. Άμεση ανάγκη να συγκεντρώσουμε κάθε τι το χρειώδες και εκμεταλλεύσιμο και χωρίς χρονοτριβή να αναχωρήσουμε. Να πάμε πού? Στο απέναντι νησί. Ποιο? Τη Ζάκυνθο. Ησυχάστε, έχετε πίστη στο Θεό. Όλους μας περιβάλλει με πατρική στοργή και απέραντη αγάπη. Δεν ομολογούσατε χθες ότι αυτός είναι ο προνοητής και κυβερνήτης του κόσμου, ενώ εμείς αδυνατούμε και μία τρίχα της κεφαλής μας να αλλάξουμε? Προσπερνάς τον κίνδυνο? Ασφαλώς, εάν βεβαιώσετε τους Οδωμανούς με το δικό σας ξεχωριστό σεβαστό λόγο πως δεν εγκρίνετε το λαϊκό ενθουσιασμό. Παρέμεινες άκακος, αγνός. Δεν γνωρίζεις την ψυχοσύνθεσή τους. Όσο τους προσφέρεις δώρα και στα μάτια τους φαντάζεις αδρανείς, γίνονται φίλοι και οικοί. Μόλις όμως υποπτευθούν κάποια κίνηση εναντίον τους, μεταβάλλονται σε πάνθυρες και λύκους που εφορμούν χωρίς ίκτο. Ιδιαίτερα εμάς τους νοταράδες
μετά και από ορισμένες εκδηλώσεις προσκύμενων στις επιχειρήσεις μας ανθρώπων, θα μας κρεμάσουν. Είναι λυπηρό. Πάντως, αν θέλεις να μ' ακούσεις και κάμεις υπακοή, ετοίμασε τα πράγματά σου, φεύγουμε. Πότε? Αύριο χαράματα. Και όχι μόνο εμείς, αλλά όσο το δυνατόν περισσότεροι.

Βράδυ και βροχή. Κούρνιασαν τρομαγμένα τα φιλέρημα πουλιά και άνοιξαν οι βρύσες του σύμπαντος. Έστειλαν στη διψασμένη γη οργισμένα ποτάμια. Η θάλασσα αναταράχτηκε, άλλαξε χρώμα. Ολάκυρο τσούρμο, νοταράδες, μπαριοφορεμένοι τσόχες πατούσαν πόδι στη Ζάκυνθο. Κρατούσαν ο καθένας ό,τι μπορούσε. Για τα βαρύτερα μεριμνούσε ο ίδιος ο Ανδρέας. Δεν δυσκολεύτηκαν στην παραλία να βολευτούν. Πρόθυμος Αγωγιάτης και υποζύγια υπάκουα της προσφοράς. Αποφασισμένοι να ξεπεράσουν τα στενορήμια, να απομακρυνθούν από την πόλη, να προχωρήσουν στο εσωτερικό, να ξεπεζέψουν σε ξενώνες γνωστού μοναστηριού, άφησαν τα χείλη τους να ψιθυρίσουν συλλαβές οδείς. Αλλά σύντροφος της μοναξιάς, το τριγώνι τους πρόλαβε. Προχώρησαν περίπου 20 λεπτά δρόμο, πλάι σε αμπέλια με σταφίδια, όταν από κάποιο λιβάδι με ισχνό σίδεντρο ξεπετάχτηκαν 5 οπλισμένοι. «Μην κινηθείτε ούτε μισό βήμα», έγρουξαν. «Τι συμβαίνει?» «Κατεβείτε τζόγες από τα ζώα». «Γιατί?» «Πέστε γοργά τα πατερημά σας, δεν έχει γιατί». «Δηλαδή?» «Ο αρχηγός θα αποφασίσει». Κοίταζαν ο ένας τον άλλο με απόγνωση. Αναπνοή λιγοθυμιάς. Η σιωπή χωρίς όνομα. Η σιωπή χωρίς πρόσωπο. Τους έδεσαν τα χέρια μέσα σε δευτερόλεπτα και τους πήραν μαζί με τα ζώα τα πάντα. Ακόμη και τα ρούχα της άμεσης προστασίας. Με μαχαίρια, κάμες και τουφέκια ολόγυρά τους, τι να κάμουν. Από τις γυναίκες αντίχησε ξέσπασμα ημωγής, θρήνος. «Θα σας φουρκίσουμε», τους πέταξαν. «Δε μιλείς», ψιθύρισε τρέμοντας ο πατέρας στο ρασοφορεμένο απόγονο το παιδί του. Εκείνος στέναξε, λογάριασε τη νύχτα να κυλά μαρτυρικά. «Αφού τώρα μας πήρατε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, άμετε στο καλό. Είμεθα πρόσφυγες. Ήλθαμε στο νησί σας για να αποφύγουμε τους Τούρκους. Τι απαιτείτε λιπλέον?» Η φωνή του θλίψη ραγιάδων κατά μεσής σε πανέμορφη πλάση. Είχε τέτοια γλυκύτητα, τέτοια μυστική δύναμη που οι ληστές ύστερα από συνεννόηση τους χάρισαν τη ζωή. Τουρτουρίζοντας με δάκρυα και στεναγμούς τι να κάνουν, άπλωσαν βήμα για τον καταβλισμό. Ο Αγωγιάτης απειλούσε θεούς και δαίμονες. «Ποιος ψυχή μου θα με αποζημιώσει?» «Δόξασε ο Θεός», στέναζαν τα χείλη του Μακαρίου. «Ποιος είπες?» «Ο Θεός». «Πώς τότε δεν μας προστάτεψε?» ανέκραξε ο Αγωγιάτης. «Άχου, τι θα απογίνω έρημος, ο Φαμελίτης. Ο Θεός σου, Κύριε, μας έριξε στους μακελάριδες, στους κακούργους». «Σωστή αλήθεια», συμπλήρωσε αδελφός. «Απεναντίας μας επροστάτευσε». «Πώς?» «Μας εξασφάλισε τη ζωή και λοιπόν δεν θα μας εγκαταλείψει».

0: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχυλώου κυρίου Νύφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε της Ηγουμένης ημών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναλύσει το θέμα «Η ενότητα μεταξύ των προφητών, των Αποστολών και των Πατέρων». Υπάρχει μια ενότητα στην εμπειρία. Έχουμε δηλαδή ενότητα των εμπειριών και πολλές φορές και στην έκφραση, αλλά βεβαίως κάθε εποχή αλλάζει η έκφρασή τους. Αλλά όταν βρεθούν όλοι μαζί οι πατέρες, για παράδειγμα, σε μια οικουμενική σύνοδο, αποκτούν και μια ενότητα στην ορολογία και στην έκφραση. Πάντως υπάρχει ενότητα εμπειριών μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Η διαφορά είναι ότι οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, τον Κύριο της δόξης, τον Υιό και Λόγο του Θεού μέσα στη δόξα, και οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη έβλεπαν τον σεσαρκωμένο λόγο. Δηλαδή αυτός ο οποίος ήταν Υιός και Λόγος του Θεού προσέλευε την ανθρώπινη φύση και έτσι το γνώρισαν και τον είδαν οι μαθητές του Χριστού. Γι' αυτό και λέμε ότι υπάρχει μια ενότητα μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Θέλω να υπενθυμίσω εδώ ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, μια υπέροχη διδασκαλία που λέει ότι υπάρχουν προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη που είναι γνωστοί, οι λεγόμενοι μεγάλοι και οι λεγόμενοι μικροί προφήτες, αλλά υπάρχουν και προφήτες στην Καινή Διαθήκη. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, οι Απόστολοι και οι Πατέρες και οι Άγιοι Διαμέσου των Αιώνων είναι οι προφήτες στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει βεβαίως μια διαφορά μεταξύ των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και των προφητών της Καινής Διαθήκης. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν καθαρά την ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Για παράδειγμα, ο προφήτης Ισαΐας είδε πάρα πολύ καθαρά όλα τα γεγονότα της ενανθρωπίσεως του Χριστού, γι' αυτό και λέγεται ο μεγαλοφωνότατος των προφητών και μάλιστα λέγεται ότι είναι και ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Ενώ οι προφήτες της Καινής Διαθήκης γνώρισαν το σεσαρκωμένο λόγο και βλέπουν την αιώνια ζωή και βλέπουν τον Χριστό μέσα στη δόξα, όπως για παράδειγμα ο πρωτομάρτυρ Στέφανος, ο οποίος μέσα στο συνέδριο που ήταν είδε δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού και συγχρόνως βλέπουν τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Επομένως αυτή είναι μια διαφορά, αλλά στην πραγματικότητα είναι και οι Άγιοι στην Καινή Διαθήκη είναι και αυτοί οι προφήτες. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε τους προφήτες στην Καινή Διαθήκη κυρίως, τους προφήτες και τους Αποστόλους και πώς εκφράζεται η προφητική ζωή με την αποστολική ζωή και πώς εκφράζεται το προφητικό χάρισμα με το αποστολικό χάρισμα και το χάρισμα των Αγίων. Μιλώντας για προφήτες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, έχει εντοπιστεί η διαφορά, όπως την έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές, η διαφορά μεταξύ τους, ότι και προηγουμένως το έχω αναφέρει, ότι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν την έλευση του σεσαρκωμένου λόγου, του λόγου που θα ενσαρκωθεί, και οι προφήτες της Καινής Διαθήκης βλέπουν καθαρά τη δευτέρα έλευση του λόγου και βιώνουν από τώρα τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, επαναλαμβάνω, έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, ενώ οι προφήτες της Καινής Διαθήκης έβλεπαν το σεσαρκωμένο λόγο και ταυτόχρονα και την αιώνια ζωή. Αυτή είναι μια διαφορά μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Έπειτα, ο προφήτης της Καινής Διαθήκης είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Βλέπει το Θεό εν τη σαρκή του Χριστού. Η θέωση είναι μόνιμη και σταθερή. Η Εκκλησία στην Καινή Διαθήκη είναι σώμα του αναστημένου Χριστού. Και ζώντας κανείς ενωμένος με το σώμα του Χριστού, βιώνει τη νίκη επί του θανάτου, επί του διαβόλου και επί της αμαρτίας, όπως αναλύει επανειλημμένος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και έτσι οι προφήτες, όπως της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι και της Καινής Διαθήκης, έχουν αυτό το προφητικό χάρισμα που εκφράζεται ως πρόραση να βλέπουν τα μέλλοντα, ως διόραση να βλέπουν τα παρόντα στην καθαρά του μορφή, ενώ για τους υπόλοιπους είναι όλα σκοτεινά. Οι προφήτες βλέπουν τα πάντα καθαρά, ακόμα μπορεί να βλέπουν και την καρδιά μας. Πλησιάζουμε Αγίους της Εκκλησίας μας και βλέπουμε ότι μας παρακολουθούν, μας ακτινογραφούν πλήρως. Αυτό είναι το λεγόμενο προφητικό χάρισμα, το οποίο εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Το χάρισμα αυτό της προφητείας δεν είναι απλώς μια απλή όραση, αλλά είναι μια ιδιαίτερη πνευματική κατάσταση. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στην προφητεία, τη συνδέει με την ερμηνεία και με την διδασκαλία, και αυτή τη διδασκαλία την θεωρεί πολύ μεγάλο χάρισμα. Γι' αυτό γράφει στους Κορινθίους, και μάλιστα στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, «Ζηλούτε δε τα πνευματικά», εννοείται χαρίσματα, «μάλλον δε ή να προφητεύετε». Ο προφητεύων ανθρώπους λαλεί οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν. Δηλαδή αυτός ο οποίος έχει το χάρισμα της προφητείας ομιλεί και οικοδομεί και παρακαλεί και παραμυθεί, δηλαδή παρηγορεί τους ανθρώπους. Ο λαλών γνώση εαυτόν οικοδομεί. Ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομεί. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος για να πει «Θέλω δε πάντας ημάς λαλήν γλώσσες, μάλλον δε ή να προφητεύετε. Μη ζωγάρ ο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες, εκτός ημί διερμηνεύει. Είναι η εκκλησία οικοδομήν λάβει». Βλέπετε εδώ αναλύει τα χαρίσματα ο Απόστολος Παύλος, τα οποία υπάρχουν στην εκκλησία. Είναι το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Σήμερα δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς εκφραζόταν τότε, αλλά αυτό το λαλή γλώσσες συνδέεται αναπόσπαστα με την ωερά προσευχή και σήμερα έτσι περίπου εκφράζεται, αλλά και με το προφητεύει, εννοώντας την ερμηνεία της εμπειρίας. Προφητεία είναι και η ερμηνεία της εμπειρίας την οποία έχει κάνει, η ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Επομένως το προφητικό χάρισμα είναι και ερμηνευτικό, και η ερμηνεία της Αγίας Γραφής δεν έχει καμιά σχέση με στοχαστικές και επιστημονικές αναλύσεις, αλλά είναι εμπειρική ερμηνεία, δηλαδή είναι μια ερμηνεία βάση της θεοπτείας. Βεβαίως υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των δύο χαρισμάτων, δηλαδή του χαρίσματος του λαλήν γλώσσες, που σήμερα είναι η νοερά προσευχή, και του χαρίσματος του διδάσκην απλανός, του να διδάσκει κανείς τον κόσμο και τους ανθρώπους και να τους οικοδομεί, να τους διδάσκει να προχωρούν το δρόμο της σωτηρίας και του αγιασμού. Πάνω δε από το προφητικό χάρισμα είναι η πρόσωπον προς πρόσωπον θέα του Θεού. Η προφητική διδασκαλία είναι απάβγασμα αυτής της θεοπτείας. Επειδή κατά την Πεντηκοστή απεκαλύφθη η πάσα αλήθεια, σημαίνει ότι η προφητεία δεν είναι απλώς η αποκάλυψη των μελλόντων, τα οποία ήδη έχουν αποκαλυφθεί, αλλά είναι η ερμηνεία της προφητείας των προφητών. Μπορεί να ερμηνεύει ορθώς τους προφήτες, εκείνος που έχει μέσα του νοερά προσευχή στην καρδιά, που είναι συνέχεια του χαρίσματος του λαλήν γλώσσας.

Το σημαντικό είναι ότι ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι θα έλθει καιρός που οι προφητείες θα καταργηθούν. Γράφει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 13ο κεφάλαιο. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έρθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Οπότε οι προφητείες θα καταργηθούν. Προβλέπουμε, οι προφήτες βλέπουν τη δευτέρα έλευση του Χριστού και όταν έρθει ο Χριστός και τότε ζουν την εν Χριστώ ζωή μέσα στη δόξα του, τότε δεν θα υπάρχουν προφητείες. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος φτάσει στη θέωση και τη θεοπτία δηλαδή, τότε σε αυτόν εκείνη την ώρα καταργείται η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Επομένως αυτό δεν αναφέρεται μόνο στο μέλλον, αλλά και τώρα στη ζωή αυτή. Γιατί τότε όταν φτάνει κανείς στη θέωση, βλέπει τον Χριστό εν τη δόξη αυτού. Τότε καταργείται ακόμη και η νοερά προσευχή. Αφού ο θεόπτης κατά τη θεοπτία δεν προσεύχεται. Σταματά δηλαδή η προσευχή. Όμως μετά τη θεοπτία επανέρχεται η νοερά προσευχή, επειδή η όραση του Θεού δεν είναι μόνιμη στη ζωή αυτή. Βλέπουμε στη ζωή των Αγίων και των Συγχρόνων, περιγράφεται εκεί, ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος το λέει, ότι έφτασε μια πολύ μεγάλη εμπειρία εκεί, το φως του Θεού, και μετά παρήλθε αυτή η εμπειρία, δεν κράτησε πολλή ώρα, παρήλθε η εμπειρία και μετά άφησε όλα τα αποτελέσματα αυτής της εμπειρίας. Αυτή είναι μια προφητική ζωή και αυτή είναι μια προφητεία, το να βλέπει κανείς τον Χριστό μέσα στη δόξα του. Όπως οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν την έλευση του Χριστού, έτσι και οι Άγιοι βλέπουν ακόμη και τώρα από τη ζωή αυτή, βλέπουν τον Χριστό μέσα στη δόξα. Επομένως προφήτες υπάρχουν σε όλες τις εποχές και σε όλους τους αιώνες. Αυτοί είναι οι αληθινοί ηγέτες του λαού του Θεού, γιατί ομιλούν εκ πείρας και απλανώς. Γι' αυτό κατά τη σχετική παραβολή του Χριστού, που είπε ότι ήταν ο Αβραάμ και ο πλούσιος πήγε στην κόλαση και είδε τον Λάζαρο μέσα στους κόλπους του Αβραάμ και παρακάλεσε ο πλούσιος τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο να πει στους αδελφούς του που ζουν ακόμη στη ζωή να μετανοήσουν, τότε ο Αβραάμ στον πλούσιο που βρισκόταν στον Άδη και ζητούσε να στείλει τον Λάζαρο για να κηρύξει στους ζωντανούς συγγενείς του μετάνοια, απάντησε: «Δεν χρειάζεται, έχουσι Μωυσέ και τους προφήτας, ακουσάτουσαν αυτόν. Ή Μωυσέος και των προφητών ουκ ακούσιν, ουδέ εάν τις εκ νεκρών αναστεί πιστήσονται». Που σημαίνει ότι έχουν αυτή την ώρα έχουν προφήτες, που είναι όλοι αυτοί οι διδάσκαλοι που διδάσκουν για να μην οδηγηθούν οι άνθρωποι στην κόλαση. Όμως στην άλλη ζωή που θα υπάρχει μόνιμη εμπειρία του Θεού, δεν θα υπάρχει Αγία Γραφή, θα καταργηθεί εντελώς η Αγία Γραφή και δεν θα χρειάζεται. Ο Χριστός με την επίσημη έναξη του έργου του εξέρεξε 12 μαθητές, οι οποίοι έζησαν πάντα μαζί του. Τους δίδαξε, τους απέστειλε να κηρύξουν και γι' αυτό χαρακτηρίστηκαν Απόστολοι, οι οποίοι συνεχίζουν το έργο του μετά την Πεντηκοστή που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Οι Απόστολοι κοντά στον Χριστό 3 χρόνια άκουσαν διδασκαλίες, είδαν θαυματουργικές ενέργειες. Μερικοί αξιώθηκαν να τον δουν μεταμορφωμένο στο όρο Σταβόρ. Μετήχαν ακόμη του μυστικού δείπνου. Έγιναν μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού και της Πεντηκοστής. Έγιναν μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Και δι' αυτού, με το Άγιο Πνεύμα, αφού έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, έγιναν και μέλη του αναστημένου σώματος του Χριστού. Ο Χριστός με την ενανθρώπισή του γίνεται ο νέος Μωυσής που καθοδηγεί με άλλο τρόπο το νέο λαό του Θεού. Όπως οι 12 φυλές του Ισραήλ συγκεντρώθηκαν γύρω από το Θεό μέσω του Μωυσή, έτσι και τώρα οι 12 Απόστολοι συγκεντρώνονται γύρω από τον Χριστό διά του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Χριστός γίνεται ο πνευματικός, θα λέγαμε, πατέρας των Αποστόλων, που τους προετοιμάζει, τους θεραπεύει κατάλληλα για να γίνουν θεούμενοι.
να γίνουν θεόπτες, θεόπνευστοι και μετά κήρυκες σε όλο τον κόσμο και διδάσκαλοι. Έτσι οι Απόστολοι που είναι, θα λέγαμε, οι νέοι προφήτες, οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι τους χαρακτηρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, οι Απόστολοι διά του Χριστού, αφού τους εκάλεσε στο αποστολικό αξίωμα, πέρασαν από την κάθαρση στο φωτισμό και ανυψώθηκαν στη θέωση. Γνώρισαν το Χριστό κατά την σάρκα πρώτης αναλήψεώς του και τον γνώρισαν μετά κατά πνεύμα στην Πεντηκοστή, διότι την Πεντηκοστή ενώθηκαν με το Χριστό. Δεν είναι βέβαια δύο ανεξάρτητοι Χριστοί. Άλλος είναι ο ένας ο Χριστός, δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, γνώρισαν τον Χριστό κατά σάρκα και μετά την ημέρα της Πεντηκοστής γνώρισαν τον Χριστό κατά πνεύμα. Δεν είναι δύο ανεξάρτητοι Χριστοί, αλλά είναι ο ένας και ο αυτός. Αλλά ήταν όμως διαφορετική εμπειρία. Αυτό το βλέπουμε και στην εμφάνιση του Χριστού στους δύο μαθητές του Ιωάννου του Προδρόμου, οι οποίοι έζησαν μία ημέρα μέσα στη δόξα του Θεού, αλλά και στο όρος Ταμπόρ κατά τη μεταμόρφωσή του και μετά την Ανάστασή του στους μαθητές. Δηλαδή οι μαθητές του Χριστού πριν την Πεντηκοστή έβλεπαν τον Χριστό κατά σάρκα και μερικές φορές μέσα από την ανθρώπινη σάρκα έβλεπαν ακτίνες της Θείας Δόξης. Μετά όμως την Πεντηκοστή βλέπουν τον Θεάνθρωπο Χριστό εν πνεύματι Αγίω μέσα στο φως. Όσοι ήταν κοντά στο Χριστό μετήχαν με διαφόρους τρόπους στη γνώση του. Όταν ο Χριστός είπε τη γνωστή παραβολή του σποραίους, τότε οι μαθητές τον ρώτησαν, ή μάλλον θα έλεγα τον παρακάλεσαν, να τους αναλύσει το νόημα της παραβολής. Τότε ο Χριστός είπε «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη συνειώσιν». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι άλλο είναι η γνώση των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού, όταν φτάνει κανείς στη θέωση, και άλλο είναι η γνώση περί της Βασιλείας του Θεού που γίνεται με παραβολές. Προφανώς οι Απόστολοι βρίσκονταν στην πρώτη αυτή κατηγορία. Επομένως άλλο είναι η γνώση του Θεού, του Χριστού που είχαν οι Απόστολοι πριν την Πεντηκοστή, και άλλο είναι η γνώση την οποία είχαν του Χριστού μετά την Πεντηκοστή με το Άγιο Πνεύμα όταν έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού.

Κατά την έλευση του Χριστού στο όρο Σταβόρ, οι τρεις μαθητές βρίσκονται μέσα στο φως. Το φως προχαιόταν από τη σάρκα του Χριστού, η οποία όμως ήταν έξω από τους μαθητές, αφού ακόμη δεν είχε συμβεί η Πεντηκοστή. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ μεταμορφώσεως και Πεντηκοστής. Και στις δύο περιπτώσεις οι μαθητές έφτασαν στη θεωρία του φωτός, αλλά στη μεν μεταμόρφωση το σώμα του Χριστού ήταν έξω από τους μαθητές. Κατά την Πεντηκοστή όμως και μετά από αυτήν, οι μαθητές ήταν μέλη του αναστημένου σώματος του Χριστού. Κατά την Πεντηκοστή, οι μαθητές έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού, οπότε το σώμα του Χριστού ενεργούσε έσωθεν των μαθητών. Ζώντας οι Άγιοι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή, μέσα στη δόξα του Χριστού, μέσα στο άκτιστο φως, έλαβαν το φως αυτό και έλαβαν ως φως τον κόσμο. Ο Χριστός είναι εκφύσεως φως. Οι Απόστολοι το είχαν κατά μετοχή και κατά χάρη. Ο Χριστός ποιεί την θέωση, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Οι Απόστολοι πάσχουν τη θέωση, μετέχουν της θεώσεως. Έτσι, όταν ο Χριστός έλεγε στους μαθητές «Ημίσεστε το φως του κόσμου», δεν το έλεγε ηθικιστικά, συναισθηματικά, συμβολικά, αλλά πραγματικά. Είχαν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα, είχαν εσωτερική νοερά προσευχή και έφτασαν στη θεωρία του φωτός. Αυτή την έννοια έχουν οι λόγοι του Χριστού στους μαθητές του, «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Οι Απόστολοι δεν ήταν σοφοί κατά σάρκα, δηλαδή κατά κόσμον, και η θεολογία τους δεν ήταν απόρρια της ισχυρής διάνοιάς τους. Δεν ήταν φιλόσοφοι, αλλά θεολόγοι με την απόλυτη έννοια του όρου, επειδή ήταν θεόπτες. Με την εμπειρία της Πεντηκοστής έγιναν θεόπνευστοι. Η θεοπνευστία δεν έχει παροδικό χαρακτήρα. Δεν ήταν δηλαδή οι Απόστολοι θεόπνευστοι τη στιγμή που έγραφαν τις επιστολές τους, αλλά ήταν θεόπνευστοι λόγω της θεοπτίας τους πριν γράψουν τις επιστολές, κατά τη διάρκεια που έγραφαν τις επιστολές και μετά από τις επιστολές που έγραφαν. Ο Απόστολος Παύλος ήταν θεόπνευστος πριν γράψει μια επιστολή, διότι

Αποστολική διαδοχή. Δηλαδή η αποστολική ζωή, η αποστολική παράδοση και η αποστολική διαδοχή είναι μέθεξη των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Όποιος βρίσκεται στην προοπτική της θεώσεως βιώνει την αποκαλυπτική παράδοση, ενώ όποιος βρίσκεται έξω από αυτήν περιπίπτει σε θεολογικά λάθη. Η αλήθεια, πάντοτε η ορθόδοξη αλήθεια, βρίσκεται στη θεοπτία. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος μεταμορφώνεται από τη χάρη του Θεού και βλέπει τη δόξα του Χριστού. Αυτό είναι το δώρο των ακτίστων ομάτων για το οποίο μιλούν οι πατέρες. Δεν εξίσταται ο άνθρωπος, αλλά μεταμορφώνεται όλη η ψυχοσωματική του ύπαρξη. Απόστολος γίνεται και καθένας που μετέχει το μυστήριο της Πεντηκοστής. Με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να ανέρθει στο ύψος της θεοπτίας και να μεθέξει της Πεντηκοστής. Μέσα στα πλαίσια αυτά μπορούμε να δούμε την κρίση στο αποστολικό αξίωμα του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος δεν ήταν μαθητής του Χριστού όσο ζούσε ο Χριστός, ούτε ήταν παρόν την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά με τη χάρη του Θεού γνώρισε τον Χριστό και βεβαίως έγινε και εκείνος Απόστολος. Το ίδιο βλέπουμε και με άλλους Άγιους Πατέρες, όπως τον Άγιο Σημεών του Νέου Θεολόγου. Δηλαδή η Πεντηκοστή συνεχίζεται μέσα στην ιστορία. Επίσης στην προπτική αυτή πρέπει να γίνεται λόγος και για την Αποστολική Διαδοχή. Οι επίσκοποι είναι διάδοχοι των Άγιων Αποστόλων, όχι μόνο από μια σειρά χειροτονιών που και αυτό είναι απαραίτητο, αλλά επειδή μετέχουν της ιδίας αποστολικής ζωής και είδαν τον Χριστό εν τη δόξη αυτού. Η αποστολική διαδοχή δεν είναι μόνο η χάρη να τελεί κανείς τα μυστήρια, αλλά και να είναι πνευματικός πατέρας και να θεραπεύει τους ανθρώπους, γιατί η ουσία της αποστολικής διαδοχής και της αποστολικής παραδόσεως είναι ότι πνευματικός πατέρας μπορεί να γίνει κανείς μόνον από πνευματικό πατέρα, ο οποίος γνώρισε τον Χριστό, και κατ' επέκταση ο επίσκοπος είναι ο κατεξοχήν πνευματικός πατέρας και φορεύς της διαγνωστικής και θεραπευτικής παραδόσεως της Εκκλησίας, όταν ζει μέσα σε αυτήν την προοπτική την οποία ανέφερα προηγουμένως. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αρχαίοι πατέρες δεν μίλουσαν τόσο για την αποστολική διαδοχή, όσο για την αποστολική παράδοση, που είναι η διάγνωση και η θεραπεία της ασθενείας. Η έννοια αυτής της αποστολικής παραδόσεως φαίνεται από το ότι η Εκκλησία λειτουργεί ως πνευματικό νοσοκομείο. Οι κληρικοί ήταν πνευματικοί γιατροί και όσοι βρίσκονται στο φωτισμό είναι οι νοσοκόμοι του πνευματικού αυτού νοσοκομείου. Όταν όμως εκκοσμικεύτηκε η Εκκλησία, αλλά και οι κληρικοί εκκοσμικεύτηκαν, τότε αυτή η αποστολική ζωή και παράδοση ως θεραπεία, ως διάγνωση και θεραπεία, πέρασε στο μοναχισμό. Γι' αυτό και η πρώτη ονομασία των μοναστηριών ήταν νοσοκομεία ή θεραπευτήρια. Όταν οι κληρικοί εκκοσμικεύθηκαν και έχασαν αυτή την αποστολική παράδοση, όχι τη διαδοχή, την παράδοση εννοώ, τότε οι μοναχοί είναι οι Απόστολοι της πρώτης εποχής, γιατί είναι οι φωτισμένοι που έχουν νοερά αένα η προσευχή, και αυτό στην ουσία είναι η αποστολική ζωή. Ο μοναχισμός είναι αποστολική ζωή, γιατί εκτός των άλλων οι μοναχοί που ασκούν την κυριοκτιμοσύνη ζουν κατά τον τρόπο της ζωής των Αποστόλων, όπως ζούσαν οι Απόστολοι που είχαν τον Χριστό και είχαν αφιερώσει τα πάντα στον Χριστό και ζούσαν την ακτιμοσύνη, την υπακοή στον Χριστό και την καθαρότητα, την εγκράτεια, την παρθενία. Επομένως ο μοναχισμός δεν είναι ένας νέος θεσμός που προσθέθηκε στη ζωή της Εκκλησίας αργότερα, αλλά είναι η συνέχεια της αποστολικής ζωής. Το νέο που εισάγεται στο μοναχισμό είναι τώρα η αγαμία και η παρθενία. Τότε ζούσαν όλοι σαν μοναχοί. Αυτό σημαίνει ότι η αποστολική περίοδος είναι κάθε περίοδος στην οποία ζουν αληθινοί ησυχαστές.
οι οποίοι γνωρίζουν εκ πείρας τι σημαίνει

0: καθαρότητα από τους λογισμούς. Τι σημαίνει νοερά προσευχή, τι σημαίνει αένα η μνήμη του Θεού, τι σημαίνει φωτισμός και θέωση. Η Πεντηκοστή είναι ο ύψιστος βαθμός της Θείας Αποκαλύψεως που καθιστά τους μετέχοντας σε αυτήν αποστόλους. Έτσι η αποστολική ζωή είναι σε κάθε φάση της εκκλησιαστικής ζωής όταν βρίσκονται θεούμενοι και θεόπτες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία καθόρισε να εορτάζει όλους τους Αγίους την πρώτη Κυριακή μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σε άλλη μια ραδιοφωνική μας εκπομπή υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας». Σε αυτή την σειρά των εκπομπών έχουμε θέσει την μελέτη της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Ήδη από την προηγούμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή αρχίσαμε να μελετούμε τον κανόνα, ο οποίος τίθεται εντός του αποδείπνου στη θέση των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να κοινωνήσει αφεσπέρας, μπορεί να διαβάσει το απόδειπνο και μετά την ομολογία της πίστεως, μετά το πιστεύω δηλαδή, μπορεί να διαβάσει και τον συγκεκριμένο κανόνα που θα αναλύσουμε. Στην προηγούμενη μας εκπομπή είδαμε την έννοια που έχει ο άρτος της ζωής, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, γιατί είναι μια φράση η οποία επαναλαμβάνεται, γιατί είναι τα ίδια τα λόγια του Κυρίου μας όταν εξαγγέλει στους μαθητές του ότι αυτός είναι ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού καταβάς. Ο κανόνας, ο οποίος υπάρχει στο ορολόγιο στην αρχή της ακολουθίας της μεταλήψεως, έχει ακροστοιχίδα αλφαβητική, δηλαδή όλα τα τροπάρια αρχίζουν με κάποιο γράμμα της αλφαβήτου, έτσι ώστε να σχηματίζεται η αλφαβητική ακροστοιχίδα. Είδαμε ήδη το πρώτο τροπάριο που αρχίζει με το γράμμα α και ερχόμαστε στο επόμενο που αρχίζει με το γράμμα β. «Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος, του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω, Χριστέ, της μετουσίας εις με αξίωσον». Επειδή έχω βεβηλωθεί, επειδή έχω ρυπάνει τον εαυτό μου με άτοπα έργα, με αμαρτίες, εγώ δυστυχής, υπάρχω ανάξιος, είμαι ανάξιος να μεταλάβω του δικού σου αχράντου σώματος και του θείου αίματος, αλλά αξίωσόν με αυτής της μετουσίας, αυτής της μεταλήψεως. Είπαμε ότι σε αυτόν τον κανόνα ο πιστός νιώθει πάντοτε το πόσο αμαρτωλός είναι, αλλά έχει θάρρος προς την αγάπη του ίδιου του Θεού, ο οποίος μας καλεί συνεχώς να λαμβάνουμε και να τρώγουμε από το σώμα Του και να πίνουμε από το αίμα Του. Στο συγκεκριμένο τροπάριο βρίσκουμε την πολύ όμορφη λέξη «μετουσία». Προέρχεται από το ρήμα «μέτιμη» που σημαίνει «λαμβάνω μέρος, μερίδα, στέκομαι πλάι σε κάποιον, συμπαρατάσσομαι». Οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποίησαν αυτόν τον όρο προκειμένου να δηλώσουν ότι ο πιστός παίρνει την μερίδα των σωζωμένων, βρίσκεται στα δεξιά του Θεού επειδή συμπαρατάσσεται και προσπαθεί να εκπληρώσει τα παραγγέλματα του Ευαγγελίου, τα παραγγέλματα που άφησε ο Ιησούς Χριστός για τους μαθητές του. Ο Μέγας Αθανάσιος πολύ αγαπά αυτήν την λέξη και την χρησιμοποιεί συχνά. Μας ομιλεί για την μετουσία του λόγου, δηλαδή για την μετοχή, την πορεία, την συνοδηπορία που έχουμε με τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Εδώ λοιπόν ο ημνοδός μας ομιλεί για την μετουσία του Χριστού, για την μετουσία του σώματος και του αίματος του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αν ήταν εκείνος που συνέτασε τον συγκεκριμένο κανόνα, προφανώς στην θέση μετουσία θα έβαζε μία άλλη, μία εξίσου αγαπημένη λέξη που δηλώνει ακριβώς το ίδιο για εκείνον. Την λέξη μετοχή ή την λέξη μέθεξης. Και οι τρεις δηλώνουν το αυτό πράγμα, την μετοχή στις ενέργειες του Θεού, το γεγονός ότι ο άνθρωπος καλείται μέσα από την χάρη του Θεού να γίνει μικρός Θεός κατά χάριν. Σε όλον τον κανόνα αυτόν, το σώμα και το αίμα του Χριστού παρουσιάζεται με ποικίλες μορφές. Άλλοτε ότι πρόκειται μέσα από αυτό το σώμα και το αίμα να λάβουμε θεραπεία της ανθρωπίνης φύσεως. Άλλοτε ότι αυτό το σώμα και το αίμα είναι η υπόσχεση του μέλλοντος αιώνος. Άλλοτε ότι πρόκειται για την εγγύηση της σωτηρίας μας. Άλλοτε ότι φέρνει την άφεση των αμαρτιών. Άλλοτε πάλι ότι είναι τροφή που εγγυάται την αθανασία. Από όλες αυτές τις έννοιες κατανοούμε και τα χαρακτηριστικά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τα χαρακτηριστικά ή μάλλον τις ωφέλειες που φέρνει το σώμα και το αίμα του στον άνθρωπο. Εμφανίζεται ο Χριστός ως ιατρός να θεραπεύει την ανθρώπινη φύση, να της μεταγγίζει τις θείες ενέργειες, να θεώνει δηλαδή τον άνθρωπο. Εμφανίζεται ο Χριστός ως φιλάνθρωπος που δίνει ως υπόσχεση στους ανθρώπους τον μέλλοντα αιώνα και την βασιλεία των ουρανών. Εμφανίζεται ο Χριστός ως σωτήρας, ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί την σωτηρία του ανθρωπινού γένους. Εμφανίζεται επίσης ο Χριστός ως λυτρωτής που φέρνει την άφεση των αμαρτιών. Εμφανίζεται επίσης ως ο μόνος τροφός και ποιμένας, ως εκείνος δηλαδή ο οποίος δίδει τροφή αθανασίας στον άνθρωπο. Με όλα λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά προσπαθεί ο υμνοδός να κατανοίξει την ανθρώπινη ψυχή, να ορίσει ποια είναι η σωτηρία και ποια η ωφέλεια όταν μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Συμπαραστάτηδα σε όλη αυτήν την διαδικασία είναι η ίδια η Θεοτόκος. Εκείνη εμφανίζεται ως διαμεσολαβητής, ως πρέσβυρα, η οποία πρεσβεύει προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν για να ζήσουν αυτήν την ζωή της αιωνιότητας και την αθανασία οι χριστιανοί. Άλλοτε ονομάζεται γη αγαθή, άλλοτε αποκαλείται τράπεζα του άρτου της ζωής, άλλοτε πάλι σεπτόν σκήνομα ευωδίας, άλλοτε πάλι υπό καθαρά πνευματική έννοια ονομάζεται η ίδια άμεμπτος και καθαρά. Βλέπουμε ότι ο πιστός, προκειμένου να εξασφαλίσει την κατάλληλη προετοιμασία, ζητά τις δεήσεις, τις πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου. Στρέφεται σε εκείνην, προκειμένου η ίδια να καταξιώσει τον πιστό, να μεταλάβει του σώματος και του αίματος εκείνου, τον οποίον η ίδια έφερε στον κόσμο. Γι' αυτό και στο τέλος του συγκεκριμένου κανόνος φτάνουμε να δούμε την υπεραγία Θεοτόκο όχι μόνο ως πρέσβυρα των χριστιανών, όχι μόνο ως μητέρα των ανθρώπων, αλλά και ως κυρά των αγγέλων, επειδή η ίδια υποδεικνύει σαφέστερα, εγκύτερα, ευκρινέστερα τον Υιό και Θεό της, ακόμα και στους ίδιους τους αγγέλους. Κάθε οδή του συγκεκριμένου κανόνα καταλήγει σε ένα θεοτοκείο και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε για την Θεοτόκο προέρχονται από αυτά τα θεοτοκία, διότι εξαίρεται η συμβολή της υπεραγίας Θεοτόκου. Ας δούμε τι λέγει το θεοτοκείο της πρώτης οδής. «Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην η βλαστήσασα των Αγιώργητων και Σωτήριων, αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Εσύ ευλογημένη Θεόνυμφε, η νύμφη δηλαδή του Θεού η ευλογημένη, εσύ που είσαι η αγαθή γη, που βλάστησες τον στάχη που δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να γεωργήσει και ο οποίος είναι σωτήριος για τον κόσμο, φέρνει τη σωτηρία στον κόσμο, αξίωσόν με υπεραγία Θεοτόκε, αυτόν τον στάχη καθώς τον τρώω, να σωθώ». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πιστός ζητά από την υπεραγία Θεοτόκο να συμπαρασταθεί και να συμβάλλει, ώστε να μην μεταλαμβάνουμε του σώματος και του αίματος του Υιού της αναξίως, αλλά με τις δικές της πρεσβείες να προσερχόμαστε με θάρρος για να λάβουμε το φάρμακο της αθανασίας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε στον κανόνα της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως και ερχόμαστε στην τρίτη οδή για να δούμε τι ζητά ο υμνοδός προκειμένου να προσέλθει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. «Δακρύων μη παράσχου Χριστέ ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας». Χριστέ, δώσε σε μένα ρανίδες δακρύων, οι οποίες θα καθαρίσουν τον ρήπο, την αμαρτία δηλαδή της καρδιάς μου, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος, ώστε, έχοντας δηλαδή με απότερο σκοπό, να είμαι καθαρός με καθαρή συνείδηση. Πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα, ώστε να προσέλθω με πίστη και φόβο δέσποτα Χριστέ εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου, κατά την μετάληψη, κατά την, το μυστήριο δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας. Η μετάληψη λοιπόν των θείων δώρων έχει προϋποθέσεις. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αμαρτωλός καθώς είναι να μεταλαμβάνει του σώματος και του αίματος. Χρειάζεται τουλάχιστον να έχει συνέστηση της αμαρτωλότητός του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ερωτούν «Πάτερ, πότε μπορώ να προσέρχομαι στο μυστήριο της ευχαριστίας αφού δεν νιώθω ποτέ άξιος». Αλίμονο, αγαπητοί μου αδελφοί, αν αισθανόμαστε άξιοι, πρέπει πάντοτε ως ανάξιοι να προσερχόμαστε. Ως ανάξιοι προσερχόμαστε όλοι, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να είμαστε στοιχειωδώς προετοιμασμένοι. Αυτή η στοιχειώδης προετοιμασία είναι κατά πρώτον η συνέστηση της αμαρτωλότητος, όπως ήδη επισημάναμε. Κατά δεύτερον, να έχουμε φροντίσει και εμείς να δηλώσουμε έμπρακτα τη μετάνοιά μας προς τον Θεό. Γι' αυτό εδώ ο υμνοδός μας ομιλεί για δάκρυα. Τα δάκρυα είναι ένα είδος προετοιμασίας ή μάλλον έμπρακτης συναισθήσεως της αμαρτωλότητος. Βεβαίως και αυτά, μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, αποτελούν χάρισμα εκ Θεού. Δεν μπορούμε όλοι όταν συναισθανόμαστε την αμαρτωλότητά μας να αναλυόμαστε σε δάκρυα. Παρά τα αυτά, έχουμε την καρδιά μας κατανυγμένη, έτοιμη δηλαδή να δεχθεί μετά την μετάνοια το φως του Χριστού. Επίσης, θα πρέπει να προετοιμάζουμε και τη συνείδησή μας για να μεταλάβουμε. Όταν νιώθουμε ότι κάτι μας βαραίνει, ότι έχουμε κάτι πάνω μας που είναι αντίθετο προς το Ευαγγέλιο του Χριστού, θα πρέπει να εκπλύνουμε τη συνείδησή μας με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και τέλος, όταν προσερχόμαστε προς την Θεία Ευχαριστία, αυτό να συμβαίνει εν πίστη και εν φόβο. Με πίστη ότι όντως μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και με φόβο Θεού, με σεβασμό ενώπιον των μεγαλείων του Θεού, ενώπιον των θαυμασίων, ενώπιον αυτών των γεγονότων με τα οποία ο Κύριος μας δίδει, μας εξασφαλίζει τη σωτηρία μας. Γι' αυτό συνεχίζει ο υμνοδός λέγοντας τα εξής: «Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων το άχραντον σου σώμα και θείον αίμα». Ας γίνει το άχραντό σου σώμα και το θείον αίμα εις άφεσιν των πτεσμάτων. Ας γίνει εκείνο το φάρμακο με το οποίο θα συγχωρεθούν τα πτέσματα ή αμαρτίες μου. Εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν θα είναι το απαραίτητο εφόδιο για να έλθω εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος, να λάβω την χάρη και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, μακάρι να γίνει το άχραντον σώμα και το τίμιον αίμα του Χριστού η ζωήν
αιώνιον και αλωτρίωσιν παθών και θλίψεων. Μακάρι λοιπόν η μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού να αποτελέσει το εφαλτήριο, την εγγύηση, για να λάβω την περιπόθητη αιώνια ζωή και την αποξένωση και την απομάκρυνση από τα πάθη και τις θλίψεις που αυτά επιφέρουν. Βλέπουμε εδώ, στο συγκεκριμένο δηλαδή τροπάριο, ότι ο υμνοδός προσπαθεί να γίνει πιο πρακτικός, πιο συγκεκριμένος, δηλώνοντας τις ωφέλειες που προέρχονται από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μεταλαμβάνουμε λοιπόν σώματος και αίματος Χριστού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες, για να λάβουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να εξασφαλίσουμε την αιώνια ζωή και επιπλέον για να ενισχυθούμε στον αγώνα μας εναντίον των παθών και των θλίψεων, των τύψεων της ζωής εκείνης που επιφέρει θλίψεις στον άνθρωπο. Μία ζωή η οποία δυστυχώς ρυπαίνεται από τα πάθη. Και καταλήγει η τρίτη οδή, αγαπητοί μου αδελφοί, στο εξής θεοτοκίο. Ζωής του άρτου τράπεζα, Παναγία, του άνωθεν διέλεος καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, μεταφόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Το θεοτοκίο λοιπόν αυτό επικαλείται για άλλη μια φορά την υπεραγία Θεοτόκο, την Παναγία η οποία είναι η τράπεζα του άρτου της ζωής. Άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού κατά βάση, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Η Παναγία λοιπόν είναι η τράπεζα πάνω στην οποία επαναπαύθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μέσα στην αγκαλιά της οποίας βρέθηκε ως βρέφος. Η Παναγία λοιπόν είναι αυτή η τράπεζα που με καμάρι βάσταξε τον Δεσπότη των όλων. Η φράση αυτή μας θυμίζει πάλι μία σκηνή από την Παλαιά Διαθήκη. Τότε που μέσα στον ναό των Ιεροσολύμων βρισκόταν